Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμει σωρώσε ετέρα τη ετέρα ευών. Τι εστιν ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθρά τα ημάτια, εκ βοσόρ οίκη όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών. Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε η τιμάσατο, εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός, διαπετάσας το κάλλι εφαίνετο, και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο. Έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών ημών.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Κλείστηκαν οι θύρες των αισθημάτων. Η γλώσσα σωπαίνει. Τα μάτια είναι σφαλισμένα. Τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Ο νους, αποτινάζοντας τον ζυγό των γήινων λογισμών, ντύνεται την προσευχή και κατεβαίνει στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς. Η θύρα όμως του θαλάμου είναι κλειστή. Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι απροσπέλαστο. Και ο νους, καθώς βρίσκεται σε απορία, αρχίζει να χτυπά με την προσευχή τη θύρα της καρδιάς. Στέκεται υπομονετικά μπροστά της και τη χτυπά. Περιμένει. Πάλι χτυπά. Πάλι περιμένει. Πάλι προσεύχεται. Καμιά απάντηση. Καμιά φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική ησυχία. Ταφική σιωπή και ζωφερό σκοτάδι. Ο νους φεύγει από τη θύρα της καρδιάς λυπημένος, θρηνώντας πικρά και ζητώντας παρηγοριά. Δεν του επιτράπηκε να σταθεί μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων μέσα στο αγιαστήριο του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς. Γιατί? Γιατί απορρίφθηκες? Επειδή έχω πάνω μου τη σφραγίδα της αμαρτίας. Η συνήθεια να σκέφτομαι τα γήινα μου αποσπά την προσοχή.

0: στο βορειοδυτικότερο άκρο της Ελλάδας, στο νομό Φλόρινας, της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκεται η Πρέσπα. Η λεκάνη των Πρεσπών σχηματίστηκε από τεκτονικές υφέσεις κατά τη διάρκεια της τριτογενούς γεωλογικής περίοδου, δηλαδή πριν από 1 έως 70 εκατομμύρια χρόνια. Είναι από τις παλαιότερες λίμνες της Ευρώπης. Η αναφορά στην ιστορία της περιοχής των Πρεσπών αρχίζει από τα βάθη των αιώνων πριν από 3.000 χρόνια περίπου. Η περιοχή των Πρεσπών ήταν γνωστή κατά τους ιστορικούς χρόνους ως μια υπάρχουσα λίμνη στο χώρο της σημερινής περιοχής με το όνομα Βρυγής. Η στάθμη της ήταν κατά 80 μέτρα ψηλότερη. Αργότερα, όταν η στάθμη της έπεσε, δημιουργήθηκε μια στενή λωρίδα γης μήκους 4 χιλιόμετρων. Αυτή η λωρίδα γης χώρισε τη λίμνη σε μικρή και μεγάλη πρέσπα.
1: Κύριε Πασχαλίδη, εδώ στις Πρέσπες η ιστορία και η ομορφιά συνυπάρχουν. Τι μπορείτε να μας πείτε προκειμένου να γνωρίσουμε τον τόπο σας?
2: Ο Δήμος Πρεσπών είναι από τους πιο μικρούς ορεινούς δήμους της πατρίδος. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην είσοδο της πεζογέφυρας, η οποία οδηγεί στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου, το οποίο είναι το δεύτερο νησάκι που κατοικείται. Ένα είναι των Ιωαννίνων και ένα είναι αυτό εδώ. Η γέφυρα αυτή έγινε πριν 2 δεκαετίες περίπου και έβγαλε από την απομόνωση τους λίγους κατοίκους που ζουν στο νησάκι του Αγίου Αχιλλείου. Υπάρχουν βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία τα οποία μπορεί να δει ο κάθε επισκέπτης. Θεωρώ ότι είναι το τοπόσιμο της περιοχής μας. Αποτελεί σημαντικό τόπο επισκεψιμότητας, όπως και τα άλλα χωριά, οι Ψαράδες, Άγιος Γερμανός και άλλα που υπάρχουν στην περιοχή μας.
1: Η ονομασία των Πρεσπών πώς προέκυψε?
2: Η παράδοση λέει προέρχεται από τη λατινική λέξη πρέσπεν, που σημαίνει αγαλίαση, ξεκούραση. Είναι ένας μαγικός τόπος ο οποίος συμβαδίζει με την ετυμιγορία αυτής της λέξης, της πρέσπας.
0: Η Πρέσπα είναι μοναδική περιοχή στον κόσμο λόγω της πολυμορφίας, τη χλωρίδα και την πανίδα. Κάτι που κεντρίζει το επιστημονικό ενδιαφέρον των ειδικών. Όλη η περιοχή εκπέμπει μια γαλήνη και ηρεμία. Σε συνδυασμό με το μοναδικό κλίμα, την καθιστούν έναν επίγειο παράδεισο. Ως οικολογικό καταφύγιο πελεκάνων, εροδιών, κορμοράνων, αποτελεί έναν εξαιρετικό βιότοπο. Η περιοχή των Πρεσπών έχει ανακηρυχθεί ως υγρότοπος διεθνούς σημασίας από τη Συνθήκη Ραμσάρ, ενώ έχει χαρακτηριστεί και ως κήπος της ΕΔΕΜ από την UNESCO.
1: Κυρίαρχο στοιχείο των Πρεσπών είναι οι δύο λίμνες, η Μικρή και η Μεγάλη Πρέσπα. Εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε είναι η Μικρή Λίμνη Πρεσπών, η οποία είναι και ένας από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς έτσι. Είμαστε στη λίμνη Μικρή Πρέσπα. Η λίμνη αυτή έχει περίπου 43 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το μεγαλύτερο μέρος το έχει η Ελλάδα και ένα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στα 4 τετραγωνικά χιλιόμετρα, η Αλβανία. Στην περιοχή αυτή ζουν 260 είδη πουλιών. Τα 30 είναι από τα πιο σπάνια. Και γενικά στην περιοχή των Πρεσπών ζουν 40 θηλαστικά, 11 είναι τα αμφίβια και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής μας.
0: Το νησάκι της Μικρής Πρέσπας, ο Άγιος Αχίλλειος, μοιάζει να είναι μια πλέουσα κυβωτός της βυζαντινής ιστορίας των Πρεσπών. Το όνομά του έχει προκύψει από παραφθορά του ονόματος του Αγίου Αχιλλείου, επισκόπου της Λάρισας, τον 4ο αιώνα. Στο νησί υπήρχε ρωμαϊκός και βυζαντινός οικισμός, ο οποίος σύμφωνα με επιγραφές που ανακαλύφθηκαν, ταυτίζεται με την αρχαία πόλη Λύκη.
2: Οι Πρέσπες έχουν πάρα πολλά βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία. Ένα από τα σημαντικά αυτά μνημεία είναι η Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου. Ο Άγιος Αχιλλείος ήταν επίσκοπος Καπαδοκίας και μετά έγινε επίσκοπος Λάρισας το 270 μετά Χριστού. Πέθανε στην Λάρισα και ο Τσάρος Σαμουήλ μετέφερε τα λείψανά του εδώ στην δικιά μας περιοχή και έκανε την Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου.

Η βασιλική του Αγίου Εχιλίου υπήρξε ένας λαμπρός, μεγάλων διαστάσεων ναός. Κτισμένη από τον τσάρο Σαμουήλ στα τέλη του 10ου αιώνα μετά Χριστό. Λειτουργήσε μέχρι τις αρχές του 15ου αιώνα, οπότε εγκαταλείφθηκε και σταδιακά ερυπώθηκε. Ήταν τρίκλητη, ξυλόστεγη βασιλική με νάρθηκα. Τα κλήτη της χωρίζονταν με ψηλές πεσοστοιχίες. 7 είσοδοι οδηγούσαν στο ναό. Στο κέντρο βρισκόταν ο επισκοπικός θρόνος.

Εσωτερικά ο ναός ήταν τειχογραφημένος. Ελάχιστα τμήματα τειχογραφιών διατηρούνται σήμερα επί τόπου. Μερικά μόνο διασώθηκαν και εκτίθενται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Φλόρινας.

0: Στις Πρέσπες κάποιος μπορεί να βρει πολλές μορφές τουρισμού. Μία από αυτές είναι και ο θρησκευτικός τουρισμός. Μπορούμε να πούμε ότι ο θησαυρός της λίμνης είναι τα σκηταριά.
1: Σίγουρα τα μνημεία αυτά είναι σημαντικά μνημεία, μπορεί να τα επισκεφθεί κάποιος μισθώνοντας μία βάρκα από την περιοχή των Ψαράδων και αξίζει το κόπο να τα δει ο καθένας.
0: Αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τις Πρέσπες με μία λέξη, ποια θα ήταν αυτή?
1: Άγιος τόπος και όπου μπορεί να ηρεμήσει κανείς, να γευτεί τα προϊόντα και να νιώσει αγαλίαση.
2: Η γνωριμία με την παρόχθια μοναστική παράδοση στη λίμνη της Μεγάλης Πρέσπας ξεκινά από το μικρό ψαροχώρι των Ψαράδων. Από εκεί ξεκινήσαμε με τον πατέρα Ιωαννίκιο για να επισκεφθούμε τα σκηταριά στη λίμνη των Πρεσπών.
3: Όταν οι Οθωμανοί πλέον κατέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της Μακεδονίας και μαζί με τις μεγάλες πόλεις κατέλαβαν και τα μοναστήρια τα οποία ήδη από πιο νωρίς βρίσκονταν μέσα στα όρια των μεγάλων πόλεων εντός των τυχών, τα οποία βέβαια μοναστήρια δεν μπορούσαν να επιβιώσουν τα πρώτα χρόνια των Οθωμανών λόγω της υπερβολικής φορολόγησης και λόγω της κατάληψης των ναών από τους Οθωμανούς που τα μετέτρεψαν σε τζαμιά. Έτσι οι μοναχοί, εγκαταλείποντας τα μεγάλα αστικά κέντρα, βρήκανε καταφύγιο στις σπηλιές και στους βράχους της Μεγάλης Πρέσπας, όπου βέβαια δεν μπορούσε να αναπτυχθεί ένας μεγάλος κοινοβιακός μοναχισμός όπως τον γνώρισαν και τον βίωναν στα μεγάλα μοναστήρια, αλλά σε ασκητική μορφή και μερικά κελιά και μερικά σκηταριά τα οποία με λίγους ανθρώπους μπορούσαν να επιβιώσουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες της λίμνης των Πρεσπών. Τα σκηταριά δεν είναι μόνο στον ελληνικό χώρο, διότι η λίμνη μοιράζεται στις τρεις χώρες, έτσι μοιράζονται και τα σκηταριά. Η ζωή σε μια λίμνη είναι ενιαία και δεν μπορεί να τριχοτομηθεί έτσι ακριβώς όπως θέλαν οι μεγάλες δυνάμεις με τη δημιουργία των εθνικών κρατών μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Και έτσι στην Πρέσπα, στο χωριό Ψαράδες, το οποίο είναι το μοναδικό ελληνικό χωριό το οποίο είναι παραλίμνιο στη Μεγάλη Πρέσπα, ξεκινώντας κανείς με βάρκα, μπορεί μέσα στον όρμο των Ψαράδων να δει τις δύο αγιογραφίες που υπάρχουν στους βράχους.
2: Τα πρώτα απομεινάρια του μοναχισμού στη λίμνη των Πρεσπών που βλέπει κανείς είναι οι τοιχογραφίες των βράχων. Ίχνη από λιθοκατασκευές, υλαξεύσεις στους απροσπέλαστους από την ξηρά βράχους δείχνουν ότι οι τοιχογραφίες αυτές πρέπει να ανήκαν σε ασκηταριά.
3: Η πρώτη αγιογραφία είναι η Παναγία στον τύπο της Βλαχερνίτισσας με τα χέρια σε στάση δέησης, η οποία

Αφήνοντας τώρα τον όρμο του χωριού Ψαράδων και γυρνώντας το ακροτήρι Ρώτη, μπορούμε να δούμε πρώτα το ασκηταριό της Μεταμορφώσεως, το οποίο ασκηταριό αυτό, μετά από πάρα πολλές αλλοιώσεις που δέχθηκε, βρίσκεται στην σημερινή του μορφή, χωρίς να φέρει άλλα στοιχεία ούτε για τον αριθμό των μοναχών, ούτε και για την αγιογράφηση ή την θεμελίωση και την ανοικοδόμηση του ναού, ο οποίος έχει αλλοιωθεί αρκετά και το οποίο μπορεί κάποιος να το επισκεφτεί και με τη βάρκα. Είναι το πρώτο ασκηταριό το οποίο συναντάει μόλις αφήσει τις βραχιογραφίες. Το επόμενο μετά στη συνέχεια είναι το σκηταριό της μικρής ανάληψης, όπως ονομάζεται, γαντζωμένο πάνω σε ένα βράχο και το οποίο είναι και αυτό στο 15ο αιώνα. Μετά από κατολίσθηση βέβαια καταστράφηκε η σκεπή, είναι ένας μονόχωρος ναός καμαροσκεπής. Εκεί λοιπόν σώζεται πάλι η Παναγία ως πλατητέρα στον τύπο της Παναγίας της Βλαχερνίτισσας και είναι μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση της Θεοτόκου που μας σώζεται και μάλιστα δεν έχουν καταστραφεί ούτε τα χρώματά της, όπως το μπορεί να δει ο επισκέπτης με τη σιδερένια σκάλα που πλέον υπάρχει για να μπορεί κάποιος να επισκεφθεί το ασκηταριό. Αφήνοντας λοιπόν το σκηταριό της μικρής ανάληψης, φτάνουμε κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, όπου υπάρχει το μεγαλύτερο στα ελληνικά όρια ασκηταριό της Μεγάλης Πρέσπας. Είναι το σκηταριό στο οποίο βρισκόμαστε. Το σκηταριό της Παναγίας Ελεούσας ή Άγιος Πέτρος, όπως το ονόμαζαν οι κάτοικοι της περιοχής, λόγω της επιγραφής που υπάρχει στον εξωτερικό τοίχο του ναού.

0: Η κάθε τυρογμή του βράχου στα 30 μέτρα γεμίζει με δέος τους επισκέπτες. Ο ναός είναι μικρός και χτισμένος με πέτρες και κονίαμα. Εξωτερικά σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση. Η εσωτερική του όμως αγιογράφηση είναι σχεδόν κατεστραμμένη.
1: Πολλούς μοναχούς, δεν γνωρίζουμε τον αριθμό. Πολλοί κατοίκοι μιλούν ακόμη και για 40 μοναχούς. Υπήρχαν μεγάλες εξέδρες ξύλινες, οι οποίες με τη βοήθεια ξερολιθιών ακουμπούσαν πάνω στα βράχια του μεγάλου σπηλαίου, το οποίο έχει μεγάλο άνοιγμα προς τη λίμνη. Και στο ανώτατο επίπεδο αυτού του ασκητήριου βρίσκεται ο ναός, ο κεντρικός, ο οποίος ονομάζεται και Κυριακό στα ασκηταριά. Είναι ο κεντρικός ναός, ο οποίος φέρει την μορφή της Παναγίας της Γλυκοφιλούσας με την επιγραφή Παναγία η Ελεούσα. Μέσα ο ναός είναι κατάγραφος. Υπάρχει επιγραφή κτητορική, η οποία μας πληροφορεί ότι ο ναός αυτός χτίστηκε από τον Δούκα Βουκάσιν, ο οποίος ήταν ηγεμόνας της περιοχής τα τελευταία Βυζαντινά χρόνια, και ίσως υπήρχαν και κάποιοι διάδοχοί του, κάποιοι απόγονοι του, οι οποίοι βοήθησαν στο να χτιστεί ο ναός. Και η χρονολόγηση είναι 1409-1410, σύμφωνα με την επιγραφή.
0: Πατέρα Ιωαννίκη, ο μοναχισμός εδώ στις Πρέσπες πόσο σημαντικός υπήρξε?
1: Υπήρξε σημαντικός γιατί έγινε το καταφύγιο των μοναχών στα δύσκολα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το δούμε, γιατί κάτι ανάλογο δεν έγινε πουθενά άλλο παρά μόνο στο Άγιον Όρος, όπου κράτησε μια διαρκής μοναχική ζωή. Εδώ στην Πρέσπα ήταν στιγμή. Ήταν και το απομεινάρι, μπορούμε να το δούμε σήμερα εδώ πέρα. Ήταν οι στιγμές εκείνες του 15ου και 16ου αιώνα, που δεν υπήρξε βέβαια συνέχεια, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες εδώ πέρα, και με τον βαρύ χειμώνα, αλλά και με τις συνθήκες του σπηλαίου στο οποίο ζούσαν οι μοναχοί, για να βρουν την τροφή τους, για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Όταν

0: Γιατί πιστεύετε ότι σήμερα τραβά το ενδιαφέρον τόσο πολλών ανθρώπων?
1: Η πρέσπα τραβά το ενδιαφέρον τόσων ανθρώπων για πάρα πολλούς λόγους. Οι λόγοι αυτοί μπορεί να είναι οικολογικοί, είναι υδροβιότοπος, είναι εθνικό πάρκο πλέον η περιοχή, μια προστατευμένη περιόχη Natura. Παρόλα αυτά έχει και αυτά τα σκυταριά, τα απομεινάρια του μοναχικού βίου στην πρέσπα, τα οποία αποπνέουν αυτή την πνευματικότητα, την οποία δεν μπορούμε εύκολα να τη βρούμε μέσα στις σύγχρονες πόλεις και με το άγχος το οποίο μας διακατέχει. Έτσι λοιπόν οι λιγοστοί κάτοικοι των πρεσπών διακονούν, θα λέγαμε, αυτόν εδώ τον τόπο, διατηρώντας αυτά τα σκυταριά εν ζωή όσο μπορούμε να τα διατηρήσουμε, με τις λειτουργίες, ανοίγοντάς τα ιδιαίτερα την ημέρα της εορτής τους. Υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μια μεγάλη ευλάβεια των κατοίκων απέναντι σε αυτά τα οποία άφησαν οι μοναχοί ή άφησαν οι πρόγονοί τους και τα οποία τα λειτουργήσαν και τα ξαναλειτουργήσαν και σήμερα ακολουθούν αυτήν ακριβώς την παράδοση.

0: στο άκρο της Δυτικής Μακεδονίας και σε απόσταση μόλις μίας ώρας από τις Πρέσπες βρίσκεται η Καστοριά. Είναι κτισμένη στη θέση της αρχαίας πόλης Κέλετρων. Η πόλη της Καστοριάς απλώνεται πάνω σε μία χερσόνησο που την αγκαλιάζει η λίμνη Ορεστιάδα. Η μοναδικότητά της, πέρα από το φυσικό της σκάλος, οφείλεται και στην ποιότητα του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα στους αιώνες. Η πόλη ήταν οργανωμένη κατά γειτονιές, οι οποίες έπαιρναν το όνομά τους από εκκλησίες, επιφανείς κατοίκους, εθνότητες, ακόμα και από συντεχνίες. Μέχρι και σήμερα διατηρούνται παραδοσιακές συνοικίες όπως η συνοικία Ντολτσό και Απόζαρη.
1: Η Καστοριά προσφέρεται να ζεις και να επισκεφθείς. Και αν επισκεφθείς θα θέλεις να ζεις. Θα θέλεις να ζεις γιατί εδώ ουσιαστικά είναι ενεργειακό περιβάλλον. Συνδυάζουν τα στοιχεία της φύσης με τον καλύτερο τρόπο. Τα βασικά στοιχεία της φύσης, το νερό με τη λίμνη και τον αλιάκμονα, η γη με το γενικότερο ανάγλυφο του εδάφους και ο αέρας με το σωστό περιβάλλον. Η Καστοριά είναι πόλος έλξης, ειδικότερα κοπηλατικών αγώνων και με το δεδομένο αυτό ήδη η προπόνηση της Εθνικής Ελλάδος γίνεται στην Καστοριά. Πέρυσι είχε επισκεφτεί η Εθνική Ομάδα της Ρωσίας. Είναι αξιόλογη η λίμνη λόγω του απάνεμου και της καθαρότητας που έχει.

Στη βόρεια πλευρά της πόλης βρίσκεται το σπήλαιο του Δράκου. Στο εσωτερικό του υπάρχουν μεγάλα χερσαία και λιμναία τμήματα με εντυπωσιακό σταλακτικό διάκοσμο. Περιλαμβάνει 7 υπόγειες λίμνες, 10 αίθουσες και 5 διαδρόμους.

0: Καστοριά αποτυπώνεται ιστορικά, στον χρόνο, με τον καλύτερο τρόπο. Αποτυπώνεται με τα μοναστήρια τα οποία υπάρχουν στον περίμετρο του Δήμου και είναι και αξιόλογα και έχουν αγιορείτικο χρώμα. Με τις βυζαντινές εκκλησίες, όπως είναι η Μαυριώτισσα, μια εκκλησία που την έχει κτίσει ο Κομνηνός και εκεί να δει όλο το μεγαλείο του Βυζαντίου. Αποτυπώνεται με τον Λιμναίο οικισμό, 7.000 χρόνια π.Χ.
1: Η ανίχνευση της ανθρώπινης παρουσίας στην περιοχή μας οδηγεί στα βάθη της προϊστορίας. Η κατοίκηση στην παραλιμνία ζώνη ανάγεται στη νεολιθική εποχή.

Εντυπωσιακά ευρήματα έχουν εντοπιστεί στο λιμναίο οικισμό του Δισπυλιού, στη νότια όχθη της λίμνης της Καστοριάς. Οι ανασκαφικές έρευνες αποκάλυψαν 6 τουλάχιστον οικοδομικές φάσεις του οικισμού. Δείγματα πασάλων χρονολογήθηκαν στη νεότερη νεολιθική εποχή. Τα κινητά ευρήματα που έχουν συγκεντρωθεί δίνουν μια κατατοπιστική εικόνα για την οικονομία αλλά και για την καθημερινότητα των κατοίκων του οικισμού.

Σε μια έκταση 20 στρεμμάτων έχει οργανωθεί το πρώτο ελληνικό οικομουσείο, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει 8 καλύβες πάνω σε πασαλόπικτες εξέδρες. Η αναπαράσταση του προϊστορικού λιμνέου οικισμού της 6ης χιλιετίας π.Χ. δίνει στον επισκέπτη τη δυνατότητα να προσεγγίσει τη ζωή των νεολιθικών κατοίκων.

Σε υψόμετρο 970 μέτρων, σε μια πανέμορφη περιοχή από οξιές και βελανιδιές να την περιβάλλουν και μόλις 2 χιλιόμετρα από το χωριό Κλεισούρα, βρίσκεται η Ιερά Μονή Γεννήσεως της Θεοτόκου ή αλλιώς όπως είναι γνωστή, η Ιερά Μονή Κλεισούρας. Αποτελεί το σημαντικότερο θρησκευτικό προσκύνημα της περιοχής και ιδιαίτερα γνωστό τα τελευταία χρόνια λόγω της Οσίας Σοφίας της Νέας.

0: Σεβασμιότατε, αφού σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μας κάνετε να βρίσκεστε σήμερα κοντά μας, θα ήθελα να σας ρωτήσω για την Ιερά Μονή Κλεισούρας, η οποία βρίσκεται σε μια ιστορική κωμόπολη. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία της?
1: Καταρχήν, κυρία Μπιλάλη, θέλω εγώ να ευχαριστήσω θερμά εσάς που θυμηθήκατε εδώ τους ακρίτες των συνόρων και βρισκόμαστε σήμερα σε αυτή την ωραία εκπομπή, σε αυτό το ιστορικό μοναστήρι της επαρχίας μας, που είναι η Ιερά Μονή Γενεθλίου της Κλεισούρας. Αυτή η κωμόπολη γνώρισε ημέρες δόξες, έλειπον σε αυτή την περιφέρεια της Κλεισούρας, αυτό το στένεμα θα λέγαμε, βρίσκεται και αυτό το περίφημο μοναστήρι, που είναι κτίσμα, όπως το βλέπουμε σήμερα, του 18ου αιώνος, σε θεμέλια όμως παλαιότερης Ιεράς Μονής.

0: Σε αυτό το μοναστήρι, κατ' εντολήν της Παναγίας, ο ιερομόναχος Ισαΐας ο Πίστας, ο οποίος ήταν αδελφός της Ιεράς Μονής των Ιβύρων, της μεγάλης αυτής μονής του Αγίου Όρους, ήρθε σε αυτό τον ιερό χώρο και μετέφερε αυτήν την εικόνα της Παναγίας και ίδρυσε το ιερό αυτό φροντιστήριο της αγάπης του Θεού. Έγινε ο πρώτος ηγούμενος, ήταν ανδρικό μοναστήρι και περίπου το 1995 με πράξη του μακαριστού και Αγίου Προκατόχου μου, του μακαριστού Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Γρηγορίου, μετετράπη σε γυναικεία ιερά μονή. Φιλοξενεί όσο ατίμητο θησαυρό την θαυματουργό εικόνα της Παναγίας, αλλά και σαν πολύτιμο θησαυρό τα Ιερά Λείψανα της Οσίας Σοφίας που ασκήθηκε στον φημισμένο αυτό χώρο 48 ολόκληρα χρόνια και το 2011 με πράξη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου κατετάγει στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας.
1: Στα χρόνια που δεν υπήρχε μοναστική αδελφότητα και οργανωμένη κοινοβιακή ζωή, έζησε στο μοναστήρι και σημάδεψε την ιστορία του ως ασκήτρια ιερόντισσα Σοφία. Τη χαρακτήριζε η απλότητα και η ανεξικακία.
2: Γερόντισσα, σε αυτό το μοναστήρι έχει ζήσει για πάρα πολλά χρόνια η Οσία Σοφία. Τι θα μας λέγατε προκειμένου να γνωρίσουμε το βίο της?
3: Η Οσία Σοφία γεννήθηκε στον Πόντο. Συγκεκριμένα το χωριό της λεγόταν Σαρή Παπά. Το 1883 από μικρή είχε έντονο το θρησκευτικό συνέστημα και θέλησε όταν μεγάλωσε να αφιερωθεί στο Θεό. Οι γονείς της δεν της το επιτρέψανε και θελήσαν να την παντρέψουν. Την υφεύσαν με τον Ιορδάνη Χωτοκουρίδη από τη γύρω περιοχή. Το 1907 απέκτησε ένα παιδάκι το 1910, το οποίο έχασε πάρα πολύ μικρό. Και μετά από λίγο διάστημα έχασε και το σύζυγό της. Και από εκεί και ύστερα αφιέρωσε τον εαυτό της, τη ζωή της στο Θεό. Από το 1916 οι συγγενείς της είχαν χάσει τα ίχνη της. Δεν γνωρίζανε που βρισκόταν και προφανώς ήταν στα βουνά του Πόντου και ασκήτευε. Με τα πρώτα κύματα της ανταλλαγής και του ξεριζωμού του ελληνικού πληθυσμού από εκείνα τα μέρη, το 1919 η Αγία βρέθηκε στο καράβι Άγιος Νικόλαος να έρχεται προς την Ελλάδα. Ακολούθησε μια πολύ ασκητική ζωή και δύσκολη για την Αγία Σοφία, γιατί ερχόμενη εδώ ήταν δύσκολο για μια γυναίκα νέα στην ηλικία και όλα, ήταν 42-44 χρονών, να μένει με τέτοιες συνθήκες εδώ στη Μονή, και γι' αυτό το λόγο έφυγε και πήγε στη Φλόρινα. Έμεινε εκεί στη Μονή του Αγίου Μάρκου για 1,5 χρόνο μέχρι ότου είδε σε όραμα την Παναγία, η οποία της είπε να έρθει εδώ στη Μονή να επιστρέψει, γιατί εδώ ήταν η θέση της, εδώ την ήθελε.

0: Η επαφή της με τους άλλους ανθρώπους ποια ήταν?
1: Ήταν το πρόσωπο της Αγίας Σοφίας άμεσα συνδεδεμένο με την Παναγία. Οι άνθρωποι που ερχόντουσαν να προσκυνήσουν εδώ την Παναγία έπρεπε να περάσουν, να πάρουν και την ευχή της Γερόντισσας Σοφίας τότε. Και όταν τους έβλεπε χαίρονταν πάρα πολύ και τους αποκαλούσε με τα ονόματά τους και έλεγε ότι τους περίμενε ή ότι της είπε η Παναγία ότι θα έρθουν και ήξερε ότι θα έρθουν και τους περίμενε και τους έλεγε πολλά πράγματα και ξεδιπλώνονταν για αυτά που είχαν μέσα τους κρύφια, για αυτά που πρόκειται να τους έρθουν και θυμούνται οι άνθρωποι τέτοια λόγια της Αγίας Σοφίας τα οποία επαληθεύτηκαν μετά από κάποιο διάστημα. Φρόντιζε για τους ανθρώπους που δεν είχαν, ζητούσε από αυτούς που είχαν για να δίνει σε αυτούς που δεν είχαν.
2: Παρά το ότι η ίδια ζούσε πολύ λιτά, ναι, και σχεδόν δεν έτρωγε τίποτα.
1: Ναι, ενώ μπορούσε, αφού μαγείρευε για τους εργάτες, αλλά το έκανε για άσκηση, έτσι, να παιδεύει τον εαυτό της. Ζούσε πάρα πολύ ασκητικά.

0: Στο χώρο της μονής βρίσκεται και το ασκητήριό της.
1: Στο χώρο αυτό της μονής μας, ακριβώς απέναντι από το ναό, σε μικρή απόσταση, βρίσκεται και το ασκηταριό της. Ο χώρος τα χρόνια που ζούσε η Αγία ήταν ανοιχτός, δεν υπήρχαν παράθυρα, και εκείνη έμενε σε ένα τζάκι, σε ένα από τα τρία τζάκια που υπάρχουν. Έμενε εκεί πάνω στην πέτρα, μες στις τάχτες και στα κάρβουνα, χωρίς θέρμανση, χωρίς σκεπάσματα, χωρίς στρώματα, σε ανοιχτό χώρο. Μείον 20 το χειμώνα εδώ, ή μείον 15.
2: Πολυπληθείς προσκυνητές και από την γύρω περιοχή έρχονται να ακουμπήσουν τα αιτήματά τους στην Αγία του Πόνου, όπως την ονομάζω εγώ, η οποία πόνεσε πάρα πολύ στη ζωή της και ήταν το κυνηγημένο πουλί του Πόντου που έφυγε από τον Πόντο, έφτασε εδώ κυνηγημένη και αγνοούμενη κατά την έκφραση του Αποστόλου Παύλου, αλλά επιγεινοσκόμενη από το Θεό, γνωριζόμενη δηλαδή από το Θεό, έζησε μέσα στην απόλυτη αφάνεια και από την αφάνεια αυτή έφτασε στην επιφάνεια των τέκνων του Θεού, ώστε να γίνει γνωστή στο Θεό, να αποκτήσει αυτό το χάρισμα της θαυματουργίας εν τη ζωή αλλά και μετά την ουσία και μισή της, και να είναι μέχρι σήμερα πρέσβυρα στο θρόνο της Θείας Μεγαλοσύνης.

0: Σεβασμιότατε, πόσο σημαντική υπήρξε η συμβολή της Ιεράς Μονής Κλεισούρας στο Μακεδονικό Αγώνα?
1: Όπως κάθε μοναστήρι της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας συνέβαλε, ιδιαίτερα στις δύσκολες στιγμές του γένους μας και της πατρίδας μας, έτσι και το μοναστήρι αυτό συνέβαλε τα μέγιστα στους αγώνες για την ελευθερία αυτού του τόπου. Και επί τουρκοκρατίας αποτέλεσε ένα πνευματικό κέντρο, ένα λιμάνι θα λέγαμε στη γλώσσα μας, όπως και τα υπόλοιπα μοναστήρια της Εκκλησίας μας, στο οποίο έβρισκαν ανακούφιση και παρηγοριά και ελπίδα οι χριστιανοί μας τότε, τα δύσκολα εκείνα χρόνια, τα δίσεκτα χρόνια, έτσι και κατά τον Μακεδονικό Αγώνα αποτέλεσε προπύργιο για την ελευθερία αυτού του τόπου. Το επισκέφθηκε ο Παύλος Μελάς, αλλά και άλλοι αγωνιστές ήρχονται εδώ και ζητούσαν την βοήθεια του Ηγουμένου και των Πατέρων της Μονής, και την οποία βεβαίως είχαν, αλλά και ιδιαιτέρως πάλι στα νεότερα χρόνια 1940-44 απετέλεσε πάλι το καταφύγιο όλων των χριστιανών. Όταν έκαψαν την κλεισούρα το 1944 στις 4 Απριλίου, ένα μεγάλο μέρος των κατοίκων αυτού του χωριού κατέφυγε στο μοναστήρι. Το μοναστήρι ήταν γεμάτο από χριστιανούς. Γι' αυτό και όταν έφτασε ο Γερμανός εκείνος διοικητής για να κάψει το μοναστήρι, η Οσία Σοφία, τότε η Σοφία, η Σαλή όπως την έλεγαν, η Παλάλα όπως την έλεγαν στα Ποντιακά, πήρε την εικόνα της Παναγίας και βγήκε έξω και υπεδέχθη με αυτήν τον Γερμανό διοικητή και έπεσε στα πόδια του παρακαλώντας να σώσει το μοναστήρι. Μάλιστα λιποθύμησε από την μεγάλη ασιτία που είχε εκείνες τις μέρες, ήταν και οι μέρες δηλαδή νηστείας της Μεγάλης Σαρακοστής, και από την αδυναμία της σάρκας που την διέκρινε, τότε την λυπήθηκε, όπως λένε μάρτυρες αυτόπτες εκείνης της αποφράδος ημέρας ο διοικητής, και της χάρισε το μοναστήρι. Για σκεφτείτε να καίγονταν αυτό το μοναστήρι, και μαζί δηλαδή με αυτό το μοναστήρι τα γυναικόπαιδα, τα οποία ήταν κρυμμένα στα υπόγεια αυτής της Ιεράς Μονής.
0: Αναφερθήκατε στην Οσία Σοφία. Πώς ένα πρόσωπο σεβασμιότατε μπορεί να φτάσει στην Αγιότητα?
1: Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι αποκάλυψη Θεού. Φαναρώθηκε δηλαδή ο ίδιος ο Θεός, κατέβηκε ως άνθρωπος στη γη και έγινε άνθρωπος προκειμένου να πάρει τον άνθρωπο από τη γη και να τον μεταφέρει στον ουρανό. Έχουμε λοιπόν μία αποκάλυψη, μία φανέρωση του Θεού. Ο λόγος του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι χαρακτηριστικός, και ο λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και θεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός. Όσοι δε έλαβον αυτόν, συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστα. Δηλαδή ο Χριστός μας προσέλαβε και εν συνεχεία εμείς ανάλογα με την δική μας συγκατάθεση προσλαμβάνουμε τον Χριστό και τον κάνουμε κτήμα μας. Λοιπόν ο Άγιος δεν είναι ο καλός άνθρωπος, αλλά αυτός ο οποίος είδε τη δόξα του Θεού. Αυτός ο οποίος προσέλαβε το Χριστό μέσα στο χώρο της καρδιάς του. Γι' αυτό και λέει ο Μέγας Βασίλειος ότι ο Άγιος είναι αυτός που έχει ενιδρυμένον εν εαυτό το Θεό, ο οποίος έχει αυτή την ζωντανή παρουσία του Θεού. Γι' αυτό και όσοι ήρχονται εδώ στο μοναστήρι και έβλεπαν αυτή την ατιμέλητη, που δεν έδινε καμία σημασία δηλαδή στον εαυτό της, την έβλεπαν σαν άνθρωπο του Θεού. Ο λόγος της ήταν λόγος Αγίου Πνεύματος. Αυτός είναι ο Άγιος της Εκκλησίας. Δεν παρουσιάζει τον εαυτό του, δεν έχει στο μέτωπό του την ετικέτα του σωτήρος, παρουσιάζει πάντοτε το πρόσωπο του Χριστού. Κρύβεται πίσω από τον Χριστό και μιλάει για τα θαυμάσια και τα μεγαλεία του Θεού. Και το πιο σπουδαίο, ο κάθε Άγιος μας δίνει ένα μήνυμα ότι καταργήθηκε ο θάνατος. Και αυτό είναι το μυστικό κλειδί της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, η κατάργηση του θανάτου και η είσοδος στην ανίποτη χαρά, στη Βασιλεία των Ουρανών, εκεί που δεν υπάρχει ούτε λύπη, ούτε στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.
0: Ένα πρόσωπο που μαγνητίζει τους Χριστούς είναι το πρόσωπο της Παναγίας.
1: Η Παναγία είναι η μητέρα του Χριστού, αλλά είναι συγχρόνως και η δική μας μητέρα. Ποιο πρόσωπο δεν αγαπάει τη σαρκική του μητέρα? Ποιο πρόσωπο δεν βρίσκει παρηγοριά στην σαρκική του μητέρα? Και όπως καταφεύγουμε στη σαρκική μας μητέρα στην αγκαλιά της μάνας, έτσι καταφεύγουμε συνεχώς και στην αγκαλιά της Παναγίας. Έχει η Παναγία για τον καθένα ξεχωριστά ένα δώρο, μια ευλογία, μια σκέπη, μια βοήθεια, Γι' αυτό και βλέπετε όλα τα φημισμένα κέντρα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας τιμούν ιδιαίτερα την Παναγία με το προπύργιο της Ορθοδοξίας μας που είναι το Άγιον Όρος, που βρίσκεται εδώ στον χώρο της ελληνικότατης Μακεδονίας μας, που στο Άγιον Όρος η Παναγία είναι η κυρά. Η Οσία Σοφία έλεγε εδώ στο μοναστήρι, έβλεπε καθημερινά την Παναγία. Συνομιλούσε καθημερινά με την Παναγία. Οι μαρτυρίες τις οποίες έχω από τους ανθρώπους, οι οποίοι ζουν και σήμερα και κληρικοί και άνθρωποι δηλαδή και της περιοχής, αλλά και της περιοχής Καστοριάς, είναι χαρακτηριστικές και αποκαλυπτικές. Τους έλεγε σήμερα ήρθε η Παναγία και μου μίλησε η Παναγία και με ενίσχυσε η Παναγία. Έλεγε λοιπόν η Οσία Σοφία, Παναία μου, στα ποντιακά, χαλή να γίνω, να με πατήσεις, χώμα να γίνω, να με πατήσεις. Τόσο ήταν η συγκίνηση όταν ανέφερε το όνομα της Παναγίας. Και κάθε φορά που μου το λένε αυτό οι άνθρωποι, θυμάμαι τον Όσιο Παΐσιο τον Αγιορείτη που έλεγε, κρατώντας μια εικόνα της Παναγίας μπορώ να κάνω μια αγρυπνία. Να αρχίσω δηλαδή από το βασίλεμα του ηλίου και να φτάσω μέχρι την ανατολή του ηλίου. Να της λέω και να μου λέει, να συνομιλούμε οι δυο. Να την βλέπω και να γεμίζει η καρδιά μου. Τότε πραγματικά θα βρίσκομαι κι εγώ μέσα στη χάρη της και μέσα στην ευλογία της. Αυτό είναι που μαγνητίζει τον κάθε χριστιανό.

0: Τα μοναστήρια σήμερα, σεβασμιότατε, αποτελούν ένα πνευματικό αποκούμπι για τον κόσμο.
1: Είναι τα προπύργια της Ορθοδοξίας και της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς τα ονομάζει Ιερά Φροντιστήρια και ο Μέγας Βασίλειος θα προσθέσει ότι αυτά τα καταφύγια της αγάπης του Θεού γεμίζουν τους πνεύμονες από το οξυγόνο της χάριτος του Θεού, δηλαδή το οξυγόνο του ουρανού που είναι η χάρις του Θεού. Και πράγματι, όχι μόνο κτίστηκαν με προσευχές, όχι μόνο αγιάστηκαν με τις προσευχές και με την καθημερινή τέλεση των ιερών μυστηρίων και ιδιαίτερα του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, αλλά και με τα δάκρυα και με την άσκηση αυτών των μοναχών. Γι' αυτό και κανείς όταν μπαίνει σε αυτούς τους τόπους νιώθει ιδιαίτερη τη χάρη του Θεού και ιδιαίτερη την ανάπαυση. Μου έλεγαν ευλαβείς προσκυνητέ, ιδιαίτερα στην πανήγυρη της Ουσίας Σοφίας, η οποία πήρε το χάρισμα από το Θεό να μεταφέρει αυτή την χαρά στους ανθρώπους. Και η χαρά είναι ένα δώρο του ουρανού. Δεν αγοράζεται. Δεν μπορούμε δηλαδή να το πάρουμε οτιδήποτε και να διαθέσουμε. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και επειδή η Αγία στη ζωή της δοκίμασε αυτή την παρουσία της λύπης από τον ξεριζωμό και με όλα όσα εκείνα υπέστη πάνω στη γη, σκορπίζει τώρα τη χαρά. Γι' αυτό και όποιος έρχεται στο μοναστήρι γεμίζει με χαρά. Μου έλεγαν λοιπόν προσκυνητέ, ήρθαμε λυπημένοι στο μοναστήρι και φύγαμε με πολύ χαρά. Γεμάτη δηλαδή ελπίδα, γεμάτη παρηγορία, γεμάτη ενίσχυση για ένα καλύτερο αύριο. Έχουμε έναν τόπο, ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούμε να ακουμπήσουμε, το πρόσωπο της Παναγίας, το πρόσωπο των Αγίων, αλλά και τα πρόσωπα των μοναχών που ζουν μέσα στο χώρο αυτό. Εμείς το βράδυ μπορεί να αποσυρθούμε, όμως οι μοναχοί και οι μοναχές θα προσεύχονται κατά τη διάρκεια της νυχτός. Εμείς το πρωί μπορούμε να ξεκουραστούμε. Τον μοναχό δεν θα τον βρει, όπως λέει σωστά και πολύ σοφά ο πατήρ Δοσήθεος, ποτέ ο ήλιος στο κρεβάτι του. Θα τον βρει επί της προσευχής.

0: Αναφερθήκατε στην ελπίδα που αναζητά ο κόσμος που έρχεται στα μοναστήρια. Πιστεύετε ότι η ελπίδα στις μέρες μας έχει χαθεί?
1: Αγωνίζονται οι άνθρωποι να βρουν λίγες στιγμές αυτής της ελπίδας. Δεν έχει χαθεί, γιατί η ελπίδα είναι ο Χριστός. Αλίμονο δηλαδή να είχε χαθεί αυτή η ελπίδα από τον πλανήτη αυτό της γης. Γι' αυτό και οι άνθρωποι, αφυδατωμένοι κάποια στιγμή από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στον τόπο μας, από όλη αυτή την πνευματική ξηρασία που υπάρχει και από αυτό τον λίβα της αμαρτίας και της απιστίας και της αθεΐας που μας ήρθε από τη Δύση, χρειάζονται και έχουν ανάγκη αυτής της ελπίδας. Γι' αυτό και όταν πάνε σε ένα μοναστήρι δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά αυτή η ελπίδα που έχει μείνει σαν ελάχιστη φλόγα μέσα στο χώρο της ψυχής τους, αυτή την ελπίδα να την αναζωπυρώνουν. Πώς δηλαδή βάζουμε πιο δυνατή φλόγα σε ένα καντήλι, έτσι κάνουν και οι άνθρωποι. Πώς προσθέτουμε δηλαδή λάδι σε ένα καντήλι ώστε να φωτίζει, έτσι προσθέτουν λάδι σε αυτή την ελπίδα. Και αυτό το λάδι είναι το έλαιο της χάριτος του Θεού. Αλίμονο αν είχε χαθεί η ελπίδα. Όμως υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι σήμερα που δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με αυτή την ελπίδα. Το μεγαλύτερο πράγμα που κάνει ο Χριστός είναι να σέβεται την ελευθερία αυτών των ανθρώπων, αλλά και να στέλνει πάντοτε τη χάρη του και την ευλογία του σε αυτούς τους ανθρώπους, χωρίς να την περιορίζει σε κανέναν.
0: Σεβασμιότατε, τις μέρες που βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το μοναστήρι, είδαμε πολύ νέο κόσμο να έρχεται να προσκυνά τη χάρη της Παναγίας. Τι θα λέγατε στους νέους ανθρώπους και εσείς που έρχεστε καθημερινά και συζητάτε καθημερινά με νέους ανθρώπους, τι πιστεύετε ότι τους προβληματίζει?
1: Έχουμε ένα θαυμαστό γεγονός σήμερα στην εποχή μας. Κατακλείζονται και οι ναοί μας και τα ιερά προσκυνήματα από την παρουσία νέων ανθρώπων. Μπορεί σήμερα να λέμε ότι τα νιάτα δεν θρησκεύουν και πολλές φορές ότι δεν εκκλησιάζονται, όμως κάποια στιγμή γίνονται και εκείνοι αναζητητές της χάρης του Θεού. Κάτι δηλαδή δρά μέσα τους και αυτό είναι η χάρη του Θεού. Ξέρετε πώς οι νέοι φτάνουν στο μυστήριο της εξομολογήσεως? Έχω εκπλαγεί με την παρουσία δηλαδή της Εκκλησίας και των πνευματικών. Να λοιπόν κάτι πολύ μεγάλο σήμερα στην Εκκλησία. Γι' αυτό και οι νέοι, όταν βρουν πραγματικά ένα καταφύγιο, όπως εδώ δηλαδή την Ιερά Μονή της Παναγίας, πάνε συνεχώς αυτό το καταφύγιο. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη προσφορά σήμερα και του μοναχισμού και των πνευματικών της Εκκλησίας και γενικότερα δηλαδή η παρουσία της Εκκλησίας μέσα στο σύγχρονο κόσμο.
0: Με ποια λόγια της Οσίας Σοφίας θα κλείνατε αυτή τη συνέντευξη?
1: Αυτό δηλαδή το οποίο σήμερα ακούγεται και υπάρχει στις καρδιές όλων. Πουλία μου, παιδεία μου, φόβον Θεού να έχετε. Να έχετε φόβο Θεού. Και όταν έχετε φόβο Θεού, θα έχετε πολύ τη χάρη του Θεού. Όχι να φοβάστε το Θεό, αλλά ο φόβος του Θεού είναι μήπως χάσουμε αυτόν τον κρυμμένο μαργαρίτη που κρύβεται μέσα στο χώρο της ψυχής μας. Και η δεύτερη κουβέντα ήταν: πουλία μου, παιδεία μου, πολλά υπομονή, πολλά υπομονή. Χρειάζεται υπομονή, διότι ο υπομείνας εις τέλος ούτως σωθήσεται. Ο φόβος του Θεού και η υπομονή και η αγάπη που έδειχνε η Αγία στο Θεό πρώτιστα, αλλά και στον παράγοντα άνθρωπο εν συνεχεία, είναι το μήνυμα το οποίο βγαίνει σήμερα από την Αγία της Μορφή.
0: Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Και ζητώ την επίοικιά σας.

Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξες λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα. Ο Θεός εν τες βάρεσιν αυτής γινώσκεται. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανυψώσομεν εις το ύψος επάρομεν, όματα και νοήματα πετάσομεν, τα σώψη σωμού και τα σεστήσεις επί τα σουρανίους πύλας ως θνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος, και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης επεχουμένο. Εκείθεν γάρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε. Της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τι αυτή η μέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη νεορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναληφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

Μια πολύ μεγάλη εταιρεία καλλιντικών στην Ιαπωνία δέχτηκε παράπονα από κάποιον πελάτη που αγόρασε ένα κουτί με σαπούνι που ήταν όμως άδειο. Αμέσως, το πρόβλημα εντοπίστηκε στο αυτόματο σύστημα μεταφοράς των κουτιών από το πακετάρισμα στο τμήμα αποστολής. Για κάποιο λόγο, ένα άδειο κουτί μπορούσε να περάσει με το υπάρχον σύστημα. Οι υψηλά ιστάμενοι ζήτησαν από τους μηχανικούς της εταιρείας την άμεση και πιο αποτελεσματική λύση. Λύση πρώτη. Αμέσως πέσανε με τα μούτρα στη δουλειά και φτιάξανε μία ανιχνευτική μηχανή ακτίνων Χ με οθόνες υψηλής διάβγειας που τις προσέχανε δύο άτομα και βλέπανε μη τύχει και περάσει κανένα κουτί άδειο. Λύση δεύτερη. Όταν το ίδιο πρόβλημα παρουσιάστηκε σε μια μικρή εταιρεία, η διεύθυνση δεν μπλέχτηκε με ακτίνες Χ, ρομπότ, ηλεκτρονικά κτλ. Αγόρασε έναν ισχυρό ανεμιστήρα και το τοποθέτησε έτσι, ώστε τα κουτιά να περνούν από μπροστά του. Όσα από αυτά ήταν άδεια, έβγαιναν από τη γραμμή παραγωγής πετώντας.

Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Περί της χριστιανικής ασκήσεως. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρό Ζαχαρία, από την Ιερά Μονή Αγίου Προδρόμου του Έσεξ. Η τελειότητα και το μεγαλείο της αγιότητας του Χριστού, όπως φανερώθηκε στη θεοπρεπή κένωση και στην ταπεινή αγάπη του, τόσο συνήρπαζε το πνεύμα του γέροντος Σοφρονίου, ώστε με βαθιά ταπείνωση και θαυμασμό να λέει «Να ζει κανείς χριστιανικά είναι ακατόρθωτο. Χριστιανικά μπορεί κανείς μόνο να πεθαίνει». Ο θάνατος όμως αυτός πραγματοποιείται κυρίως στο επίπεδο του φρονήματος και των ενεργημάτων του παλαιού ανθρώπου. Είναι πορεία προς τα κάτω, προς την κορυφή της ανεστραμμένης πυραμίδας, πίσω από τον Χριστό καθημέραν. Βλέπουμε λοιπόν ότι η οδός του Κυρίου κατευθύνεται προς τα κάτω. Έχει ως απαράβατο νόμο τον λόγο του. Ο ταπεινών εαυτών υψωθήσεται. Συνεπώς, η οδός αυτή έχει δύο κατευθύνσεις. Πρώτα κατάβαση και έπειτα ανάβαση. Ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η κατάβαση του Χριστού εις τα κατώτερα μέρη της γης και η ανάβασή του υπεράνω των ουρανών έγινε αιτία όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Κατέχοντας λοιπόν την ταπεινή θεωρία της διπλής οδού του Κυρίου, ο γέροντας βεβαιώνει πως όσοι οδηγούνται από το Άγιο Πνεύμα δεν πάβουν ποτέ να μέμφονται τον εαυτό τους ως ανάξιο του Θεού. Πορεύονται συνεχώς προς τα κάτω με τον πόθο για αυτοσμίκρινση. Μιμούνται τον Χριστό, αγωνιζόμενοι να κενώσουν τον εαυτό τους από κάθε υπαρήφανη τάση και έτσι να γίνουν κατοικητήριο του Τριαδικού Θεού. Τονίζει επίσης ο γέροντας ότι στην ασκητική αυτή πορεία προς τα κάτω, το πλήρωμα της κενώσεως προηγείται του πληρώματος της τελειότητας. Με άλλα λόγια, ο πλούτος των πνευματικών χαρισμάτων εξαρτάται από το βάθος και κατά συνέπεια από το μέγεθος της κένωσης, στα οποία φθάνει ο χριστιανός στην πορεία αυτή. Η οδός του Κυρίου, εκούσια και αναμάρτητη, εκτείνεται διαμέσου του θανάτου ως τα καταχθόνια του Άδη, και η πορεία του ανθρώπου προς τα κάτω πρέπει να είναι εκούσια και σύμφωνη με την εντολή του Θεού. Πριν δοξαστεί ο Κύριος Ιησούς, η οδός του προκαλούσε στους μαθητές θάμβος και φόβο. Μετά την κάθοδο όμως του παρακλήτου, οι ίδιοι μαθητές επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν να τιμαστήν. Και επίσης, έχερον εν της παθήμασιν αυτών. Μετά τον θάνατο και την Ανάσταση του Χριστού, καταργείται ο θάνατος και το κράτος του φόβου του δεν σκιάζει πλέον την οδό, γιατί οδηγεί πια στην αιώνια ζωή. Η ένταση στην οδό του Κυρίου και η προς τα κάτω πορεία πραγματοποιούνται με την ανάληψη του έργου της μετανοίας. Ουσία της μετανοίας είναι να αποβάλει ο άνθρωπος το φρόνημα της σαρκός και να μην έχει την πεποίθηση στον εαυτό του, αλλά στη δωρεά του Θεού. Όποιος μετανοεί, ασπάζεται με πίστη την εντολή του Θεού, σταυρώνει το νου με το φόβο του Κυρίου και δέχεται προκαταρκτικό φωτισμό που ταπεινώνει την καρδιά του. Αποκτά επίγνωση της πνευματικής του πτωχίας και αρχίζει με πένθος και ποικίλους άλλους τρόπους να μεριμνά για τον αγιασμό και τη σωτηρία του. Βαδίζει λοιπόν προς τα κάτω. Όσο αυξάνουν η ταπείνωση και η αυταπάρνησή του, τόσο εντείνονται η μετάνοια και οι προσπάθειες για τον καθαρισμό του από παντός ρήπου σαρκός και πνεύματος. Η προς τα κάτω πορεία συμπίπτει με την κάθοδο του νου στην καρδιά. Καθώς χρονίζει και βαθαίνει το πνεύμα της μετανοίας, πληθαίνει και ο φωτισμός της χάριτος στην καρδιά. Το Άγιο Πνεύμα ζωγραφίζει εκεί τη μορφή του Κυρίου Ιησού. Και όταν η μετάνοια φτάσει σε ορισμένη πληρότητα, ο νους βρίσκει τη βαθιά καρδιά, εχμαλωτίζεται από την εικόνα του Χριστού και καταπλήσεται από το ταπεινό πνεύμα του. Τότε ο άνθρωπος αποκτά σαφή επίγνωση της πνευματικής του φτώχειας ενώ η αναφορά του γίνεται στα θεϊκά μέτρα του Χριστού, που εφ' εξής ζει μέσα του. Η ταπείνωσή του τελικά ξεπερνά τα ανθρώπινα μέτρα. Γίνεται έτσι απερίγραπτη και θεία. Η ένωση λοιπόν του πνεύματος του ανθρώπου με το πνεύμα του Χριστού γίνεται μέσα στη βαθιά καρδιά. Εκεί ο χριστιανός ανακαλύπτει ότι η ύπαρξή του είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το είναι της όλης ανθρωπότητας. Γεύεται τη χάρη και ενέργεια της αγάπης του Χριστού που εκχέεται σε όλο τον κόσμο και σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Η αγάπη του Χριστού παρέχει σε αυτόν την αίσθηση ότι όλο το γένος των ανθρώπων είναι αναπόσπαστο μέρος της υπάρξεώς του. Τότε κατανοεί και την εντολή «αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν», στην υπαρξιακή της διάσταση. Στο σύνδεσμο «ως» διαισθάνεται την οντολογική κοινότητα και ενότητα του «είναι όλων των ανθρώπων». Όπου και αν βρίσκεται, βλέπει τον κόσμο εν πνεύματι και ζει τα παθήματά του. Έχει απέναντι στον κόσμο τα ίδια αισθήματα που έχει και ο Θεός. Εμπνέεται από την ίδια αγάπη. Μετανοεί και προσεύχεται για όλο τον κόσμο, όπως και για τον εαυτό του. Η ταπεινή εικόνα του Χριστού, ο οποίος ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και μη ανθιστάμενο στο πονηρό, έπαθε για τις αμαρτίες όλου του Αδάμ, κάνει αισθητή στην καρδιά του πιστού την μέχρι τέλους αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Η αγάπη αυτή του Χριστού στην καρδιά του θεράποντά της μετατρέπεται σε τέλεια αγάπη αυτομίσους. Στην κατάσταση αυτή πείθεται οριστικά ότι αν ο Θεός είναι τέλειος, όπως τον φανέρωσε ο εσταυρωμένος Χριστός, τότε όλοι εμείς και μόνο εμείς είμαστε υπεύθυνοι για όλα τα κακά που γεμίζουν ολόκληρη την ιστορία της ανθρωπότητας. Η πεποίθηση αυτή στερεώνει την καρδιά στην οδό του Χριστού, αποσυνδέει τον άνθρωπο από όλα τα βλεπόμενα και πρόσχερα και τον οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια του πληρώματος της αγάπης του Χριστού. Σύμφωνα με τη θεολογία του Γέροντα, η απερίγραπτη θεία ταπείνωση που γνωρίζουν οι θεασάμενοι των Κύριων εν πνεύματι Αγίω, η αγάπη προς τον Θεό που φθάνει ως το αυτομίσος, η προσευχή υπερόλου του κόσμου, μαζί με την αγάπη προς τους εχθρούς, είναι τα κεντρικά χαρακτηριστικά που επιδεικνύει ο άνθρωπος ως πρόσωπο υπόσταση. Κεντρικά σημεία επίσης στην ασκητική θεωρία του Γέροντα, όπως ήδη σημειώσαμε, είναι η άσκηση της προσευχής.

κολοδιπόρος θα με μαζί σου, διαβαίνοντας μια πύλη δική σου, στένει μαζί και τεθλιμμένη, δίχως τελειωμό θα δω λούπες, πλήθος αυτήν πλατιά πύλη, θα με σαρκάζει κι ας ξε...

την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπός είσαι, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
1: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ελθέ, Λόγε Πανήμνητε, δώσ' την σύμμετρον εις ημάς των οικείων λόγων αποκάλυψην και αφαιρών την παχύτητα των επικαλυμάτων. Δείξον εις ημάς το κάλος των νοουμένων. Κύριε Ιησού Χριστέ, άνοιξε τα αυτιά και τα μάτια των καρδιών μας για να ακούσουμε, να κατανοήσουμε και να ποιήσουμε το Άγιο θέλημά Σου. Ξένοι είμαστε στη γη. Μην κρύψεις από εμάς τις Άγιες εντολές. Απόσυρε το σκοτάδι της αγνίας από τα μάτια μας για να δούμε τα θαυμάσια από τον νόμο Σου. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήδη έχουμε αναφερθεί στη Θεία Λειτουργία. Στην προσπάθειά μας να ψελίσουμε λίγα λόγια για την ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας. Ο ιερεύς αρχίζει τη Θεία Λειτουργία με δοξολογία. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, λέγει. Δηλαδή, δοξασμένη η Βασιλεία του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντα και στους ατελεύτητους αιώνες. Αμήν. Αρχίζει λοιπόν με δοξολογία, γιατί η συνομιλία με τον Θεό είναι τέσσερα πράγματα. Ειδικότερα ως προσευχή, άλλωστε αυτό είναι η προσευχή. Συνομιλία με τον Θεό, δεν ξέρω πόσες φορές το αισθανόμαστε αυτό, το ότι μας αξιώνει ο Θεός μαζί Του να μιλούμε. Άμεσα. Και η συνομιλία με τον Θεό είναι ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Περιέχει αυτά τα τέσσερα στοιχεία, τα οποία καλό θα ήταν να τα συνειδητοποιήσουμε. Ευχαριστία, δοξολογία, εξομολόγηση, αίτηση. Πρώτη είναι η δοξολογία. Είναι κυρίως αυτό το γνώρισμα που χαρακτηρίζει τους ευγνώμονες δούλους. Όταν πλησιάζουν τον Κύριό τους. Δεν παρουσιάζουν από την αρχή τις δικές τους υποθέσεις και ανάγκες. Άρα παρουσιάζουν μόνο εκείνα που είναι του Κυρίου, μόνο του Κυρίου. Ακριβώς αυτό είναι η δοξολογία. Γιατί εκείνος που ζητά, το κάνει αυτό, γιατί θέλει να βελτιώσει την κατάστασή του. Εκείνος που εξομολογείται, κατηγορεί τον εαυτό του, γιατί θέλει να απαλλαγεί ο ίδιος από κακά. Εκείνος που ευχαριστεί, είναι φανερό ότι χαίρεται για τα αγαθά του και γι' αυτό ευχαριστεί εκείνον που του τα έδωσε. Εκείνος όμως που δοξολογεί, αφήνει κατά μέρος τον εαυτό του και όλα τα δικά του. Δοξολογεί τον Κύριο για τον ίδιο τον Κύριο και για τη δύναμή Του και τη δόξα Του. Γι' αυτό είναι μεγάλη η δύναμη της δοξολογίας. Έλεγε ο μακαριστός πατήρ Παΐσιος. Δόξα Σοι ο Θεός, δόξα Σοι ο Θεός. Το δόξα Σοι ο Θεός πνίγει τους δαίμονες. Πρώτη λοιπόν η δοξολογία. Έπειτα και αυτή η φύση και η λογική του πράγματος απαιτεί την πρώτη θέση να έχει δοξολογία. Πράγματι, μόλις πλησιάσουμε τον Θεό, ευθύς αντιλαμβανόμαστε το απλησίαστο της δόξης Του και τη δύναμή Του και το μεγαλείο Του. Υπάρχει δηλαδή λόγος που ξεκινάει κανείς από τη δοξολογία του Θεού. Και αυτό λοιπόν που αντιλαμβάνεται εκείνος ο οποίος πλησιάζει τον Θεό, προκαλεί θαυμασμό και έκπληξη και τα παρόμοια, με αναγκαία συνέπεια τη δοξολογία. Προχωρώντας μαθαίνουμε την αγαθότητα και τη φιλανθρωπία του Θεού. Και σε αυτό ακολουθεί τώρα η ευχαριστία. Κατόπιν αναλογιζόμαστε την υπερβολή της αγαθότητός Του και τον πλούτο της φιλανθρωπίας Του. Και βρίσκομαι πιστικό σημάδι αυτής της υπερβολής του πλούτου του Θεού και συγχρόνως βρίσκομαι πιστικό σημάδι του πλούτου της ίδιας μας της κακίας, τη δική μας κακία. Διότι ενώ είμαστε τέτοιοι που είμαστε, εκείνος δεν πάβει να μας ευεργετεί. Και το θεωρούμε αυτονόητο το να μας ευεργετεί ο Θεός. Πράγματι, αυτό το σημάδι προπάντων αυτό μας διδάσκει πόσο φιλάνθρωπος είναι ο Θεός. Διότι είναι κοντά μας. Διότι είναι μέσα μας. Διότι είναι εμπρός στα μάτια μας. Λοιπόν, το να θυμόμαστε τις αμαρτίες μας, τις ελεηνότητές μας, το να θυμόμαστε την αμορφία μας, την αχριότητά μας, ενώπιον του Θεού, αυτό είναι που λέγεται εξομολόγηση. Τέταρτο είναι, τελευταίο στοιχείο, της συνομιλίας μας με τον Θεό είναι η αίτηση. Είναι πράγματι, δηλαδή η παράκληση, το αίτημα. Είναι πράγματι εύλογο να έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα έχουμε επιτυχία, ότι θα επιτύχουμε ό,τι ζητήσουμε στην προσευχή μας. Ο πιστός άνθρωπος έτσι αισθάνεται. Μετά από αυτούς τους λογισμούς με τους οποίους κατανοούμε την προς εμάς αγαθότητα και φιλανθρωπία του Θεού, υπάρχει εμπιστοσύνη ότι θα επιτύχουμε ό,τι ζητήσουμε. Διότι εκείνος που είναι αγαθός απέναντί μας, ενώ εμείς είμαστε ακόμη πονηροί, πώς θα είναι απέναντί μας αν μεταβληθούμε κι εμείς και λέγοντες πρώτοι τις αμαρτίες μας, δικαιωθούμε σύμφωνα με εκείνο που λέγει ο προφήτης. Ο προφήτης Ισαΐας. Λέγε εσύ πρώτο τις αμαρτίες σου για να δικαιωθείς. Έτσι λοιπόν η δοξολογία κατέχει την πρώτη θέση στις συνομιλίες μας με τον Θεό. Όσοι αγαπητοί ακροατές, δεν το κάνουμε αυτό. Και αρχίζουμε από τα αιτήματά μας, από τις ανάγκες μας. Ή και μένουμε μόνο σε αυτό. Και ούτε καν θυμόμαστε να δοξολογήσουμε τον Θεό, να τον ευχαριστήσουμε. Γιατί τα άλλα τα αγαθά που έχουμε και όλα τα άλλα τα ευάρεστα περιστατικά τα θεωρούμε αυτονόητα. Δεν σκεφτήκαμε, δεν σκεφτόμαστε. Αυτά πώς αξιωθήκαμε και τα ζήσαμε και τα αισθανθήκαμε στη ζωή μας. Τυχαία. Ένα ευχαριστώ, μια δόξα στον Θεό. Γι' αυτό ο ιερέας πριν από κάθε προσευχή και ιερουργία δοξολογεί τον Θεό.

Γιατί ο ιερεύς δοξολογεί το τριαδικό και όχι το ενιαίο του Θεού, αναφέραμε ήδη για την Αγία Τριάδα. Γιατί δηλαδή δεν λέγει ευλογητός ο Θεός, η ευλογημένη Βασιλεία του Θεού, αλλά αναφέρει χωριστά, ξεχωριστά τα τρία πρόσωπα, λέγοντας ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Λέγει έτσι ο ιερεύς, διότι με την ανθρώπιση, του Κυρίου έμαθαν πρώτη φορά οι άνθρωποι ότι ο Θεός είναι σε τρία πρόσωπα. Και αυτής της ενανθρωπίσεως μυσταγωγία αποτελούν τα τελούμενα στη Θεία Λειτουργία. Άλλωστε μυσταγωγία θα πει Θεία Λειτουργία. Γι' αυτό ευθύς με την έναρξη της Θείας Λειτουργίας έπρεπε πρώτη να λάμπει και να κηρύτεται η Αγία Τριάς.

Ακροατέ, είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Τονίζω τα δύο αυτά σημεία. Είναι το μυστήριο, διότι έχει πολύ βαθύτητα αυτή η λέξη. Αυτό εκφράζει. Η λέξη μυστήριο. Το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Της παρουσίας του Χριστού. Και ταυτόχρονα η Θεία Λειτουργία είναι η φανέρωση, παρακαλώ προσέξτε τις λέξεις, η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Να επαναλάβω ότι η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της παρουσίας του Χριστού. Παρίσταται ο Χριστός στη Θεία Λειτουργία. Και ταυτόχρονα είναι η φανέρωση, η Θεία Λειτουργία, είναι η φανέρωση της ευλογημένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και τούτο γιατί η παρουσία του Χριστού είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, όταν πρόκειται να πλησιάσεις την Αγία Τράπεζα, το λέει στον κάθε πιστό, και υπονοεί την Θεία Κοινωνία, ή όταν κανείς πλησιάζει την Αγία Τράπεζα για να κάνει κάτι, κάτι που είναι η διακονία του να κάνει. Όταν πρόκειται να πλησιάσει την Αγία Τράπεζα, πίστευε ότι εκεί είναι παρόν ο Βασιλιάς των όλων. Νόμιζε εκεί και τον Βασιλέα των απάντων παρήνε. Να θεωρείς ότι εκεί είναι και ο βασιλεύς των απάντων. Την ώρα της Αγίας Αναφοράς, και βέβαια υπονοεί την Θεία Λειτουργία, την ώρα της Αγίας Αναφοράς, η Αγία Αναφορά αρχίζει από το σημείο εκείνο που λέγει «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου» και συνεχίζει ο ιερεύς να εκφωνεί. Την ώρα λοιπόν της Αγίας Αναφοράς, ο Χριστός, που συγκάθεται με τον Πατέρα στο βασιλικό θρόνο, επ' αυτόν φαίνεται των μυστηρίων. Δηλαδή φαίνεται από αυτά τα μυστήρια. Τα Άγια Μυστήρια, και εδώ εννοεί βεβαίως ότι τελείται επάνω στην Αγία Τράπεζα. Είναι μαζί με τα παιδιά του και η ιερουργή, ο Χριστός, που συγκάθεται με τον Πατέρα στο βασιλικό θρόνο, τον ουράνιο βασιλικό θρόνο. Η ιερουργή λειτουργεί το μυστήριο της Βασιλείας. Τι εστίνει η Βασιλεία, ρωτά ο Χριστός με το παχρυσοστόμα του Χρυσοστόμου. Και απαντά ο ίδιος, η παρουσία η εμή. Η δική μου παρουσία είναι η Βασιλεία των ουρανών, η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η παρουσία, αγαπητοί ακροατέ, ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία. Αυτό το έργο γίνεται. Αυτό το έργο συνεχίζεται. Συνεχίζεται να γίνεται από τότε που ξεκίνησε. Αυτή η παρουσία λοιπόν ιερουργείται στη Θεία Λειτουργία, η παρουσία του Χριστού. Δηλαδή η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Αυτή η παρουσία μεταμορφώνει τη γη σε ουρανό. Εντάφθα,
λέγει ο Ιερός Πατήρ, «εν ταύτα γάρση την γην ουρανών ποιεί τούτη το μυστήριον». Εδώ λέγει, κάνει τώρα, την γη ουρανό, το μυστήριο αυτό που τελείται, που ιερουργείται. Το γάρ πάντων εκεί υπονοεί στον ουρανό, το γάρ πάντων εκεί τιμιότερον, το πιο τιμιότερον εκεί στον ουρανό, τούτο σι επί της γης δείξω κείμενον. Αυτό λοιπόν το τιμιότερο που έχει ο ουρανός, να σου τον δείξω εδώ στη γη, να κείται. Αυτόν τον τούτον, δηλαδή τον αγγέλων, σι δείκνει μη τον δεσπότη. Σου δείχνω και υπονοεί τον Χριστόν, επί της Αγίας Τραπέζης. Σου δείχνω τον δεσπότη των Αγίων Αγγέλων. Ο τόπος όπου μαζεύονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν, γι' αυτό και λέγεται η Θεία Λειτουργία, λέγεται και Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία. Ο τόπος λοιπόν όπου μαζεύονται οι πιστοί για να ευχαριστήσουν τον Κύριο είναι τόπος αγγέλων, τόπος αρχαγγέλων, βασιλεία Θεού. Αυτός ο ουρανός. Πόσο αδικούμε τον εαυτό μας και πόσο αδικούμε την αγάπη του Θεού και το έργο της αγάπης του. Με το να είμαστε σαν άπραγοι στον ιερό αυτόν χώρο, εν αγνία τελούντες, μη γνωρίζοντες το τι συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία. Με τη σάρκωση του Λόγου άνοιξε η θύρα της Βασιλείας. Έφθασε να εφημάσει η Βασιλεία του Θεού, λέει ο Χριστός. Με τη Θεία Λειτουργία περνάμε τη θύρα της Βασιλείας, την πόρτα της Βασιλείας του Θεού. Προγευόμαστε τα αγαθά της, διότι η Θεία Λειτουργία είναι η τράπεζα της Βασιλείας. Και όσοι μετέχουν σε αυτήν την τράπεζα, με το θάνατο πηγαίνουν από τραπέζι σε τραπέζι, από τραπέζις επί τράπεζαν, της έτη καλυπτωμένης επί την ήδη φανερουμένη. Δηλαδή, πηγαίνει κανείς από την φανερή τράπεζα, που είναι η Αγία Τράπεζα του ιερού του κάθε ναού, πηγαίνει στην καλυμμένη ακόμη τράπεζα, στη Βασιλεία του Θεού, στην καλυμμένη από τα μάτια των ανθρώπων που ζουν όμως το γεγονός της φανερωμένης τράπεζας, της Εκκλησίας του Χριστού, του ιερού του κάθε ναού. Όσοι μετέχουν στη Θεία Λειτουργία βαδίζουν προς την Βασιλεία, η οποία φανερώθηκε. Βαδίζουν προς την τράπεζα όπου μαζί με τον Χριστό θα πιούν τον κενόν ίνο, όπως είπε ο Κύριος, Ματθαίος 26-29. Δηλαδή, ό,τι τελείται και ό,τι γίνεται και συμβαίνει εκεί, συμβαίνει και εδώ, στη Θεία Λειτουργία.

Μετά από αυτά που είπαμε, να πούμε και τούτο, ότι την ώρα που ο ιερεύς ευλογεί και μακαρίζει τη Βασιλεία του Θεού, την ώρα που λέγει «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός» κλπ, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Ευλογημένη Βασιλεία, ο πρώτος λόγος είναι ευλογία και μακρισμός. Η πρώτη πράξη της Θείας Λειτουργίας ποιος είναι? Ποια είναι, συγγνώμη? Είναι ο Σταυρός. Ο πρώτος λόγος είναι η ευλογία και ο μακαρισμός. Η πρώτη πράξη είναι ο Σταυρός. Η Θεία Λειτουργία είναι η Βασιλεία του Θεού, όπως είπαμε. Και σε αυτήν την ευλογημένη Βασιλεία οδηγεί ο Σταυρός. Και πάνω στο Σταυρό κρέμεται ο Βασιλεύς της δόξης Χριστός. Γιατί ο Σταυρός είναι η δόξα Του. Τον Σταυρό που κράτησε ο Χριστός στην πορεία προς τον Γολγοθά, στους ώμους Του είναι τα διάσημά Του, τα παράσημά Του. Αυτό που κατά κόσμο θεωρείται αδυναμία, το μέσον δηλαδή της θανατικής καταδίκης, ο Σταυρός για τον Χριστό είναι τα διάσημά Του. Είναι η δόξα Του. Γιατί ο Σταυρός είναι η εγγύηση πως ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός βασιλιάς. Έτσι, ο ληστής που σταυρώθηκε δεξιά Του, εκεί, από τη θέση αυτή, θεολόγησε το ύψος του Σταυρού. Το ύψος του Σταυρού του Χριστού. Ο Σταυρός της Βασιλείας εστί σύμβολον. Ο Σταυρός είναι σύμβολο της Βασιλείας. Δια τούτο δε αυτόν βασιλέα καλό. Γι' αυτό τον ονομάζω βασιλέα. Ο ληστής. Επειδή βλέπω αυτόν σταυρούμενον. Ο Ιερός Χρυσόστομος ομιλεί από μέρους του ληστού. Βασιλείος γαρεστεί το υπέρ των αρχωμένων αποθνίσκην. Του βασιλιά λέγει είναι το γνώρισμα. Του αληθινού βασιλιά είναι το γνώρισμα. Υπέρ των αρχωμένων αποθνίσκην. Το να πεθαίνει για τη σωτηρία των υπηκών του, των ερχομένων. Αυτός δι' αυτού είπεν, γιατί ο ίδιος ο Χριστός το είπε, ο ποιμήν ο καλός, χρησιμοποιώντας την εικόνα του Τζομπάνι, ο ποιμήν ο καλός, είναι λόγια του Χριστού, την ψυχήν αυτού τίθησιν υπέρ των προβάτων. Ο καλός ποιμένας κινδυνεύει και τη ζωή του για να σώσει τα πρόβατα. Ουκούν και βασιλεύς ο καλός την ψυχήν αυτού τίθης είναι υπέρ των ερχομένων. Αυτό κάνει λοιπόν και ο βασιλιάς ο καλός. Θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του για να σώσει τους ερχομένους, τους υπηκόους. Επίουν την ψυχήν αυτού έθηκεν δια τούτο αυτόν βασιλέα καλό. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος για να ομιλεί από μέρους του ληστού. Επειδή βλέπω την ψυχή του να έχει θυσιάσει, γι' αυτό τον καλό τον ονομάζω βασιλιά. Αυτό δεν είπε ο ληστής. Μνήσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Αναφέρει τη βασιλεία του Θεού, του εσταυρωμένου Θεού, και τον υπονοεί βασιλέα. Όταν λέγει θυμίσουμε στη βασιλεία σου, σημαίνει ότι ως βασιλιά τον βλέπει και τον παρακαλεί.

να τον δεχθεί, να τον θυμηθεί στη βασιλεία του. Πριν από τη σταύρωση του Χριστού, ο σταυρός όνομα καταδίκης είναι. Προτού να σταυρώσουν τον Χριστό, ο σταυρός ήταν καταδικαστικό όργανο, καταδίκης όργανων. Νινί δε πράγμα τιμής γέγονε, τώρα όμως έχει γίνει τιμητικό πράγμα. Πρώτερον σύμβολον κατακρίσεως. Νινί δε υπόθεση σωτηρίας. Πρώτο ο σταυρός ήταν σύμβολο της καταδίκης. Τώρα είναι υπόθεση σωτηρίας. Ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Δια του Σταυρού βρήκαμε το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία. Δια τούτων των Σταυρών δηλαδή, ουκέτι πλανόμεθαν ερημίες, εξαιτίας του Τιμίου Σταυρού, του Σταυρού του Χριστού, δεν είμαστε πια ερημωμένοι και δεν πλανόμαστε σε ερημιές. Την γάρ αληθινήν οδόν επέγνωμεν, γιατί γνωρίσαμε τον αληθινό δρόμο, την αληθινή οδό. Ουκέτι των βασιλείων, δηλαδή των ανακτόρων, ουκέτι των βασιλείων έξω διάγομεν. Δεν είμαστε τώρα έξω από τη βασιλεία, από τα ανάκτορα, από την βασιλεύουσα πόλη, από την βασιλεία του βασιλέως. Την γάρ θύραν έβραμεν, γιατί βρήκαμε τον δρόμο, βρήκαμε την πόρτα που μπορούμε και μπαίνουμε στην βασιλεία. Και εδώ υπονοεί βεβαίως τη Θεία Λειτουργία. Υπονοεί τον ίδιο τον Χριστό. Με τη σταύρωση του βασιλέως ο άνθρωπος, αγαπητοί ακροατέ, δηλαδή το χαμένο πρόβατο του Θεού, βρήκε το δρόμο που οδηγεί στη ζωή. Ή μάλλον η ζωή με κεφαλαίο το ζήτε. Η ζωή βρήκε τον άνθρωπο και τον τράβηξε κοντά της. Με αυτόν τον τρόπο ο Χριστός βασίλευσε την καθαρή και αληθινή βασιλεία. Αποκτώντας αυτός από μόνος του τη βασιλεία. Και έτσι μας οδήγησε σε αυτήν. Αυτός από μόνος του. Το έργο αυτό δεν το έκαμε κάποιο της σωτηρίας της καθοδηγήσεώς μας στην βασιλεία. Δεν το έκαναν προφήτε. Οι προφήτες απλώς ετοίμασαν τον δρόμο, ενημέρωσαν, προείπαν το τι θα συνέβαινε στο πρόσωπο του Χριστού. Αυτός από μόνος του είναι η δύναμη της εξουσίας του. Ο ίδιος ο Χριστός. Και μόνος του ο ίδιος συνενώνει με τον εαυτό του τους υπηκόους. Η καθαρή και αλήθινη βασιλεία του Χριστού είναι ο Σταυρός. Δέστε την διάσταση του Τιμίου Σταυρού. Τη μυστική δύναμη του Τιμίου Σταυρού, την άκτιστη δύναμη του Τιμίου Σταυρού. Είναι η καθαρή και αλήθινη βασιλεία του Χριστού, ο Σταυρός. Αντιλαμβανόμαστε και την αξία της σταυρικής ζωής, η οποία πονάει, αλλά όμως χαρίζει. Και τι μεγάλο και υψηλό δεν έχει πόνο και κόπο. Των παράδεισων 500.000 έτη και πλοίο και κλεισμένων, σήμερον ημίν ενέωξεν. Το παράδεισο λέγει 5.000 χρόνια και μετά. Που τον έβλεπα κλεισμένο, σήμερα ο Χριστός τον άνοιξε. Συνεχίζει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σήμερον απέδωκεν ημίν την αρχαίαν πατρίδα και εννοεί την ημέρα που γίνεται κάθε φορά που γίνεται η Θεία Λειτουργία.
ξεκινώντας βεβαίως από την ημέρα που τελέστηκε η πρώτη Θεία Λειτουργία. Υπονοεί δηλαδή την ημέρα της θυσίας του Χριστού επί του Σταυρού. Σήμερον απέδωκεν ημίν την αρχαίαν πατρίδα. Μας παρέδωκε ο Χριστός μας σήμερα την αρχαία πατρίδα. Κάθε φορά λέγεται σήμερα. Η κάθε Θεία Λειτουργία είναι σήμερα. Η ημέρα του μυστικού δείπνου, η ημέρα της θυσίας του Χριστού. Εδώ έχουμε τον λειτουργικό χρόνο που ταυτίζει το παρελθόν με το παρόν. Στη Βασιλεία του Θεού δεν θα υπάρχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, αυτή η τριμερής διαίρεση του χρόνου. Θα υπάρχει το αιώνιο παρόν. Και εδώ λοιπόν το ζούμε αυτό το γεγονός με το σήμερον. Πόσες φορές στην Εκκλησία μας δεν χρησιμοποιεί τη λέξη σήμερον για μεγάλα γεγονότα τα οποία εορτάζουμε στην Εκκλησία μας. Σήμερον απέδωκεν ημίν την αρχαίαν πατρίδα. Σήμερον επανήγα γεν ημάς επί την πατρόαν πόλην. Υπονοεί τη Βασιλεία. Μας επανέφερε ο Χριστός, ο Βασιλέας, στην προγονική μας πόλη, την πατρική μας πόλη. Τη Βασιλεία του Θεού εννοεί. Και την οικίαν εχαρίσατο τη κοινή των ανθρώπων φύση. Και χάρισε το σπίτι σε όλους τους ανθρώπους. Το πατρικό σπίτι. Έτσι ο Σταυρός δεν είναι μόνο η οδός και η θύρα του Παραδείσου, αλλά ο ίδιος της Εκκλησίας ο ωραίος παράδεισος, όπως διαβάζουμε την Κυριακή της Σταυρό προσκυνήσεως. Είναι το δέντρο της καινής και αφθάρτου ζωής. Από ξύλων δεν ήταν καμωμένος ο Σταυρός του Χριστού. Γι' αυτό λέγει δέντρο. Υπονοεί το ξύλο του Τιμίου Σταυρού. Είναι το δέντρο της καινής, της καινούργιας και άφθαρτης και αφθάρτου ζωής που τρέφει τους πιστούς. Ο Χριστός είναι ο βασιλιάς της βασιλείας που ήρθε και έρχεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Λειτουργία και θα έλθει. Είναι η τριπλή σημασία της αραμαϊκής αναφωνήσεως «Μαραναθά». Α. Κορινθίους 16:22. Δηλαδή, στη Θεία Λειτουργία ζούμε τον Χριστό που ήρθε και έρχεται και θα έλθει. Γι' αυτό είναι μυστήριο η Θεία Λειτουργία. Με το βαθύτατο αυτό βάθος, το θεολογικό. Ήρθε δια του Σταυρού και έρχεται μετά του Σταυρού και θα έλθει με τον Σταυρό. Γιατί όταν έρθει το έσχατο τέλος, δηλαδή το τέλος της ιστορίας, τότε φανίσεται το σημείο του Υιού του ανθρώπου, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου. Το σημείο είναι ο Σταυρός. Όταν το φως του κόσμου αυτού θα σβήσει οριστικά, όταν αυτός ο κόσμος θα παρέλθει και θα είναι μόνο η Βασιλεία του Θεού με το τέλος της ιστορίας, τότε λάμπει και φαίνει το σημείο της ενδόξου παρουσίας του Χριστού, ο Σταυρός. Πριν από το Βασιλιά θα προηγούνται τα στρατόπεδα των Αρχαγγέλων, των Αγγέλων. Το σημείο εκείνο φέρονται σε επί των νόμων, που θα φέρουν στον ώμο τους το σημείο του Σταυρού και την βασιλικήν αυτού είσοδον απαγγέλουν δε σημεί και θα μας απαγγέλουν, θα μας αναγγέλουν την είσοδο τη βασιλική του Χριστού μέσα στο είναι, στην ύπαρξη, στη βασιλεία του Θεού, στην όντως ζωή. Ο Σταυρός, αγαπητοί ακροατέ, είναι η οδός και ο προάγγελος της βασιλείας. Ο Σταυρός ο οποίος μέσα στη ζωή μας βιώνεται και ως ζωή με τον τρόπο που ορίζει η Εκκλησία μας, όπως είναι και η περίοδος αυτής της νηστείας.
αλλά και πάλι θα συνεχίσουμε με ένα μικρό διάλειμμα.

0: Επιστρέφουμε σε εκείνο που είπαμε, ότι η θεία λειτουργία αρχίζει, η ευχαριστία, η θεία μυσταγωγία αρχίζει με την ευλογία της Βασιλείας του Θεού. Τι σημαίνει το ευλογήν την Βασιλείαν? Σημαίνει να την αναγνωρίσουμε και να την ομολογήσουμε σαν την υπέρτατη και έσχατη αξία, σαν την ίδια τη ζωή της ζωής. Το να ευλογούμε τη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κλπ. Σημαίνει να την αναγνωρίσουμε και να την ομολογήσουμε την Βασιλεία του Θεού, του Αγίου Τριαδικού Θεού, ως την υπέρτατη και έσχατη, την πιο μεγάλη αξία, σαν την ίδια τη ζωή της ζωής. Δεν υπάρχει κάτι ανώτερο για τον πιστό. Τον ευλογεί κανείς τη Βασιλεία του Θεού σημαίνει να την διακηρύττει σαν στόχο εκείνου του μυστηρίου που τώρα αρχίζει, που λέγεται Θεία Λειτουργία. Αυτός είναι ο στόχος. Η είσοδος στη Βασιλεία του Θεού, η οποία Βασιλεία του Θεού λειτουργείται την ώρα της Θείας Λειτουργίας, είναι και παρούσε. Γι' αυτό έχουμε τόσες εμπειρίες Αγίων ανθρώπων από τη Θεία Λειτουργία. Έχει κυκλοφορήσει και βιβλίο που αναφέρεται σε εμπειρίες, σε θαύματα, σε σημεία που έχουν γίνει κατά τη Θεία Λειτουργία. Σημαίνει να προσιλώσουμε την προσοχή μας, να προσιλώσουμε το νου, να προσιλώσουμε την καρδιά, να προσιλώσουμε την ψυχή και όλη τη ζωή μας σε εκείνο που πραγματικά υπάρχει αιώνια, την μοναδική χρήση, τη μοναδική ανάγκη. Και αυτή είναι η Βασιλεία του Θεού, που τόσο την ξεχνούμε. Και ξεχνούμε το στόχο μας. Ας με επιτραπεί να πω τούτο. Είναι σαν κάποιος να εργάζεται και να μην ξέρει γιατί εργάζεται. Εργάζεται για να εξοικονομήσει τα προστοζήν, τη ζωή του. Αν εργάζεται χωρίς να σκέπτεται, χωρίς να θυμάται, χωρίς να ξέρει γιατί εργάζεται, έτσι μοιάζει με τη ζωή μας, που ζούμε, και ειδικότερα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνωρίσει την πίστη, και να ξεχνούμε τον σκοπό για τον οποίο ζούμε. Σημαίνει λοιπόν το ευλογήν την Βασιλεία του Αγίου Τριαδικού Θεού, σημαίνει να προσιλώσουμε την προσοχή μας, το νου, την καρδιά, την ψυχή και όλη τη ζωή μας σε εκείνο που πραγματικά υπάρχει αιώνια. Όλα τα άλλα τα περιστατικά είναι πρόσκαιρα, όσο κι αν είναι έντονα. Να προσιλώσουμε τη ζωή μας στην μοναδική χρήση. Αυτή είναι η μοναδική ανάγκη. Σημαίνει τέλος να ομολογήσουμε ότι τώρα πια, με τη Θεία Λειτουργία, κάθε φορά που τελείται, είναι δυνατόν στον κόσμο τούτο να πλησιάσουμε το μυστήριο από τον κόσμο αυτόν που ζούμε, να μπούμε στο μυστήριο της Βασιλείας του Θεού, να μπούμε στην ακτινοβολία, στην αλήθεια και στη χαρά του μυστήριου αυτού. Κάθε φορά που οι χριστιανοί συνέρχονται εν εκκλησία, δηλαδή συγκεντρώνονται, συμμαζεύονται, κάθε φορά που συμβαίνει αυτό, ομολογούν, τι ομολογούν, ότι ο Χριστός είναι ο Βασιλέας και Κύριος. Ότι άνοιξε, άνοιξε ήδη και δωρήθηκε η Βασιλεία Του. σημαίνει ότι άρχισε ήδη η καινούργια και αθάνατη ζωή. Να γιατί η Θεία Λειτουργία αρχίζει με αυτή την πανηγυρική ομολογία και δοξολογία του βασιλέως της. Ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Που έρχεται τώρα. Τώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία. Αλλά είναι παρόν πάντα. Ιδού το μυστήριο. Και βασιλεύει εις τους αιώνες των αιώνων. Αγαπητοί ακροατέ, δεν θα συνεχίσω περισσότερο. Θα πρέπει όμως να σας πω, τελειώνοντας, ότι ο καιρός της Βασιλείας του Θεού και η εκπλήρωσή της από την Εκκλησία, με τη Θεία Λειτουργία που τελεί η Εκκλησία, είναι επιβεβαίωση και ομολογία ότι εισέρχεται τώρα η Βασιλεία του Θεού στον αμαρτωλό χρόνο του κόσμου τούτου. Την ώρα που τελείται η Θεία Λειτουργία, που μπορεί να είναι ένα μικρό εκκλησάκι, ένα φτωχό, απομονωμένο, έτσι ώστε εμάς την Εκκλησία, γιατί όσοι αποτελούμε την σύναξη της Εκκλησίας, είμαστε η Εκκλησία, η παρουσία μας δηλαδή είναι παρουσία της Εκκλησίας, είναι η Εκκλησία με κεφαλή των Χριστών και με την παρουσία του ιερέως, ώστε εμάς λοιπόν που είμαστε η Εκκλησία να υψώσει στον ουρανό και να μεταβάλει σε ό,τι αυτή είναι. Τι είναι η Εκκλησία? Είναι σώμα Χριστού και ναός του Αγίου Πνεύματος. Στο σώμα αυτό ανήκουμε. Όλοι βαπτισμένοι και μη αρνηθέντες. Και ο καθένας μας είναι και ναός του Αγίου Πνεύματος και εν συνάξει είμαστε ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Αυτά για απόψε.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Την κατά βάσαν φύσιν του Αδάμ εις τα κατώτερα μέρη της γης ο Θεός καινοποίησα σε αυτό υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας ανοίγαγε σήμερον. Ως αγαπήσας γάρ συνεκάθησας, ως συμπαθήσας δε ίνωσας αυτό, ως ενώσας συνέπαθες, ως απαθείς παθών δε συνεδόξασας, αλλιασώματι τις εστιν ούτως έλεγον ο ωραίος ανήρ, αλλού κάνθρωπος μόνον, Θεός δε και άνθρωπος, το συναμφότερον το φαινόμενον, όθεν έξαλλοι άγγελοι εν στολές περιπτάμενοι τους μαθητάς άνδρες ευώων Γαλιλαίοι ως αφημών πεπόρευτε ούτως Ιησούς άνθρωπος Θεός θεάνθρωπος πάλιν ελεύσετε κριτής ζώντων και νεκρών πιστής δε δωρούμενος αμαρτιών συγχώρησιν και το μέγα
3: 96
2: έλεος.
3: Και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

των κόλπων των πατρικών, μη χωριστείς γλυκύτατε Ιησού, και της επιγής ως άνθρωπος συναναστραφείς, σήμερον απόρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώσαν υψώσας, το πατρίς είναι κάθι σας. Όθεν εουράνιε των ασωμάτων τάξης, το θαύμα εκπλητόμενε εξίσταντο θάμβει, και τρόμο συνεχόμενε την συμφιλανθρωπίαν εμεγάλινον. Μεθόν και ημείς η επιγής την προσιμάσου συγκατάβασιν και την αφημών ανάληψιν δοξολογούντες, οικετεύομεν λέγοντες, ο τους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον χαράς απείρου πλήσας, εν της η αναλήψη και ημάς αξίωσον των εκλεκτών σου της χαράς, ευχές αυτών δια το μέγα σου έλεος.

Μόνο ο άνθρωπος που πέρασε από τα σκοτάδια του και την κόλασή του μπορεί να λειτουργήσει με σπλάχνα, εκτιρμό και θεραπευτικά για τους άλλους ανθρώπους. Και μόνο αυτός ο άνθρωπος μπορεί να γευτεί και τις δωρεές του Θεού. Γιατί μέσα από τα σκοτάδια του και τους κόλοπες τους οποίους έχει, είναι ασφαλής για να του δοθεί η χάρη του Θεού. Γιατί δεν μπορεί να υπεραίρεται. Γι' αυτό ο Θεός όταν αγαπάει τον άνθρωπο, πάντα του δίνει κάτι να τον τραβάει κάτω, χαμηλά. Γιατί, όχι γιατί το θέλει ο Θεός, γιατί είμαστε ξυπασμένοι.

των μαθητών ορώντων σε ανελήφθης, Χριστέ προς τον Πατέρα συνεδριάζων, άγγελοι προτρέχονται σε κράυγαζον, άρατε πύλας άρατε, ο βασιλεύς γάραν ήλθε προς την αρχή φωτών δόξαν.

υποφέρει κανένας επειδή δεν αγαπάει ο ίδιος. Πολύ λίγοι είναι αυτοί. Να έρθει κάποιος και να μου πει, πάτερ, εγώ δεν αγαπώ όπως πρέπει. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι? Ψάξτε να τους βρείτε. Όλοι θα πούνε ότι δεν με αγαπούν. Δεν με αγαπούν όλοι έτσι. Δεν με αγαπούν. Οι γονείς δεν με αγαπούν τα παιδιά. Έτσι. Η γυναίκα μου δεν με αγαπάει. Τα παιδιά μου δεν με αγαπούν. Έχω κάνει τόσα για αυτούς. Εμένα τουλάχιστον μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει έρθει. Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι. Να μου πήγε, πάτερ μου, κοίταξε, εγώ δεν αγαπώ, ε. Έχω μεγάλο πρόβλημα. Είμαι άρρωστος. Εγώ δεν αγαπώ. Αν είναι αγάπη αυτό που νιώθω εγώ για τους άλλους, τότε ντρέπομαι για τον εαυτό μου. Ναι, όχι. Διότι αυτό που λέω αγάπη, καταλάβατε. Τι μεγάλο πράγμα. Έχεις ένα καθρέφτη, να καθρεφτίζεις συνέχεια. Ο καθρέφτης αυτός είναι ο άλλος. Εσύ όταν είσαι μόνος, λες, σε αγαπώ, σε κάνω, σε δείχνω. Εμφανίζεται ο άλλος μπροστά λοιπόν. Ε? Όπως είναι, με τα πάθη, με τη δυσκολία του, με τον πόνο του, με τα διέξοδά του, με τα μπερδέματά του. Άντε λοιπόν, πες ότι τον αγαπάς μπροστά του. Και απόδειξε του το. Όταν εμφανιστεί λοιπόν το κάτω από τώρα αυτό, ο καθρέφτης αυτό, που είναι ο άλλος, τότε τι γίνεται? Αντιλαμβανόμαστε, αν έχουμε το κουράγιο, ότι δεν είναι εύκολο το άθλημα. Δεν είναι. Άλλο πράγμα που λέει κάποιος πατέρας, αγαπώ, αγαπήσε λέει. Θέλω να αγαπήσω. Βοήθησέ με, Θεέ μου.

0: έως το 1818, αυτό είναι ιστορικώς αποδεδειγμένο, στη Φιλιππούπολη, στη Βόρειο Θράκη, από τα αρχαία της Μητροπόλεως είναι αποδεδειγμένο, όχι από στοιχεία άλλα, δεν υπήρχε ούτε μία βουλγαρική οικογένεια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή τι ελληνισμός υπήρχε.
1: Αλλά δεν περιορίζονται μόνο στον ελληνικό χώρο οι πρωτόγνωρες αυτές ενέργειες του Καποδίστρια. Ακολουθούν και άλλες, άλλης μορφής, που επίσης προϊονίζουν το λιγόχρονο και τραγικό τέλος του και τον έκαμα στόχο στο εξωτερικό και το εσωτερικό, γιατί τώρα ενόχλησε όχι Έλληνες, αλλά Ευρωπαίους. Από την Αίγινα, την 1η Μαΐου 1829, ο Καποδίστριας γράφει στον αναχωρούντα Γάλλο στρατηγό και φίλο του Μεζόν, απελευθερωτή της Πελοποννήσου και επιστρέφοντας στη Γαλλία, ότι του στέλνει δώρο αποχαιρετισμού ένα σπαθί ως ανάμνηση της παραμονής του στην Ελλάδα. Και του εξηγούσε ότι το σπαθί αυτό ήταν ελληνικό, των χρόνων του Μεγάλου Κωνσταντίνου, και πληροφορούσε τον Γάλλο στρατηγό ότι αυτό το σπαθί, χωρίς άλλο, έγινε όπλο στα χέρια κάποιου γενναίου υπερασπιστή, πρόμαχου του Σταυρού. Αυτά σε ένα Γάλλο της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεοντίων πολέμων. Το άλλο προκλητικό για τους Ευρωπαίους παράδειγμα είναι πιο ηχηρό. Άλλωστε ο Καποδίστριας είχε σε όλη του τη ζωή το θάρρος της γνώμης του και ήταν αμετακίνητος από τα ιδανικά του, ιδανικά της πατρίδας και της πίστης. Πρόκειται για τον όρο που έβαλε ο Καποδίστριας στον εκλεγέντα ως ηγεμόνα της Ελλάδος, αλλά παρετηθέντα, πρίγκιπα Λεοπόλδο του Σάξ Κοβούργο, 22 Ιανουαρίου 1830. Ο Καποδίστριας υποδείκνυε όρους που ήταν απαρέγκλητοι για τον κυβερνήτη και τα πιστεύω του, αλλά ανέφικτοι, αν όχι αδιανόητοι, για τον Λεοπόλδο. Του έθεσε όρο να ασπαστεί την Ορθοδοξία. Του έγραφε από την Αίγινα στις 18 Μαΐου 1829 «Οι Έλληνες με ευγνωμοσύνη αποδέχονται να κυβερνηθούν μοναρχικά από ηγεμόνα χριστιανό, αλλά ζητούν ο ηγεμόν και η γενεά αυτού να λάβωσει την ηθαγενή θρησκεία». Και αργότερα ερωτάται να δηλώσει καθαρά ο Λεοπόλδος αν η υψηλότης του έχει διάθεση να παραδεχτεί την θρησκεία του έθνους. Τον όρο της αλλαγής του θρησκεύματος μνημόνευσε και το υπόμνημα της Γερουσίας που συντάχθηκε μετά από εισήγηση του Καποδίστρια. Εξαιτίας αυτού του όρου, οι περισσότεροι ιστορικοί της Δύσης θεώρησαν ότι ο Καποδίστριας υπονόμευσε την υποψηφιότητα του Λεοπόλδου. Αλλά αυτό δεν ισχύει, γιατί ο Λεοπόλδος παραιτήθηκε προκειμένου να γίνει βασιλιάς του Βελγίου, όπως και έγινε.
2: Διότι θα ήταν αδιανόητο να έρθει ηγεμόνας ο οποίος δεν θα είχε την Ορθοδοξία του ως σημαία. Διότι αυτή η Ορθοδοξία έφερε και την Επανάσταση, αλλά προπάντων αυτή η Ορθοδοξία επί αιώνες, υπό μύριες άλλες κακοτυχίες, κράτησε τον ελληνικό λαό όρθιο.
3: Διότι έβαλε όρο ο Καποδίστριας ποιον, ότι ο ηγεμόνας, ο βασιλιάς του νέου κράτους δεν μπορεί να είναι αλλόθρησκος. Πρέπει να υιοθετήσει την γηγενή θρησκεία, την ντόπια θρησκεία, δηλαδή την Ορθοδοξία, να γίνει Ορθόδοξος. Θα ερχόντουσαν οι Καθολικοί και ήρθε ο Όθωνας και η Αμαλία και είδαμε τι έγινε. Που γέμισε με ιεραπόστολους και πράκτορες της Bible Society και λοιπά όλος ο ελληνικός χώρος.
2: Ο Καποδίστριας δεν θα μπορούσε να διανοηθεί να υπονομεύσει οποιαδήποτε εκλογή θα ήταν βιώσιμη για την Ελλάδα. Όσοι καταφεύγουν σε αυτό το επιχείρημα δεν έχουν εμβαθύνει στην πρόταση περί Λεοπόλδου και των συνεπειών που θα είχε η τοποθέτησή του. Ο Καποδίστριας, θέλω να ελπίζω, ότι αναγνωρίζεται ως προσωπικότητα από τον κύκλο του Λεοπόλδου, διότι τον έσωσε. Και αυτό που έπαθε ο Καποδίστριας θα το είχε πάθει ο Λεοπόλδος.
0: Όχι, την Ορθοδοξία δεν νομίζω ότι την αρνήθηκε, θα την αρνούνταν ο Λεοπόλδος. Δεν ήταν αυτό περισσότερο που τον ενόχλησε. όχι που τον ενόχλησε, δεν τον ενόχλησε προς του. Ήταν ότι είδε ότι αρρώστησε ο Γεώργιος και ήλπιζε ότι θα μπορέσει να καταλάβει αυτό στο θρόνο. Ήλπιζε σε κάτι τέτοιο. Και φυσικά δεν συγκρινόταν ο ένας θρόνος με τον άλλο. Η Ελλάδα τι ήταν, και μάλιστα την εποχή εκείνη, ένα πάρα πολύ μικρό κρατήδιο κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
1: Και στις 12 Απριλίου 1830 γράφει από τον Ναύπλιο Καποδίστριας πάλι προς τον Λεοπόλδο ότι οι Έλληνες απορούν γιατί το συνέδριο του Λονδίνου δεν τους φανερώνει το πρωτόκολλο με το οποίο προσφέρεται στο Λεοπόλδο η ηγεμονία της Ελλάδος, καθώς και τα περί Δανείου, όπως και το άλλο με το οποίο κατοχυρώνονται τα προνόμια των καθολικών και χαρίζεται πλήρης ισονομία σε όλους τους υπηκόους της νέας επικράτειας, οποιασδήποτε θρησκείας. Και τον πληροφορεί ότι οι Έλληνες υπέφεραν τους Οθωμανούς δυνάστες μόνο κάτω από τη σκέπη της εκκλησίας τους και έτσι διασωθήκανε. Μετά την ανέγερση του έθνους σε σώμα, γράφει στο Λεοπόλδο, οι αντιπρόσωποι του ανακήρυξαν την ελληνική θρησκεία, θρησκεία της επικράτειας, με την ανοχή των άλλων θρησκευμάτων. Σήμερα όμως τα πρωτόκολλα του Λονδίνου δεν κάνουν καμία αναφορά στην ελληνική θρησκεία και αυτή η σιωπή έριξε τους Έλληνες σε σκέψη, αφού μάλιστα υπάρχουν ειδικές αναφορές στις άλλες λατρείες. Λέει λοιπόν στο Λεοπόλδο ότι σε αυτόν εναπόκειται να ενθαρρύνει την Ελλάδα με εξαγγελία του προς αυτήν, ότι θα δεχθεί και θα θρησκεύσει πάνω απ' όλα το δόγμα της Εκκλησίας της Ελλάδος. Επιμένει στο ίδιο θέμα γράφοντας: «Το Λονδίνιο Συνέδριο αποφάσισε περί ισονομίας των λατριών χωρίς καν να προσθέσουν το επίθετο χριστιανικών. Και για την ορθόδοξη ελληνική θρησκεία, που είναι η θρησκεία της επικράτειας, ούτε καν λόγος γίνεται. Βεβαίως αρκούσαν για τους Άγγλους κυρίως αυτοί οι λόγοι του κυβερνήτη περί ορθόδοξης θρησκείας για να υποκινηθεί η δολοφονία του. Αλλά και στο εσωτερικό, οι οπαδοί των μισιονάριων διαδήλωναν το μίσος τους προς τον κυβερνήτη όσες φορές ο κυβερνήτης προσπαθούσε να προβάλλει τα ορθόδοξα σύμβολα. Έτσι, όταν αντικατέστησε ο Καποδίστριας από τη σφραγίδα που χρησιμοποιούσαν από τις αρχές της Επανάστασης μέχρι την άφηξή του, την παράσταση με την Αθηνά και στη θέση της έβαλε την παράσταση με τον αναγεννόμενο Φίνικα που έφερε κάτω το έτος 1821, χρονολογία αναγέννησης του έθνους και πάνω το σημείο του Σταυρού, προκλήθηκε θύελα αντικυβερνητικών εκδηλώσεων.
3: Γιατί δεν άρεσε στους προοδευτικούς μέσα σε εισαγωγικά ο Καποδίστριας? Γιατί βέβαια δεν ήταν υπέρ των απόψεων της Γαλλικής Επανάστασης, ήταν υπέρ των απόψεων της Ορθοδοξίας. Υπήρχε μια τεράστια διαφορά και έτσι οι καημένοι, οι προοδευτικοί αρχίσανε να το χτυπούν.
1: Άλλωστε ο Καποδίστριας είχε προβλέψει τις περιπέτειες που τον περίμεναν, γιατί γνώριζε τα παρασκήνια των μεγάλων δυνάμεων για την Ελλάδα και κυρίως πάνω στο θέμα της Ορθοδοξίας, καθώς και τους λίγους μεν, αλλά ισχυρούς εκτελεστές των ξένων εντολών Έλληνες, οπαδούς της θρησκευτικής προπαγάνδας και φυσικά οπαδούς της Γαλλικής Επανάστασης. Έγραφε στο φίλο του τον Εϊνάρδο από τη Ρωσία ότι την εκλογή του από την Εθνοσυνέλευση της Τριζίνας θεωρούσε ο σταυρό που του προορίστηκε από τον ουρανό.
3: Κατηγορείται από πολλούς, αλλά ομολογώ ότι για να ακολουθήσει κανείς αυτές τις κατηγορίες πρέπει να έχει αμβλύνει την ελληνική του συνείδηση και την ορθοδοξία του, να είναι ευέλικτη σύμφωνα με τους κατηγόρους, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να τους συγχωρήσει. Μερικοί λοιπόν από αυτούς λένε ότι έπρεπε να ελέγξει με ποιους πάει, ποιες φιλίες, με τους Γάλλους ή με τους Άγγλους. Αυτά, συγγνώμη, αλλά είναι ηλιθιότητες, διότι η αγγλική επτάνησο, η αγγλική κατοχή ήταν αυτή που τον έκανε να γίνει μισητός στους Άγγλους, γιατί έκανε αναφορά για το τι προπαγάνδα ασκούν οι Άγγλοι εναντίον των επτανησίων, καταργώντας και τους ιερείς και τις εκκλησίες και τα πάντα. Ποια φιλία είχε με τους Άγγλους? Καμία. Με τους Γάλλους, άλλοι αυτοί ετοιμάζανε να κάνουν αυτόνομη την Πελοπόννησο. Τι να κάνει δηλαδή με αυτούς? Απλά τους ανέχθηκε για να μπορεί να γίνει, να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση. Ωστόσο όμως το Μεζόν τι έδωσε? έδωσε ένα σπαθί που του γράφει επάνω. «Κοίταξε, σου χαρίζω ένα σπαθί το οποίο προέρχεται από την Κωνσταντινούπολη». Δηλαδή, έκανε αμέσως τη διασύνδεση με τη βασιλεύουσα.
1: Τα έργα που πραγματοποίησε ο Καποδίστρια στην Ελλάδα είναι αδιανόητα ακόμη και σε πλήρως οργανωμένα ευρωπαϊκά κράτη. Όχι στη χώρα που ήταν σοριασμένη σε ερείπια και χαλάσματα, με συνεχιζόμενο πόλεμο, με εξαντλημένους αγωνιστές και πενόμενες στις οικογένειές τους, με χωριά ερημωμένα, αγρούς κατεστραμμένους, με λίγη ελεύθερη καμένη γη και γεμάτη ορφανά, χείρες και γέρους, πεινασμένα μωρά και τραυματίες, με υποθηκευμένη την εθνική γη στους δανειστές και με αναρχία, ανασφάλεια, αγνώριστη από το πένθος της συμφοράς και τις εσωτερικές διαμάχες πολιτικών και στρατιωτικών.

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζονται στον ύμνον

Άγιος ή ο πατήρ ο ουράνιος, ο συναίδιος λόγος, Άγιος ή και το πνεύμα το πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες μεταδόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ. Δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπο.

κάθε άνθρωπος που γεννιέται στον κόσμο είναι ο πλησίον σου. Ούτε ένα ποτήρι νερό δεν πάει χαμένο αν το προσφέρεις στον πλησίον σου. Κάποτε στην έρημο πέθαινε ένα σκύλος από τη δίψα. Πέρασε από το δρόμο αυτόν ένας μοναχός και του έδωσε το νερό που είχε για τον εαυτό του και έτσι τον έσωσε. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε ο ουρανός και ακούστηκε φωνή. Σε αυτόν που έσωσε τον σκύλο θα του συγχωρεθούν πολλές αμαρτίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσο σημαντικότερο είναι αν σώσουμε έναν άνθρωπο. Άγιος Γαβριήλ, ο διαχριστών σαλός.

96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: αισθάνομαι σε δύσκολη θέση που βρίσκομαι σε αυτό το βήμα μέσα στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, πολύ περισσότερο γιατί και πέρυσι μια άλλη Κυριακή είχα κουράσει το εκκλησίασμα με τα δικά μου νευρικά λόγια. Ας παρακαλέσουμε απόψε την Παναγία, της οποίας τον Ευαγγελισμό εορτάζουμε, τον Μέγα Ιεράρχη, τον Φωστήρα της Εκκλησίας και Κήρυκα της Χάντος, τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά και τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη, να βοηθήσει ώστε λιγότερο να σας κουράσω και εσείς να φωτιστείτε από τον Θεό, ώστε εκείνα τα οποία εγώ στραβά και μπερδεμένα θα πω, εσείς σωστά και άγια να τα καταλάβετε. Ο τίτλος της σημερινής ομιλίας είναι «Ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ως φως του κόσμου». Και θα θέλαμε να λέγουμε το εξής, ότι το φως είναι μια ευλογία για όλο τον κόσμο. Και όταν λέμε ότι κάθε μέρα ανατέλει ο ήλιος, δεν είναι καμιά κοινοτυπία, αλλά είναι ένα νέο θαύμα. Και ο ήλιος δίνει τη δυνατότητα εν ηρεμία, χωρίς να ζητάει καμιά ανταμοιβή, σε κάθε ένα φυτό να πραγματοποιήσει τον εαυτό του, να βγάλει το λουλούδι του και να οριμάσει τον καρπό του. Το καταπληκτικό είναι ότι όπως ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, έτσι και ο ήλιος δεν κάνει εξαιρέσεις σε καλά και κακά φυτά, αλλά αν θέλετε και τις αγκάθες, τις βοηθάει να βγάλουν τις αγκάθες τους. Στο περιβόλι της Παναγίας βασιλεύει ο ήλιος της δικαιοσύνης που είναι ο Χριστός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος έλεγε κάτι που το παίρνει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και το χρησιμοποιεί συχνά, το λέει και το ζει. Ότι όπως για τον κόσμο το φυσικό είναι ο ήλιος, έτσι για τον άνθρωπο και για τον πνευματικό κόσμο είναι ο Θεός. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως λέγει ο βιογράφος του, ήταν μια φύση καλή, είχε μετά στη συνέχεια και την τέχνη και τη χάρη. Δηλαδή ήταν φύση καλή, είχε την τέχνη, είχε πάρει τη μόρφωση την κοσμική στο παλάτι, στην πόλη, στο παλάτι που δούλευε ο πατέρας του, και στη συνέχεια επειδή ήταν καθαρή ψυχή δέχτηκε και τη χάρη του Θεού και έτσι έγινε Θεός κατά χάρη ο ίδιος. Όταν ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς πήγε στο Άγιο Όρος ήταν ήδη 20 ετών. Βρέθηκε μέσα στο περβόλι της Παναγίας, μέσα στο όρος της μεταμορφώσεως. Εκεί πέρα νομίζω ότι τα πάντα σπίζουν από ζωή και ταυτόχρονα από ησυχία. Και ίσως ο ησυχασμός του Αγίου Όρους, όπως ο ίδιος ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς αργότερα είπε, και η αργία δεν είναι έλλειψης ενεργίας, αλλά υπάρχει μία υπερπάσαν αργία ενέργεια. Και το φως βοηθάει το καθένα φυτό να προχωρεί εν απολύτως υγιή. Και εν απολύτως υγιή ιερουργείται το μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας μέσα στην Εκκλησία. Και ιδιαίτερα στο περβόλι της Παναγίας, όπου δεσπόζει η Κυρία Θεοτόκος, όπου είναι αισθητή η παρουσία του Κυρίου του Μεταμορφωμένου, όπου τόσοι άνθρωποι ταπεινοί δίνουν τον εαυτό του στον Χριστό και δέχονται τη χάρη, βασιλεύει αυτό το φως. Και αυτό το φως γεμίζει τα πάντα από αγαλίαση και δίνει την δυνατότητα στον κάθε ένα άνθρωπο να προχωρήσει και να γευτεί αυτή τη χάρη την οποία σήμερα εορτάσαμε. Όπως έλεγε το πρωί το δοξαστικό, ότι εψεύστη ο Αδάμ και ενώ επεφήμισε να γίνει Θεός δεν έγινε. Τώρα ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον Αδάμ Θεό, για να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Μέσα σε αυτή τη χάρη βρέθηκε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Και όπως είπαμε, επειδή ήταν φύσης αγαθή, είχε την τέχνη, είχε τη μόρφωση και ταυτόχρονα είχε την καθαρότητα της καρδιάς και της ψυχής του, δέχτηκε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγινε φως, φως του κόσμου. Εάν τυχόν, νομίζω δεν υπήρχαν δυσκολίες και τυχόν δεν υπήρχε ο Βαρλάμ και όλοι οι άλλοι οι οποίοι παραποιούσαν την ζωή αυτή, ίσως ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν θα μίλαγε, θα έμενε εκεί. Τότε τι θα γινόταν, θα είχαμε χάσει κάτι? Όχι, θα μας βοήθαγε με τον δικό του τρόπο. Αλλά επειδή εμείς δεν βλέπουμε καλά, δεν ακούμε καλά, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι όπως είχαμε πει και πέρυσι, ότι ίσως να είμαστε και λίγο ευγνώμονες στον Βαρλάμ και σε όλους άλλους τους δυτικούς που ανάγκασαν τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά να λύσει τη σιωπή του και να μας πει μερικά πράγματα για αυτά τα άρρητα μυστήρια και την ανάπαυση και το φως και το παράδεισο μέσα στον οποίο ζουν αυτοί και καθερμένοι που είναι ιοί του φωτός και φίλοι του ηλίου. Έτσι λοιπόν ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς αμύνθηκε και είπε ότι υπάρχει πράγματι ένα φως. Και αυτό το φως δεν είναι το κτιστό φως. Αυτό το φως δεν είναι νοητό. Δεν το φτάνουμε με το νου μας, με τη σκέψη μας. Αυτό το φως για το οποίο μιλούν οι Άγιοι δεν είναι συμβολικό. Δηλαδή δεν είναι ένα φως αισθητό που δι' αυτού συμβολίζεται κάτι ανώτερο. Επίσης δεν είναι φανταστικό, δεν είναι ψευδέστηση. Τι είναι? Είναι άκτιστο, είναι άχρονο και είναι ενυπόστατο. Υπάρχει πραγματικά. Και πώς μπορεί κανείς αυτό το φως να το πάρει μέσα του? Οι δυτικοί έλεγαν ότι για να πλησιάσεις αυτό το φως της γνώσεως θα έπρεπε να ασχοληθείς με τη φιλοσοφία, να είσαι δεινός εις τας μεθόδους, τας συλλογιστικάς, τας διαιρετικάς και αναλυτικάς. Ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς γνώριζε πάρα πολύ για αυτή τη φιλοσοφία και ήταν πεπισμένος ότι δι' αυτής της φιλοσοφίας δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Όχι, εδώ πέρα είναι κάτι άλλο. Και λέγεται ότι δεν χρειάζεται φιλοσοφία, αλλά χρειάζεται ταπείνωση, συντριβή και κάθαρση της καρδίας. Και τότε τι γίνεται? Δέχεται ο άνθρωπος τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δέχεται αυτόν τον ενυπόστατο φωτισμό και το Άγιο Πνεύμα που γνωρίζει τα βάθη του Θεού, βοηθά τον άνθρωπο αυτόν τον ταπεινό που γίνεται σκεύος εκλογής να γνωρίσει τα μυστήρια εκείνα τα οποία ο οφθαλμός ουκ είδε, ουκ οίκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός τα γνωρίζει όλα αυτά τα μυστήρια δια της χάρτης του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και όταν κατανοούνται μένουν ακατανόητα και όταν βλέπονται, ορώνται, βλέπουν, μένουν αθέατα και όταν λέγονται μένουν άρρητα. Γιατί πάλι όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, δεν νοούν και δεν βλέπουν ούτε δια της αισθήσεως, ούτε δια της νοήσεως, αλλά δια μια άλλης χάριτος, της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, στην οποία γίνονται κοινωνία άνθρωποι. Και έτσι, όταν ο άνθρωπος δια της ταπεινώσεως και δια της καθάρσεως αξιωθεί να δεχθεί αυτό το φωτισμό, τότε μπαίνει σε ένα άλλο χώρο και σε ένα άλλο κόσμο και ταυτόχρονα βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο. Τότε λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς ότι ο άνθρωπος γίνεται άκτιστος ο ίδιος, δηλαδή γίνεται άναρχος και ατελεύθητος. Και ο Απόστολος Παύλος, ενώ ζούσε την ζωή την οποία εκ του μειώντος εις τον ίδιο παρήγαγε ο Θεός με μόνο το λόγο του, ήταν κτιστός και ζούσε τούτη τη κτιστή ζωή. Από τη στιγμή όμως που είπε «Ζω ουκέτι εγώ, ζήτε να μη Χριστός», ο ίδιος είχε γίνει Χριστός κατά χάριν και ήταν άναρχος και ατελεύθητος. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ένας πιστός, ο οποίος έχει δεχτεί αυτή τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι παραδοσιακός, αν θέλετε με τη συνηθισμένη έννοια, ούτε προοδευτικός, ούτε συντηρητικός είναι, ούτε μοντέρνος είναι. Αν θέλετε είναι νέος και γέρος, είναι αρτιγέννητος και τιμοθάνατος, είναι αγέννητος και πεθαμένος, είναι άναρχος και ατελεύθητος. Μα τι γίνεται? Μα αυτή είναι η διαστολή η μεγάλη, την οποία δέχεται ο άνθρωπος όταν δεχθεί έστω και λίγο από τη χάρη του Θεού. Όπως έλεγε κάποιος ότι ο άνθρωπος θέλει την αιωνιότητα, έστω μια μικρή αιωνιότητα, αλλά αιωνιότητα, όχι τίποτα άλλο πέρα από την αιωνιότητα. Και αν τυχόν βάλουμε ένα φυτό μέσα σε ένα υπόγειο, αν τυχόν τα πάντα του τα φτιάξουμε μέσα στο υπόγειο, του βάλουμε καλές καρέκλες ή δεν ξέρω τι να βάλουμε, καλά ταμπλό, δεν ενδιαφέρει το φυτό. Τα ταμπλό δεν τον ενδιαφέρουν οι καρέκλες, τον ενδιαφέρει το φως. Αν είναι δυνατόν να υπάρξει από κάπου μία έξοδος να βγει προς το φως του ήλιου, γιατί είναι φίλος προς τον ήλιο και δεν μπορεί να ζήσει έξω από τον ήλιο. Δεν μπορεί να ζήσει σε κανένα υπόγειο το φυτό. Και ο άνθρωπος, εάν τυχόν έχει τα πάντα, αλλά δεν έχει αυτή την άκτιστη χάρη. Αν δεν μπορεί να ξεπεράσει το χτιστό χώρο, δεν γίνεται τίποτα. Όλες οι επιτυχίες είναι αποτυχίες. Και καλύτερα να είναι αποτυχεμένος και να το ξέρει ότι δεν κάνει απολύτως τίποτα, παρά να έχει την ψευδέστηση ότι κάτι κάνει, γιατί μέσα του υποφέρει βαθιά. Όταν λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, ότι δέχεται το φως αυτό ο άνθρωπος και γίνεται ο ίδιος άναρχος και ατελεύτητος, μετά συνέχεια λέγει ήρεμα ότι όχι μόνο φωτίζεται, αλλά και φωτίζει. Όχι μόνο ζωογονείται, αλλά και ζωογονεί. Και έτσι ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται ο ίδιος ένα δεύτερο αληθινό φως. Και ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς έφτασε να γίνει ένα δεύτερο και αληθινό φως και αγίασε την ψυχή και το σώμα του. Και θα πει κανείς, μόνο ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς είναι φως του κόσμου? Όχι. Όλοι οι Άγιοι είναι φως του κόσμου. Όπως ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, κινήσεστε το φως του κόσμου. Αλλά ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς σε μια ειδική στιγμή της ιστορίας σήκωσε ένα βάρος και έλαμψε εν υπερό τόπο ως μέγας φωστήρ και φώτισε αυτά που προηγήθηκαν και αυτά που έπονται. Και λέει ο ίδιος ότι εκείνη τη στιγμή ο άνθρωπος, όταν γνωρίζει το Χριστό που είναι το Α και το Ω της δημιουργίας, τότε γνωρίζει όλα αυτά που προηγήθηκαν και ταυτόχρονα ξέρει και αυτά τα οποία δεν έγιναν ακόμα. Γι' αυτό όταν αρνήθηκαν την περίοδο της ζωής, την περίοδο που ζούσε ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, η αιρετική και η ετερόδοξη, όχι τη θεότητα του Χριστού, όχι την θεοτοκία της Παρθένου, αλλά αρνήθηκαν την δυνατότητα να γίνει ο άνθρωπος Θεός κατά χάρη, τότε δια μιας πάλι όλα τα ειρνούντο. Γι' αυτό ο Άγιος Γρηγόρης ο Παλαμάς, αμυνόμενος και θέλοντας να σώσει την αλήθεια και το πλήρωμα της ζωής της Εκκλησίας, ουσιαστικά ανακεφαλαίωσε όλη την θεολογία και την ευσέβεια της Εκκλησίας μας. Και το βλέπετε τι γίνεται. Ήταν μορφωμένος, γνώριζε όλους τους πατέρας. Μέσα στα κείμενά του υπάρχουν συνέχεια βροχή, πέφτουν τα χωρία των πατέρων. Άλλοτε εντός εισαγωγικών, άλλοτε χωρίς εισαγωγικά. Και όταν μιλάει με το στόμα των πατέρων όλων, είναι σαν να μιλάει ο ίδιος. Και όταν μιλάει ο ίδιος πέρα από τα χωρία των πατέρων, είναι σαν να εκφράζει τον καλύτερο τρόπο τους πατέρας. Γιατί τι γίνεται, είναι πλήρης πνεύματος Αγίου. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει αυτό που είπαμε, όπως υπάρχει στο φυσικό κόσμο, αυτή η ελευθερία που δίδει ο ήλιος στον καθένα φυτό να πραγματοποιήσει τον εαυτό του, έτσι μέσα στην Εκκλησία αυτή η άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος δίνει τη δυνατότητα σε κάθε ένα άνθρωπο να πραγματοποιήσει τον εαυτό του. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο είχαμε πει και την περασμένη χρονιά την φράση του Αγίου Φιλοθέου Κοκκίνου που έχει βάλει 6 φορές στο Συνοδικό της Ορθοδοξίας. Πιστεύουμε κατά των Αγίων Θεοπνεύστους Θεολογίας και της Εκκλησίας του Ευσεβές Φρόνημα. Δεν μιλάει για θεολογία των Αγίων, αλλά για θεολογία των Αγίων. Υπάρχουν πάρα πολλές θεολογίες, όσοι είναι και οι Άγιοι. Και καθένας εκφράζεται με το δικό του τρόπο, τελείως αυθόρμητα. Και βλέπετε διαφορετικά εκφράζεται ο Ιάννης ο Χρυσόστομος, ο Μέγας Βασίλης, ο Γρηγόρης, ο Νύσης, ο Μάξιμος, ο Ομολογητής, ο Άγιος Σημεώνας, ο Θεολόγος, ο Άγιος Γρηγόρης, ο Παλαμάς. Ένας είναι βραχύλογος, ο άλλος είναι λίγο πιο φιλόσοφος, ο άλλος είναι πιο ποιητής. Ο άλλος μιλάει με το να μην μιλάει καθόλου. Έχουμε τον Άγιο Νικόλα, ο οποίος είναι μέγας Άγιος, Πανάγιος, ο οποίος δεν έχει αφήσει ούτε μία γραμμή δικό του κείμενο. Μιλάει δια των θαυμάτων, άλλος μιλάει δια της σιωπής. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε ότι μέσα σε αυτή την Εκκλησία των Αγίων υπάρχει η θεολογία των Αγίων. Και ενώ υπάρχει η θεολογία των Αγίων, υπάρχει μία ενότηση. Γιατί, ενώ ο καθένας εκφράζεται ελεύθερα, όλοι είναι θεόπνευστοι και υπάρχει αυτή η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι μέσα στην Εκκλησία, δια της ελευθερίας φτάνομαι στην ενότητα και δια της ενότητος εν Αγίω Πνεύματι φτάνομαι στην ελευθερία και ο καθένας έχει χώρο και χρόνο και δυνατότητα να αναπτύξει τον εαυτό του. Και το θαύμα είναι ότι ο καθένας ανακεφαλαιώνει τα πάντα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο καθένας είναι πρόσωπο. Και ο καθένας είναι πρόσωπο, δηλαδή είναι κατ' εικόνα του πλασμένος και γίνεται κατά χάρη. Χριστός κατά χάρη. Και γι' αυτό συνέβη με τον Άγιο Γρηγόρη τον Παλαμά. Και θέλω να λέγω το εξής, ότι συνέβη αυτό με τον Άγιο τον Παλαμά, επειδή όπως είπαμε ήταν μια ισχυρή κράση. Και να σας πω κάτι, για να γίνει κανείς Άγιος πρέπει να είναι και τολμηρός. Όπως λέει ο Άγιος Ένσης Κλίμακος, δηλία εστί εκτροπή πίστεως. Η πίστη είναι για τους τολμηρούς. Ο Άγιος Ρούδας ο Παλαμάς όταν πήγε 20 χρόνια στο Άγιο Όρος, τα έχει αφήσει όλα, ενώ θα μπορούσε να έχει μια λαμπρή σταδιοδρομία, αλλά η λαμπρή σταδιοδρομία ήταν τίποτα για αυτόν μπροστά σε αυτή την πορεία προς το φως. Και φτάνοντας στο Όρος, ζήτωσε το φως. Και όπως είναι γνωστό και το ακούσατε από τα βήματα αυτά, από το βήμα αυτό στις άλλες ομιλίες, η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ήταν: φώτισό μου το σκότος, φώτισό μου το σκότος, φώτισό μου το σκότος. Και βλέπετε ότι όταν παρουσιάστηκε σταλμένος από την Παναγία, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τον ρώτησε: μα γιατί ζητάς αυτό το πράγμα, το φώτισό μου το σκότος. Και ο Άγιος Γρηγόρης αυθόρμητα είπε: τι να ζητήσω άλλο. Εγώ, ένας άνθρωπος εμπαθής και πλήρης αμαρτιών, παρά να ελεηθώ και να φωτιστώ για να γνωρίσω και να πράττω το θέλημα του Θεού το Σωτήριο. Και βλέπει κανείς ευθύς εξ αρχής, εφόσον ο νέος Γρηγόριος Παλαμάς ετοποθετήθη έτσι, σημαίνει ότι βρισκόταν στο σωστό δρόμο, στο δρόμο του Χριστού, στην οδό που είναι ο Κύριος, στην οδό προς το φωτισμό. Και βλέπετε αυτή η ευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του νέου μοναχού, είναι η ίδια με την ευχή που λέμε διαρκώς στην Θεία Λειτουργία πριν από τα αναγνώσματα, το Αποστολικό και Ευαγγελικό. Το «έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις θεογνωσίας ακύρα τον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις τον Ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Εν θες ημίν και το των μακαρίων εντρών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας πάσας καταπατήσαντες, πνευματική είναι πολιτεία ανεμετέαθωμεν, πάντα τα προσευαρέθηση την συγκέφρονούντες και πράττοντες».
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέει στην εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέει στην εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνατος, λέει στην εμάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι Κυρίε και στους αιώνας των αιώνων. Παναγιατριά, ελέησον εμάς, Κύριε, ελάς τις αμαρτίες μου, δέσποτα σου χώρισαν στα μία στην Άγια Επίσκεψη και είσαι ασθενία μου, δεν εκτερματώσου, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι Κυρίε και Υιώ στους αιώνας των αιώνων, Πατρί μου, εν τους ουρανούς Αγίες, τη δερμάς ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε τα θέλημά σου, τον ουρανό και επί της γης, τον άρτον μου, τον επίσης δώσε εμείς σήμερα και άφησε με τα κλήματα μόνο σου και εμείς και τους ελέησιμον. Και μη συνέχιση μας, παρεχούν αλέρες μας από ό,τι πονηρού.
2: Ότι σου είστε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, σώσε ο Κύριος λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκα σε βασιλεύση κατά βαρβάρο δωρουμένος και τον ζωσόν φυλάδων για το σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Πνευματιό, υψωθήν σταυρό εκουσίως και επωνύμων σου και νη πολιτεία του τριμού σου, δώσε Χριστέ ο Θεός. Έφραν την δυνάμεις τους πίστους βασιλείς ημών εκ ασχορηγών αυτής κατά τον πολεμίο, την συμμαχία να έχει την σύν, όπλων ειρήνη σε αή των τρόπιων και νίκη αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέστητε μη παρήθης αγαθήτες ηγεσίας ημών, πανήτε Θεοδό και στήριξον ορθόξου πολιτείαν. Σώζε ούσου εκείλευσε βασιλεύει και χορηγεί αυτή σου ουρανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
2: Και λέει σου νημάς ο Θεός κατά το μεγαλειό σου, δε με θάω σε πάξον και λέει σου.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
2: Γιατί δεόμεθε υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστίαν.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
2: Γιατί δεόμεθε υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών ιερονίου.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει σε εσύ την δόξα να πέμπομαι. Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την γη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και ομοσίου και ζωπιό και διαιρέτε το Τριάδι, πάντοτε γη και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν, δόξα εν υψίστης Θεό και επί της ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί της ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί της ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβωτές μου, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγωσαν την ψυχή μου, καίστη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σε δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και η ψώντη κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριο να κέκραξα και επικουσέ μου. Ξόρος Αγίου αυτού, εγώ δε εκοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Ου φοβηθήσουμε από μεριά των λαού των κύκλων συνεπιτεθειμένων με. Ανάστα Κύριε σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάτεξας πάντα στους εκτρέντας μου ματαίως οδόντες αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψεται μου. Κύριε, μην το θυμός ελέγξει με, μην δεν διοργείς οπαιδεύσει με, ότι τα βέλη σου ενεπαγάγησαν με και επιστήριξας επί με την χείρα σου. Ουκάς την ίασης εν της αρχή μου από προσώπου της οργής σου, ουκάς την ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επί με, προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Ταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκετροπάζουνε πορευόμενο, ότι η ψώη μου υπλίστησαν εμπαιγμάτων και ουκάς την ίασησαν της αρχή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως πόδρα οριόμενα από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκα επικρύβει. Η καρδία μου ηταράκτη εγκατέλειπε με ισχύ μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκα έστειν με τιμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίν μου εξ εναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθυν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη ελάλησαν ματαιότητος και δολιότητος, όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ουσικού φως ου κήκουον και ουσί άλλανος ου κανήγουν το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος ου κακούν και ου κέπωνεν το στόμα δι' αυτού ελεγμός. Ότι έπισε Κύριε ήλπισα, σύ εισακούσε Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσιμη η εχθρή μου. Και έντος αληφθήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωρεμόνησεν, ότι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και η αλκηδόν μου ενα νόπιόν μου εστίδη απαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και μεριμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ, και επληνθήν της ανημισούντες με αδίκως, οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών, εν διαβολών με επίκατε διώκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκυσες την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσκυσες την βοήθειά μου, Κύριε, της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεωτρίζω, εντύψησέ με η ψυχή μου, πως απλώς εισάρξουμε εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίου αυτήν ψή, του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το ελαιό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρώτας χείρας μου. Ως εξτέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημόνευσον σου επί της τρομής μου εν της όρθιας εμελέτων είσαι, ότι εγενήθες βοηθός μου και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάρτυνε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίστε επί το Θεό, επινεθίστε πάσο ομνίον εν αυτό, ότι εφράγιστο μελαλούντον άδικα, εν της όρθιλς εμελέτων εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των τρίγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντιλάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εν οποιόν σου η προσευχή μου κλείνον του ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγγισε. Προσελογήσιν μετά των καταβενόντων εις λάγων εγεννήθη ως οι άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Ως οι τραυματίοι καθεύδοντες εν τάφο, ο νου καμνίστης έδικε αυτοί εκ της χειρός ο απόστησαν. Εθεντώμεν λάκο κατά τάτων σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού εθεντώμεν πτέλιγμα εαυτής. παρεδόθεν και ούκ εξεπορευόμενοι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς Αι Κύριε όλη την ημέρα διαπέτασα προς Αι δασκύρες μου. Μη της νικρής πίσης θαυμάσια η ιατρία αναστήσωσε και εξομολογήσονται εσύ. Μη διηγήστε της εν το τάφο του ελαιώσω και την αληθιάν σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκόντι τα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν τη επελελεγισμένη. Καγώ προς Αι Κύριε και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου, όπε μου. Πτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νέου τιτός μου, υψωθείς δε, ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου, εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν μου σε ήδωρο, όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Μάκρυνες από μου φιλών και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω εν οποίον σου η προσευχή μου κλείνω το όσου στην δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσας τας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσας τας νόσου σου. Τον λύτρουμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανώντας εν ελέη και εκτριμής. Τον επιπλώντε εν αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστής Θεός Άη του Υιού νεότης σου. Ποιόν ελεήμος είναι ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, ούκ εστέλος οργιστήσετε ουδέες τον αιώνα μηνύει. Ού κατά τα συνομία ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη γη σε κρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. Καθώς να απέχουσε να του λέει από τη σμόνε μάκρυνα αφημών τα συνομία ημών. Καθώς η κτήρη πατήριούσε, ο κτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Ότι αυτός έγινε το πλάσμα ημών εμνίστη, ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ως υπόρτουσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωση του αγρού ούτους εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώστε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις αιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με βγημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανό ετοίμασε τον θρόνον αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί σκυπιούντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσα ενάμεσα αυτού λειτουργία αυτού υπηούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου. Εν τη αληθεία σου εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς την οποία σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου εταπείνωσεν εις γίνη τη ζωή μου. Καθισέμεν σκορνείς ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου εν μη ετράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς έντες χείρες μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύ εις ακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις των προσωπών σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιός ότι έπεσε ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εκατέφυγον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με την ευθεία εν γεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκλείψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολουθρεύεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει μεν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
2: Την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλοβίας και φόβου Θεού Ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ πλεόντων, αντιπορούντων, ασούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Υπέρ του ληστίνη ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε λαϊσού.
2: Της Παναγίας Αχάνου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων ημωνεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
2: Του πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι. Νυν και αΐ.

0: ίσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε Λέησον.
0: Παναγίας Αχάντη, υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου.
1: Παναγία
0: Παρθένου Μαρίας με τα πάμιν των Αγίων μνημονεύσαντες. Ει αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν υψώθεν εις γήν Χριστέ καταβεύηκας και αύθης εκείς εις ύψος

0: Θεός, κατά το μέγα λαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομα μου. Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου αισθήτια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα όπως άντι και ούθεσαι τις λόγες σου και ενικήσαι το κρίνεστε σε. Ιδούγαρα να νομίεσαι να λήφθεν και να αμαρτήσει και σε με η μήτρη μου. Ιδούγαρα αλήθεια να κάπησα στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εντελωσάς με. Ραντής με ισόπου και καθαριστήσου με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσου με. Ακουτείς με γαλλίσαν και φρουσίνη να γαλλιάσουν το στέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τας ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν μη ο Θεός και πνεύμευτες εγγένσαν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουν με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημανικό στηριξών με. Διδάξον όμως θα σου δώσω και ας σε επιστρέψει. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγκαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου αναγγείλει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν έδωκα άνολο καυτώματα ο καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και την ταπεινωμένη ο Θεός σου που εξουδενώσει. Αγάθενον Κύριε εν τη ευδοκία σου της Ιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίες θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και όλο καυτώματα. Τότε ανήσουν επί το θυσιαστηριό σου Μόσχος.
1: Το σωτήρι Θεό το ενθαλάσσι λαών πως είναι αυρόχης οδηγήσαντι και φαράω πανστρατιά καταποντήσαντι αυτό μόνο άσουμε ενώ τη δόξαστε. Δόξασε Θεός μου δόξαση. Τον Μεσίτη Θεού και ανθρώπων Χριστών, χωρί αγγέλων θεασάμενη, με τα σαρκώσιν υψή τη εξεπλήττοντο, συμφώνω δε ανέμελπον, ήμουν επινίκιον. Δόξαση Θεό, ημοδόξαση. Το οφθέντη Θεό επί του όρου Σινά και νόμων δόντι το Θεόπτιμο, ή των ελαιών εκ του όρου αναλευθέντη αρκή, αυτό πάντε άσουμε ότι δε δόξαστε. Υπεραγία Θεοτόγιο όσων ημά, άχραντε μήτερ Θεού, τον σαρκωθέντε εξού και εκ των κόλπων του γεννήτερο, μη εκφυτίσαντε Θεών, απάφθο πρέσβευε εκ πα περιστάσεω όσεου έπλασε. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, θερέωσον μου την διάνοια, ει το ημί και δοξάζει σου την σωτήριον ανάληψη. Δόξασε Θεό, ημοδόξαση. Ετάξει των Αγγέλων σωτήρ, βρωτίαν φύσιν θεασάμενε, συνανιούσαν σι απάφθο εκπλητώμενε ανύμνουσε. Δόξασε Θεό, ημοδόξαση. Εξίσταν του Αγγέλων χωρί Χριστέ, ορώντε με τα σώματο αναληφθέντα και ανύμνουν την Αγία σου ανάληψη. Δόξασε Θεό, ημοδόξαση. Την φύση των ανθρώπων Χριστέ φθορά πεσούσαν εξ ανέστη σας και τριανόδο σου είναι ύψος σας και σε αυτό ημάς εδόξα σας. Υπεραγία Θεοτόκιος όσων ημάς. Οικέτευε απάφθος αγνή των προελθόντα εκλαγώνων σου οριστήνε πλάνης διαβόλου του συμνούντας σε μητέρα Θεού. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν τους πόθο τελούντας σου την φωσφόρων και ιεράν πανευκλαίοι και πάντιμο μνήμην σου φωτός εν Θεού πλήρωσον Απόστολε πρεσβείε σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε περιμόν, όλος ανακείμενος ο δεσπότη τούτου τους νόμους τους επτούς, ατρότους ετήρησες ανόμους ευνομίαν δε Απόστολε δίδαξας. Άγιε του Θεού πρέσβευε.

θέση της σωτηρίου στρίβους κάρπε καθυπέδειξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, είναι κάρπε το σωτήριον, κήρυγμα τεκτήσει ως ιεράρχηστε όλητος. Καταγγείλεις πολλούς υπές της διωγμούς και θλίψης ένδοξε και νίκη αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν νέων ως παιδίον τέτοκας των πρώτων αιώνων εκ του Πατρός ανατήλαντα απορρίτως το γεννήτωρ. Δια τούτος εδοξάζομεν

0: Χριστή και την ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφυλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχάβη υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θείον έλαμψιν του παρακλήτου καρπεπάν σοφέ εις δεδεγμένος

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ Ωραία Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρι του ψυχών ημών και εσύ την δόξα να πέβομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αν υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθησαν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βοών της αγαπός εσύ. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα σεις τέφρες το χωή παραχωρούντας, δεύτε ανανύψομεν και εις ύψους επάρουμεν όματα και νοήματα πατάσομεν τας όψεις ομού και τας αισθήσεις και τα επί της ουρανίου σπήλας ηθνητή νομίσομεν είναι του ελαιόνος ισόρος και ατινίζειν το λυτρωμένο επί νεφέλης εποχωμένο εκεί την γαρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν εκεί και ο φιλόδρος τας δωρεάς διένει με της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς που χωρίζομαι ημών εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: Και ουδείς καθημών. Την 20η του δαυτομηνός μνήμη του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Κάρπου ενός των εβδομήκοντα Αποστόλων, τη αυτή μέρα ο Άγιος Απόστολος Αλφαίος εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Αβέρκιος ο του Αποστόλου Αλφαίου Υιός

μελισσών γυμνός ατλωθείς και υπομελισσών δακνόμενος τελειούται. Η Αγία Ελένη, αδελφή του Αβερκίου, λιθοβοληθήσα τελειούται. Ο Άγιος Νεομάρτης Αλέξανδρος, ο Θεσσαλονικεύσου, εν Σμύρνη, μαρτυρήσας, ξύφη τελειούται. Σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε έγενε την τιμιότερη.

0: τους σώσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελεήσον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σε ένωση πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπουση, το Πατρί

0: Συ δόξα πρέπει, Κύριε Θεός, ημών και Συ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγιό Πνεύμα, την οίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα ανεψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέσαι Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός Όμνος του Θεού, Υιός του Πατρός ο Αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο Αίρον της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδειξε την δέσιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Κάθε κάστην ημέρα να ευλογήσω σε και ενές το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθησε μην εν γενναία και γενναία εγώ είπα. Κύριε ελέησον με ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινοσκούς είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα τα αυτή αμαρτή του φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφ' εμάς καθάμπρ ελπίσαμε επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτε συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιοι φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πληρώσομεν την αιώθυνη δέησιν ημών του Κυρίου.
3: Αντιλαβουσόσον
2: ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη
3: τη. Την
2: ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Συγγνώμην
2: και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσκου, Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσκου, Κύριε.
2: Τον υπόλοιπο χρόνο τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσει παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
3: Παράσκου, Κύριε. Χριστιανά
2: τα τέλη τη ζωή ημών ανώδυνα να πέσχει τα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
3: Παράσκου, Κύριε.
2: Της Παναγίας Αχλάντη υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας,
3: Θεοτόκου,
2: με τα πάντων των Αγίων γεμονεύσαντες, σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
3: Συ, Κύριε.
2: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχει, σε εσύ την δόξα να πέμπαμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα τη ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση.
3: Και το Πνεύμα τη σου.
2: Σε φαλάσσιμον το και δύο πλήνομεν.
3: Συ, Κύριε.
2: Κύριε, ύψες και το πρώτο το πνεύρο και το ποντοφόρο σώμα τη επιβλέπων επί πάσα την κτήσιν. Συ έκλειναν τον αφιά της ψυχής και του σώματος και ο διομεθάσιο Αγία Αγίων. Έκτινον τη χείρα του ναού του εξελίου κατηγητρίου και βλόγησαν πάντα σημά και τίμα την υπουσίω ή απουσίω. Ω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησαν το ρούμενο ει ημιτέ κόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σοβαριστεί το λέει και σώζει ημά ο Θεό ημών και εσύ την δόξα να πέπαμεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκη αή και ει του αιώνα.

0: Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψώλην το ονοματί σου, ύψιστε το αναγγέλιν το πρωί τελεό σου και την αλήθεια σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένα και το όνομα του σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανίας αγίαστη, το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως των ουρανών και πεν της γης των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μεν σήμερον. Και άφησε μεν το οφειλήματα ημών ως και μη σε αφήει μεν της οφειλέτης ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους

0: Σου.
1: Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμευς, τα θείας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιώνταν εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούσιμων έθνους πάσης αρχής εξουσίας εν αυτό και του Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ της πολέως ταύτης πάσης πολέως χώρας σε τον πίστη ήκουνταν εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ πλεών των αντιπορούντων, όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής και ενδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Αντιλαβούσος των ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Της Παναγίας Αθάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων Μνημονεύσαντες, οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ Κυρία.
1: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

0: Ελάβος όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχάντη υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπερθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο, ποτισόν το κράτος της ζωής την η βασιλεία και η δύναμη στη δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμη, βοηθός εν θλίψεις είτε σε

0: Παναγνώσον σώσον ελεήσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Παναγία Αχάντη, υπερευλογημένη εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες οι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι έγιν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

Δώσεν την πίμνη σου, τιμόμενος Αγίας μας επτών και στην ομά της δόξης σου Χριστός, εξ αυτής γαραναβλίζεις τας δωρεάς, της πόθο εκβόσιση, δόξα της θαυμασίης σου Άγνη, δόξα την προμηθεία σου, δόξα την προσήμα σου πλουσία.

το εστρόφημον των Εφέσιων εν τη πόλη είναι αυτό, όν ενόμιζον ότι στο ιερό νησί γαγεν ο Παύλος, εκινήθητε η πόλη όλη και γένετο συνδρομή του λαού, και επιλαβόμενη του Παύλου ήλκον αυτού.

0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση.
0: Και το πνεύμα Ιησού.
1: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
0: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
1: Πρόσκομεν, είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, έρχεται ώρα να πάσω από την εσύ μας δόξη λατρείαν, προσφέρειν το Θεό και τα αυτά ποιήσου συνότι που κέρνωσαν τον Πατέρα ουδέμε. Αλλά τα αυτά λελάλικα ημίν είναι όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ είπον ημίν, τα αυτά δε ημίν εξ αρχής που κήπον ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέψανταν με, και ουδείς εξ ημών ερωτάμε, που υπάγεις, αλλά

Συμφέρει μην είναι εγώ απέλθω, εάν γάρε εγώ μη απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς, εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτό προς ημάς και ελθώ εκείνος, ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί αμαρτίας μεν, ότι ουκ πιστεύου συνήσε με, περί δικαιοσύνης δε ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέ τι θεωρείτε με, περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτο και κρίτε, έτι πολλά έχω λέγει είναι ημίν, ο αλάου δύναστε βαστά συνάρτη, όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας εις πάσαν τη

0: λαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Σοφία, πάλιν και πολλά κι εσύ προσπίπτωμε και σου δεόμεθα αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψες επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαργός και πνεύματος, και δοήσει μην ανένοχον και ακατάκτητον την παράσταση του Αγίου Σου θυσίας θηρίου. Χάρισε ντε ο Θεός για την ευχομένη σημείν προκοπήν ποιού και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρεύειν εσύ, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίου Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενη, συνδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ουδής άξιος των συνδεδεμένων στις δικές επιθυμίες, των δόξες, των καρδιακονής ημέρα και φοβερών.

0: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως, ευλαβίας και φόβου Θεού Ιησιών τον εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και να μάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών, κυρήνη το κόσμο, παρά

0: εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτενημών του μονογενού σου Υιού μεθου ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ.

0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπί ποιηθέντα, ομούσεν του Πατρίδιου τα πάντα ηγέντο, τον δήμας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου πλάτου και παθόντα και τα φέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα σγραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενα εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξες κρίνε ζώντας και νεκρούς της βασιλείας σου κάστη τέλος και στο πνεύμα το Άγιον το Κύριον το ζωπιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον των λαγής αντιά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Στόμεν καλώς, στόμεν μεταφόβου, πρόσχομεν.

Κύριε σου. Σίγουρα Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάρρητος, Υιός αύτωσον, Συ και ο μονογενής Σου Υιός και το Πνεύμα Σου το Άγιον, Συ έκμειοντες Σου στην ημάς παρήγαγε σε παραπεσόντες ανέστησας πάλιν, Του καπέστης πάντα ποιώνες ημάς, εις των ουρανών ανοίγαγες και την Βασιλεία Σου εχαρίσω την μέλουσαν. Υπερ τούτων απάντων ευχαριστούμεν Συ και το μονογενής Σου Υιό και το Πνεύμα Της το Αγίον, Υπερ πάντων ονείσμεν και ονούκεσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς και γεννημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπερ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρών μόνταξης καταξίωσας και της παραστήκαση, χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα, πολιόμετα μετάρσια πτερωτά. Τον επινίκιον υμνών άγγοντα βόντα και κραβώτα.

0: καρδία και παρακαλούμενη και δεόμεθα και γετεύομεν, κατάπεμψουν το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Και ποιήσον το μεν άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου.
1: Αμήν.
0: Το δέν το ποτήριο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Μεταβαλών το πνεύματί σου το Αγίο. Ώστε γενέστε τη μεταλαμβάνουση νύψη ψυχή ει άφεση να μαρτιώνει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο, ει βασιλεία ουρανών πλήρωμα ει Παρισίν την προσεμή ει κρίμα ή ει κατάκριμα, έτη προσφερομένη του λύκην ταύτη λατρεία υπέρ των πίστεων απαυσαμένων, προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εκδοτευτών, και παντός πνεύματος δικαίου, εμπίστη τε τελειωμένου. Μίστη τε κύριε Παξιώστα, ποιος πάντα μέλη, εκούσιον τε

0: Υπέρ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων, τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον, και υπέρ ουράνιων και νερών αυτοθυσιαστήριων, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάριν.

0: Πνεύματος επίσης άμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Την καταξία σου νημάς Δέσποτα μετά Παρησίας ακατακρίτως το νεμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν ευχαριστώ.
2: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μεν σήμερον και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

Τη 26 του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του Θεσσαλονικαίος του Δερβίση. Πολλές φορές μπροστά στις πιέσεις των Τούρκων το υπόδουλο γένος αναγκάστηκε να αλλαξοπιστήσει. Δεν ήταν σπάνιες περιπτώσεις που κατάλαβαν την αξία της πίστης που πρόδωσαν και τότε με συντριβή γύριζαν πάλι στη χριστιανική. Αναμφίβολα τούτη η ομάδα των χριστιανών αποτελούν μια συγκινητική χωρία Αγίων Νεομαρτύρων. Σε αυτούς ανήκει και ο Θεσσαλονικεύς Νεομάρτυρας Άγιος Αλέξανδρος, που αν και έγινε δερβίσης, ποτέ δεν έπαυσε να νιώθει χριστιανός και Ρωμιός. Όταν δυναμώθηκε, δεν δίστασε να ομολογήσει με παρησία την πίστη του στον Χριστό. Ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη από χριστιανούς γονείς. Νέος, επειδή είχε ιδιαίτερα ωραίο παρουσιαστικό, οι γονείς του, φοβούμενοι τις κακόβουλες επιθυμίες κάποιου γείτονα Τούρκου, κρυφά τον φυγάδευσαν στη Σμύρνη. Εκεί όμως ο Αλέξανδρος αντιμετώπισε άλλον μεγαλύτερο πειρασμό που μόνος δεν κατάφερε να τον αποσύσει. Όταν εγκαταστάθηκε στην πόλη αυτή της Μικράς Ασίας προκειμένου να εξοικονομεί τα προστοζήν, μπήκε στην υπηρεσία κάποιου Τούρκου αγά. Εκεί αναγκάστηκε να αλλαξοπιστήσει και να τουρκέψει. Μετά από αυτό, ο Αλέξανδρος εγκαταλείπει τη Σμύρνη και έρχεται στη Μέκα, όπου προσκύνησε τον τάφο του Μουάμεθ και έγινε δερβίσης, δηλαδή μουσουλμάνος ασκητής. Ντυμένος δερβίσης και υποφελούμενος από τον σεβασμό του μουσουλμανικού λαού, περιόδευε πόλεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και κήρυτε τη μουσουλμανική θρησκεία. Η συνείδησή του όμως, που δεν είχε νεκρωθεί τελείως, άρχισε να τον ελέγχει για το μεγάλο του αμάρτημα. Σταδιακά μετανόησε και άρχισε να του καλλιεργεί την μετάνοια και την επιστροφή του στην χριστιανική θρησκεία. Από τότε ο Αλέξανδρος, έχοντας εξωτερικά το σχήμα του δερβίση, εσωτερικά όμως νιώθοντας χριστιανός, άρχισε να υποκρίνεται τον τρελό. Έτσι έλεγε τους Τούρκους για τις πολλές τους ανομίες, καταδίκαζε ανοιχτά τη μουσουλμανική πίστη και κήρυτε την αγνότητα, την ταπεινοφροσύνη και την αγάπη για τον πλησίον. Υπό το ένδυμα λοιπόν του δερβίση, ο Αλέξανδρος βίωνε κρυφά τη μετάνοια και ζούσε πλέον σαν ένας κρυπτοχριστιανός. Επιπλέον, ο δερβίσης αυτός πλησίαζε τους χριστιανούς και συνομιλούσε μαζί τους φιλικά. Σε κάποιο ζαγοραίο έλαβε το θάρρος και του αποκάλυψε πολλά μυστικά από την προσωπική του ζωή, εκ των οποίων εκείνος βεβαιώθηκε πως ο Αλέξανδρος είναι χριστιανός, που εκρύπτεται κάτω από το ένδυμα του δερβίση. Αυτή η συμπεριφορά του προβλημάτιζε αλλά και εξόργιζε πολύ τους Τούρκους, ιδιαίτερα στο Ραχίδι της Αιγύπτου. Κάποιοι τουρκοκριτικοί τόσο εξοργίστηκαν που αποπειράθηκαν να τον φωνεύσουν, λέγοντας πως δεν είναι Τούρκος, αλλά χριστιανός που υποκρίνεται τον Τούρκο. Ο δερβίσης Αλέξανδρος όμως το πληροφορήθηκε έγκαιρα και κρυφά κατόρθωσε και έφυγε από την Αίγυπτο. Επιβιβάστηκε σε ένα πλοίο και ήρθε στη Θεσσαλονίκη, όπου παρέμεινε ένα μικρό χρονικό διάστημα χωρίς να δώσει σημεία αναγνώριση σε κανέναν. Έπειτα συνέχισε και πάλι την περιπλάνησή του σε διάφορα μέρη της υπόδουλης Ελλάδας. Ο δερβίσης Αλέξανδρος συναναστρεφόταν όλο και περισσότερο με χριστιανούς και όταν μιλούσε με μοναχούς τους έλεγε ενίγματα. Το ένα είναι τρία και τα τρία είναι ένα. Και όποιος δεν έχει τα τρία, δεν έχει ούτε το ένα. Διατρανώνοντας έτσι κρυφά την πίστη του στην Αγία Τριάδα, τον αληθινό Θεό. 10 χρόνια αργότερα, το έτος 1794, κατά την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, ο δερβίσης Αλέξανδρος έφτασε στη Χίο, όπου πέρασε ένα διάστημα περισυλλογής, προσευχής και νηστείας. Μάλιστα, βρήκε κάποιον πνευματικό πατέρα που τον στήριξε και τον βοήθησε στην ομολογία του. Αναχώρησε από την Χίο, όταν άκουσε μέσα του την χάρη του Θεού να τον καλεί στη Σμύρνη για το μαρτύριο. Αφού με βλάβη έκανε το σημείο του Σταυρού, ήρθε και παρουσιάστηκε ενώπιον του Τούρκου δικαστή της πόλης, ομολόγησε την πίστη του και αμέσως έλαβε και πέταξε κάτω τον δερβίσικο σκούφο του για να φορέσει ενώπιον του τον χριστιανικό. Οι Τούρκοι, αν και στην αρχή τον πήραν για τρελό, μετά τον έκλεισαν στη φυλακή. Μη μου ζητάτε, λέγει, υλικές ευδαιμονίες. Εγώ μόνο την αιώνια ζωή ποθώ. Μη με απειλείτε με θάνατο. Εγώ για το θάνατο ήρθα εδώ. Χριστιανός γεννήθηκα, χριστιανός θέλω να πεθάνω. Οι Τούρκοι αφού τον βασάνισαν σκληρά, αποφάσισαν να τον θανατώσουν δια ξύφους. Μόλις άκουσε την απόφαση αυτή, ο Άγιος με βλάβη έκανε το σημείο του Σταυρού και βάδισε στον τόπο της εκτέλεσης. Οι μάμιδες και χοντζάδες τον ακολουθούσαν και προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον μεταπίσουν. Ακόμα τον ακολουθούσε και ένα μεγάλο πλήθος Τούρκων που τον εξύβριζε.
Εκείνος όμως όχι μόνο δεν έδινε καμία σημασία σε όλα αυτά, αλλά επαναλάμβανε. Είμαι χριστιανός και χριστιανός θέλω να πεθάνω. Ύστερα από ώρες πολλές και αναβολές, τελικά ο Δήμιος του απέκοψε την εγκεφαλή και παρέδωσε το πνεύμα του στις 26 Μαΐου του έτους 1794. Η Εκκλησία του Χριστού τίμησε τον θαυμαστό αγωνιστή Αλέξανδρο και τον κατέταξε στο χώρο των Αγίων Νεομαρτύρων. Με το θάνατό του Δερβίση, Αλέξανδρος διατράνωσε για μια ακόμη φορά στους υποδούλους χριστιανούς ότι μπροστά στον αληθινό Θεό τίποτα από τα εγκόσμια δεν αξίζει ούτε η ίδια τους η ζωή. Εις νημόσυνον αιώνιον έστε δίκαιος.

0: Με τα φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέρχεται.
1: Αμήν, αμήν, ευλογημένος, ο ερχόμενος εν ονόματι Κύριε.

αντετύχεις τις καλές μετουσίες των ζωβιών και μυστικών δωρημάτων ύμνησον ευθύς ευχαριστήσον μέγα και το άδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγει δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός, δόξασε ο Θεός. Ευχαριστώσε Κύριε ο Θεός μου ότι ούκ απόσω με τον αμαρτωλό λάκινον όν μεγενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίωσες. Ευχαριστώσε ότι με το ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσες. Αλλά δέσποτε φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόντε και αναστάς και χαρισάμνος ημίν τα φρικτά τα αυτά και ζωπιά σου μυστήρια επευεργησία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε τα αυτά καμή ησίας εν ψυχήστε και σώματος εις αποτροπήν παντός εναντίου εις φωτισμών των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην κατέστητον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πλησμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσον, είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μηχέτε με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίου επάρας του σου επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αιώνιον καταντήσω ανάστασιν ένθαο τον εορταζό τον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντο συντονή των καθορότων του σου προσώπου το κάλος το άρρητον.

0: Αξίωσε ευχαριστήσομε το Κυρίο.
1: Δόξα σε Κύριε, δόξα σε.
0: Αντιλαμβουσώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη. Ή αυτούς και αλλήλους και πάσα.

0: Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
1: Ο ευλογόντους ευλογούντασαι, Κύριε, και αγιάζοντας εσύ επιπιθώντας σώσον το λόγον σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς τη δόξα σου και θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε. Τις εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άκουσι μόν το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόνεις αγαθή και παντόλημα τέλειον, άνωθεν εστί κατεβαίνουν εξού του Πατρός των πότων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιγκία Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: εφημάς δι' αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε, ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός επίσημα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γεν ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Εν δόξα να ληφθείς εφημώνει στους ουρανούς και αντεξά καθίσες του Θεού και Πατρός Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς Παναθράντου και Παναμό Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμειτο τιμία και ζωπίου Σταυρού, προστασίες την τιμία νεπουρανίων δυνάμενων σωμάτων και ζήσεις του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων των Ουσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Πορφυρίου του Καψοκαλυβίου, του Παϊσίου, του Αγιορείου, του Εγώφου, του Νεβίου Αμφιλοχίου, του Νιπάτου Νικηφόρου, του Λεπροπισαρίνου, του Αγαθονίου, του Εφραίμου, του Κατουναγιώτου, Νικολάου, του Πλανά, Δημητρίου, του Καγκαστάθη, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου, Τροπιοφόρου, Δημητρίου, του Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, Κάρκου και Αλφαίου των Αποστόλων, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσε και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
3: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσανες παρέσκομαι αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράτων και ζωπαιών σου μυστηρίων, δεόμεν σου να αγαθέ φιλάνθρωπε, φυλαξών με υπό την σκέπνη σου και εν τη το πτερήγον σου σκιά, και δωρισόμεν καθαριό συνειδότη, μέχρι σε σκάτης μόνο πνέης επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφηση αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σιγάρι ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού οδοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδός τροφήν μη σάρκας συν εκουσίους, ο πύρι πάρκων και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστοριά μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντες αρμούσεις νεφρούσεις καρδίαν, φλέξον διακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως τα εισάμα, εστίσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώση καθήλωσον φόβο, αη σκέπη φρούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγγιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φωτιζέ με, δείξον με σόν σκήνομα πνεύματος μόνου και μητέτη σκήνομα της αμαρτίας, ειν όσον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πας κακούργος παν πάθος, πρέσβη φέρωση πάντας υγειασμένους τας ταξιαρχίας τεθνών ασωμάτων το πρόδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστείτε συνάχρατον αγνήν μητέραν, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδατος όν έργα σε λάτι μου, σιγάρ υπάρχες αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντες πέμπουμεν κάθε μέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών γέννητό με ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφησιν αμαρτιών, γέννητο δε μη ευχαριστία αύτης χαράν υγιέν και ευφροσύνη και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσεις ο αξίος όν με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες της Παναχαράδου σου Μητρός και πάντων των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώση ότι ηξιωσάς με των ανάξεων κοινωνών γενέστη του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου αλλητεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν με τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας και ίσασα ζωοποίησον με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία ή το ελεήμνος Θεού φιλεύς πλαγνος μύτη. Ελέησον με και δώσ' κατάνοιξεν και συντριβήν εν την καρδία μου και ταπείνωσεν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησεν εν της εκμελωσίας των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράτων μυστηρίων των αγιασμών, νησίας εν ψυχής και σώματος και παράσκουμε τα άκρια μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου, ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
3: Ότι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Να απολύσουν τον Ιησού δέσποτε κατά τον ύμνο σου και την ειρήνη των υιοφθαλμίων και των σωτηριών σου, που ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών που ως αποκάλυψε τον και δόξα λέγους Ισραήλ.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρεσον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένικεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Πάτερ μόνο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτην ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση μας πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη, η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
3: Αμήν. Ή το στόμα τόσο καθάπερ περισσός εκλάμψεις σε χάρη στην οικομένη νεφώτισε να φιλαργυρία στο κόσμο. Της αυρούσε να πέθετο το ύψος ημίν της τεπνοφροσύνης υπέδειξεν. Αλλά εσείς λόγις παιδεύον Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντες διδάσκες προσκυνήν εν τριάδι των ένα Θεόν. Ιωάννη Χρυσόστομε παμακάριστε όσοι επαξίως εφημούμεν σε υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήνην δώσε μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Την τιμιότερα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν την όπως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σου εν δόξα να γυρίσεις αφημόνης στους ουρανούς και δεξιά καθίσεις στο Θεό και Πατρός. Χριστός ο γενιθινός Θεός ημών της πρεσβείς Παναχράπτη Παναμό Μαγείας Αρτημητρός. Δυνάμει τιμή και ζωπίου σταυρού προστασίες την τιμή είναι πουρανίων δυνάμεων σωμάτων, νικεσίες του τιμήν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεπιστήμων Αποστόλων, των Αγίων Μεγάλων Μαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου και Μυροβλήτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακτήμ και Άνης, Κάρπου Αλπαίου των Αποστόλων, όν τη μνήμη επιτελούν και πάντων των Αγίων, και λέει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και λέει μον Θεός.
3: Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχτης άχρα τη φωτογωγούσα τους πιστούς, δύο εστώτες κραυγάζομεν τούτων των οίκων στερέωσον Κύριε.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
3: Αμήν.
4: Αν αυτές τις μέρες η καρδιά σου είναι γεμάτη άγχος, ας κρατήσουμε για λίγο σιωπή. Μία ανάσα, μία μικρή προσευχή. Θεέ μου, δώσε φως στο μυαλό μας, ηρεμία στη καρδιά μας, δύναμη στον αγώνα μας. Και ό,τι και αν φέρει αυτή η διαδρομή, βοήθησέ μας να προχωρούμε με εμπιστοσύνη στο θέλημά σου. Σε όλους τους μαθητές που δίνουν τον δικό τους αγώνα, καλή δύναμη. Αχιλλείου φωνή 96,3. με τη χαρά της Αναστάσεως.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς

βάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης ακουσόν μου Κύριε εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεο σου ότι επισήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δώνεν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεωργία.

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις τη

Μαρία δε την αγαθήν μερίδα εξελέξατο, ή τη σου καφερεθήσετε απ' αυτής. Εγένετο δεν

Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών,

0: Ταύτινση την οικεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ ή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το

και πάσαμονήν πόλην και χώραν, απορχής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και αυδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

Αν αυτές τις μέρες η καρδιά σου είναι γεμάτη άγχος, ας κρατήσουμε για λίγο σιωπή. Μία ανάσα, μία μικρή προσευχή. Θεέ μου, δώσε φως στο μυαλό μας, ηρεμία στη καρδιά μας, δύναμη στον αγώνα μας. Και ό,τι και αν φέρει αυτή η διαδρομή, βοήθησέ μας να προχωρούμε με εμπιστοσύνη στο θέλημά σου. Σε όλους τους μαθητές που δίνουν τον δικό τους αγώνα, καλή δύναμη. Αχιλλείου φωνή 96,3 με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

26 Μαΐου. Γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Κάρπος, ένας εκ των 70 Αποστόλων και μεγάλος και σπουδαίος συνεργάτης του Αποστόλου των Εθνών, του Αγίου Παύλου, του Πρωτοκορυφαίου. Τον κάλεσε ο ίδιος ο Χριστός μας στο αποστολικό αξίωμα. Και όταν έλαβε τη χάρη του παρακλήτου κατ' την ημέρα της Πεντηκοστής, ξεκίνησε κι αυτός από την Ανατολή, εκεί από την Αγία Σιών, όπου σταυρώθηκε ανέστη ο Κύριος και ήλθε το Πνεύμα το Άγιο στο υπερό της Ιερουσαλήμ και διέτρεξε πολλά μέρη της Οικουμένης. Και γνώρισε λίγο αργότερα τον Απόστολο Παύλο και έγινε πιστός ακόλουθος και σπουδαίος συνεργάτης του. Το είχε αφήσει κατά τη δεύτερη αποστολική περιοδία του ο Παύλος ο Μέγας και στην Τροάδα. Αναφέρει και μιλάει γι' αυτόν στη Β' προς Τιμόθεον επιστολή του ο Μέγας Απόστολος. Και αφού συνεργάστηκε στενός με τον Απόστολο Παύλο και πρόσφερε πάρα πολλά στην υπόθεση της Ορθοδοξίας και αφού εφώτισε αμέτρητα έθνη και έφερε στη θρησκεία του Χριστού πολλούς εθνικούς και ειδωλολάτρες, ύστερα έγινε και επίσκοπος της Βερίας της Θράκης, σήμερα εκείνη η Βουλγαρία και η πόλη Στάρα Ζαγορά. Και αφού έφτασε μέχρι βαθύτατο γύρας και αφού δοκίμασε θλίψεις και διωγμούς για την πίστη και το έργο του από Ιουδαίους και ειδωλολάτρες, ο Άγιος Απόστολος Κάρπος, ο σώριμος πλέον καρπός, έτοιμος να συναχθεί στη Βασιλεία, παρέδωσε το πνεύμα του στο φιλάνθρωπο Χριστό μας που τον κάλεσε αρχικά Απόστολό του στη γη, και εκείνος επεράτωσε την αποστολή του κατά τον καλύτερο τρόπο και βαρέσε ενώπιον του φιλανθρώπου Χριστού μας. Τον κάλεσε στον ουρανό. Έφυγε με γαλήνη και ειρήνη, ύστερα από τόσες τρικυμίες, τόσα δεινά, αλλά και τόσες μεγάλες και λαμπρές επιτυχίες στον αγρό της Εκκλησίας, στον αγρό του Χριστού. Τα δε ιερά του λείψανα ανέβριζαν θεία χάρη και έκαμαν άπειρα θαύματα και έβγαζαν δαιμόνια, θεράπαυαν αρρώστιες και το σπουδαιότερο εφώτιζαν ψυχές να βρούνε το δρόμο του Θεού και τον προορισμό και τη Θεία Βασιλεία. Άγιος Απόστολος Κάρπος, ένας εκ των 70 Αποστόλων. Πόσα δεν πρόσφεραν οι Άγιοι Απόστολοι, τα περισσότερα δεν τα γνωρίζουμε, ελάχιστα ξέρουμε και εκείνα μισερά, αλλά εκείνοι έκαναν τόσο μεγάλο έργο που μένει και συνεχίζει. Το συνέχισαν οι Άγιοι Απόστολοι Βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη, και το συνεχίζει με τις ευχές όλων και τη συνδρομή και παρουσία. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα εξωτερικό επεισόδιο και μια ελευθερία για τον άνθρωπο μετά την Ανάσταση του Χριστού μας. Έλεγε ο γέροντας Πορφύριος, βρε τώρα που είμαι γεροντάκι και μέσα αυτό το σώμα τι να κάνω κι εγώ που πονάω αφόρητα, που δυσκολεύομαι, φτάνω στο αμήν, νιώθω το κεφάλι μου να είναι σε ένα τηγάνι γεμάτο λάδι βραστό και εκεί να τηγανίζομαι, τι είχε καρκίνο στον εγκέφαλο και τόσα άλλα, χωρίς νεφρά, χωρίς τόνε. Έβρε, όταν θα βγω από αυτό το κουφάρι, τότε θα είμαι μαζί με όλους σας. Δεν θα κουράζομαι τότε, θα τρέχω, θα σας αγαπώ και δεν σας αφήνω ποτέ μα ποτέ. Έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη και όλοι οι Άγιοι και οι ήρωες και οι ευλαβείς και οι ευσεβείς είναι μαζί μας περισσότερο και από τότε που τους βλέπαμε, που ήταν ορατοί και μας πρόσφεραν τόσα πολλά και τόσα καλά. Μεγαλεία έχει η Εκκλησία, αλλά δεν τους βλέπουμε εμείς παρότι είναι κοντά μας, γιατί δεν έχουν σώμα. Το ακούμπησαν στη γη το σώμα να ξεκουραστεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και λέμε στο πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, και εννοείται νεκρών σωμάτων,
γιατί οι ψυχές είναι αθάνατες και δεν πεθαίνουν, το αθάνατο στοιχείο δεν πεθαίνουν, απλά βγαίνουν από το σώμα και το αφήνουν χωρίς αυτές. Και τότε το σώμα τι κάνει, ως χώμα που είναι πέφτει στη γη, εξής ελήφθη και ονομάζεται πώς, πτώμα. Η γλώσσα μας είναι ιερή και αγία και σημαντική της αληθείας. Έτσι λοιπόν είναι μαζί μας οι Άγιοι και οι πεθαμένοι. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία κάνουμε προσκλητήριο, αφού είναι το μυστικό δείπνο του Χριστού, προσκλητήριο ζώντων και νεκρών, όλων των ζώντων χριστιανών της γης, και προσφέρεται η Θεία Λειτουργία και υπέρ της Οικουμένης και υπέρ πάσης πνοής και υπάρξεως, αφού ο Χριστός εσαρκώθηκε και πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση, αλλά και την προσφέρουμε και υπέρ πάντων των αποθαμένων από την Παναγία εν πρώτης εξαιρέτως. Αυτό σημαίνει προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία υπέρ της Παναγίας Αχράντου και μετά υπέρ όλων των Αγίων και υπέρ όλων των αποθαμένων. Και τι έχουμε στο Άγιο Δισκάριο που βγάζει ο ιερεύς κάτι μεγάλη είσοδο? Έχουμε όλη την Εκκλησία, τον ουρανό και τη γη. Ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, εν μέσω Θεών θεουμένων κατά χάριν πλοιάγιο Σημεών Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στην Παναγία, στους Αγγέλους και στους Αγίους και μπροστά στον αμνό, δεξιά και αριστερά, οι μερίδες των ζώντων και των τεθνεώτων. Τι είναι το Άγιο Δισκάριο? Ο ουρανός και η γη. Η Εκκλησία, η επιγής άκτιστος, παρακαλώ ρε παιδιά, η επιγής άκτιστος Εκκλησία και η ουράνια, η οποία είναι μία πίμνη γέγονε αγγέλων και ανθρώπων και μία Εκκλησία.

για να λυτρωθώ από ασθένεια. Ψαλμός 14, δεύτερο μέρος. Κύριε Ιησού Χριστέ, πολυέλε και πολυέσπραχνε, δημιουργέ του κόσμου και πλαστουργέ του ανθρωπίνου γένους, ας είναι ευλογημένο το Άγιο όνομά Σου και πάντοτε δοξασμένη η άμετρη δύναμή Σου. Ας είσαι δοξασμένος που μας έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη για να χαρούμε τα αγαθά της απείρου Σου αγάπης. Όμως ο φθόνος του διαβόλου και οι αμαρτίες επιβαρύνουν το σώμα και την ψυχή μου. Βρίσκομαι σε ένα πέλαγος ασθενειών και επικίνδυνων πολλές φορές καταστάσεων. Ο πυρετός και η πόνη μου γίνονται το καμίνι που κατακαίει την παρηγοριά μου. Νιώθω ότι βρίσκομαι σε νυχτερινή θύελα. Αισθάνομαι τα κύματα των πειρασμών να θέλουν να καταπνίξουν την υπομονή μου, να σβήσουν την πίστη μου σε σένα και να εξαφανίσουν την ελπίδα μου στο έλεό σου. Αλλά Κύριε, του ελέους και της αγάπης, από το κρεβάτι του πόνου και της ασθένειας, το Άγιο και μεγαλοπρεπές όνομά σου επικαλούμε. Με δύναμη ψυχής και με πίστη σε οικετεύω και σε παρακαλώ. Στρέψε το σπλαχνικό σου βλέμμα και στην περιπέτεια της δικής μου ζωής. Ανάτηλε και για μένα την υγεία και χάρισέ μου την θεραπεία εκ της ασθενείας μου. Απάλαξέ με από τα τραύματα και τους πόνους. Παρηγόρησέ με τη δροσιά και τη θαλπορή του ελαίου σου. Έλα κοντά μου ως εκλεκτός επισκέπτης. Στήριξέ με την ώρα της δυσκολίας. Δώσε μου υπομονή να δέχομαι χωρίς γονγκισμούς τις θεραπευτικές αγωγές των ιατρών και φωτιζέ τους στο δύσκολο λειτουργήμά τους. Χωρίς εσένα ιατρέ και θεραπευτά των ψυχών και των σωμάτων, τίποτε εμείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δεν μπορούμε να κάνουμε. Ας γίνουν για μένα τον ασθενή και ανήμπορο ένα τείχος δυνάμιος οι ευχές της Πανάγνου Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και οι πρεσβείες πάντων των Αγίων, ιδιαίτερος δε των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων και Ιατρών. Ας πρεσβεύουν για μένα τον ασθενή και αμαρτωλό και ας προκαλέσουν οι πρεσβείες τους την δροσερή αύρα του Σωτήρος Ιησού Χριστού που θα μου χαρίσει την πολυπόθητη υγεία και την σωτηρία μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 114. Ευχαριστήριος ψαλμός. Έκφραση ευγνωμοσύνης για σωτηρία από τον θάνατο. Ηγάπησα ότι εισακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή, και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι, περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσαν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμην. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου, ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή, φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με, επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσήν σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε, ότι εξήλετο την ψυχήν μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος, ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: πώς ενεργεί η χάρη του Θεού και με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις τα μυστήρια της πίστεώς μας αφήνουν το αποτύπωμα του Χριστού στην ψυχή μας.
1: Και ήρθε η ώρα λίγο να δούμε πιο κοντά, μέσα από τα μυστήρια, πώς ενεργεί η χάρη και ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που τα μυστήρια της πίστεώς μας ισχύουν, μας ακουμπούν, αφήνουν το αποτύπωμα του Χριστού στην ψυχή και σε κάθε περίπτωση μας διευκολύνουν ώστε να κατανοήσουμε γιατί δεν είναι μαγικές πράξεις, γιατί τα έχουμε ανάγκη τα μυστήρια, γιατί κάποια πράγματα δεν εξηγούνται ανθρώπινα, γιατί κάποια πράγματα οριοθετούν το πέρα και πάνω από την ανθρώπινη διάνοια. Ήταν ένα άρθρο ενός δημοσιογράφου την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο απαντούσε σε κάποιους οι οποίοι χλέβασαν τον αγιασμό στα καινούργια μαχητικά, στα Ραφάλ που ήρθαν στην Τανάγρα. Κάποιοι, εξαιτίας της υπερσύγχρονης τεχνολογίας αυτών των αεροσκαφών, θεώρησαν παράλογο, ανακόλουθο, αναχρονιστικό το γεγονός ότι τελέστηκε αγιασμός και αγιάστηκαν τα καινούργια αεροσκάφη που μπήκαν στην πολεμική μας αεροπορία. Και χρειάστηκε η γραφίδα αυτού του δημοσιογράφου, που δεν έχει τόσο σχέση με εκκλησία, που είναι κοσμικός, που έχει μια τετράγωνη λογική, για να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι εκεί επάνω, με αυτήν τη μηχανή, σε τόσα χιλιόμετρα, με τέτοια ταχύτητα, χωρίς να μπορείς να διακρίνεις ποιος είναι ο ουρανός και ποια είναι η θάλασσα, όταν γίνονται με ταχύτητα αστραπής πολλά πράγματα, δεν φτάνει το ανθρώπινο μυαλό. Κάνεις και το σταυρό σου και λες «Βοήθα Παναγιά». Αναφέρθηκε δε στην ευχή που δίνουν οι υπτάμενοι καλές προσγειώσεις, όχι καλές απογειώσεις. Το δύσκολο είναι να προσγειωθείς, το δύσκολο είναι να γυρίσεις. Δεν είναι δύσκολο να σηκωθείς να φύγεις με ένα αεροσκάφος. Το δύσκολο είναι να γυρίσεις με ασφάλεια, έχοντας επιτελέσει την αποστολή σου. Και εκεί κάποια πράγματα είναι πέρα και πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι θέμα ευλογίας Θεού. Είναι θέμα προσευχών των πολλών. Γι' αυτό και όσοι έχουν ζήσει στη ζωή τους αυτό το μεθόριο. Το μεθόριο εκεί που τελειώνει η λογική και αρχίζει το πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Εκεί που αρχίζει οφθαλμοφανώς η επέμβαση του Θεού, αυτοί κατανοούν γιατί και η προσευχή της Εκκλησίας χρειάζεται και ο αγιασμός και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έτσι ώστε όχι να φανεί ότι έχει εξουσία η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποια εξουσία έχουμε? Εμείς πρώτοι λέμε ότι είμαστε διάκονοι. Εμείς πρώτοι διεκδικούμε βαθμό διακόνου επί γης. Και υπάρχουμε για να καλύπτουμε τις ανθρώπινες ανάγκες. Πρώτα τις πνευματικές και όσο μπορούμε και τις υλικές. Αλλά από εκεί και μετά δεν διεκδικούμε κάτι. Στηρίζουμε, βάζουμε πλάτη. Και μας ακούει ο Άγιος Θεός και με τη χάρη Του προσπαθούμε να τα πραγματοποιήσουμε όλα. Με τη χάρη του Θεού.

ο Βοσκός και ο Λύκος. Ο Βοσκός και ο Λύκος. Ο Βοσκός και ο Λύκος μάλλον. Ο Βοσκός κατηγορούσε το Λύκο γιατί το αρπάζει τα πρόβατα και ο Λύκος κατηγορούσε το Βοσκό γιατί έχει σκυλιά. «Δώσ' μου τα σκυλιά», έλεγε ο Λύκος, «και δεν θα μαλώνουμε». Ο Λύκος ήταν φιλιρινικός. Ήθελε ειρήνη. Μα ο Βοσκός δεν μπορούσε να ξεχάσει τα πρόβατα που του είχε φάει και κατηγορούσε τον Λύκο. Οι Μακεδόνες του Φιλίππου στην αρχαία Ελλάδα μάλωναν με τους υπόλοιπους Έλληνες. Ο Φίλιππος, που όπως φαίνεται ήταν δαιμόνιος και πολυμήχανος σαν τον Ομηρικό Οδυσσέα, έλεγε στους Αθηναίους: «Δώστε μου τους συμβούλους σας και δεν θα μαλώνουμε». Ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης ζήτησε τη συμβουλή του φιλόσοφου Αναξαγόρα για την πρόταση του Φιλίππου. Τότε ο Αναξαγόρας είπε στο Δημοσθένη την παραβολή του Βοσκού και του Λύκου. Η ειρήνη παρόμοια με αυτή που πρότεινε ο Φίλιππος στους Αθηναίους είχε συνάψει ο μυθικός βασιλιάς Αιγαίας με τη Μινωική Κρήτη, στην οποία έστελνε κάθε χρόνο ως αντάλλαγμα μερικές εκατοντάδες νέες και νέους. «Μην νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχαιρα». Ο αναγνώστης που θα διαβάσει αυτά τα λόγια του Ιησού στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου δεν θα ξαφνιαστεί αν έχει υπόψη του την ειρήνη, σε εισαγωγικά, την οποία περιγράφει η παραβολή του Βοσκού και του Λύκου. Ρώτησα κάποιον βετεράνο πολιτικό, γιατί δεν ιδρύεται ένα πολιτικό κόμμα που δεν θα έχει στόχο να εκλεγεί, αλλά θα έχει στόχο να διαλύει τους μύθους και τις ψευδαισθήσεις. «Μα έτσι δεν πολιτεύεστε», ήταν η απάντηση του πολιτικού. Προφανώς εννοούσε ότι πρέπει να εκλεγεί κανείς πρώτα και κατόπιν να αγωνιστεί για την αληθινή ειρήνη. Ας ξανάρθουμε στο Βοσκό και στο Λύκο. Ο Βοσκός που δεν τα βρίσκει με το Λύκο δεν ξέρει να πολιτευτεί. Γι' αυτό άλλωστε μένει μια ζωή Βοσκός, ενώ ο γιος του που σπούδασε ξέρει. Όσον αφορά εμένα, προτιμώ να ακούω το Ευαγγέλιο και τους ποιητές και τους φιλοσόφους. Δεν τους δίνω τους συμβούλους μου σε κανέναν Φίλιππο. Αν και θαυμάζω τον Φίλιππο της Μακεδονίας ως ένα από τους πιο μεγάλους ηγέτες του κόσμου. Πιστεύω, παραφράζοντας τα λόγια του Έζρα Πάουντ για τους ποιητές, ότι ο λαός θα αγαπήσει τον άνθρωπο που θα κοιτάξει βαθιά μέσα στην καρδιά του και θα πολιτευτεί.

Είναι πολλοί εκείνοι που πέτυχαν τη σωτηρία τους χωρίς προφητικά χαρίσματα και ελάμψεις και θαυματουργίες. Χωρίς την ταπείνωση όμως κανένας δεν πρόκειται να μπει στον Ιμφώνα. Αληθινά γενναίος είναι εκείνος που δεν απελπίζεται ποτέ. Το να μην μεριμνά ο άνθρωπος για τον εαυτό του για χάρη της αγάπης του Θεού και των αγαθών έργων, πιστεύοντας ότι ο Θεός θα τον φροντίσει, σημαίνει ότι έχει ελπίδα αληθινή. Το άνθισμα της ελπίδας είναι ατέλειωτο στο ανθρώπινο στήθος. Και δεν υπάρχει πιο ανακουφιστικό αίσθημα από την ελπίδα. Μη διαψεύσεις τις ελπίδες ενός ανθρώπου όταν δεν μπορείς να του δώσεις νέες. Όσοι υποφέρουν δεν έχουν άλλη παρηγοριά από την ελπίδα. Οι ελπίδες, αγαπητοί ακροατές, χαϊδεύουν μια καταστροφή όπως τα χορταράκια ένα ερείπιο. Εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα για την άλλη ζωή είναι νεκροί και για τούτη τη ζωή. Ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο είναι εκείνος που δεν έχει κανέναν πόθο, καμιά ελπίδα. Και μονάχα οι νεκροί δεν έχουν ελπίδα. Όταν η ελπίδα της ζωής μας βασίζεται πάνω στις υποσχέσεις του Θεού, είναι ακαταμάχητη. Είναι καλύτερο να ελπίζει κανείς και να απαγοητευτεί παρά να μην έχει καθόλου ελπίδα. Όποιος ζει μόνο με την ελπίδα θα πεθάνει από την πείνα. Οι αναμνήσεις είναι η βακτηρία του γύρατος, όπως οι ελπίδες είναι τα φτερά της νεότητος. Εκείνος που ζει μόνο με την ελπίδα, χωρίς να είναι πρόθυμος να κάνει κάτι, αυτός θα πεθάνει στην απελπισία. Οι άνθρωποι που απελπίζονται είναι εκείνοι που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και καταλαβαίνουν το κάθε τι. Η ελπίδα δεν νομίζει τίποτα δύσκολο. Η απελπισία μας λέει ότι οι δυσκολίες είναι ανυπέρβλητες. Η ελπίδα είναι το λάδι που βάζουμε στους τροχούς της ζωής μας. Η ελπίδα είναι ο καλύτερος γιατρός που έχω γνωρίσει. Η ελπίδα είναι το χαμόγελο της πίστεως. Η πραγματική ελπίδα είναι σαν τον ήλιο. Καθώς προχωρούμε προς αυτόν, ρίχνει τη σκιά των βαρών μας πίσω μας.

σε σένα που δίνεις τώρα πανελλήνιες. Ίσως αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι όλα κρίνονται εδώ, ότι ένα γραπτό μπορεί να πει ποιος είσαι, ότι αν δεν πάνε όλα όπως θέλεις, κάτι χάθηκε. Αλλά άκου κάτι από κάποιον που καταλαβαίνει. Δεν είσαι ο φόβος σου. Δεν είσαι το άγχος σου. Δεν είσαι ένας αριθμός. Είσαι ένας άνθρωπος που προσπάθησε, που ξενύχτησε, που κουράστηκε, που αμφέβαλε, που συνέχισε. Και σε εσάς, αγαπητοί γονείς, ίσως κι εσείς να αγωνιάτε περισσότερο από όσο δείχνετε. Όμως αυτές τις μέρες το μεγαλύτερο δώρο σας δεν είναι η πίεση, είναι η παρουσία. Ένα «είμαστε μαζί σου», ένα βλέμμα χωρίς φόβο, μια αγκαλιά χωρίς όρους. Οι Πανελλήνιες είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι ο ορισμός μιας ζωής. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους με γνώση, με ψυχή, με αντοχή, με ελπίδα. Και εσύ που μας ακούς τώρα, κάνε το καλύτερο που μπορείς και μετά προχώρα, με καθαρό βλέμμα, με αξιοπρέπεια, με πίστη στον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σου. Αχιλλείου Φωνή 96,3 στο πλευρό της νέας γενιάς.

Μικρά Εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Τα Άγια των Αγίων στο παρελθόν και στο παρόν. Οι Ορθόδοξοι Ναοί έχουν διατηρήσει την ίδια μορφή και διαρρύθμιση που είχαν από την αρχή. Με πρότυπο το Ναό της Παλαιάς Διαθήκης διαιρούνται σε μέρη, καθένα από τα οποία έχει τη δική του λειτουργικότητα. Η Αγία Τράπεζα, επί της οποίας τελείται η Ευχαριστία, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του κτίσματος πίσω από το τέμπλο. Αντιστοιχεί στα Άγια των Αγίων του αρχαίου Ισραηλιτικού Ναού στην Ιερουσαλήμ. Ο χώρος αυτός πίσω από το τέμπλο ονομάζεται Ιερό και είναι όντως το ιερότερο τμήμα του ναού. Και ενώ σε όλο το χώρο του ναού πρέπει να στεκόμαστε με μεγάλο σεβασμό, το Ιερό έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, αφού εκεί κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και τη μεθυσίωσή τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Στον χώρο πίσω από την ωραία πύλη, μόνον με ειδική ευλογία του επισκόπου ή του ιερέα και μόνον όποιος έχει συγκεκριμένο καθήκον ή διακονία μπορεί να εισέλθει. Τη ζητά δε κάθε φορά που εισέρχεται. Κανείς δεν μπορεί να τριγυρίζει στο ιερό χωρίς ευλογία. Η Αγία Τράπεζα, η Προσκομιδή, ο Δίσκος και το Άγιο Ποτήριο είναι ιερά αντικείμενα που κανείς δεν αγγίζει παρά μόνο ο επίσκοπος, ο ιερέας ή ο διάκονος. Και είναι ιερά επειδή η Εκκλησία τα έχει καθαγιάσει, ξεχωρίσει για τη λατρεία του Θεού. Πλησιάζουμε αγαπητοί τον Θεό με ιερό φόβο και δέος, προσκυνώντας τον θρόνο της μεγαλοπρέπειάς του με θάμβος. Λατρεύουμε την Αγία Τριάδα με την ίδια ευλάβεια όπως και οι πατέρες μας. Έχουμε κληθεί σε κοινωνία του Θεού και το λατρεύουμε ως δημιουργό και σωτήρα μας σε ναούς περικαλής, όπως ο ναός της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ που κτίστηκε με οδηγίες του ιδίου. Η δε λατρεία που προσφέρουμε εδώ στη γη είναι εικόνα της λατρείας που προσφέρεται ενώπιον του θρόνου του εν ουρανής.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο και στους στίχους 41 έως 52. Ο Ιησούς 12ετής στον ναό. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος, κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε στη Ναζαρέτ. Τα υπόλοιπα χρόνια της ιδιωτικής ζωής του Κυρίου δεν αναφέρονται από τους Ευαγγελιστές, εκτός από τον Λουκά, ο οποίος αναφέρει τον Ιησού 12ετή στον ναό. Αναφέρει αυτό μόνο, διότι αυτό δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο της ιδιωτικής ζωής του Κυρίου, αλλά κάτι έκτακτο. Αναφέρεται δε ως εξής. «Και επορεύοντο οι γονείς αυτού, κατέτος εις Ιερουσαλήμ, τη εορτή του Πάσχα». Τρεις ήταν οι μεγάλες γιορτές των Εβραίων, κατά τις οποίες ήταν υποχρεωμένοι αυτοί να πηγαίνουν στο μοναδικό ναό, στην Ιερουσαλήμ. Το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία. Εξαιτίας όμως της διασποράς των Εβραίων κατά την εποχή του Χριστού σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν υποχρεωτικός ο νόμος αυτός να εκτελείται από όλους, αλλά μόνον από τους Ιουδαίους οι οποίοι ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ. Η Αγία Οικογένεια, ο Ιωσήφ και η Μαρία, μένοντας στη Ναζαρέτ, η οποία δεν ήταν πολύ μακριά από την Ιερουσαλήμ, μετέβαιναν κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Όχι διότι τους ανάγκαζε ο νόμος, αλλά κινούμενοι από ζήλο. Εάν κάθε χρόνο έπαιρναν μαζί του τον Ιησού, αυτό δεν φαίνεται από το κείμενο. Το βέβαιο είναι ότι κατά την παράδοση των Εβραίων, το παιδί του Εβραίου εθεωρείτο γιος του νόμου και ήταν υποχρεωμένος στις διατάξεις του νόμου, νηστείες κλπ. Όταν έφτανε στην ηλικία των 12 χρόνων. Εκτός από αυτό, όταν ο Ιησούς έγινε 12 ετών, ο αρχαίλαος είχε εξοριστεί στη σημερινή Γαλλία. Όπως είδαμε ήδη πιο πάνω, ο αρχαίλαος ήταν ο γιος του Ηρώδη, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του και ήταν και αυτός σκληρός άνθρωπος και εξορίστηκε στη Γαλλία. Επομένως ο Κύριος ανέβηκε κατά το 12ο έτος της ηλικίας του στην Ιερουσαλήμ, πιθανότατα διότι τότε έγινε γιος του νόμου και κανένας φόβος δεν υπήρχε από μέρους του σκληρού αρχαία λαού, ο οποίος δεν υπήρχε στην Ιουδαία. Στον ναό πήγαιναν στις παραμονές του Πάσχα 10 έως 14 Μαρτίου. Αναχωρούσαν δε από την Ιερουσαλήμ 7 μέρες μετά τη γιορτή. Να πώς εκθέτει ο Ευαγγελιστής με πολύ λιτό τρόπο τα πράγματα αυτά. Και ότε εγένετο ο Ιησούς ετών 12, αναβάντων αυτόν κατά το έθος της εορτής. Όταν ο Ιησούς έγινε 12 ετών και πήγαν οι γονείς του και αυτός κατά τη συνήθεια της γιορτής του Πάσχα και τελειωσάντων τας ημέρας και τελείωσαν οι ημέρες της γιορτής αυτής. Εν το επιστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ. Όταν επέστρεφαν οι γονείς, ο Ιησούς το παιδί παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ και ούκα έγνωσαν οι γονείς αυτού. Δεν αντελήφθησαν οι γονείς ότι έμεινε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ, νομίσαντας αυτόν είναι εν τη συνοδεία. Νόμισαν δηλαδή ότι αυτός θα ήταν εν τη συνοδεία. Στη συνοδεία η οποία ερχόταν από πίσω, στα καραβάνια γνωστών συγγενών. Το θείο ζεύγος ήλθεν ημέρας οδόν, ευάδισε δηλαδή δρόμο μιας ημέρας, δηλαδή 6 ώρες περίπου. Εκεί όπου σταμάτησαν το απόγευμα, ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενεύση και γνωστής. Ζητούσαν να τον βρουν μεταξύ των συγγενών τους και των γνωστών τους. Μη ευρώντες. Όταν όμως δεν τον βρήκαν μεταξύ αυτών που κατέφθασαν με τα καραβάνια και για να μην διασταυρωθούν μαζί του και δεν τον δουν στον δρόμο διότι ήταν νύχτα, διανυκτέρευσαν εκεί. Την δε επομένη ημέρα, πολύ πρωί, η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ αναζητώντας τον. Η απόσταση μέχρι την Ιερουσαλήμ ήταν δρόμος μιας ημέρας. Εκεί έφτασαν το απόγευμα της δεύτερης ημέρας από την ημέρα της αναζητήσεώς του. Ερεύνησαν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Την μεθεπομένη λοιπόν ημέρα, τρίτη από την ημέρα της αναζητήσεως και όπως λέγει ρητός ο Λουκάς, μετά τρεις ημέρες έβρον αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Ιερών στο οποίο βρήκαν τον Ιησού ήταν ο ιερός εκείνος χώρος στο ναό, σε κάποια στοά του Σολομώντος, πιθανότατα, όπου οι ραβίνοι δίδασκαν τον λαό. Ο Κύριος καθόταν όχι ως μαθητής, διότι δεν λέγει ο Ευαγγελιστής παρά τους πόδας αυτών, όπως αναφέρεται για τον Παύλο, που λέει παρά το Γαμαλίλ, ούτε ως διδάσκαλος, διότι δεν τέριαζε στην παιδική του σεμνότητα κάτι τέτοιο. Καθόταν ως ίσως προς ίσους μεταξύ τους, ακούγοντας και ρωτώντας αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτών, επί τη συνέση και τες αποκρίσεις είναι αυτού. Οι ραβίνοι και όλοι όσοι ήταν εκεί και τον άκουγαν θαύμαζαν τη φρόνηση των απαντήσεών του και τη σοφία των ερωτήσεών του, οι οποίες απευθυνόταν προς τους δασκάλους του Ιουδαϊκού έθνους. Ο Ιωσήφ και η Μαρία, ειδώντες αυτόν, βλέποντάς τον να κάθεται με τους δασκάλους, εξεπλάγησαν, ένιωσαν έκπληξη για τη θέση του μεταξύ τόσων σοφών, πράγμα το οποίο ήταν ασυνήθιστο για αυτούς μέχρι εκείνης της ηλικίας, διότι η ανάπτυξή του γινόταν με κανονικό ρυθμό και βαθμιαία. Η έκπληξη των γονιών του δεν ήταν μόνο για την θέση του γιού τους και την εξαιρετική αυτού σοφία, αλλά και διότι ποτέ άλλοτε μέχρι τώρα ο Χριστός δεν απομακρύνθηκε από τους γονείς του χωρίς να το ξέρουν αυτοί. Γι' αυτό είπε προς αυτόν η μήτηρ αυτού, «Τι επίησας ημίν ούτως, γιατί το έκανες αυτό? Ιδού, ο πατήρ σου καγώ, ο δυνόμενοι εζητούμεν σε, εγώ και ο πατέρας σου με οδύνη ζητούμε να σε βρούμε». Αναφέρει η Θεοτόκος τον Ιωσήφ ως πατέρα του Ιησού, διότι αυτός με αυτόν τον τρόπο παρουσιαζόταν στα μάτια του κόσμου. Ο Κύριος απαντά ως εξής, «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με? Γιατί με ζητάτε? Δεν γνωρίζετε ότι έπρεπε να είμαι στις υποθέσεις του πατέρα μου, δηλαδή στο ναό?» Τα λόγια αυτά είναι τα μόνα από αυτά που είπε ο Ιησούς κατά τα 30 έτη της ζωής του, τα οποία διαφυλάχθηκαν μέχρι σήμερα. Για τους λόγους αυτούς ο Χριστός βεβαιώνει ότι παρόλη την κατάνθρωπον πρόοδό του και την κατασάρκα συγγένειά του προς τους γονείς του, έχει πατέρα ιδιαίτερον τον Θεό, στα κελεύσματα του οποίου οφείλει απόλυτη υπακοή με το να εργάζεται στον ναό του. Γι' αυτό λέγει, «Εν της του πατρός μου δι είναι με». Αυτοί όμως ο Ιωσήφ και η Μαρία ούσινήκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής, δεν ενόησαν το νόημα των λόγων αυτών του παιδιού τους. Ιδίως δε τη φράση «του πατρός μου», διότι τόσο τα λόγια του Γαβριήλ προς τη Θεοτόκο όσο και τα άλλα θαυμαστά γεγονότα προσκύνησης των βοσκών και των μάγων, ευλογία του Σιμεών και ομολογία της Άννας, δεν δήλωσαν σαφώς την θεία φύση του παιδιού τους. Γι' αυτό η Μαρία, η μήτηρα αυτού, διατήρει πάντα τα ρήματα εν την καρδία αυτής. Θυμόταν δηλαδή πάντοτε τα λόγια αυτά και περίμενε τη στιγμή κατά την οποία θα ερμηνευόταν η γρίφη αυτή. Επομένως η Θεοτόκος βαθμιαία και λίγο-λίγο γνώριζε τα του Υιού της. Μετά από αυτά ο Ιησούς κατέβη με ταυτόν και ήρθεν εις Ναζαρέτ και ειν υποτασσόμενος αυτής. Κατέβηκε ο Ιησούς με τους γονείς του στη Ναζαρέτ και ήταν όπως και πριν υποτασσόμενος σε αυτούς. Κάνοντας δηλαδή υπακοή σε αυτούς. Και τώρα πάμε στο επικοδομητικό θέμα. Θαυμαστής ή οπαδός? Είδαμε ότι ο Κύριος βρισκόταν μέσα στον ωραιότατο ναό του Σολομώντα. Οι περισσότεροι από τους προσκυνητές. Θαυμάζουν τον μοναδικό σε ωραιότητα ναό του Σολομώντα και δεν προσέχουν τον Χριστό, ο οποίος είναι η ψυχή του ναού. Λίγοι μόνο βλέπουν Αυτόν και ακούν τη σοφία Αυτού, οι δάσκαλοι. Αλλά και οι μεν και οι δε είναι θαυμαστέ και όχι οπαδοί του Χριστού. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και σε μας σήμερα. Είμαστε θαυμαστέ και όχι οπαδοί. Ας το δούμε αυτό. Οι περισσότεροι από το προσωπικό του ναού και του λαού που βρίσκονται μέσα στο ναό είναι θαυμαστέ. Και πράγματι, μπαίνουμε στο ναό και θαυμάζουμε τους ωραίους πολυελαίους, τα χρυσά κανδύλια, τους μεγάλους στήλους, τις πολύχρωμες διακοσμήσεις του ναού. Θαυμάζουμε τα ωραία άμφια του ιερέα και του αρχιερέα, του ιεροδιακόνου και αυτές ακόμα τις στολές αυτών που υπηρετούν των μικρών παιδιών. Θαυμάζουμε με τα μάτια μας τις ωραίες και καλλιτεχνικές εικόνες. Ο νους μας κατά τους θαυμασμούς αυτούς πηγαίνει όχι στον Θεό, αλλά στους ανθρώπους. Θαυμάζουμε τον καλλιτέχνη των ωραίων εικόνων και ο καλλιτέχνης θαυμάζει τον εαυτό του. Ο νους μας πηγαίνει στον καλλιτέχνη και όχι στον Θεό. Θαυμάζουμε τη μελωδική φωνή του ιεροδιακόνου, την ηχηρή φωνή του ιερέα και αρχιερέα, τα τερερίσματα του ψάλτη. Μετά από λίγο ακούμε τον Ιερό Απόστολο να τον απαγγέλει ο καλήφωνος ιεροψάλτης. Ο νους μας πολλές φορές δεν προσέχει τα λεγόμενα της αποστολικής περικοπής, αλλά την απαγγελία του ψάλτη. Δεν λέμε «τι ωραίος Απόστολος», αλλά «τι ωραία είπε ο ψάλτης τον Απόστολο». Μετά από λίγο ακούμε το κήρυγμα. Τα ρητορικά σχήματα του ιεροκήρυκα και η μελωδική του φωνή μας κινούν τον θαυμασμό. Θαυμάζουμε όχι τον Θεό, αλλά τον ιεροκήρυκα. Θαυμαστές των ιερών ναών δεν είναι μόνο ο λαός κατά τον τρόπον τον οποίο αναπτύξαμε πιο πάνω, αλλά και πολλοί από το προσωπικό του ναού. Πολλοί δηλαδή από τους ιερείς, ιεροκήρυκες και ψάλτες θαυμάζουν τον ναό ανάλογα με τα έσοδά τους τα οποία έχουν από τον ναό. Πολλοί και από τους επιτρόπους θαυμάζουν τα έσοδα της εισπράξης του ναού όταν αυτές είναι μεγάλες από τον ναό. Επομένως, ο άμμωμος πόνος του Κυρίου έγινε για μας χρήμα και θαυμασμός. Θαυμασμός των υλικών ωραιοτήτων και των βαθιών ενιών για αυτούς που εισέρχονται στο ναό. Χρήμα δε για τους περισσότερους από αυτούς που υπηρετούν στον ναό. Είναι όμως αυτά χριστιανικά? Όχι. Το χρήμα και ο θαυμασμός της ωραιότητας στον ναό καταντά η ειδωλολατρία των μορφών, των χρημάτων, των μουσικών τόνων με πρόσχημα χριστιανικό. Ας μην απατώμαστε. Ο Κύριος έζησε την Κυριακή των Βαΐων και τη Μεγάλη Παρασκευή. Κατά την Κυριακή των Βαΐων ήλκησε τον θαυμασμό των «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Την δε Μεγάλη Παρασκευή άκουσε το «Άρον άρον σταύρωσον αυτόν». Η Κυριακή των Βαΐων είναι θαυμασμός. Η Μεγάλη Παρασκευή είναι πόνος. Η απολύτρωσή μας δεν έγινε δια της Κυριακής των Βαΐων, δηλαδή δια του θαυμασμού, αλλά δια της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή δια του πόνου. Ο Χριστός λοιπόν θέλει οπαδούς και όχι θαυμαστές. Τι είναι ο οπαδός? Αυτό θα το δούμε, αγαπητοί μου ακροατές, αύριο την ίδια ώρα. Για σήμερα σας χαιρετώ. Η Παναγία μαζί μας.

Κύριε, οι Απόστολοι οσίδονσε, εν εφέλεσε περόμενον, ο δυρμής δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι, θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων η γάπη σας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών. Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης το Πανάγιον σου πνεύμα εξ Απόστηλων φωτίζων τας ψυχάς ημών.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Δείξτε μου το δρόμο από τον οποίο θα περάσει ο Σωτήρας. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός, το πνεύμα του Θεού, με το στόμα του προφήτη. Εμένα με δοξάζει η προσφορά υμνοδίας και σ' όποιον βαδίζει αυτόν τον δρόμο, θα δείξω τη σωτηρία μου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Η φιλαργυρία αδελφή μου έχει δύο μορφές ως προς την χρήση των υλικών πραγμάτων. Η μια είναι η σπατάλη και η άλλη είναι η τσιγκουνιά. Και οι δυο αυτές μορφές έχουν την ίδια ρίζα, τη φιλαργυρία. Τη φιλαργυρία πάλι την συναντά κανείς και σε μικρούς και σε μεγάλους, σε άνδρες, σε γυναίκες, σε όλους. Είπαμε και για τα παιδιά προηγουμένως. Πολλές φορές θέλω να έχω χρήματα για να ξοδέψω, να σπαταλήσω. Τι να σπαταλήσω? Υλικά πράγματα, να αγοράσω. Γύρω από την ύλη πάντα, γύρω από το εγώ μου. Όπως είπαμε αδελφοί μου, στα μικρά παιδιά θα συναντήσουμε τη φιλαργυρία. Στους μεγαλύτερους θα την συναντήσουμε υπό τη μορφή της σπατάλης. Ο νέος μόλις μεγάλωσε, έπιασε δουλειά, πήρε μισθό, αμέσως κοιτάει να το σπαταλήσει, να πάρει κινητό καλό, να πάρει ένα ρούχο καλό, να σπατάλει. Ενώ στους ηλικιωμένους θα τη βρούμε με τη μορφή της τσιγκουνιάς, εύκολα δεν βγάζει κάτι από το πορτοφόλι του. Ο νέος επιθυμεί την ύλη για τις ποικίλες ειδονές, την ευχαρίστησή του. Και ο ηλικιωμένος θέλει να βλέπει το συγκεντρωμένο χρήμα και να νιώθει μια ευχαρίστηση, μια ασφάλεια πάνω στα χρήματα που έχει συγκεντρώσει. Ο φιλάργυρος νομίζει ότι με τα χρήματα και υλικά αγαθά ότι θα παρατείνει τη ζωή του. Καρδία και πλούτος συνοδοιπορούν συνήθως. Η καρδία αγαπά και ακολουθεί τον πλούτο. Αυτό μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του περιπλούτου. Αν κρύπτεις, λέγει, το θησαυρό σου, εκεί κρύπτεις και την καρδιά σου. Εάν θάπτεις τον θησαυρό σου, εκεί στο ίδιο μέρος θάπτεις και την καρδιά σου, λέγει. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδία σας. Και όταν λέγει ο Χριστός, αδελφοί μου, καρδία, εννοεί τον όλον εσωτερικό άνθρωπο, και νου και καρδιά. Και φιλάργυρος φυσικά είναι εκείνος που χαίρεται και ευχαριστιέται να βλέπει χρήματα, πολλά χρήματα, να ακούει καταμετρήσεις, να τα βλέπει στίβα, να ακούει τον ήχο των κερμάτων. Δεν είναι εκείνος φιλάργυρος που χαίρεται και λέγει «δόξα τω Θεώ, γιατί μπόρεσα και απέκτησα 50 ευρώ για να μπορέσω να βάλω πετρέλαιο στη σόμπα ή να αγοράσω τα χρειαζόμενα τρόφιμα, αυτά που θέλω για το σπίτι», που πασχίζει και ευρώ να μάσει για να πάρει τα αναγκαία. Όχι, αυτός δεν είναι φιλάργυρος, αλλά εκείνος ο οποίος ευχαριστιέται να έχει χρήματα γύρω του, απλώς να τα έχει, όχι γιατί τα χρειάζεται. Και ο άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, που όλος έχει προσκοληθεί πάνω στο χρήμα ή τα ποικίλα υλικά αγαθά, γίνεται χειρότερος και από τα ζώα, τα οποία συγκεντρώνουν, λέγει, μόνον ό,τι είναι αναγκαίο για αυτά. Αυτό που είπαμε και στην αρχή και μάλιστα τώρα μου ήρθε στο μυαλό οι καλλιακούδες, που θα δούμε ότι οτιδήποτε γυαλίζει πάνε και το συγκεντρώνουν, άχρηστο για αυτές.

πώς ονομάζει, αδάπανος ευλάβεια ή άκοπος ευλάβεια, χωρίς άσκηση. Πηγαίνουμε στον ιερέα και λέγουμε, διάβασέ μας μια ευχή για να μου φύγει η ζαλάδα, να συνέλθω, να... γιατί δεν πάνε καλά οι δουλειές μου. Μάθαμε να πατάμε ένα κουμπί και να φεύγουν όλα, χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, χωρίς να κουνήσουμε το δακτυλάκι μας. Έτσι θέλουμε λοιπόν και η ευλάβεια να είναι άκοπος, αδάπανος, να έρχεται η ευλογία του Θεού χωρίς εμείς να εγκρατευόμαστε, χωρίς να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία, χωρίς να εξομολογούμαστε, χωρίς να κάνουμε πνευματική ζωή. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Θυμηθείτε τον Ανανία και τη Σάπφυρα που έχασαν τη Βασιλεία του Θεού από αυτή τους την προσκόλληση στα υλικά αγαθά και μάλιστα από ένα ψέμα. Στο φιλάργυρο υπάρχει πάντα μια πρόχειρη δικαιολογία επί παραδείγματι ότι φροντίζει για τα παιδιά του. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απάτη, μια κρυμμένη φιλαργυρία. Ο πλούτος, θα πούνε πολλοί, είναι αναγκαίος για τα παιδιά, αλλά είναι μια δικαιολογία πλεονεξίας. Επικαλούνται, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τα παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν τις διαθέσεις τους. Όταν, λέγει, ζητούσες από τον Κύριο την καλλιτεχνία, δηλαδή καλοφτιαγμένα παιδιά που να έχει όλα του τα σημάδια, ή την πολυτεχνία, ζητούσες δηλαδή παιδιά για να παραβιάσεις τις εντολές του Θεού, να τρέχεις την Κυριακή να δουλεύεις για να αποκτήσεις υλικά αγαθά για τα παιδιά όπως λες. Δηλαδή δώσε μου παιδιά για να μην σέρθω στη Βασιλεία του Θεού, ρωτάει ο Μέγας Βασίλειος. Και ποιος θα σου εγγυηθεί ότι το παιδί θα χρησιμοποιήσει τελικά αυτά που θα του προσφέρεις, διότι ο πλούτος σε πολλούς έγινε αφορμή για ακολασία. Πόσες φορές, αδελφοί μου, αυτό η παλιά συνήθεια που υπήρχε και υπάρχει σήμερα δυστυχώς, αλλά σιγά σιγά εκλείπει, που ο πατέρας πέβδει να φτιάξει ένα τετραόροφο, έναν όροφο για κάθε παιδί. Να μείνουν αυτοί στο ισόγειο και από πάνω τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν, σπουδάζουν, διορίζονται κάπου, παντρεύονται και αλλάζουν πόλη. Ή ακόμα μένουν εκεί στο σπίτι και οι νύφες, τα μπατζανάκια, οι κουνιάδοι αρχίζουν τον καυγά, αρχίζει η προστριβή για χίλια δυο πράγματα. Τελικά ήτανε προς όφελος των παιδιών. Δεν θα μπορούσα να δώσω ένα κάτι τι στα παιδιά, σαν μαγιά θα λέγαμε για το ξεκίνημά τους, αλλά αυτό το οποίο δημιούργησα στην πραγματικότητα είναι μια δική μου ευχαρίστηση. Α, για δες, έκανα για τα παιδιά μου, για το καθένα, από έναν όροφο, το εξασφάλισα. Δηλαδή, εγωκεντρισμός, μια ευχαρίστηση του εαυτού μου. Όχι γιατί ήθελα πραγματικά να βοηθήσω τα παιδιά. Όταν το παιδί, αδελφοί μου, νιώθει ότι έχει χρήματα, ότι έχει άνεση κλπ, θα τα ξοδέψει στην ακολασία. Θα τα ξοδέψει για την καταστροφή του, έτσι δεν είναι? Παιδιά που δεν κληρονόμησαν από τους γονείς, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έφτασαν και απέκτησαν σπίτια. Αν όμως χάσουν τον Θεό, από ποιους θα ελεηθούν? Δεν είχαν χρήματα, αλλά είχαν τον Θεό. Εκείνα τα οποία είχαν χρήματα, δεν είχαν τον Θεό. Οπότε από πού θα παραλάβουν, λέγει, την πραγματική φροντίδα και αγάπη? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι λέγει, αν φροντίσεις να αναπτύξεις, καλλιεργήσεις την πνευματική προσωπικότητα στα παιδιά σου, τότε και περιουσία να μην έχουν, περιουσία να μην τους αφήσεις, αυτά θα αποκτήσουν, λέγει ο Ιερός Πατήρ, επειδή στάθηκαν παιδιά με φρόνηση και σύνεση. Αν γι' αυτό δεν σου έμεινε καιρός, διότι από μέρα με νύχτα έτρεχες να βγάλεις χρήματα για αυτά, να τα αποκαταστήσεις, να δώσεις περιουσία, τότε και αυτά που θα τους αφήσεις θα τα φάνε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο καλύτερος πλούτος που έχουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας είναι η ευσέβεια και η μόρφωση. Αν το παιδί, αν μπορεί βέβαια το παιδί να αποκτήσει την υψηλή μόρφωση, να σπουδάσει, να κάνει, αλλά μόρφωση με την έννοια της διαμορφώσεως του χαρακτήρα, της προσωπικότητός του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η Σοφία Σιράχ λέγει, ο πλούσιος γίνεται αφορμή φθόνου, ενώ ο μορφωμένος και καλλιεργημένος πάντοτε τιμάται και είναι σεβαστός από τους ανθρώπους. Βέβαια, και για τους φτωχούς υπάρχει το ενδιαφέρον.

Ουκρανός φιλαργύρου. Αλλά αφού χαρεί τη ζωή του, μετά θάνατον, τότε γίνεται και ευεργέτης. «Μα άνθρωπέ μου», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «όταν πεθάνεις, ο πλούτος δεν σου ανήκει, πήγε σε άλλα χέρια. Πώς μπορείς να σκέφτεσαι ότι θα είμαι φιλάνθρωπος μετά θάνατον?» Και συνεχίζει και λέγει ένα παράδειγμα, ότι ο άνθρωπος αυτός μοιάζει με εκείνον που ετοιμάζεται, λέγει, να κατεβεί από το λεωφορείο και σηκώνεται και παραχωρεί την θέση του σε αυτόν που είναι δίπλα του. Και νιώθει, νομίζει, ότι έκανε μια καλή πράξη, μια φιλάδελφη πράξη. «Μα η καρέκλα, η θέση, αδελφή μου, δεν σου ανήκει πλέον, γιατί ετοιμάζεσαι να κατεβείς. Πώς την παραχωρείς?» «Και να μην την παραχωρήσεις, θα την καταλάβει αυτός. Θα καθίσει αυτός που είναι δίπλα, λογικό είναι. Θέλει, δεν θέλει, θα καθίσει ο διπλανός, δεν θα σταθεί όρθιος. Άρα μην νομίζεις», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «ότι έκανες μια καλή πράξη. Θα ήταν καλή, θα ήταν, και θα ήσουν φιλάδελφος, αν στην διάρκεια του ταξιδιού σου παραχωρούσες την θέση σου σε κάποιον άλλον, σε αυτό που είναι δίπλα σου». Είδες μήπως πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να προσφέρουν στη θυσία κάποιο ψόφιο ζώο? Πάντα ζωντανό και αρτιμελές προσέφεραν. Έτσι και εσύ να προσφέρεις θυσία ζώσα, πραγματική, με ενδιαφέρον, με θυσία του εαυτού σου για χάρη του αδερφού σου. Τώρα, αδερφοί μου, θα ήθελα να φέρω και αυτό το οξύμορο σχήμα που βλέπουμε και λέγεται φιλανθρωπικός χορός. Διασκεδάζω για να βοηθήσω τους φτωχούς. Δηλαδή δίνω εφόσον έχω αντάλλαγμα. Και έρχεται ο διάβολος και μας ξεγελά ότι είμαι φιλάνθρωπος όταν μετέρχομαι αυτού του είδους τις κινήσεις. Και έτσι δεν μπορώ να δω την φιλαργυρία μου. Διότι, όπως είπαμε, φιλάργυρος είναι εκείνος που μέσα από τα χρήματα και την γενικότερα την ύλη θέλει να ικανοποιεί τον εαυτό του. Δηλαδή θα δώσω χρήματα, αλλά να έχω κι εγώ κάποιο όφελος, θα πάρω και κάτι. Γι' αυτό έχουμε τις λαχιοφόρους και γι' αυτό όταν θα πούμε τον άλλον «έλα σε μία εκδήλωση ή οτιδήποτε», θα πει «έχει κάτι?» «Τι θα έχει? Φαγητό, καφέ, τι έχει για να έρθω?» «Θα κερδίσω τίποτα εγώ δηλαδή, ο εαυτούλης μου?» Εδώ όμως βλέπουμε το σκεπτικό των πατέρων, αδελφοί, στον έρανο της αγάπης. Βλέπετε οι πατέρες πως έχουν θεσπίσει κάποια πράγματα, να μας τσιγκλάνε να βοηθήσουμε, να ξεγαντζώσουμε τον εαυτό μας από τη φιλαργυρία και να βοηθήσουμε τους άλλους. Λέγει, θέλεις να δώσεις, δώσε. Δεν έχει αντάλλαγμα. Την αμοιβή θα την πάρεις από τον Θεό. Και εκεί βλέπουμε στον έρανο της αγάπης, δυσκολευόμαστε, ζοριζόμαστε να δώσουμε. Αν είναι όμως καμιά εκδήλωση φιλανθρωπική δήθεν και έχει και φαγητό και έχει και χορό και έχει τα ανάλογα, τότε πάμε, δεν βαριέσαι, έχει λαχιοφόρο, να δούμε τι θα κερδίσουμε. Και αν προσφέρεις, λέγει ο Χριστός, την αγάπη σου προς εκείνο που θα σου την ανταποδώσει, τι το όφελος? Το ίδιο κάνουνε και οι άνθρωποι του κόσμου. Φιλάργυρος και άδικος, αδελφοί, δυστυχώς συνοδοιπορούν. Για να ικανοποιήσει τη φιλαργυρία του άνθρωπος μετέρχεται την αδικία με επικείρους τρόπους. Πόσοι και πόσοι πλουτίζουν με φιλάργυρο τρόπο και άδικα μέσα, χρησιμοποιώντας τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης ενός προϊόντος ή ακόμα χειρότερα όταν πρόκειται για διάφορα εργασιακά θέματα. Όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά εργατικά χέρια, βλέπουμε ότι θα φτάσουν να μειώσουν το μεροκάματο του εργαζομένου. Γιατί αν θέλει, σου λέει, αλλώς βρίσκω κι άλλον. Ή πάλι για να πάρω τον εργαζόμενο, υπόσχομαι μία αμοιβή, αλλά στην πορεία δεν την δίνω. Αν θέλεις, λέγω. Δήθεν για δοκιμή και μετά λέγω, α, δεν μου κάνεις, αφού κράτησα 2-3 μήνες για να τον δοκιμάσω, τον διώχνω χωρίς να δώσω τίποτα. Μία άλλη μορφή φοβερή, αδελφοί μου, της φιλαργυρίας είναι το να τιμιουλκώ, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να ανεβάζω την τιμή όπως εγώ θέλω. Είναι ο λεγόμενος μαυραγορίτης. Το να έχω κέρδος από ένα εμπόρευμα δεν είναι κάτι κακό, αλλά το να θέλω να έχω γρήγορο πλουτισμό εκμεταλλευόμενες διάφορες κοινωνικές και εθνικές καταστάσεις, ανεβάζοντας διαφόρους ποικιλοτρόπους στις τιμές, αυτό είναι φοβερό, αδελφοί μου, στα μάτια του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος το ονομάζει ανήθικο
Μη περιμένεις, λέει, όταν θα υπάρξει έλλειψη σιταριού για να πουλήσεις το σιτάρι σου ακριβά, ώστε να ανοίξεις τις αποθήκες και να εισπράξεις κέρδος υπερβολικό. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Παροιμίες, λέγει: «Εκείνος που υψώνει την τιμή του σιταριού έχει την κατάρα του λαού, άρα και του Θεού». Μην περιμένεις, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πείνα για να συγκεντρώσεις χρυσάφι, μην περιμένεις φτώχεια για να πλουτίσεις, μην γίνεσαι κάπηλος ανθρωπίνων συμφορών. Κάποιος έχει αρρώστια, έχει ανάγκη από χρήματα, πουλάει ένα χωράφι, πουλάει ένα σπίτι και για να μπορέσει να το πουλήσει το δίνει όσο αρκεί κάτι να πάρει για να μπορέσει να πορευθεί, και σπέβδουμε και πιέζουμε, αφού θέλει σώνει και καλά να το πουλήσει να πάρει χρήματα, πιέζουμε την χαμηλότερη τιμή γιατί εκμεταλλευόμαστε την ανάγκη του ανθρώπου. Μην εκμεταλλευτείς την οργή του Θεού προς τον λαό, προς τον οποίο επέτρεψε να έλθει πείνα για παιδαγωγία του. Μην την εκμεταλλευτείς για να πλουτίσεις, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Είδες ότι ο Θεός επέτρεψε μια οικονομική δυσπραγία, μια ταλαιπωρία στον λαό. Μην κοιτάς εσύ να τρέξεις, να πλουτίσεις από αυτήν την κατάσταση. Είναι παιδαγωγικός ο λόγος. Θα σου έρθει κεραυνός στο κεφάλι. Εσύ κοιτάς μόνο το χρυσάφι και δεν νοιάζεσαι για τον πόνο του αδελφού σου, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Την λίρα ξέρεις να την αναγνωρίζεις, αλλά τις ανάγκες του αδελφού σου δεν τις καταλαβαίνεις. Και συνεχίζει: τα πάντα τα μετράς με χρυσό. Το χρυσό σκέφτεσαι, είτε κοιμάσαι είτε είσαι ξύπνιος. Εύχεσαι τα πάντα να μετατρέπονται σε χρυσάφι και δεν βλέπεις ότι αυτό είναι η καταστροφή σου. Θυμηθείτε τον Μίδα από τη μυθολογία, αδελφή, που ευχήθηκε ότι πιάνει να γίνεται χρυσός και πέθανε, γιατί ό,τι έπιανε για να φάει γινόταν χρυσός και δεν μπορούσε να το φάει. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος: μια φωνή μόνο μπορείς να βγάζεις. Δεν έχω να δώσω, είμαι πτωχός. Όλοι αυτοί πάντα κλαίγονται ότι δεν έχουν να δώσουν. Πράγματι είσαι φτωχός και δεν έχεις κανένα αγαθό, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Είσαι φτωχός από αγάπη και φιλανθρωπία, από φιλοσοφία, από πίστη στον Θεό. Είσαι φτωχός από ελπίδα της Βασιλείας του Θεού. Μην νομίζεις ότι είσαι οικονόμος. Και συνεχίζει πάλι ο Μέγας Βασίλειος: θυμήσου ποιος είσαι, θυμήσου αυτά που διαχειρίζεσαι, τι νος είναι και από πού τα έλαβες, γιατί ο Θεός διάλεξε εσένα για να γίνεις πλούσιος και ποιος είναι ο λόγος που το έκανε αυτό ο Θεός. Να θυμάσαι ότι είσαι υπηρέτης του Θεού και οικονόμος των συνανθρώπων σου. Δεν γεννήθηκες αλήθεια γυμνός, δεν θα γυρίσεις πάλι γυμνός στην γη. Αυτό που έχεις, από πού τάχα, λέγει, τα έχεις. Αν λες ότι τα απέκτησες τυχαία, τότε είσαι άθεος, διότι δεν γνωρίζεις αυτόν που δημιούργησε τα πάντα. Αν όμως ομολογείς ότι ο Θεός σου τα έδωσε, τότε πες μας, γιατί σου τα έδωσε. Μήπως είναι άδικος ο Θεός που μοίρασε τα υλικά αγαθά κάνοντας τον μεν πλούσιο τον δε πτωχό. Εγώ κάνω, λέγει ο Θεός, και τον πλούσιο και τον πτωχό. Είναι για να αυξηθεί η αρετή σου, λέγει. Ο πτωχός για να ασκήσει την αρετή της υπομονής. Ο δε πλούσιος της φιλαδελφίας και φιλανθρωπίας. Η αγάπη, αδελφή, και το πάθος των υλικών αγαθών είναι μια απάτη. Ο φιλάργυρος δηλαδή στηρίζεται πάνω σε μια απάτη, διότι συγκεντρώνει αλλά ουδέποτε απολαμβάνει. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει: έχεις τόσα και τόσα, δυο μέτρα γη σε περιμένουν. Πότε θα τα χαρείς, τι λόγο θα δώσεις στον Θεό, γυμνός και μόνος θα μείνεις. Συγκεντρώνουμε χρήματα, αδελφή, συγκεντρώνουμε για ώρα ανάγκης και όταν έρχεται η ώρα της ανάγκης πάλι δεν το χρησιμοποιούμε γιατί φοβόμαστε να τα χάσουμε. Θυμάμαι ένα περιστατικό που λέγανε: βρήκανε μια γιαγιούλα στα ερείπια ενός σεισμού και είχε σφιχταγκαλιασμένο ένα μπουκάλι κονιάκ και βαριανάσανε, έχανε τις αισθήσεις και κρατούσε το κονιάκ αυτό στην αγκαλιά της και της λέγουν: γιαγιούλα, γιατί δεν έπουλια από αυτό για να συνέρθεις να κρατηθείς λίγο. Άγιε, λέει, το κρατούσα για ώρα ανάγκης. Είδατε το μυαλό του φιλαργύρου ανθρώπου που τρομάζει να χρησιμοποιήσει αυτά τα οποία κράτησε για ώρα ανάγκης. Πώς πρέπει, αδελφοί μου, να κινηθούμε εμείς για να φυλαχθούμε από την όσο της φιλαργυρίας?
τι λέγει, μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Γιατί, όταν η γυναίκα του Λότ γύρισε πίσω για να δει, γύρισε να δει το σπίτι της τι έγινε, λέγει η Αγία Γραφή. Η καρδιά της ήταν κολλημένη στα υπάρχοντά της, στα υλικά πράγματα. «Κοίτα μπροστά», λέγει η Αγία Γραφή, «μη γυρίζεις πίσω». «Πήρες απόφαση να φύγεις από τον κόσμο και από την κοσμική νοοτροπία, γιατί γυρίζεις πάλι πίσω». «Σήμερα κοιτάμε προς τον Χριστό, αλλά κοιτάμε, αδελφοί μου, και λίγο προς τα πίσω. Θέλουμε και από εδώ και από εκεί». Πρώτο βήμα, η αποστροφή της καρδιάς μας από τα υλικά πράγματα. Δεύτερο, η ελεημοσύνη, αλλά γενναιόδορη. Όχι η δραχμούλα στον φτωχό του δρόμου. Ελεημοσύνη είναι να μπορείς να ανακαλύπτεις τον πραγματικά πτωχό, αδελφοί μου, και να δεις σημαντικά πράγματα, αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος ακόμα και από το υστέρημά σου. «Νηστεύεις», λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «είσαι απλού στην εμφάνισή σου, καλό και άγιο. Αλλά τα χρήματα που περισσεύουν, δώστα», λέγει, «στην φιλανθρωπία, στην αγάπη, την φιλαδελφία, και μάλιστα αυτήν να είναι τακτική», λέγει. Στον Παλαιό Νόμο, μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε, αδελφοί μου, η αποδεκάτωση, δηλαδή το 1/10 των εσόδων τα προσέφερε κανείς στον Θεό, δηλαδή στον φτωχό αδελφό στην Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός λέγει: «Οι άνθρωποι του κόσμου είναι εξυπνότεροι, διότι κάνουν επενδύσεις». Έτσι και εσείς, λέγει ο Χριστός, να επενδύετε σε καλά έργα που δεν σβήνουν ποτέ. Φιλανθρωπία βέβαια δεν είναι για να κάνει ο άλλος επενδύσεις, αλλά για να πάρει τα φαρμακά του, να πάρει να φτιάξει λίγο φαγητό. Θα κάνουμε επιλογή, θα κρίνουμε σωστά στο ποιον θα δώσουμε, όχι για κατασπατάληση, να είμαστε σωστοί διαχειριστές. Στη Σοφία Σιράχ λέγει: «Είδα τον δίκαιο από το πρωί μέχρι το βράδυ να ελεεί και να δανείζει και δεν τον είδα ποτέ πτωχόν, ούτε οι απόγονοί του επείνασαν. Είδα όμως τον ασεβή και για μια στιγμή γυρίζω και δεν είδα ούτε τον τόπο που στεκότανε». «Αν θέλεις», λέγει, «να μην πεινάσεις, μάθε, αδελφέ, τέκνον μου, να ελεείς». Μόνο να ξέρουμε, αδελφοί μου, το πού και το πώς. Μόνο εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Τρίτον, λέγει, είναι η αυτάρκεια, η αρετή της μετριότητος. «Μηδέν άγαν», έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. «Όταν μάθω να αρκούμε στο μέτρο, φυλασσόμαστε και από την φυλαργυρία». Η Σοφία Σιράχ λέγει: «Θεέ μου, μη με κάνεις ούτε πλούσιο πολύ ούτε φτωχό πολύ, διότι αν με κάνεις πλούσιο θα σε ξεχάσω και αν με κάνεις φτωχό θα σε ευρύσω και θα βαριγκομίσω». Αυτάρκεια λοιπόν, αρκούμε σε αυτά που έχω. Από αυτήν τρέφονται όλες οι αρετές, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο: «Έστι πορισμός μέγας η ευσέβεια με τα αυταρκίας», λέγει. Να υπάρχει ευσέβεια και αυτάρκεια είναι το καλύτερο πράγμα. Πορεύεσαι την καλύτερη πορεία ζωής. Οι αγοράζοντες, λέγει, ως μη κατέχοντες. Να τα αγοράζω, αλλά να μην πω τα πράγματά μου, τα παπούτσια μου, τα εκείνα τα οποία είναι δικά μου. Και να έχω αυτάρκεια και να μην σπέβδω να αγοράζω 15 κουστούμια και 25 φορέματα και 30 παπούτσια και 1000 πράγματα. Η χρώμενη τα του πολιτισμού ως μη καταχρώμενη. Σήμερα έχουμε, αδελφοί μου, το καλοριφέρ. Τότε είχαμε το τζάκι. Αυτά που θα σου κάνουν άνετη την ζωή σου, χρησιμοποίησέ τα, αλλά μην κολλήσεις πάνω σε αυτά, λέγει. Διότι αυτά δεν είναι η ζωή. Έχεις τη δυνατότητα να τρως κάθε μέρα πλούσια? Τετάρτη και Παρασκευή θα πεις όχι, θα συγκρατηθείς. Δεν θα κολλήσεις στο είδος του φαγητού. «Δεν μπορώ να κάνω», λέγει, «χωρίς τυρί. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς κρέας, χωρίς γάλα, χωρίς λάδι, χωρίς...» Το μέτρο το βρίσκουμε, αδελφοί, μέσα στον χώρο της πνευματικότητος. Ο Χριστός μας λέγει: «Μη με ρημνάτε», δηλαδή απροσπάθεια, όχι βέβαια σταυρωμένα τα χέρια, αλλά να μην έχουμε αυτό το αγωνιώδες ενδιαφέρον του αύριο, από το οποίο προέρχεται και το άγχος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: «Την απροσπάθεια τη γέννησε η εμπειρία της ζωής, η γεύση γνώση του Θεού και η σκέψη της απολογίας μου μετά την έξοδό μου από την ζωή». Το τέταρτο, που είναι και προαιρετικό, που λέγει ο Χριστός,
όσα έχεις πουλήσέ τα, δώστα στους πτωχούς και έλα ακολούθησέ με, δηλαδή την ακτιμοσύνη. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, ο ακτίμων είναι δεσπότης του κόσμου, νιώθει όλο τον κόσμο δικό του, δεν θα πει σε κάποιον έχω ανάγκη, και εκείνα που έρχονται τα δέχεται ως εκχυρός Κυρίου, και ο Θεός του δίνει ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό θα πει ζω απροσπαθώς, αδελφοί μου. Εκείνος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που δοκίμασε τα πάνω, την χάρη δηλαδή του Θεού, εύκολα περιφρονεί τα κάτω, ενώ όποιος δεν δοκίμασε τα επάνω, ευχαριστιέται με τα υλικά αγαθά. Να θυμόμαστε, αδελφοί μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον λόγο του Χριστού που είπε, είναι καλύτερα, μάλλον κανείς να δίνει για τους άλλους, παρά να αποθηκεύει. Και έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχω απ' όλα και περισσεύω. Ο πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που έχει μάθει να μοιράζεται τα αγαθά που του δίνει ο Θεός με τους άλλους, ναι, νιώθει ότι του περισσεύουν πολλά πράγματα, ότι έχει απ' όλα, δεν του λείπει κάτι, γιατί έμαθε και να στερείται και να περισσεύει. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει, αδελφοί μου, να γίνουμε φιλόχρηστοι μάλλον παρά φιλόχρηση. Να αγαπάμε δηλαδή τον Χριστό, το θέλημά του, και όχι τον χρυσό, τα υλικά πράγματα. Τότε, αδελφοί μου, θεραπευόμενοι από αυτήν την αρρώστια της φιλαργυρίας, όταν θα φτάσουμε να αποκτήσουμε αυτήν την αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, το μοίρασμα του εαυτού μας και τα του εαυτού μας με τους άλλους, τότε ο Θεός της ευλογίας θα μας γεμίσει την κάθε μας ανάγκη από τον δικό του πλούτο με άφθονη ευλογία και πνευματική αλλά και αυτών των υλικών αγαθών στο μέτρο που χρειαζόμαστε.

Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών. Την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι. Κύριε, της η αναλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβίμ, θεωρήσαντάς σε τον Θεόν επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομέν σε, ότι Χριστόν το έλεος σου δόξασι.

Πώς έσωσε τα φιλιατρά ο Άγιος Χαράλαμπος. Στα φιλιατρά το 1943, στον καιρό της μαύρης κατοχής της Ελλάδας από τους Γερμανούς, έγινε το θαύμα που συνεκίνησε και συγκινεί μέχρι σήμερα όχι μόνο τους φιλιατρινούς, αλλά και όλους τους Έλληνες. Το γερμανικό στρατηγείο από την Τρίπολη διέταξε το γερμανό διοικητή των φιλιατρών, Κοντάου ονόματι, για κάποιο σαμποτάζ που είχαν κάνει οι αντάρτες να κάψουν την πόλη των φιλιατρών, να σκοτώσουν έναν αριθμό προκρήτων φιλιατρινών και να συλλάβουν 1.500 άλλους φιλιατρινούς και να τους στείλουν στη Γερμανία, από όπου φυσικά δεν επρόκειτο να γυρίσει κανένας πίσω. Ο αξιωματικός Κοντάου έδωσε με τη σειρά του διαταγή στους στρατιώτες του να προχωρήσουν την άλλη μέρα στις 6 το πρωί με τα σύνεργα της καταστροφής, χωρίς ίκτο, στην εκτέλεση της διαταγής. Αυτό το έμαθε στην Τρίπολη ο ιεροκήρυξ αρχιμανδρίτης Θεόδωρος Κοτσάκης, που κατήγεται από τα φιλιατρά. Θλίψεις και στενοχώρια κατέλαβε όλους. Δεν ξέρανε τι να κάνουνε για να γλιτώσουν τα φιλιατρά και τους φιλιατρινούς. Επήρε κάποιον που εγνώριζε τα γερμανικά και πήγε στο σπίτι του Γερμανού στρατηγού στην Τρίπολη. Σταθήκανε στο διάδρομο, αλλά ακούσανε μέσα στο γραφείο του στρατηγού φωνές, κακό, βρισχές, αναστάτωση μεγάλη. Κάποια Ελληνίδα τον τράβηξε από το ράσο να φύγει για να μην τους εκτελέσουν επιτόπου κι αυτούς. Βγαίνοντας τότε ο ιεροκήρυξ, ειδοποίησε όλα τα σπίτια των φιλιατρινών στην Τρίπολη να προσευχηθούν τη νύχτα στον Άγιο Χαράλαμπο, τον πολιούχο των φιλιατρών, για να βάλει το χέρι του. Αυτός δε κλείστηκε στο δωμάτιό του και προσευχότανε με πόνο. Το ίδιο κάνανε στα φιλιατρά οι κάτοικοι, που κάτι μυριστήκανε κι αυτοί. Ο Άγιος άκουσε την προσευχή τους και έκανε το θαύμα. Ο Άγιος παρουσιάζεται τη νύχτα στον Κοντάου που κοιμότανε. Παρουσιάστηκε σαν γέροντας σοβαρός, μεγαλοπρεπής, ιεροπρεπής, ιεροφορεμένος και με κατάλευκη γενιάδα. Ήτανε μία φυσιογνωμία που δεν την είχε δει ποτέ στη ζωή του ο Προτεστάντης ή μάλλον άπιστος Γερμανός. Ο σεβάσμιος γέροντας του είπε με γλυκύτητα: «Άκουσε, παιδί μου, τη διαταγή που έλαβες να μην την εκτελέσεις». Το όνειρο ήταν ζωηρό και του έκανε εντύπωση. Ξύπνησε και ξανακοιμήθηκε, αλλά με την απόφαση να εκτελέσει τη διαταγή. Ξανά παρουσιάζεται ο Άγιος στον ύπνο του και του λέγει: «Αυτό που σου είπα να κάνεις, την διαταγή να μην την εκτελέσεις, μη φοβηθείς, εγώ θα φροντίσω να μην τιμωρηθείς,

Ξαναξύπνησε και στο μυαλό του στριφογύριζαν τα λόγια που του είπε. Αλλά ήταν αδύνατο να μην εκτελέσει τη διαταγή, διότι θα εκτελούσαν αυτόν οι Γερμανοί. Ξανακοιμήθηκε. Ξαναπαρουσιάζεται και εκ τρίτου ο σεβάσμιος γέροντας και του λέγει: «Σου είπα να μην φοβηθείς. Εγώ θα φροντίσω και δεν θα τιμωρηθείς. Θα σε φυλάξω δε εσένα και όλους τους άντρα σου και θα γυρίσετε πίσω στα σπίτια σας χωρίς να πάθει κανένας τίποτα». Στην αρχή θέλησε να αρνηθεί την εντολή του Αγίου Χαραλάμπους και να παραστήσει τον γίγαντα. Αλλά παρόλη την αθεία του, λύγησε, διότι εν συνεχεία τη νύχτα εκείνη, ο Γερμανός αξιωματικός, όπως έλεγε ο ίδιος, άκουσε στον ύπνο του φωνές και κλάματα, σαν να προέρχονται από τυραννισμένους ανθρώπους κάπου εκεί δίπλα στην αυλή του. Ύστερα πλησίαζαν ζωντανές μορφές που έμοιαζαν σαν γυναίκες, γυναίκες πολλές, που χτυπούσαν κεφάλια και στήθια από αφόρητη δυστυχία και πόνο. Θρηνούσαν, αγανακτούσαν και καταριόντουσαν από πόνο για τη σφαγή των παιδιών τους και των εγγονών τους που επρόκειτο να γίνει. Όλες αυτές οι φωνές γίνανε ύστερα σύννεφο και ανέβαιναν προς τα ύψη του ουρανού χωρίς να πέφτει τίποτα στη γη. Και ακόμη έβλεπε στον ύπνο του ο Γερμανός αξιωματικός κάτι σκοτεινό μακρά σύννεφα που έβγαιναν από το δωμάτιό του και ανέβαιναν και σκίαζαν τον ήλιο, ο οποίος κρυβότανε από τα σύννεφα αυτά, σαν να ήτανε άνθρωπος και σκοτίνιαζε τα πρόσωπα των στρατιωτών του. Άλλοι από τους Γερμανούς τρόμαζαν και άλλοι ζητούσαν βοήθεια, κάμνοντας τον σταυρό τους. Και όλοι τους τρέχανε να κρυφτούνε πίσω από τους κορμούς των ελαιών. Από τον τρόμο του ξύπνησε. Πήγε να μιλήσει, αλλά δεν μπορούσε. Παρακρατούσε ανοιχτό το στόμα του και κοίταζε την εικόνα του ονείρου του. Κοίταζε το γέρο εκείνο που τον είδε μέσα στο όνειρό του τρεις φορές και ο οποίος είχε μορφή Αγίου της Ορθοδοξίας. Όταν συνήλθε από τους εφιάλτες, άρχισε να σκέφτεται το κακό που επρόκειτο να γίνει. Να σκοτώνονται άνθρωποι και σαν τα σκυλιά να μένουν άθαυτοι. Να καίγονται σπίτια σε ένα λεπτό που απαιτούσαν αιώνες για να κτιστούν. Οι σκέψεις αυτές τον αναστάτωσαν, αλλά πάλιν έλεγε: «Εγώ είπα να κάψω την πόλη και θα την κάψω». Τότε έκλεισε τα μάτια του. Και ο γέρος, ο Άγιος Χαράλαμπος, εμφανίστηκε ξανά μπροστά του απειλητικός και επίμονος. Με φωνή δε δυνατή και επιτακτική του είπε: «Πρόσεξε, η πόλη δεν θα καεί και οι κάτοικοι δεν θα συλληφθούν. Είναι αθώοι, το ακούς?» Σηκώθηκε τότε ο Γερμανός, στερέωσε τα γόνατά του που τρέμανε και πήρε το τηλέφωνο. Με τρεμάμενη φωνή τηλεφωνούσε στην Τρίπολη, στο Γερμανό διοικητή της Πελοποννήσου. Και ο διοικητής εκείνος άνοιγε το στόμα του για να δώσει συμβουλές, αλλά πάλιν κόμπιαζε. Πήγαινε να γριέψει για να εκτελεστεί η διαταγή του, αλλά δεν μπορούσε. Τι είχε συμβεί? Και ο ίδιος αυτός το ίδιο βράδυ είχε δει στο όνειρό του τον Άγιο Χαράλαμπο, όπως τον είδε και τον περιέγραψε στο τηλέφωνο και ο αξιωματικός του από τα φιλιατρά. Τελικά αποφάσισε και είπε στον αξιωματικό των φιλιατρών: «Γράψατε. Αναστέλλω την καταστροφήν της πόλεως. Έλθετε αμέσως ενώπιόν μου αύριον μεσημβρία». Όταν ξημέρωσε ανακοινώθηκε η ανάκληση της αποφάσεως των Γερμανών. Το εσπέρα σαυλιστήσετε κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Ξεχύθηκαν στο άκουσμα χαρούμενοι οι άνθρωποι στα καφενεία, στην πλατεία, στους δρόμους. Μία ομάδα τότε από Γερμανούς στρατιώτες και υπαξιωματικούς έχονται στη μέση τον αξιωματικό τους Κοντάου και δύο Ορθοδόξους ιερείς περνούσαν από τους δρόμους και πηγαίνανε από τη μία εκκλησία στην άλλη. Αρχίσανε από τον Άι Γιάννη, από τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Αθανάσιο και τελικά κατευθύνονταν προς την Παναγία. Ο αξιωματικός έψαχνε να βρει την εικόνα του Αγίου που είδε στον ύπνο του. Όταν του ανοίξανε την πόρτα του ναού της Παναγίας, ανεγνώρισε μέσα στις εικόνες τον Άγιο Χαράλαμπο
που είδε στον ύπνο του και τον πρόσταζε. Η φωνή του κόπηκε, ντράπηκε για τον εγωισμό του. Σκέπασε με τα χέρια του το πρόσωπό του. Σε λίγο τα κατέβασε. Έκαμε αυτός ο προτεστάντης και άθεος τον σταυρό του. Είπε μερικές προσευχές στη γλώσσα του, τις οποίες οι ιερείς δεν μπορέσανε να τις ερμηνεύσουν. Ρώτησε εν συνεχεία τους ιερείς να του πούνε ποιος ήταν ο γέροντας της εικόνος. Του διηγηθήκανε ότι αυτός είναι ο Άγιος Χαράλαμπος που υπέστη πολλά μαρτύρια για τον Χριστό. Του είπανε έπειτα για τα θαύματα που έκανε και κάμνη και άλλα πολλά. Η χαρά των φιλιατρινών και η ευγνωμοσύνη του στον Άγιο δεν περιγραφότανε. Δοξάζανε το Θεό και ευχαριστούσανε τον Άγιο Χαράλαμπο για το θαύμα του. Όπως δε του είπε του φρουράρχου ο Άγιος, αυτός και όλοι οι άνδρες της φρουράς εκείνης επέστρεψαν όταν τελείωσε ο πόλεμος στη Γερμανία και στα σπίτια τους, χωρίς να πάθει κανείς τους τίποτε. Διατήρησε δε ο Γερμανός ζωηρωτάτη την μνήμη του θαύματος και ευγνωμονούσε τον Άγιο. Ήθελε να επιστρέψει από τη Γερμανία για να τον προσκυνήσει. Πράγματι, έπειτα από 2 χρόνια ξεκίνησε με τη γυναίκα του και ήλθανε από τη Γερμανία στα Φιλιατρά. Δεν πρόλαβε όμως την γιορτή του Αγίου, διότι έφτασε 1 μέρα αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου. Όταν όμως τον είδανε οι Φιλιατρινοί, χαρήκανε χαρά μεγάλη και ξαναγιορτάσανε.

ψάλανε δοξολογία και του κάνανε υποδοχές, γιορτές, τραπέζια και χαρές. Μέχρι σήμερα, πολλές φορές ο Γερμανός αυτός με τη γυναίκα του, τα παιδιά του και με άλλους πατριώτες του, πήγαινε στις 10 Φεβρουαρίου στα Φιλιατρά και προσευχηθήκανε με πίστη στον Άγιο. Στην καρδιά του άνθησε η Ορθοδοξία. Πώς έσωσε τα Φιλιατρά ο Άγιος Χαράλαμπος?

0: Χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του Ελικόνα, κοντά στην αρχαία Στήριδα, βρίσκεται η Μονή του Οσίου Λουκά. Είναι ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία του Βυζαντινού πολιτισμού. Κτίσμα υψηλής τέχνης και αισθητικής. Αποτέλεσε από την οικοδόμησή του, το 10ο αιώνα, καλλιτεχνικό πρότυπο και σημείο αναφοράς για ολόκληρη την κεντρική και νότια Ελλάδα.
1: Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, το βασιλομονάστερο της Ρούμελης. Το δειγματικό τραγούδι της στερεάς Ελλάδος επισημαίνει Άι Λουκά στη Ρούμελη και Γεια Σοφιά στην πόλη, για να δείξει τη σπουδαιότητα, τη βυζαντινή καταγωγή του και προπαντός τη σπουδαία αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση. Και όλα αυτά βέβαια οφείλονται σε ένα ταπεινό ασκητή, τον Οσίου Λουκά, τον ενταστηρίο Διαλάψαντα, μια ξεχωριστή ασκητική μορφή που δείχνει από τη μικρή του ηλικία ότι ποθούσε αυτό το δρόμο της αφιερώσεως, της ασκητικής ζωής. Γι' αυτό τον βλέπουμε σε ηλικία πολύ νέα να επιλέγει αυτή τη διάσταση.

Το μοναστήρι του Οσίου δεν ήταν απλώς ένα μέσα στα πολλά. Είχε μια ιδιαιτερότητα. Ποια? Ότι είχε ένα χαρισματούχο άνθρωπο του Θεού, ηγούμενο, γέροντα. Αναφέρονται τα ονόματα μερικών μοναχών από τις ημέρες του Οσίου. Μοναχός Παγκράτιος, Γρηγόριος, Θεοδόσιος και άλλοι. Οι οποίοι πήραν την παρακαταθήκη του Οσίου και τη συνέχισαν. Και μετά μια ολόκληρη χωρία πατέρων, στους οποίους πάντοτε αναφερόμαστε με σεβασμό, με αγάπη, με ευγνωμοσύνη.

0: Βυζαντινοί αυτοκράτορες και στρατηγοί θα δείξουν την ευγνωμοσύνη τους συνδράμοντας με χορηγίες την ανοικοδόμηση του κτηριακού συγκροτήματος της Μονής Οσίου Λουκά.
1: Ο πλήρης τίτλος του μοναστηριού ήταν, όσο και ακούγεται παράξενα σήμερα, Ιερά Βασιλική Σταυροπηγιακή Μονή του Οσίου Λουκά, που σημαίνει ότι πραγματικά είχε το κύρος της αυτοκρατορίας. Και η βασιλής, ο Ρωμανός ο δεύτερος, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, είναι εκείνοι οι οποίοι το στήριξαν. Μάλιστα ο Ρωμανός, που ήταν ο ελευθερωτής της Κρήτης από τους Άραβες, συνέβαλε πάρα πολύ στην ανέγερση, στην ολοκλήρωση του καθολικού. Ο δε Βασίλειος Βουλγαροκτώνος τον είχε δεσμεύσει η μητέρα του να τελειώσει τα ψηφιδωτά, και έτσι ξέρουμε και πότε τελείωσαν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές καταβολές. Και γι' αυτό ακριβώς και έχει αυτό το μεγαλείο και την ομορφιά, γιατί είναι η καταγωγή από την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης.

Σε αυτό το χώρο, το 10ο αιώνα, έζησε, ασκήτεψε, έκανε θαύματα, δίδαξε, προφήτεψε μια μεγάλη πνευματική μορφή του Βυζαντίου, ο Όσιος Λουκάς ο Στυριώτης, ένας όντος αναμορφωτής του μοναχικού και πνευματικού βίου της Ορθόδοξης Παράδοσης. Κοντά στα άλλα χαρίσματα που είχε, ο Θεός τον είχε πρικίσει με το λεγόμενο προορατικό χάρισμα. Δηλαδή, η ιστορία για εκείνον δεν ήταν ένα εφτασφράγιστο μυστήριο, αλλά μπορούσε να προβλέπει και γεγονότα και να τα ερμηνεύει όπως ένας άνθρωπος με την κοινή λογική δεν θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι, όταν ο διοικητής του ελλαδικού θέματος Πόθος, επί αυτοκράτορος Ρωμανού Λεκατινού, ήρθε εδώ και ρώτησε για την εξέλιξη των πραγμάτων στην Κρήτη, την οποία είχαν κυριεύσει οι μουσουλμάνοι Σαρακινοί, και ο Όσιος, φωτισμένος βέβαια από το Θεό, του απάντησε: «Ρωμανός χειρούτε Κρήτην», δηλαδή ο Ρωμανός θα βάλει στο χέρι την Κρήτη. Και τον ρώτησε τότε ο Πόθος, ούτως ο νυν βασιλεύων, εννοώντας τον Ρωμανό τον Λεκαπινό, και απάντησε ο Όσιος ουχούτως, αέτερος συνώνυμος αυτού. Ο Πόθος λέγεται ότι είπε ότι πρέπει να γίνει αυτή η εκστρατεία, γιατί θα έχει καλή έκβαση, γιατί ο Άγιος Λουκάς από το Στήρι ήταν εκείνος ο οποίος μου είχε προφητεύσει την επί Ρωμανού απελευθέρωση από τους Σαρακινούς. Ο Ρωμανός, ευγνωμονώντας τον Όσιο για την προφητεία αυτή η οποία εκπληρώθηκε επί των ημερών του, πληροφορήθηκε ότι οι μαθητές του και οι ακόλουθοί του βρίσκονταν σε αυτό το χώρο σε ταπεινά κτίρια, με ταπεινά και φτωχά μέσα, και ζούσαν τον ασκητικό τους βίο. Θέλησε να τους ευεργετήσει ανταμείβοντας τον Άγιο και έγινε ο πρώτος μεγάλος αυτοκρατορικός χορηγός της οικοδόμησης αυτού του συμπλέγματος.

Ο Ρωμανός ο δεύτερος όμως δεν βασίλευσε πολλά έτη ακόμη και έτσι η οικοδόμηση αυτού του ναού και αυτών των ναών συνεχίστηκε και στη συνέχεια από τους υπόλοιπους αυτοκράτορες της Μακεδονικής Δυναστείας και από τον Αραβομάχο και θριαμβευτή Νικηφόρο Φωκά και από τον Τζιμισκή και από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο μέχρι και τον Κωνσταντίνο τον Μονομάχο. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που όλα μας θυμίζουν εδώ ως τεχνοτροπία Κωνσταντινούπολη. Είναι ότι οι χορηγοί αυτής της οικοδόμησης είναι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και οι τεχνίτες πιθανόν να ήρθαν και από την ίδια τη βασιλεύουσα.

0: Το μοναστήρι του Οσίου Λουκά δημιουργεί στον επισκέπτη όχι μόνον την αίσθηση της επιβλητικής ομορφιάς, αλλά και την εντύπωση μιας φρουριακής κατασκευής.
1: Ποια είναι η διάταξη των κτισμάτων της Μονής και θα λέγαμε ότι είναι τυχαία ή κομίζει κάποιο μήνυμα?
2: Πιστεύω ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα είναι εισελημένα και κάτι θέλουν να μας πούν. Στο κέντρο, όπως βλέπουμε, είναι τοποθετημένοι οι ναοί. Το καθολικό, ο ναός της Παναγίας. Και γύρω είναι τα προσκτίσματα, είναι τα κελιά, οι χώροι στους οποίους ζούσαν και ζουν οι μοναχοί. Αυτό θέλει να μας πει ότι όλη μας η ζωή, η καθημερινότητά μας, πρέπει να είναι εκκλησιοκεντρική και χριστοκεντρική. Να έχει δηλαδή ως κέντρο, ως αρχή και τέλος, να αρχίζει από τη λατρεία, να αρχίζει και να τελειώνει με τον Χριστό και την Εκκλησία. Και αυτό βέβαια δεν ισχύει μόνο για τα μοναστήρια, αλλά ισχύει και για την κοινωνία. Βέβαια, υπάρχει και ένας λόγος πρακτικός ότι είναι οργανωμένος ο χώρος κατά αυτόν τον τρόπο. Ότι εφόσον κατεβαίνουμε εδώ στην εσωτερική αυλή, αυτό μας υποχρεώνει σε μία εσωστρέφεια. Αλλά είναι και λόγοι ασφαλείας, γιατί είναι ο λεγόμενος φρουριακός τύπος δόμησης, γιατί ένα μοναστήρι δεν είναι μόνο πνευματικό κέντρο, είναι και κέντρο εξουσίας, είναι και ένας χώρος στον οποίο μπορούσαν οι γύρω πληθυσμοί σε περίπτωση επιθέσεων και καταδρομών να βρουν καταφύγιο. Γι' αυτό άλλωστε φρόντιζαν να έχουν και παροχή ύδατος, ώστε με αυτόν τον τρόπο να είναι διασφαλισμένη επιμακρώνει παραμονή τους μέσα στους χώρους αυτούς.

Το καμπαναριό, το οποίο σήμερα βλέπει κανείς, είχε άλλη χρήση παλιά. Ήταν αμυντικός πύργος, αν το προσέξουμε θα δούμε ότι υπάρχει και ζεματίστρα. Και η πύλη του μοναστηριού είναι καστρόπορτα, θωρακισμένη όπως τα λέγαμε σήμερα, επενδεδημένη με μέταλλο για να προστατεύει όσους βρίσκονται μέσα από τους εχθρούς. Εδώ, ακριβώς σε αυτό το χώρο, είναι το Βορδοναριό. Όταν λέμε Βορδονάρι στα Βυζαντινά, είναι το πάρκινγκ της εποχής, δηλαδή ο στάβλος για τα ζώα. Εδώ είναι το φωτάναμα ή φόκος που είχε αναστηλωθεί από τον Ορλάνδο. Όταν λέμε φωτάναμα, και μάλιστα εδώ το δικό μας φωτάναμα, είναι από τα καλύτερα φωτανάματα που υπάρχουν σε μοναστήρι στον ελλαδικό χώρο. Είναι ένας χώρος με μια κεντρική εστία, γι' αυτό υπάρχει και η καμινάδα. Και εκεί γίνονταν συνάξεις των μοναχών για να έχουν μεταξύ τους επικοινωνία και να λύσουν διάφορα θέματα τις παγιερές ημέρες του χειμώνα.

μπορούμε να δούμε τους ναούς πώς αγκαλιάζονται το καθολικό και ο ναός της Παναγίας από την ανατολική πλευρά και να δούμε και τη διαφορά στο δομικό υλικό. Βλέπουμε ότι το δομικό υλικό στο καθολικό είναι ποικίλο, αντίθετα με τον κεντρικό ναό, με το καθολικό, ο ναός της Παναγίας είναι από περίτεχνο υλικό, το βλέπουμε άλλωστε, βλέπουμε πόσο θαυμάσια είναι διακοσμημένος.

Το μοναστήρι αυτό γνώρισε μεγάλη άνθηση και προκοπή. Ο Ιησούς Λουκάς έκτισε τον πρώτο ναό προς τιμή της Αγίας Βαρβάρας, αυτόν που λέμε σήμερα της Παναγίας, που ήταν εικονογραφημένος με σπουδαίες νοπογραφίες και σώζονται στο σύνολό τους το δάπεδο με τα σπουδαία μαρμαροθετήματα και τα ψηφιδωτά.

0: Ο ναός της Παναγίας χτίστηκε σύμφωνα με τα πρότυπα της Κωνσταντινούπολης. Χρονολογείται στο δεύτερο μισό του 10ου αιώνα. Τα μορφολογικά του στοιχεία, μεταξύ των οποίων ο γλυπτός και ο κεραμοπλαστικός διάκοσμος, υπήρξαν για δύο τουλάχιστον αιώνες πρότυπα για πλειάδα ναών στη Νότια Ελλάδα.
1: Ο ναός της Παναγίας βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο καθολικό της Μονής του Οσίου Λουκά και είναι ένας ναός προγενέστερος από το καθολικό. Έχει αποδειχθεί πλέον ότι χτίστηκε τον 10ο αιώνα, ενώ το καθολικό είναι του 11ου. Ως προς το ρυθμό πρόκειται για εγγεγραμμένη σταυροειδή μετατρούλου, τετρακιόνιο, και λέγεται έτσι γιατί ο κομψός και αεράτος τρούλος στηρίζεται πάνω σε τέσσερις μονολιθικούς γρανιτένιους κίονες, οι οποίοι καταλήγουν σε τέσσερα κιονόκρανα περίτεκνα που μοιάζουν με κορινθιακά. Σε αυτό το ναό δυστυχώς οι νοπογραφίες που υπήρχαν δεν έχουν σωθεί, ενώ σώζεται το περίτεχνο μάρμαρο ψηφοθετημένο δάπεδο, το οποίο είναι τόσο καλοδιατηρημένο και τόσο ωραίο, ώστε ο Αμερικανός Μίλλερ πίστεψε πως είναι κάτι που προέρχεται από αρχαίο ναό της Στήριδας και μεταφέρθηκε αυτούσιο εδώ. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω να προσέξουμε σε αυτό το ναό είναι τα τέσσερα κιονόκρανα, τα οποία είναι το καθένα διαφορετικό από το άλλο. Έχουμε την ισελιμένη και σκοπούμενη ασυμμετρία της βυζαντινής τέχνης. Αυτό είναι σκάνδαλο για την αρχαία κλασική τέχνη, η οποία επιδιώκει απόλυτα την συμμετρία. Αλλά εκεί έχουμε εντελώς διαφορετικές προδιαγραφές και προϋποθέσεις. Έχουμε πλατωνικές και ιδεαλιστικές πνευματοκρατικές αντιλήψεις, όπου η ύλη θέλουμε να υποταγεί. Ενώ εδώ ο χριστιανός καλλιτέχνης, ναι μεν δίνει πρόταγμα στο πνεύμα, αλλά αναγνωρίζει και δικαιώματα στην ύλη και της αφήνει το δικαίωμα να είναι ελεύθερη, χωρίς να θέλει απόλυτα να την υποτάξει με την απόλυτη συμμετρία και συμμορφισμό.

0: μονής και το ιδεώδες του μοναχισμού.
1: Ο ναός αυτός είναι ένας σταυρόσχημος ναός που αναπτύσσεται σε 11 σταυροθόλια και πάνω σε αυτόν βασίστηκε το καθολικό. Στο χώρο αυτό βρίσκεται ο τάφος του Οσίου Λουκά, αναστηλωμένος βέβαια. Σήμερα είναι κενός γιατί τα λείψανα ήδη είχαν μεταφερθεί στη θέση όπου και σήμερα βρίσκονται, στο καθολικό, στην Ιερή Λάρνακα, στην Λείψανοθήκη. Οι βιογράφοι μας λένε ότι ο Όσιος Λουκάς είχε ζητήσει να ταφεί εκεί που ήταν το κελί του, οπότε πιστεύουμε ότι οι μαθητές του, οι υποτακτικοί του τήρησαν την εντολή του Οσίου και τον έθαψαν ακριβώς εκεί όπου ζούσε, εκεί που ήταν το κελί του. Οπότε είμαστε πάρα πολύ κοντά στον χώρο που ζούσε καθημερινά και βρισκόταν ο Όσιος. Εδώ έχουμε νοπογραφίες πάνω στα σταυροθόλια ως επιτοπλίστων μορφές Αγίων σε μετάλλια, στον τύπο του μεταλλίου. Η οφθαλμή είναι μεγάλη, αμυγδαλωτή και φωτεινή. Η νοοτροπία είναι η λεγόμενη ανατολική, γιατί συνηθιζόταν στην Ανατολή, και ασκητική, γιατί εκφράζει το ασκητικό ιδεώδες. Η εκκλησία αυτή χρησιμοποιείται από τους πατέρες κατά τους χειμερινούς μήνες, επειδή ήταν εύκολο να θερμανθεί. Έτσι, από τις φωτιές είχαν καλυφθεί οι νοπογραφίες από εθάλη, και αυτό ίσως ήταν που τις έσωσε. Γιατί όταν έγινε η αποκατάσταση στη δεκαετία του 60, έφυγε το στρώμα της καπνιάς και αποκαλύφθηκαν σε πολύ καλή κατάσταση.

0: Ο Όσιος Λουκάς εγκαταστάθηκε και ίδρυσε τη μοναστική κοινότητα στην περιοχή της Στήριδας το 946. Η δράση και τα θαύματα του Οσίου κατέστησαν τη Μονή σημαντικό προσκύνημα όπου συνέρεε πλήθος πιστών για να θεραπευτούν.
1: Όσιος Λουκάς γεννήθηκε στην περιοχή Καστόριων κοντά στη σημερινή πόλη των Δελφών. Η καταγωγή των προπατώρων του ήταν από την Αίγινα. Ο Όσιος Λουκάς ήταν το τρίτο από τα 7 παιδιά που είχε η οικογένειά του. Αργότερα, το παράδειγμα και τον δρόμο της ασκήσεως του Οσίου Λουκά ακολούθησαν και άλλοι δύο, η αδελφή του Καλή και ο αδελφός του Επιφάνιος. Ο Όσιος Λουκάς στην ηλικία των 13 ετών χάνει τον πατέρα του. Αμέσως, αν και είχε δείξει από πολύ μικρός τον πόθο του και την αγάπη του για τον Θεό και τον ασκητικό βίο, μόλις κοιμήθηκε ο πατέρας του, η πρώτη του δουλειά ήταν να βοηθήσει την μητέρα του και τα άλλα αδέρφια του, συνεχίζοντας να ασχολείται με τις γεωργικές και ποιμενικές εργασίες. Στην ηλικία των 14 ετών του δόθηκε η ευκαιρία αυτό που επιθυμούσε από μικρό παιδί να το ακολουθήσει, δηλαδή τον δρόμο της ασκήσεως και τον δρόμο που οδηγεί στην κάθαρση και στη θέωση, δηλαδή τον αγγελικό βίο. Όσιος Λουκάς έμεινε στο μοναστήρι της Παναγίας της Παντάνασσας, εκεί που βρίσκεται σήμερα η περιοχή Μοναστηράκι των Ανθινών. Εκεί λοιπόν Όσιος Λουκάς γίνεται μοναχός στην ηλικία των 14 ετών και ξεκινά έτσι τη μοναχική του πορεία. Η μητέρα του όμως, η Εφροσύνη, μη γνωρίζοντας που βρίσκεται ο Όσιος, παρακαλούσε καθημερινά τον Θεό να της αποκαλύψει που βρίσκεται ο Υιός της. Τότε, με όραμα που βλέπει ο ηγούμενος της Μονής, βλέποντας την μητέρα του Οσίου να παρακαλεί τον Θεό και τον ηγούμενο να της επιστρέψει το παιδί της, αναγκάζεται τότε ο ηγούμενος και καλεί τον Όσιο και του λέει να επιστρέψει πίσω, διότι η μητέρα του είχε πολύ στεναχωρηθεί και τον παρακαλούσε να επιστρέψει κοντά της, γιατί τον χρειαζόταν. Έτσι λοιπόν,

ο της αρετής και της ασκήσεως άνθρωπος, όπως πολύ όμορφα τον εξυμνεί ο Ιερός Υμνογράφος στην ασματική του ακολουθία, κάνοντας υπακοή στον ηγούμενο της Μονής, επιστρέφει πάλι στους Δελφούς, όπου ήταν η μητέρα του και τα άλλα αδέλφια του. Μένει για λίγους μήνες κοντά της, συνεχίζοντας να την βοηθά και να την στηρίζει. Περίπου 6 μήνες μετά, αποφασίζει, και με την ευχή βέβαια της μητέρας του, να ξεκινήσει τον μεγάλο ασκητικό του αγώνα και την μεγάλη ασκητική του πορεία. Όταν έφτασε εδώ ο Όσιος το 946, ο χώρος του άρεσε πάρα πολύ και μετά από θεία επέμβαση αποφασίζει να ξεκινήσει εδώ μαζί με τους λιγοστούς μαθητές του την πρώτη μοναστική κοινότητα.

Θα ήθελα να πω για τον Όσιο Λουκάου ότι ήταν μια μεγάλη μορφή. Από νωρίς απέκτησε το χάρισμα από το Θεό να θεραπεύει ποικίλες αρρώστιες και να ελευθερώνει από ψυχικά άγχη, από δαιμονικές ενέργειες, από όλα αυτά που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο και τότε και σήμερα ιδιαίτερα.

Όσο ο Λουκάς είναι ένας απλός άνθρωπος, κατά ανθρώπινα κριτήρια ακαλλιέργητος, αλλά πολύ φωτισμένος, πολύ προοδευμένος πνευματικά, πολύ ευαίσθητος, πολύ χαριτωμένος. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ αγάπη για τον Θεό και πολύ αγάπη για τον άνθρωπο. Έχει κάποιες στοιχές η ζωή του, που είναι ιδιαίτερα συγκινητικές. Να τρέχει, να παρηγορεί, να κουράζεται, να καλλιεργεί κήπους όπου πέρασε και να τρέχει στα φτωχόσπιτα, στους ανθρώπους τους ταλαιπωρημένους, στους αναγκεμένους, στους ανήμπορους, να τους αφήσει αυτά τα προϊόντα του κόπου του. Να κάνει φάρμακα της εποχής για να θεραπεύσει τους ανθρώπους που έρχονται.

δείχνει μια ξεχωριστή ευαισθησία για τη δημιουργία, για τη φύση, για τον κόσμο που μας περιβάλλει. Στον κήπο που καλλιεργούσε εδώ, ερχόταν, λέει, τα ελάφια και το κατέστρεφαν τα λαχανικά. Λέει, στενοχωριόταν, γιατί δεν είχε να δώσει στους φίλους του, στους στοχούς του, να φιλοξενήσει τους ανθρώπους που ερχόταν προς προσκυνητές. Και κάποτε, λέει, παραφυλάξε και είδε και ήταν μέσα αρκετά. Και φωνάζει σε αυτό που ήταν ο αρχηγός του. Στάσου εκεί. Και αυτό, λέει, έπεσε κάτω και μείνει ακίνητο. Και πάει κοντά του. Παράλληλα όμως τρέχουν και κάποιοι κυνηγοί που τα παρακολουθούσαν και πάνε να το σφάξουν. Και όσοι τους εμποδίζει και τους λέει, για καθίστε. Δεν ήταν ισότιμη η αναμέτρηση, το κυνήγι, η πάλι. Δεν είχε το χρόνο, τον τρόπο να τρέξει, να κρυφτεί, να το πιάστε. Εγώ του είπα να μείνει ακίνητο. Εκείνοι, λέει, θύμωσαν και όσοι πήγε το χάιδεψε, το βοήθησε να σηκωθεί και του λέει, αντεφύγε και να μην ξανάρθεις. Και από τότε, λέει, πραγματικά δεν ξαναήρθαν στον κήπο του. Βέβαια, όσοι ο Λουκάς ήξερε και μας δείχνει τον τόπο και τη θέση του κάθε δημιουργήματος. Γιατί η κορονίδα όλων αυτών είναι ο άνθρωπος. Το ανθρώπινο πρόσωπο το τιμούσε, το σεβόταν, το αγαπούσε και γι' αυτό ακριβώς και το διακονούσε με τόσο αγάπη και με τόσο αυταρπάνηση.

Ο άνθρωπος του Θεού, Όσιος Λουκάς, ο άνθρωπος που αφιέρωσε όλη τη ζωή στην άσκηση και στην προσευχή, έκανε και κάποιες προφητείες με τη χάρη του Θεού. Προφήτευσε την επιδρομή των Βουλγάρων, ότι οι Βούλγαροι θα καταλάμβαναν και θα λαϊλατούσαν και θα σκορπούσαν το θάνατο στον ελλαδικό χώρο. Κάτι που έγινε. Μία επίσης μεγάλη προφητεία του Οσίου ήταν η απελευθέρωση και η ανακατάληψη της Μεγαλονήσου Κρήτης από τους Βυζαντινούς. Μία όμως ακόμα προφητεία του Οσίου ήταν ότι προέβλεψε και την κοίμησή του. Τρεις μήνες πριν κοιμηθεί προέβλεψε τον θάνατό του. Γι' αυτό και επισκέφθηκε όλους τους φίλους, τους γνωστούς, τα πνευματικά του παιδιά, τους αποχαιρέτησε και μετά επέστρεψε στο κελάκι του και τις τελευταίες 8 ημέρες προσελήφθη από έναν ισχυρό πυρετό και κοιμήθηκε ειρηνικά και ουσιακά. Μετά την κοίμησή του γινόταν πάρα πολλά θαύματα. Όσος Λουκάς μεσίτευε στον Θεό ώστε να θεραπεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Γι' αυτό και ο τάφος του έγινε πόλος έλξης αρκετών προσκυνητών αλλά και ανθρώπων που έπασχαν από κάθε είδους ασθένεια, είτε σωματική είτε ψυχική. Ο τάφος του Οσίου έβγαζε και Άγιο Μύρο, το οποίο το περισυνέλεγαν οι πατέρες, οι μοναχοί, αλλά και ο κόσμος και έτσι γινότανε η θεραπεία των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν και ο ιερός σημειογράφος λέει ότι είχε τον Ιαμάτων την χάρη. Ήταν πρικισμένος από τα χαρίσματα το προφητικό αλλά και το θεραπευτικό.

0: Αντιλαμβάνεστε ότι έγινε γρήγορα ένα κέντρο πνευματικό με ενδιαφέρον από όλο το τότε κόσμο. Έχουμε μαρτυρίες και από την Εσπερία και από συγκεκριμένους και διακεκριμένους επισκέπτες και ερευνητές. Εκείνο που περιγράφεται είναι ότι είχε μια δύναμη το μοναστήρι, μια ακμή στους ανθρώπους, σε εργασίες, στα κτίρια. Αναπτύχθηκε γρήγορα το συγκρότημα το οποίο βλέπουμε, που σώζεται στο σύνολό του παρά τις καταστροφές, και προπαντός αναπτύχθηκε η πνευματική ζωή και η καλλιέργεια των τεχνών. Ο δραστήριος ηγούμενος Φιλόθεος, αρχές του 11ου αιώνα, ξεκινάει το χτίσιμο του Μεγάλου Καθολικού, που είναι πολύ σπουδαίο για την αρχιτεκτονική του, για τη διακόσμηση, για την ορθομαρμάρωση, για την ποικιλία των χρωμάτων και για τόσα άλλα. Ήταν πραγματικά ένας ναός που, όπως περιγράφουν οι αρχαίοι περιηγητές, ο πιο ωραίος που είδαν στην Ανατολή μετά την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης. Ένας ναός που, παρά τις επιδρομές, τις διώσεις, τις λαιλασίες, διατηρεί το μεγαλείο του, την αρχοντιά του, την ομορφιά του. Ένας ναός που μας συγκινεί ξεχωριστά. Γιατί? Γιατί νιώθουμε πιο απτή, πιο ζεστή την παρουσία τη θεϊκή και του Οσίου. Γι' αυτό λοιπόν, και παρά τις καταστροφές που υπέστη, είναι ένα σημείο αναφοράς για τους χριστιανούς της Ελλάδος, της στερεάς Ελλάδος ειδικότερα, αλλά και της καθόλου Ορθοδοξίας.
1: Ο ναός του Οσίου Λουκά αποτελεί το παλαιότερο σωζόμενο δείγμα του σύνθετου οκταγωνικού τύπου, στο εσωτερικό του οποίου δημιουργείται ένας ενιαίος και αδιάσπαστος χώρος κάτω από τον ευρύ τρούλο. Τίποτε δεν είναι τυχαίο στη διακόσμηση αυτή και όλα δείχνουν την εργασία ενός επιτελείου καλλιτεχνών με βαθιά γνώση και θεολογική σκέψη. Στο Μεγάλο Καθολικό της Μονής, οι μορφές των χρυσαφένιων ψηφιδωτών παραστάσεων, η λαμπερή ψηλή όγκη του οικοδομήματος και οι ακτίνες του φυσικού φωτός συνομιλούν με τους πιστούς εδώ και 1000 περίπου χρόνια, μετουσιώνοντας την ύλη σε θρησκευτική κατάνοιξη μέσω της προσευχής και της μετάνοιας.
0: Το Καθολικό της Μονής του Οσίου Λουκά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι 2-3 στοιχεία τα οποία το ομορφαίνουν. Η αρχιτεκτονική, η ορθομαρμάρωση και τα μοσαϊκά, τα ψηφιδωτά. Για το χτίσιμο χρησιμοποιήθηκαν και πολλά υλικά από παλιά κτίσματα, ίσως και από την αρχαία Ακρόπολη της Τήριδος. Γι' αυτό βλέπουμε μεγάλες πέτρες, κατεστραμμένες επιγραφές, ογκόληθους μεγάλους. Υπάρχει επίσης μια ελευθερία στην αρχιτεκτονική. Κανένα από τα παράθυρα, τα μονόλογα ή τα δίλογα ή τα τρίλογα, δεν έχει τις ίδιες διαστάσεις με το διπλανό του ή με το απέναντί του. Υπάρχει μια ποικιλία μαρμάρων, τόση να λέγεται το υπερβολικό ότι δεν υπάρχει χρώμα και είδος μαρμάρου που δεν υπάρχει σε αυτό το ναό. Η ποικιλία των μαρμάρων δημιουργούσε, όπως περιγράφουν αρχαίοι επισκέπτες και περιηγητές, μια ατμόσφαιρα με τις ακτίνες του ηλίου και από τα παράθυρα που υπήρχαν τα αλάβαστρα, τέτοιες κατάνοιξης, τέτοιες ομορφιάς, που πραγματικά σαγίνευαν ή καθήλωναν τον προσκυνητή και τον επισκέπτη.
1: Μπαίνοντας κανείς από την κεντρική είσοδο, έχει απέναντί του τη μεγάλη μορφή του Χριστού Παντοκράτορα. Εκατέρωθεν της πύλης προς τον Κυρίως Ναό, επιλέγονται 4 σκηνές που έχουν σχέση με τα πάθη και την Ανάσταση. Ψηλά στον Τρούλο, ο Παντοκράτορας και οι Προφήτες. Στην Κόγχη, εικονίζεται η Παναγία. Χαμηλότερα, σκηνές από τη ζωή του Χριστού και ακολουθούν ολόγυρα μορφές Αγίων.
2: το καθολικό της Μονής του Οσίου Λουκά, αφιερωμένο στον ίδιο τον Όσιο Λουκά, χτίστηκε μετά την οικονομαχική κρίση. Επομένως, εισερχόμενος ο πιστός ή ο επισκέπτης μπορεί ακριβώς να δει στους τοίχους του το εικονογραφικό πρόγραμμα, το οποίο πλέον έχει τη δυνατότητα να απεικονίζει τον ασαρκωμένο λόγο. Το θείο μπορεί να απεικονίζεται και αυτό ήταν το αποτέλεσμα της οικονομαχικής έρηδας, πολύ σημαντικό για τη βυζαντινή ιστορία. Όπως και στις εκκλησίες της Κωνσταντινούπολης, έτσι και εδώ κατά το πρότυπο αυτό εικονογραφήθηκε ο ναός στην ανώτερη του ζώνη με ψηφιδωτά, αλλά και στα παρεκκλήσια με τοιχογραφίες, καθώς επίσης ψηφιδωτά όταν εισέρχεται κανείς στον Άρθικα. Τα κατώτερα μέρη είναι ντυμένα με πολυτελή μάρμαρα, έτσι επενδύονται οι τοίχοι, και καθώς το φως εισέρχεται από τα πολλά ανοίγματα των ιαλοστασίων, μπορεί κανείς να δει το φως να αντανακλάται, να διαχέεται και στις ψηφιδωτές παραστάσεις, αλλά και στην ορθομαρμάρωση, καθιστώντας τους ένα σύνολο ιδιαίτερης πνευματικής διάβγειας. Οι μορφές των απεικονιζόμενων προσώπων βγάζουν μια γαλήνη αλλά και μια αυστηρότητα ταυτόχρονα, είναι αρκετά γραμμικές, χωρίς κάποια αφηγηματική διάθεση.
0: Έχουμε πάρα πολλούς στρατιωτικούς Αγίους στις ψηφιδωτές απεικονίσεις. Και μάλιστα, αν είμαστε ψηλά, 19,5 μέτρα είναι εσωτερικά το ύψος μέχρι την κορυφή του Τρούλου, θα βλέπαμε ότι είναι σε κανονικό ανθρώπινο ανάστημα. Και έχουμε στο εσωτερικό του Καθολικού παραστάσεις ιδιαίτερα συγκινητικές που εκφράζουν τη θεολογία της Εκκλησίας, όπως είναι η Βάπτιση, η Παπαντή, η Γέννηση του Χριστού και ο Ευαγγελισμός που ήταν στο άλλο ημιχόνιο που δεν υπάρχει σήμερα. Ο ρυθμός είναι οκταγωνικός. Δεν υπάρχουν 4 κλασικές κολόνες που στηρίχνουν, αλλά είναι 8 πεσί. Επίσης είναι ένα άλλο στοιχείο το σύνθρονο στην κόχη του ιερού, που ήταν ο θρόνος του επισκόπου και οι θέσεις των πρεσβυτέρων λειτουργών. Γι' αυτό ακριβώς και μέχρι σήμερα δεν υπάρχει δεσποτικός θρόνος όπως ξέρουμε σε άλλες εκκλησίες στο Καθολικό. Υπήρχαν πάρα πολλά άλλα σημαντικά στοιχεία τα οποία δεν υπάρχουν σήμερα, που κλάπηκαν είτε από τους σταυροφόρους είτε καταστράφηκαν στα χρόνια της δουλείας. Τα τελευταία χρόνια είχαμε τη μεγάλη ευλογία να μεταφερθούν τα λείψανα του Οσίου Λουκά από τη Βενετία μετά από αιώνες αναζητήσεων, και μόλις το 1986, μετά από πολλές διαδικασίες, αφού μαρτυρήθηκαν, ανακαλύφθηκαν στο ναό του Αγίου Ιώβ και της Αγίας Κατερίνης στο νησί Λίντο, μας επεστράφησαν και με μια μεγαλειώδη υποδοχή, και είναι για όλους μας ενίσχυση και με αυτόν τον τρόπο παρουσία του Οσίου Λουκά. Επίσης να πούμε ότι έχει μια υπέροχη ακουστική, γιατί πίσω από τα μάρμαρα σε πάρα πολλά σημεία έχουν τοποθετηθεί τα ηχεία της εποχής, η Λύκηθη, όπως είναι ακριβώς η ακουστική του Ηρώδιου, του Θεάτρου της Επιδαύρου και τόσων άλλων αρχαίων χώρων. Μάλιστα χωρίς μικρόφωνα είναι υπέροχη η ψαλμωδία και η υμνοδία.
1: Κατά τη Λατινοκρατία και την Τουρκοκρατία, το μοναστήρι αντιμετώπισε αντίξωες συνθήκες. Στην πρόσφατη ιστορία του, σημαντικές καταστροφές προκλήθηκαν από τα Οθωμανικά στρατεύματα κατά την Ελληνική Επανάσταση του 1821, αλλά και από βομβαρδισμούς κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Ήρθαν δίσεκτα χρόνια. Τα χρόνια της ενετοκρατίας, της φραγκοκρατίας. Έχουμε πολέμους, έχουμε καταλήψεις, έχουμε αρπαγές των θησαυρών του. Έχουμε για πάρα πολλά χρόνια εγκαταστημένους εδώ τους Λατίνους μοναχούς που προσπαθούν να εκδιώξουν εντελώς τους Ορθοδόξους. Και έχουμε τέλος την απελευθέρωση και την ανασυγκρότηση, αφού βέβαια και η όλη περιοχή και ιδιαίτερα η Θήβα έχει καταστραφεί από τους ενετούς και από τους Γενουάτες. Στα χρόνια της τουρκικής σκλαβιάς το μοναστήρι φαίνεται λίγο να έχει συνέλθει, γιατί μπορεί και περιθάλπτει τους ταλαιπωρημένους ραγιάδες, ιδιαίτερα τα παιδιά τους. Είναι ευτύχημα που σήμερα έχουν ανακαλυφθεί πλέον οι αρχαίοι χώροι, οι στοές, τη βόρεια πλευρά και αλλού, που λέγονται κατοικούμενα ή κατοικούμενα, γιατί εκεί έφεραν τα παιδιά τους χριστιανοί και τα έκρυβαν και έτσι γλίτωναν το παιδομάζωμα, τον εξιλαμισμό. Είναι το κέντρο ανεφοδιασμού των καπεταναίων της Ρούμελης, των αρματολών και των κλεφτών, ιδιαίτερα του πατέρα του Οδυσσέα Ανδρούτσου, του καπετάν Ανδρίτσου, ο οποίος το είχε ορμητήριο και το είχε και στρατόπεδο τον Ελαιώνα το σημερινό. Μάλιστα αναφέρεται ότι μια αποκριά του 1784 τον περικύκλωσαν εδώ με τα παλικάρια του, αμύνθηκαν, αλλά όταν έφεραν πολύ στρατό από τον Έγρυπο, από τη Χαλκίδα, από την Εύβοια και μεγάλες μπομπάρδες, υποχώρησε το τείχος και τότε το κατέλαβαν. Και ο μεν καπετάν Ανδρίτσος με τα παλικάρια του έφυγε από υπόγειες σύραγγες μέσα στη νύχτα και σώθηκαν, και οι Τούρκοι ξέσπασαν πάνω στους μοναχούς και στα χτίρια. Ήταν τόση μανία τους που δεν ήθελαν να αφήσουν τίποτα όρθιο και δεν άφησαν τίποτα ζωντανό. Ευτυχώς δύο απανωτές επεβάσεις του Οσίου ταρακούνησαν τον Αρχιπασά και έτσι έδωσε διαταγή να σταματήσουν οι καταστροφές. Έτσι σώθηκε το καθολικό στο σύνολό του και το μεγαλύτερο συγκρότημα, με πολλά τραύματα βέβαια. Αλλά δόξα τω Θεώ, το χαιρόμαστε, το ζούμε, το απολαμβάνουμε.

Όμως η πιο μεγάλη συμβολή είναι οι μοναχοί που πολέμησαν και πολλοί έμειναν στα πεδία των μαχών, με πρώτο τον μάρτυρα επίσκοπο Ισαΐα των Σαλώνων, ο οποίος κήρυξε και την Επανάσταση επίσημα στο Καθολικό στις 27 Μαρτίου του 1821. Με την παρουσία όλων των αγωνιστών της Ρούμελης και όχι σκοτώθηκε στη μάχη της Χαλκομάτας, αλλά και πολλοί άλλοι. Αλλά και όσοι επέζησαν με πρώτο έναν άλλον Ισαΐα, τον Ισαΐα τον Ταλιάνη, είχαν γεμάτα τα σώματά τους και τα στήθη τους από σπαθιές και ουλές και τραύματα που καμάρωναν ότι τα δώσαμε όλα για την πατρίδα, όπως είπα στο βασιλιά Όθωνα που τους επισκέφθηκε, αλλά τώρα πεθαίνουμε της πείνας. Και βέβαια ο Όθωνας έταξε, λέει, πάρα πολλά παράσημα και συντάξεις και εφόδια που δεν ήρθαν ποτέ. Ήρθαν όμως άλλες συμφορές. Οι Βαβαροί με την αντικλησιαστική νοοτροπία τους και συμπεριφορά τους ταλαιπώρησαν το μοναστήρι αυτό που είχε συμβάλει τόσο στον αγώνα. Βέβαια δεν το διέλυσαν όπως 413 μοναστήρια στην τότε ελεύθερη Ελλάδα, αλλά το ταλαιπώρησαν πάρα πολύ. Φαίνεται λίγο στις αρχές του 20ου αιώνα να έχει συνέλθει. Έρχεται μετά μικρασιατική καταστροφή, το μοναστήρι αγκαλιάζει πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των προσφύγων που έρχονται στα μέρη μας και παίρνουν κλήρους, όπως και τα γύρω χωριά, την περιουσία του, την αγροτική, το σύνολό της μοιράζεται, και μέχρι το 1965 έμεινε πλέον ελάχιστη σαν περιβαλλοντολογική προστασία γύρω από το μοναστήρι. Είναι όμως οι καταστροφές του πολέμου. Οι Γερμανοί το κατέστρεψαν δύο φορές. Βομβάρδισαν μετά τη σφαγή του διστόμου, έκαψαν τη βόρεια πλευρά και τη βιβλιοθήκη και λαιλάτισαν το μοναστήρι στο σύνολό του.

Η Μονή Σου Λουκά είναι ένα βυζαντινό μνημείο παγκοσμίου φήμης, μεγάλο προσκύνημα αλλά και πάρα πολύ σημαντικό μνημείο για το σύνολο της επιστημονικής κοινότητας. Το 1990 καταγράφτηκε ως μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, επιβεβαιώνοντας ακριβώς αυτό το χαρακτήρα που έχει το μνημείο. Για δύο λοιπόν λόγους κρίθηκε σκόπιμο να ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Καταρχάς, ο πρωτοποριακός αρχιτεκτονικός του τύπος, ο σύνθετος οκταγωνικός, και κατά δεύτερον τα εξέχοντα ψηφιδωτά, ιδιαίτερο δείγμα της βυζαντινής τέχνης, της κωνσταντινοπολίτικης βυζαντινής τέχνης. Όλα προμελετημένα, αριστοτεχνικά φτιαγμένα, μαρτυρούν την εμπειρία ανώνυμων συνεργείων που έφτασαν εδώ κατόπιν αυτοκρατορικών χορηγιών αλλά και κρατικών αξιωματούχων. Επομένως, στις αρχές του 11ου αιώνα, το οικοδόμημα αυτό ήταν πλέον υψωμένο.

Το μοναστήρι είχε μια πλούσια δραστηριότητα στη λατρεία, στην καλλιέργεια των γραμμάτων. Αναφέρονται πολλοί ότι ήταν τους μοναχούς που διάβαζαν και αντέγραφαν τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς τα συγγραμματά τους και απόρρισαν, και ότι έχει βγάλει αρκετούς πεπαιδευμένους. Στα νεότερα χρόνια είχαμε πάρα πολύ μεγάλο κύμα επισκεπτών, τουριστών ιδιαίτερα, και προσκυνητών. Και αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά δεν είναι και οι καλύτεροι παράγοντες και προϋποθέσεις για την αύξηση της ζωής των μοναχών, που θέλει άλλες προτεραιότητες ησυχίας, ηρεμίας και ειρήνης. Ωστόσο, προσπαθούμε να συμβιώσουμε.

0: Η Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά είναι ένα μοναστήρι που έχει τη σφραγίδα του χρόνου επάνω της. Ωστόσο, ζει και κινείται μέσα στην κοινωνία, η οποία δοκιμάζεται στην εποχή μας. Ποια είναι η συμβολή της στο σήμερα?
1: Όταν το μοναστήρι είχε την περιουσία του και σοδιές και μοναχούς και ήταν η ζωή αγροτική, είναι συγκινητική μέχρι τον πόλεμο η συμμετοχή στη ζωή των ανθρώπων που ήταν τότε σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Και επέζησαν τα χωριά αυτά είτε από αυτόν τον τρόπο είτε από τα κτήματα που πήραν και τα εργάστηκαν. Σήμερα ασφαλώς έχει συρρυκνωμένη δυνατότητα, αλλά και πολύ λίγους ανθρώπους. Ωστόσο, είναι μέσα στην παρακαταθήκη του Οσίου να στηρίζουμε τους προσκυνητές. Από το απλό κέρασμα, το παραδοσιακό, λουκούμι και το τσίπουρο, την καλόκαρδη καλημέρα, το νεράκι το κρύο και βέβαια στις περιπτώσεις των ανθρώπων που έρχονται, που έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, που προσπαθεί το μοναστήρι να συμβάλλει. Δεν έχει πολλές δυνατότητες. Όμως φιλοξενεί στο μέτρο που μπορεί. Είναι και αυτό κάτι για τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να ειρηνεύσουν με τον εαυτό τους, με τον Θεό, με τους άλλους. Συμβάλλει όσο μπορεί η Ιεραποστολικά Κυπηματικά και συμβάλλει και στο έργο της τοπικής μας εκκλησίας, Μητροπόλεως μας, η οποία βέβαια έχει αγκαλιάσει ξεχωριστά αυτό το τομέα με ένα νέο οργανισμό με 14 δομές, την Αρρωγή, που προσπαθεί να στηρίξει τον άνθρωπο, είτε τον άνθρωπο που είναι ταλαιπωρημένος από την πολύχρονη ανεργία, είτε τα καινούργια προβλήματα που έρχονται, που αναφέρονται στην υγεία, στην ανατροφή των παιδιών, των οικογενειών και των σπουδών τους.

0: Η Μονή του Οσίου Λουκά αποτελεί ένα μεγάλο μνημείο βυζαντινού μοναχισμού. Μετρά χίλια και πλέον χρόνια μοναστικής ζωής. Είναι ένας τόπος δύναμης, ένας τόπος πίστης ισχυρής.
1: Ο Οσίος Λουκάς το 1953 επισφραγίζει αυτή την επίγεια πορεία του, λέγοντας τα τελευταία λόγια, αφού είχε το προφητικό χάρισμα, ότι ο Θεός πρόκειται να δοξάσει πάρα πολύ αυτόν τον τόπο, για λόγους που εκείνος γνωρίζει, και πλήθη πιστών θα έρχονται μέχρι το τέλος του κόσμου εδώ να δοξάζουν το όνομά του. Μια προφητεία που πραγματικά επαληθεύθηκε, επαληθεύεται και πιστεύουμε θα επαληθεύεται. Γιατί οι άνθρωποι του Θεού είναι αληθινή γνήση, δεν επιζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, αλλά μόνο διαλαλούν τα μεγαλεία του Θεού. Κάποιοι χώροι έχουν μια μοναδικότητα, μια ιδιαιτερότητα που μπορεί να συγκινήσουν πιστούς και άπιστους. Εγώ θέλω να μαρτυρήσω ότι στα χρόνια της διακονίας μου, 1/4 του αιώνα, γνώρισα πάρα πολλούς ανθρώπους που ήρθαν τυχαία ή κάποιους που ήρθαν μόνο για την τέχνη. Και θέλω να μαρτυρήσω ότι πάρα πολλοί από αυτούς βρήκαν και το μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό. Όπως γνώρισα και ανθρώπους που είναι από άλλες ομολογίες, που μέσα σε αυτό το χώρο ένιωσαν το θεϊκό άγγιγμα, τη θεϊκή άβρα. Και έμειναν οι μέρες, τους φιλοξενήσαμε, προσπάθησαν να παρακολουθήσουν τη ζωή των μοναχών, τη λατρεία. Είναι ένας χώρος δύναμης γιατί υπάρχει το παρελθόν, το οποίο μας στηρίζει. Και ιδιαίτερα στην εποχή μας που ζούμε συνθήκες δύσκολες, πρωτόγνωρες, ισχυροί και δυνατοί εξουθενών τους λαούς και αδικούν το ανθρώπινο πρόσωπο, όταν πατάμε τα σπασμένα σκαλοπάτια και τα κατόφλια και τα μάρμαρα και αναλογιζόμαστε ότι από εδώ έχουν περάσει σε εξίσου δύσκολες και περισσότερο εποχές σκλαβιάς οι πρόγονοί μας, εδώ προσευχήθηκαν, εδώ αντρώθηκαν, εδώ θέργυψε ο πόθος και η ιδέα της ελευθερίας, είναι συγκεκριμένοι χώροι που μαρτυρούν με τον δικό τους τρόπο και με τις πτυχές της σελίδες της ιστορίας, τα γεγονότα που έγιναν. Ξέρετε, όλο αυτό φέρνει μια άλλη αίσθηση στον άνθρωπο που σκέπτεται, που αγωνίζεται, που ποθεί μια καλύτερη ζωή, που θέλει πραγματικά να συμβάλλει στο κοινό καλό.

0: Αυτοί οι χώροι που γνώρισαν καταιγίδες, που γνώρισαν συφορές, μπορούν και πάλι να φωτίσουν σαφάρι δυνατή τη ζωή των ανθρώπων και των επισκεπτών. Είναι ένα σημαντικό μέρος, ιερό, είναι μια σημαντική αναφορά και ενίσχυση. Κάθε πέτρα και κάθε πλάκα της αυλής και κάθε πατημασιά χώμα που είναι ποτισμένο με δάκρυα, με αίμα, μη λησμονούμε τα γεγονότα που διαχρονικά συνέβησαν, είναι μια μαρτυρία, είναι μια αναφορά, βγαίνουν πολλά βιώματα και οι πέτρες μιλούν με το δικό τους τρόπο για εκείνους που έχουν ευαίσθητα αυτιά να τις ακούνε.
1: Ο Όσιος Λουκάς αποτελεί ένα φώτεινο μονοπάτι.
0: Ασφαλώς. Και η ζωή του έχει πολλές πτυχές που μπορεί να μας αγγίξει. Η εκούσια πτωχία του, η αγάπη του και η φιλανθρωπία του και προπαντός τα χαρίσματα που του έδωσε ο Θεός δεν τα κράτησε για τον εαυτό του, δεν τα εκμεταλλεύτηκε. Αντίθετα, τα σκόρπισε πλουσιοπάρχουα. Ένα μήνυμα ότι ο άνθρωπος πρέπει να ξεπερνάει τα πλαίσια του ατομισμού του, που είναι το κήρυγμα το μεγάλο της εποχής μας, και να ξανοίγεται στον άλλο άνθρωπο, να τον αποδέχεται, να τον αγαπά και να τον διακονεί.

Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνεν κόλπις έχει συναίδιον. Το πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτε. Ο προαιώνιος Θεός και Άναρχος ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον θεοποιήσας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες αποστόλοι σε δείκνιον τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεώ το αναλυφθέντι.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Δεν έχω μέσα μου δυνάμεις, γιατί δεν έρχεται να με βοηθήσει το Πνεύμα, το Πανάγιο και Πανάγαθο Πνεύμα. Αυτό αποκαθιστά την ενότητα του νου, της καρδιάς και του σώματος, που διασπάστηκε με τη φοβερή πτώση του ανθρώπου. Μάταιες είναι οι προσωπικές μου προσπάθειες μόνες τους, χωρίς την παντοδύναμη δημιουργική βοήθεια του Πνεύματος. Εκείνο βέβαια είναι απέραντα φιλάνθρωπο και πολυέλαιο, αλλά η δική μου ψυχική ακαθαρσία δεν το αφήνει να με πλησιάσει.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζηιωαννίδη.
1: Περί της χριστιανικής ασκήσεως. Μελετούμε από το βιβλίο «Το χάραγμα του Χριστού στην καρδιά του ανθρώπου», του πατρός Ζαχαρία, από την Ιερά Μονή Αγίου Προδρόμου του Έσεξ. Στα πλαίσια αυτά, ο μοναχισμός αποτελεί ευγνώμονα ανταπόκριση στο πνεύμα της θυσίας του Χριστού, ενώ στο βάθος του δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εκπλήρωση των λόγων του. Ή της έρχεται πρόσμε και ου μισή τον πατέρα εαυτού και την μητέρα και την γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα αδελφάς, έτι δε και την εαυτού ψυχή, ου δυνατέ μου μαθητής είναι. Ως δεν απολέσει την ψυχήν αυτού ένε και νεμού, ούτω σώσει αυτήν. Ο μοναχισμός εμφανίστηκε στην πορεία της εκκλησιαστικής ζωής ως ένας διακεκριμένος καρπός της υγιούς συμπεριφοράς του σώματος της καινής κτήσεως. Επιδιώκει την εξομοίωση με την τελειότητα της ζωής του Χριστού. Αυτό σημαίνει ότι ο πιστός ακολουθεί τα ίχνη της επίγειας πορείας του. Την τελειότητα αυτή απαιτούν όλες οι εντολές του Χριστού. Στην κατάσταση όμως που βρίσκεται ο πιπτωκός άνθρωπος, δεν είναι σε θέση να ακολουθήσει τον Χριστό. Το κυριότερο εμπόδιό του είναι η υπερηφάνεια. Αυτή, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εμποδίζει την αγάπη. Γι' αυτό και όλη η ζωή του μοναχισμού στοχεύει στο πνεύμα της ταπεινώσεως του Χριστού για να φτάσει έτσι και στην τελειότητα της αγάπης του. Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αποστόλου Παύλου, όλα τα μέλη του σώματος της Εκκλησίας έχουν πνευματικά χαρίσματα με τα οποία μαρτυρείται η ενσωμάτωσή του στον Χριστό. Κάθε μέλος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού. Και ο μοναχισμός είναι τρόπος ζωής που παρέχει στον άνθρωπο τη μεγαλύτερη δυνατότητα να μιμηθεί το υπόδειγμα της ταπείνωσης του Χριστού και να γίνει μέτοχος των χαρισμάτων του πνεύματός του. Εδώ ακριβώς έγκυται η κεφαλαιόδης προσφορά του, χειραγωγή των μοναχών σε μια πορεία προς τα κάτω, χάριν της καινής εντολής του Χριστού, που εκπλήρωσή της είναι ζωή αιώνιος. Στη ζωή του κόσμου που μας περιβάλλει, διεξάγεται μια πάλη για εξουσία. Ο ένας θέλει να ανεβεί ψηλότερα από τον άλλο και να εξουσιάζει τους ασθενέστερους. Το μεγαλείο όμως του ανθρώπου ανακαλύπτεται όταν μπροστά στην ταπείνωση του πλησίων ταπεινώνεται ο ίδιος ακόμη περισσότερο και δίνει όλο τον χώρο στον αδελφό του. Αυτός είναι και ο θεσπέσιος συναγωνισμός ταπεινώσεως των αναγεννημένων εν Χριστώ και εμπνέεται από το πολίτευμα που καλλιεργεί η μοναχική αποταγή. Ο αγώνας της ταπείνωσης είναι και ο απαραίτητος όρος για τη μαθητεία στο πνεύμα του Κυρίου, όπως ο ίδιος παραγγέλει. «Δεύτε πρόσμε πάντες σηκωπιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε τον ζυγό μου και μάθετε απ' εμού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στη καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών». Πρόκειται λοιπόν για τέχνη, για επιστήμη που πρέπει να μάθουμε, αν θέλουμε να βρούμε το χάρισμα της αιώνιας ζωής, που δίνει ο Κύριος σε όσους τον ακολουθούν, όπου εάν υπάγει. Η απόκτηση της πνευματικής αυτής επιστήμης και η μετάδοση του ακρεφνούς ευαγγελικού πνεύματος στις επερχόμενες γενεές είναι το έργο και ο σκοπός του μοναχισμού. Το πνεύμα του Λόγου του Χριστού προς τον Άγιο Σιλουανό «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι» οριοθετεί την οδό του Χριστού και συνοψίζει το νόημα του ευαγγελικού μηνύματος. Ο Άγιος Σιλουανός αποκαλεί στις γραφές του τον λόγο αυτό «μεγάλη επιστήμη». Η δάσκαλο της επιστήμης αυτής είναι ο ίδιος ο Χριστός και η εκμάθησή της γίνεται εφόρου ζωής. Το περιεχόμενο της επιστήμης αυτής είναι η ταπείνωση του Χριστού που ως αμνός άμωμος και άσπυλος σφαγιάζεται για τη σωτηρία του κόσμου. Η γνώση της είναι δώρο θείο, απαραίτητο για την επιτυχή έκβαση του πνευματικού πολέμου προς τους νοητούς εχθρούς. το ταπεινό πνεύμα νικά τα σαρκικά πάθη και την αμαρτία, ελευθερώνοντας όλο το χώρο της ψυχής για να ενοικήσει μέσα της το πνεύμα Κυρίου. Όποιος κατέχει την επιστήμη αυτή, μπορεί να παραμείνει σταθερά στην οδό του Κυρίου, να είναι ενωμένος μαζί του και να κατέχει τον πλούτο των χαρισμάτων του. Όταν οι Απόστολοι παρεκάλεσαν τον Χριστό να προσθέσει σε αυτούς πίστη, ο Κύριος κατέκλυσε τη διδασκαλία του με την υπόδειξη «Και όταν ποιήσετε πάντα τα διεταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίες μεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε πεποιήκαμεν». Και σε άλλο πάλι σημείο του Ευαγγελίου ο Κύριος θέτει ως όρος μαθητείας στο πνεύμα του «Το μισήν τη ψυχήν ημών εν το κόσμο τούτο, των παθών, και έτσι όπου εστίν εκείνος, εκεί θα είναι και ο διάκονός του». Αλλά και ο Άγιος Σιλουανός, ο διάκονος της μεγάλης αυτής επιστήμης, λέει «Αν κάποιος θέλει να μετανοήσει αληθινά και να ακολουθήσει τον Χριστό όπου αν υπάγει και βλέπει ότι βρίσκεται στον άδη της αχριώσεως και του χωρισμού από Αυτόν, πρέπει εκούσια να καταδικάσει τον εαυτό του ως άξιο αυτού του άδη για τις αμαρτίες του, αναθέτοντας ωστόσο με πίστη τα πάντα στο έλεος εκείνου, που πρώτος για μας κατέβηκε στον Άδη, για να μας ελευθερώσει και να μας ανεβάσει στη βασιλεία της αγάπης του». Την αλήθεια της μεγάλης αυτής επιστήμης γνώριζαν οι προφήτες, σύμφωνα με τους λόγους του προφήτη Μιχαία. «Οργήν Κυρίου υπήσω, ότι ήμαρτον αυτό», αλλά και του προφήτη Δανιήλ, «Σύ Κύριε η δικαιοσύνη και ημίν η αισχύνη του προσώπου». Το θαύμα της επιστήμης αυτής δε διακήρυξαν προφητικά οι όσοι τρεις παιδες στη Βαβυλώνα, κατέκριναν εκούσια τον εαυτό τους ως άξιο της καταδίκης της Καμίνου, παίρνοντας επάνω τους τις αμαρτίες και τις ανομίες όλου του Ισραήλ, που τότε είχε αποστατήσει από την πίστη του Χριστού, από την πίστη των πατέρων τους. Τότε ακριβώς κατέβηκε από τον ουρανό στην Κάμινο ένας τέταρτος πες για να δροσίσει τη φλόγα και να συντροφεύσει τους τρεις παιδες που άδικα έπασχαν. Πρώτος λοιπόν που δίδαξε τέλεια την μεγάλη αυτή επιστήμη ήταν ο καλός ληστής. Ενώ ήταν πάνω στο σταυρό και έβλεπε με τα μάτια της ψυχής του την κόλαση που τον ανέμενε για τα έργα του, βρήκε τη δύναμη να ομολογήσει γενναία τη δική του αδικία, αλλά παράλληλα και την αθωότητα του εσταυρωμένου Θεού. Ο Κύριος πρόσεξε τον ληστή και τον έβαλε πρώτο στον Παράδεισο την ίδια ημέρα. Ο Μέγας Απόστολος των Εθνών λέει «Ήγαρε αυτούς διεκρίνομεν εκουσίως, ούκανε κρινόμεθα», δηλαδή δεν θα κρινόμασταν ακούσια. Με άλλα λόγια, αν μάθουμε το πνεύμα της μεγάλης επιστήμης και εκούσια αυτό κατακρινόμαστε για την αχριότητα και την αμαρτωλότητά μας, τότε ο Κύριος θα μας ελευθερώσει από την ακούσια και έσχατη κρίση και θα μας δώσει πνεύμα που θα μαρτυρεί αναντήρητα στην καρδιά της σωτηρία μας. Η μεγάλη επιστήμη αυτή υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα και είναι ανέφικτη στην τελειότητά της. Εμπνέεται όμως από τη χάρη του Θεού. Κατά το μέτρο που ο άνθρωπος συμμορφώνεται προς το πνεύμα των εντολών του Θεού, αυξάνει η ενέργεια της χάρη του στην ψυχή του και πληθαίνει η ευγνωμοσύνη του για τον Χριστό και τη σωτηρία που εργάστηκε για τους αμαρτωλούς. Όταν δυναμώσει η χάρη και η μεγάλη αγάπη του Χριστού αγγίξει την καρδιά, μεταδίδεται στον άνθρωπο η δύναμη να στερεωθεί στην οδό του Κυρίου με τον θεοπρεπή πόθο, ώστε να αυξηθεί η δόξα του Σωτήρος Θεού, ενώ ο ίδιος ζητά να ελαττωθεί για τις αμαρτίες του. Επιθυμεί δηλαδή να δώσει όλο τον χώρο της καρδιάς του στον ουράνιο επισκέπτη. Η θεοδίδακτη αυτή επιστήμη εμπνέει τον μοναχό να πορευθεί στα ίχνη του Κυρίου. Όσο περισσότερο πλησιάσει τον Χριστό στην ταπεινή κατάβαση, τόσο περισσότερο θα τον προσεγγίσει και στην ένδοξη ανάβασή του. Θα του μεταδοθεί με άλλα λόγια η κατάσταση του Αναστάντος Χριστού, με τη δύναμη του Πνεύματός του θα αγκαλιάσει προσευχόμενος όλα τα πλάτη του χώρου και των αιώνων. Θα γίνει μέτοχος της παγκοσμιότητας του νέου Αδάμ και πρέσβης για όλο το γένος του παλαιού Αδάμ. Θα εκπληρωθεί τότε η κλίση του μοναχού, που γίνεται κατά τον λόγο του Αγίου Σιλουανού, οικέτης για ολόκληρο τον κόσμο.

οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις των ουρανών, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφθής αφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε πάλιν ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανών, λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διηπόρουν αλλήλεις. Τίση θέα αυτή, άνθρωπος μεν τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται.

Όταν η NASA άρχισε να στέλνει αστροναύτες στο διάστημα, ανακάλυψαν πως οι στυλογράφοι δεν δουλεύανε με βαρύτητα 0, αφού η Μελάνη δεν κατέβαινε για να γράψει. Λύση πρώτη. Μετά από 6 χρόνια και 12 εκατομμύρια δολάρια, έφτιαξαν έναν στυλογράφο που δούλευε κάτω από 0 βαρύτητα, ανάποδα, μέσα στο νερό, σε οποιαδήποτε επιφάνεια και με θερμοκρασίες που κυμαίνονται από πολλούς βαθμούς υπό του μηδενός μέχρι τους 300 βαθμούς Κελσίου. Λύση δεύτερη. Και οι Ρώσοι τι έκαναν? Χρησιμοποίησαν μολύβια.

Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, για άλλη μια φορά χαίρετε και με τη βοήθεια του καλού Θεού είμαστε και πάλι εδώ μαζί με τους αγαπητούς φίλους μας για να κάνουμε έναν περίπατο όπως κάνουμε κάθε Τετάρτη από τις 8 μέχρι τις 9, έναν περίπατο σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας. Έναν περίπατο που θα μας βοηθήσει να εμβαθύνουμε για άλλη μια φορά σε πνευματικά θέματα. Και όταν λέμε πνευματικά θέματα, εννοούμε θέματα που ωφελούν και βοηθούν στην προκοπή μας για την σωτηρία μας. Και είναι οπωσδήποτε όμορφο να λέει κανείς κάνουμε έναν περίπατο σε μια ακρογελιά, σε μια ακροθαλασσιά, και είναι όμορφο να το κάνουμε και στην πράξη αυτό, έτσι, όχι μόνο με αλληγορική σημασία όπως το λέμε εμείς σήμερα, γιατί έτσι μόνο η ψυχή μας, όχι μόνο το σώμα, αλλά και η ψυχή μας, προπαντός η ψυχή μας, μπορεί να γαλινεύει και μπορεί να ηρεμεί και να βγαίνει έτσι μέσα από το δεδαλώδες, θα λέγαμε, τοπίο στο οποίο την εισάγουμε με τον τρόπο που ζούμε στην σημερινή μας εποχή. Δεν συμφωνείτε? Δεν θα είναι κάτι που θα μπορούσε να αναπαύσει την ψυχή του ανθρώπου?
1: Σίγουρα. Και στις μέρες μας το χρειάζεται πολύ, ναι, η ψυχή του ανθρώπου, ναι, την ηρεμία.
0: Αλλά πού την είδατε ποτέ την ψυχή όμως?
2: Πάντερ, να ρωτήσω. Ψυχή, ακούμε για ψυχή. Τι είναι η ψυχή, να το πούμε?
0: Ακριβώς. Τι είναι δε η ψυχή, τι
2: εγώ
0: είναι
2: δε? Θα έλεγα, όπως το σκέφτομαι δηλαδή, μπορεί να είμαι και λάθος. Θα έλεγα ότι είναι η δύναμη του εαυτού μας, η έκρηξη για ζωή, η αίσθηση που νιώθουμε και μας διαπερνά ολόκληρους, η διάθεση για δημιουργία, όνειρα, ελπίδα, όπως συναισθήματα, χαρά, πόνος, λύπη. Θα έλεγα η ψυχή είναι ο καθρέπτης του προσώπου μας, είναι το κέντρο του εαυτού μας. Το σώμα απλώς ακολουθεί, σαν να είναι καράβι που το οδηγεί ο κυβερνήτης. Έτσι νιώθω εγώ την ψυχή.
0: Αν είναι, ναι, καλά το είπες. Να θέσω όμως ένα ερώτημα. Αν είναι έκφραση του προσώπου, δύναμης, δημιουργία κτλ. Η ψυχή, όταν πεθάνουμε, δεν έχει έκφραση το πρόσωπο, άρα η ψυχή τερμάτισε. Είδες πως φτάνουμε σε ένα άλλο ερώτημα.
2: Σε ένα άλλο ερώτημα.
0: Ναι. Αλλά... καλά έκανες και προσπάθησες να μας δώσεις τον όρο, ας το πούμε έτσι, τον όρο για την ψυχή, αλλά...
2: όπως το σκέφτομαι εγώ, όπως το νιώθω. Αλλά όμως ήθελα και τη δική σας την...
0: ναι.
1: Όπως είχαμε πει, Πάντερ, και σε προηγούμενη εκπομπή, είχαμε αναλύσει τη φύση του ανθρώπου και είπαμε ότι ο άνθρωπος είναι... έχει, ας το πούμε, δύο συστατικά, να το πω έτσι απλά. Την ψυχή και το σώμα.
0: Ναι. Ο Θεός... έπλασε τον άνθρωπο, δηλαδή συγχρόνως έπλασε και το σώμα, έπλασε και την ψυχή.
1: Και μάλιστα τα είχε πλάσει ταυτόχρονα, όπως είχαμε πει, και σώμα και ψυχή.
0: Ναι, και δεν είναι εκεί στο εμφύσιμα που ενεφύσισε πνοή ζωής, δεν είναι εκεί η ψυχή, είχαμε πει, αλλά εκεί είναι εμφύσιμα, είναι το πνεύμα του Άγιο. Έτσι, τα χαρίσματα γενικότερα που εκφράζονται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Άρα λοιπόν, πλάθοντας ο Θεός το σώμα, πλάθει και την ψυχή, και αφού δεν είναι πνοή Θεού η ψυχή και δεν θα μπορούσε να είναι πνοή Θεού γιατί δεν είναι ένα κομμάτι του Θεού, άρα η ψυχή είναι κάτι το υλικό τότε. Έτσι,
1: ναι,
0: δεν είναι, δεν είναι ενέργεια.
1: Έτσι όπως το λέμε, ναι.
2: Όχι.
0: Είναι κάτι το υλικό. Είναι ύλη. Βέβαια, κάτι πολύ λεπτότερο από ότι είναι το σώμα, έτσι. Αλλά είναι ύλη. Όπως και η ενέργεια. Τι είναι η ύλη? Έτσι έχουμε τον νόμο του Αϊνστάιν που η ύλη μετατρέπει σε ενέργεια και η ενέργεια σε ύλη. Άρα δεν έχουμε κάτι το απλώς μία ενέργεια που χάνεται και σβήνει και εξαφανίζεται. Έτσι είναι κάτι που μένει, αυτό είναι βασικότατο. Απλώς το σώμα την περιορίζει στα όρια του σώματος. Και βλέπετε τώρα πόση δυσκολία βρήκαμε να πούμε τι είναι ψυχή. Έτσι, πού βρίσκεται η ψυχή, πώς είναι η ψυχή? Δεν την βλέπουμε. Βλέπετε την ψυχή?
1: Όχι.
0: Δεν τη βλέπουμε. Τις εκδηλώσεις τις βλέπουμε. Έτσι, το σώμα μας το βλέπουμε. Το βλέπουμε πολύ καλά. Και αν πέσει το σώμα, το σηκώνουμε εύκολα. Λέμε τον άλλο δώσε μου το χέρι, ξέρουμε από πού θα τον πιάσουμε, πώς θα τον πιάσουμε, το σηκώνουμε. Αν πέσει η ψυχή, πώς θα τη σηκώσουμε?
1: Είπατε, Πάτερ, τις εκδηλώσεις τις βλέπουμε. Παρότι δηλαδή βλέπουμε τις εκδηλώσεις, είναι πολύ δύσκολο πάλι αυτές τις εκδηλώσεις να τις κατανοήσουμε και να τις αναλύσουμε. Εδώ το σώμα που το ξέρουμε, ας το πούμε, καλύτερα, και πάλι πολλές αρρώστιες ή πολλά άλλα πράγματα δεν τα γνωρίζουμε εμείς οι απλοί άνθρωποι. Δεν είμαστε σε θέση να τα ξέρουμε. Πόσο μάλλον την ψυχή που δεν την ξέρουμε όπως το σώμα.
0: Πολύ σωστά. Κάτι που δεν το βλέπουμε έτσι με τις αισθήσεις εύκολα και δεν μπορούμε και να το αναλύσουμε, να το παρατηρήσουμε. Και μάλιστα ενθυμίστε τι είχαμε πει. Λέμε ότι η ψυχή περιορίζεται στα όρια του σώματος. Έτσι. Και όμως η ψυχή μπορεί να βγει, η ψυχή έχει κινήσεις που βγαίνει από το σώμα, ας το πούμε έτσι. Έχει δυνατότητα προέκτασης, όχι βγαίνει, δεν φεύγει από το σώμα. Δεν χωρίζεται, ενωμένα είναι ψυχή και σώμα. Αλλά βγαίνει, έχει μια προέκταση. Επί παραδείγμα ότι η ψυχή μπορεί να φτάσει αυτή τη στιγμή με τη σκέψη σε άλλους τόπους. Να κάνει πράξεις και ενέργειες που δεν φαίνονται και τις κάνει όλες με την δική της δυναμικότητα.
2: Ναι, αυτό, Πάτερ, δεν είναι ψυχή όμως, είναι σκέψη. Είναι. Σκέψη και σκέψη είναι περικλεί μέσα στον όρο ψυχή.
0: Τι είναι, μπράβο, τώρα να το πούμε λίγο καλύτερα, αλλά μην φύγουμε από το πρώτο θέμα. Η ψυχή έχει τρεις δυνάμεις. Βούληση, νόηση, σκέψη, συναίσθημα. Άρα λοιπόν, όταν ο άνθρωπος σκέπτεται, η ψυχή σκέπτεται. Απλώς η διεργασία γίνεται στον εγκέφαλο. Η διεργασία. Όταν επί παραδείγματι σηκώσω το χέρι να δείρω κάποιον ή όταν ανοίξω το στόμα να βρίσω κάποιον ή να επενέσω κάποιον, η ψυχή το κάνει. Απλώς η διεργασία γίνεται μέσα από το σώμα.
2: Τα οργανικά.
0: Πώς?
2: Οργανικά.
0: Ναι, μέσα από το σώμα
2: γίνεται. Εκδηλώνεται.
0: Δεν δηλαδή, μπορεί με άλλον τρόπο η ψυχή να δουλέψει. Έτσι. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι εκδηλώσεις της ψυχής. Βούλησης, νόησης, συναίσθημα. Και είπαμε προηγουμένως ότι η ψυχή δεν γίνεται κατανοητή εύκολα. Έτσι, αν το σώμα δεν μπορούμε να το κατανοήσουμε τόσο εύκολα, πόσο μάλλον την ψυχή που δεν τη βλέπουμε. Και για έναν άλλο λόγο ακόμη είναι δύσκολο να προσεγγίσει κανείς την ψυχή. Γιατί όταν δημιούργησε ο Θεός τον άνθρωπο, πώς τον έπλασε?
2: Κατ'
0: εικόνα και καθομοίωση. Άρα λοιπόν λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάτι πολύ ωραίο. Άρα ο άνθρωπος έχει κάτι από τον Θεό. Και αυτό το κάτι από τον Θεό είναι η απεραντοσύνη, ένα στοιχείο. Όπως είναι απέραντος ο Θεός, έτσι και ο άνθρωπος αγγίζει την απεραντοσύνη. Γι' αυτό και η ψυχή δεν έχει πέρατα. Δεν μπορείς να πεις ότι την έχω εξιχνιάσει. Μιλάμε για εγωισμό, μιλάμε για υπερηφάνεια, μιλάμε για φιλοδοξία και όταν πάμε να τα προσεγγίσουμε αυτά τα πράγματα βρισκόμαστε σε μια τέτοια κατάσταση, ένα χάος που δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο ο τρόπος με τον οποίο εκδηλώνεται η ψυχή αλλά και ο τρόπος με τον οποίο συνθέτει τις εκδηλώσεις. Έτσι, αν μέσα από κάποια χημικά στοιχεία, τα βασικά χημικά στοιχεία συνθέτουμε τον κόσμο, έτσι, συνθέτουμε τον κόσμο, τότε βάλτε με τις συνθέσεις της ψυχής, του ψυχικού κόσμου, τι συνθέτουμε. Λέμε παίρνουμε υδρογόνο, παίρνουμε και οξυγόνο, δύο μέρη του ενός, ένα μέρος του αλουνού και φτιάχνουμε το νερό. Άλλη σύνθεση, φτιάχνουμε χίλια δυο χημικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν και με την ψυχή, όπως αυτός ο κόσμος είναι απέραντος με λίγα στοιχεία, χημικά, βασικά στοιχεία, έτσι και η ψυχή του ανθρώπου είναι απέραντη. Δεν μπορούμε να την ερευνήσουμε. Και όταν μάλιστα είναι κατ' εικόνα Θεού και καθομοίωση, με σκοπό να φτάσει τον Θεό, πού να την εντοπίσουμε?
1: Πάτερ, να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Η έκφραση που χρησιμοποιούμε ότι το σώμα μας είναι η κατοικία της ψυχής είναι σωστή? Μπορούμε να το θέτουμε έτσι? Εφόσον η ψυχή είπαμε ότι έχει τρεις διαστάσεις, mm-hmm. η βούληση, η νόηση και το συναίσθημα. Mm-hmm. Αφορούν το σώμα mm-hmm. στην ουσία, αλλά μπορούμε να λέμε ότι η ψυχή κατοικεί μέσα στο σώμα?
0: Δεν είναι ορθός ο όρος. Δεν είναι ορθός, γιατί όταν λέω κατοικώ κάπου, άρα αύριο μπορώ να κατοικώ κάπου αλλού. Σήμερα κατοικώ εδώ, αύριο μπορώ να μετοικήσω και έχουμε τη μετεμψύχωση, μετενσάρκωση, πώς τα λέμε αυτά όλα τα πράγματα. Όχι, δεν είναι κατοικία του σώματος. Ούτε το σώμα είναι δέσμιο της ψυχής. Υπάρχει ολοκληρωτική δέσμευση και εξάρτηση ψυχής και σώματος, απόλυτη, μόνο που ο θάνατος έφερε τον χωρισμό αυτόν. Ο θάνατος έφερε τον χωρισμό. Δεν είναι κάτι φυσικό. Γι' αυτό και λέγουν οι πατέρες ότι όταν ο άνθρωπος πεθάνει κατά την Ανάσταση της κρίσεως, βλέπετε μέσα σε ένα κημητήριο που έχουμε τα οστά στο χωνευτήρι, χιλιάδες οστά. Η κάθε ψυχή θα αναγνωρίσει τα οστά της, τα δικά της, και θα τα παραλάβει. Άρα λοιπόν η ψυχή και το σώμα είναι αλληλένδετα. Και ποιος μας λέει ότι δεν κατοικεί το σώμα στην ψυχή? Επειδή το βλέπουμε. Ποιος το σώμα περιβάλλει την ψυχή ή η ψυχή περιβάλλει το σώμα?
3: Πάντως η στενή σχέση που έχουν είναι σίγουρη και αποδεδειγμένη, γιατί κάποιες στιγμές όταν χαίρεται το σώμα με κάποια υλικά πράγματα, χαίρεται και η ψυχή μας. Με ένα πλούσιο φαγητό, με κάτι, πολλές φορές αισθανόμαστε ότι χαίρεται και η ψυχή μας.
0: Έχουμε μία αμφίδρομη, όπως το λέτε, κίνηση. Χαίρεται, και να το πάρουμε και διαφορετικά. Πονάει η ψυχή.
3: Ναι, και το αντίθετο.
0: Αμέσως βγαίνει.
3: Είναι αυτό που λέει και στον παρακλητικό κανόνα. Ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή.
0: Ακριβώς.
3: Και θα μπορούσαμε να το πούμε και αντίστροφα.
0: Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Άρα λοιπόν η ψυχή είναι ένας χώρος τεράστιος, άγνωστος, αλλά όχι τελείως άγνωστος. Τον προσεγγίζουμε με τις εκδηλώσεις που έχει.
1: Συγγνώμη, πριν προχωρήσουμε να υπενθυμίσουμε και τα τηλέφωνα, και προχωρήσαμε αρκετά. Για όποιον ακροατή θέλει να συμμετέχει, το τηλέφωνο είναι το 2410-624-926.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία.
2: Ναι, πατέρ, ήθελα να ρωτήσω για τις αρρώστιες. Λοιπόν, όπως λέμε, το σώμα που είναι ευάλωτο σε αρρώστιες, όπου φυσικά υπάρχουν και οι γιατροί για να το γιατρεύουν, ως ανασημείο βέβαια. Το σώμα επίσης πρέπει να προστατεύεται, γιατί κινδυνεύει ανά πάση στιγμή, και γι' αυτό το λόγο έχουμε μέρη να το προστατέψουμε, και πραγματικά προνοούμε να μην μας λείψει τίποτα. Με την παραμικρή ενόχληση σπέβδουμε στο γιατρό και γενικά το φροντίζουμε και το αναπαύουμε, γιατί το αγαπάμε. Το σώμα μας όμως κάποια στιγμή μας εγκαταλείπει παρά τη θέλησή μας. Αυτό που μένει τώρα είναι η ψυχή. Γι' αυτή θέλω να ρωτήσω, που είναι νομίζω κυβερνήτης του σώματός μας και δεν την πολυδίνουμε σημασία. Και όμως και αυτή αρρωσταίνει. Και τι αρρώστιες. Χειρότερες.
0: Ναι,
2: για θα έλεγα του σώματος. Θέλω να ρωτήσω, πάντα, για την αρρώστια της ψυχής. Μια και εσείς ως πνευματικός διακρίνετε αυτές τις καταστάσεις. Υπάρχουν και γιατροί ψυχολόγοι, που και αυτοί λένε ότι ξέρουν να γιατρεύουν τις ψυχές. Επίσης υπάρχει και το αρχαίο ρητό γνώθησε αυτόν, να γνωρίσει τον εαυτό σου, που σημαίνει να ανακαλύψει ποιος είσαι. Η ψυχή είναι κάτι που δεν φαίνεται. Ποιος μπορεί να ξέρει καλύτερα την ψυχή? Τη ψυχή που είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερας αξίας από το σώμα, το φθαρτό.
0: Μας λες μια αρρώστια της ψυχής, είπες.
2: Βεβαίως. Συνήθως υπάρχει μαρασμός. Απογοήτευση.
0: Ναι.
2: Και κατάθλιψη. Και σε βαθμό μετάσχεση, δηλαδή πολύ. Και αυτοκτονία ακόμα, μέχρι σε αυτό το σημείο.
0: Άγχος, στρες δηλαδή και τα λοιπά.
2: Ναι. Ναι.
1: Και ειδικά σήμερα, πάντα στις μέρες μας, βλέπουμε ότι γίνεται πολύς λόγος. Όποια εφημερίδα και να ανοίξεις, όποια εκπομπή και να ακούσει, οτιδήποτε, μιλάνε για κατάθλιψη. Ναι. Και μάλιστα στις γυναίκες κυρίως.
0: Ναι.
1: Το εξειδικεύουν εκεί πιο πολύ, δεν ξέρω γιατί.
0: Μπορείτε πριν προχωρήσουμε να μου πείτε εσείς καμιά άλλη αρρώστια της ψυχής?
3: Οι αρρώστιες της ψυχής, πάντως, είναι αυτό που είπαμε και πριν. Είπαμε πόσο στενά συνδεδεμένη είναι η ψυχή με το σώμα. Βλέπουμε και πάλι ότι οι αρρώστιες της ψυχής εκδηλώνονται από το σώμα. Δηλαδή η μελαγχολία, η κατάθλιψη, το στρες, το άγχος, οι φοβίες, ο πανικός, όλα αυτά που ταράσουν την ψυχή εκδηλώνονται από το σώμα.
0: Ναι, και επίτηδες σας ρώτησα να μου πείτε ασθένειες της ψυχής, και αν τώρα κάποιος ακροατής μπορούσε να είναι στη γραμμή και να τον ρωτήσουμε περίπου.
3: Και η μεγαλύτερη, συγγνώμη πάτερ, η μεγαλύτερη βέβαια ασθένεια της ψυχής είναι η αμαρτία, η οποία περικλεί βέβαια.
0: Εκεί ήθελα να φτάσουμε, γιατί βλέπετε, επηρεασμένοι από την εποχή μας, έτσι, πολύ επηρεασμένοι από την εποχή μας, εντοπίζουμε ως ασθένεια της ψυχής το άγχος, το στρες, την απογοήτευση, τη μελαγχολία, την υστερία, τον πανικό, την κοινωνική φοβία και άλλες προσωπικές διαταραχές και χίλια δυο άλλα πράγματα που βρίσκονται, υπάρχουν στους ανθρώπους. Κι όμως η πιο βαριά αμαρτία, η πιο βαριά ασθένεια της ψυχής είναι η αμαρτία. Μια ασθένεια που αγγίζει και το σώμα και την ψυχή. Βαριά ασθένεια. Από την πρώτη στιγμή του ανθρώπου. Και η οποία τώρα ασθένεια επεκτείνεται σε πολλές, πάρα πολλές καταστάσεις. Η αμαρτία δηλαδή επεκτείνεται σε πάρα πολλές καταστάσεις. Βέβαια, Έτσι πως το προσεγγίσατε, δεν κάνατε λάθος, γιατί αντιγράψατε τους σύγχρονους ψυχολόγους, ψυχαναλυτές, ψυχιάτρους, ψυχοθεραπευτές, ό,τι πως θέλετε πείτε το.
2: Υπάρχουν πάντα συγγνώμη και medium που βγαίνουν και λένε θα σας λύσουν τα προβλήματα. Τους βλέπεις διάφορες και λένε ελάτε εδώ πέρα και παίρνουν οι άνθρωποι να τους λύσουν τα προβλήματα. Τα ψυχολογικά τους προβλήματα.
0: Όλοι γίνονται σύμβουλοι ψυχικής υγείας, να το πω έτσι.
3: Πάντως να πούμε, πάτερ, πάνω σε αυτό που είπατε και πριν, ότι η αμαρτία ήταν αυτή όμως που έβαλε όλα αυτά τα προβλήματα στη ζωή μας. Γιατί πριν την πτώση, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δεν υπήρχε δάκρυ, λέει, στον Αδάμ. Μετά την πτώση έφυγε αυτή η ειρήνη. Και στη μίμηση Χριστού αναφέρει ότι απόλυτη ασφάλεια, λέει, και ειρήνη στο σημερινό κόσμο δεν γίνεται να βρεις.
0: Ακριβώς.
3: Μετά την αμαρτία, μετά την πτώση, εφόσον η αμαρτία μπήκε στη ζωή μας, δημιουργήθηκαν τα προβλήματα τα ψυχολογικά.
0: Ακριβώς. Τώρα, έχουμε και ένα ερώτημα, για να προχωρούμε έτσι σιγά σιγά, που είναι πολύ σοβαρό θέμα. Το ερώτημα λέει, αυτοί που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, γιατί τα έχουν? Ναι, ο αγαπητός ακροατής μας στην πορεία της συζήτησης θα καταλάβει και την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Αλλά ας το δούμε λιγάκι. Πότε άρχισε να γίνεται όλη αυτή η συζήτηση ψυχή ο άνθρωπος έχει από τη στιγμή που δημιουργήθηκε? Έτσι. Πότε άρχισε να γίνεται αυτή η πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση με ψυχιάτρους, ψυχαναλυτές, ψυχοθεραπευτές, ψυχολόγους, συμβούλους ψυχικής υγείας? Πότε, μπορείτε να μου πείτε, πότε περίπου άρχισαν όλα αυτά να έχουν τόση έμφαση?
3: Όχι πολύ παλιά πάντως, γιατί παλιότερα οι άνθρωποι, όπως έχω διαβάσει, έλεγαν πεινάω. Κανένας δεν έλεγε νιώθω άγχος, νιώθω στρες. Άρα πιστεύω ότι χρονολογείται πολύ κοντά ίσως στη δική μας.
0: Δεν είχαν στρες, δεν είχαν άγχος, άρα και τότε.
3: Ίσως δεν το εκδήλωναν ή δεν τους γινόταν τόσο έντονο όσο το κάνουμε εμείς να φαίνεται
0: δεν
3: τόσο έντονο.
0: Δεν το εντοπίζαν.
3: Δεν το εντόπιζαν, ναι.
1: Μήπως, πάτερ, θέλετε να μας πείτε τώρα που τα υλικά αγαθά είναι σε αυθονία, τώρα υπάρχει και αυτός ο προβληματισμός για τα ψυχολογικά προβλήματα, ενώ παλιά που δεν είχαμε υλικά αγαθά, δεν είχαμε αυτά τα προβλήματα?
0: Ναι. Κάτι πας να προσεγγίσεις, αλλά ας το δούμε λιγάκι μέσα από την πραγματικότητα. Ο πρώτος ψυχαναλυτής, έτσι, αυτός που μίλησε για την, για το ασυνείδητο ή το υποσυνείδητο κτλ. Ο πρώτος ψυχαναλυτής, γενικά να το πούμε, ποιος ήτανε, αν τον ενθυμίστε, ο Φρόιντ.
2: Έτσι.
0: Ο οποίος Φρόιντ όμως, προσέξτε τώρα, αυτό είναι, έχει πολύ βασική σημασία. Γεννήθηκε το 1895. Δηλαδή, στον αιώνα μας. Προηγούμενο αιώνα. Έτσι.
2: Εδώ και 100 χρόνια.
0: Τον 20ο αιώνα. Λοιπόν, 20 αιώνες από τη γέννηση του Χριστού. Αυτός βρέθηκε να κάνει αυτήν την εντόπιση και να αναλύσει την ψυχή. Παλαιότεροι τι κάνανε, αδιαφορούσαν για την ψυχή. Μέναν έτσι, πέρα από το αν είχαν ή δεν είχαν προβλήματα, αδιαφορούσαν για την ψυχή. Δηλαδή τώρα εντοπίσαν ότι υπάρχει υποσυνείδητο, τώρα εντοπίσανε ότι υπάρχει απόθυσης, τώρα βρέθηκαν όλα αυτά τα πράγματα. Και μάλιστα ο ίδιος ο Φρόιντ πώς ξεκίνησε, νευρολόγος ήταν, έτσι, γιατρός, νευρολόγος. Είδε, λέει, ένα παράξενο όνειρο με μια Ήρμα. Κάποια Ήρμα, η οποία Ήρμα ήταν μια ασθενής, δική του ασθενής, η οποία έπασχε από υστερία. Και κάποια στιγμή βλέπει κάποιες εικόνες αυτής της πέλας, της Ήρμα, και αρχίζει να σκέπτεται και να λέει τι είδα στο όνειρο. Είδα αυτές τις παραστάσεις, είδα αυτές τις εικόνες. Άραγε, θα έλεγε κανείς, πρώτη φορά έβλεπε όνειρο στη ζωή του. Η πρώτη φορά είδαμε εμείς όνειρα στη ζωή μας κάποια στιγμή. Ή για τους ανθρώπους τότε πρωτοεμφανίστηκαν τα όνειρα, ή οι ονειροκρίτες ή χίλια δυο άλλα πράγματα γύρω από τα όνειρα τώρα ξεκίνησαν? Όχι. Τι ήταν εκείνο που τον έκανε τον Φρόιντ να πρέπει οπωσδήποτε να καθίσει να αναλύσει ένα όνειρο με μια ασθενή? Ίσως η ειδικότητά του, δεν ξέρω. Πάντως το παράξενο είναι το εξής, ότι αυτά όλα ξεκίνησαν, οι ψυχαναλύσεις, ψυχοθεωρίες και τα λοιπά, ψυχοθεραπείες, από πότε? Τον αιώνα εκείνο, το 1800 και, εμφανίζεται ο Δαρβίνος, έτσι. Και ο Δαρβίνος τι είχε πει, ενθυμίστε, τι είπε? δεν νομίζω να διαφέρει, λέει ο πίθηκος.
2: Α, ναι, για τον άνθρωπο.
3: Ναι,
0: εξέλιξης. Ναι, εξέλιξης, ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο, δεν ήθελε να αποδεχθεί. Ό,τι σχέση, λέει, έχει ο πίθηκος με τον Θεό, αλλά τόση σχέση έχει και ο άνθρωπος με τον Θεό. Εκεί έφτασε να λέει. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε τι σημαίνει? Ότι ο άνθρωπος άρχισε να εγκαταλείπει τον πνευματικό τομέα, τον πνευματικό χώρο, και άρχισε να στρέφεται στην ύλη. Όταν εγκαταλείψω τον Θεό, τότε αναγκαστικά στρέφουμε μόνο στην ύλη. Γιατί ποιος ψυχίατρος, ποιος ψυχολόγος, ποιος ψυχαναλυτής βλέπει τον ψυχαναλυόμενο, την ψυχή μάλλον του ψυχαναλυόμενου, ως κάτι αθάνατο? Να πάμε να ρωτήσουμε έναν ψυχολόγο, έναν ψυχαναλυτή, πριν ξεκινήσει την ψυχανάλυση. Αυτό που έχεις τώρα μπροστά σου είναι κάτι που αύριο θα πεθάνει και τελείωσε, ή είναι κάτι που αναλύεις, έτσι, αυτό που αναλύεις, είναι κάτι που περνάει στην αιωνιότητα? Γι' αυτό θα τολμούσα να πω ότι πήρε διάσταση και έκταση ο όρος ψυχανάλυση, ψυχοθεραπεία, ψυχολόγος κτλ. Γιατί από τότε και μετά οι άνθρωποι άρχισαν να στρέφονται στην ύλη, αγνοώντας αυτό που λέγεται θείο. Δεν λέω Θεός αληθινός, τριαδικός κτλ. Γενικότερα. Διότι ψυχανάλυση έχουν κάνει και οι αρχαίοι Έλληνες. Πάρτε να δείτε το Συμπόσιο του Πλάτωνος, πάρτε να δείτε τα ηθικά του Αριστοτέλη, και οι ίδιοι, ο Φρόιντ και οι λοιποί, διαβάσανε και Αριστοτέλη και Πλάτωνα, αλλά δεν θέλανε όμως να ομολογήσουν ότι όντως έχουν διαβάσει, γιατί και ο Αριστοτέλης και ο Πλάτων και άλλοι στρέφονται πάντα προς το Θεό, στο Θείο, γενικά το Θείο. Ακόμη και να πάρετε να διαβάσετε αρχαίους Κινέζους, έτσι, φιλοσόφους, όλοι στρέφονται στον τομέα του Θείου και όλοι εντοπίζουν την δραστηριότητα της ψυχής πρώτα στην αρετή. Πρώτα στην αρετή. Ξεκινάνε από την αρετή, έχουν ως δεδομένο την αρετή, και από εκεί φτάνουν αναλύοντας, βλέπουν πού η αρετή εκτρέπεται. Προσέξτε, αυτό είναι πολύ βασικό. Πού η αρετή εκτρέπεται. Δηλαδή δεν ξεκινάνε αντίθετα.
2: Βλέπουν πού είναι η πηγή, το ποτάμι που κυλάει.
0: Ακριβώς. Ο Φρόιντ, να δείτε τώρα, έτσι, ο Φρόιντ μίλησε για το λίμπιτο, για τις ορμές τις σεξουαλικές, τις γενετήσιες ορμές του ανθρώπου, και είπε ότι όταν ο άνθρωπος αυτές τις ορμές τις περιορίζει, τις απαγορεύει, τότε δημιουργεί ένα μπλοκάρισμα στην ψυχή και έχει αποθυμένα παιδικά. Και όταν θα πας στον ψυχαναλυτή, ο ψυχαναλυτής δεν θα αρχίσει από τις αρετές. Σου λέει, πες μου, και ψάχνουν να βρουν παιδικά αποθυμένα. Μα ποιος άνθρωπος δεν έχει παιδικά αποθυμένα? Ποιος? Είναι δυνατόν ως παιδί να ήμουν τέλειος? Δεν είναι δυνατόν. Γιατί όμως πρέπει εγώ να θυμηθώ παιδικά αποθυμένα, και αυτά τα παιδικά αποθυμένα βγάζοντάς τα, που πολλές φορές μπορεί να είναι και ανώδυνα, να μην είναι και τόσο σπουδαία, τώρα εγώ να τα μεγαλοποιήσω και να δημιουργήσω μέσα στην ψυχή μου αίσθημα ότι εκείνα τα παιδικά αποθυμένα μου δημιουργούν τώρα πρόβλημα. Γιατί? Ενώ αντιθέτως, αν θα θέλαμε να κάνουμε μία, και ξέρετε, στις δεκαετίες του 70 και του 80 η ψυχανάλυση έφτασε, και η θεωρία του Φρόιντ έφτασε σε αποκορύφωμα, έτσι, πάρα πολλοί άνθρωποι ασχολήθηκαν. Αλλά το δυστύχημα είναι το εξής, ότι επειδή δεν κατάφεραν, και η ψυχανάλυση χάνει έδαφος, χάνει, και σήμερα είναι πάρα πολύ πίσω η ψυχανάλυση, ψυχοθεραπείες, γιατί έχουμε ανάλυση του DNA και ψάχνουμε να βρούμε μέσα στα γονίδια τις αιτίες πολλών πραγμάτων. Διότι, ξέρετε, με την ψυχανάλυση τι κάνεις? Συζήτηση. Η ιατρική έχει βρει φάρμακα που μπορεί να περιορίσει το στρες, μπορεί να περιορίσει τον πανικό, μπορεί να περιορίσει διάφορες περιπτώσεις που έχει ο άνθρωπος, φοβίες κτλ. Μπορεί με φάρμακα να τα περιορίσει. Έχει βρει πάρα πολλούς τρόπους στην εποχή μας. Αλλά όταν θα δώσει έναν ασθενή, επί παραδείγμα, ότι πάει ο ασθενής στον γιατρό, θα του δώσει το φάρμακο, ισορροπεί με το φάρμακο. Αρχίζοντας όμως τον διάλογο, αυτό που είπαμε προηγουμένως, έπεσε το σώμα, ξέρω να το σηκώσω. Έπεσε η ψυχή. Τόση ψυχή είναι η ασθένεια, έτσι. Ξέρω να την σηκώσω, σωστά? Από πού θα την πιάσω την ψυχή? Πώς θα την αγγίξω? Τι προσεγγίζω? τι πάω να αποκαλύψω από την ψυχή, τι πάω να αποκαλύψω, πράγματα τα οποία ο άνθρωπος δεν τα θέλει. Δηλαδή αυτό που λέγαμε κάποτε ταμπού, λένε ταμπού, έχει ντροπή, πρέπει να είσαι ελεύθερος, λένε σήμερα, να εκφράζεσαι ελεύθερα, να μην δεσμεύεσαι, να μην έχεις αίσθημα ντροπής. Ε τότε τι έχουμε, τι διαφέρουμε από ένα ζώο? Το ζώο δεν ντρέπεται. Σε μια γωνιά του δρόμου θα πάει να κάνει τις εκαθαρσίες του. Ωραία, και ο άνθρωπος να μην ντρέπεται σε μια γωνιά του δρόμου να πάει να κάνει τις εκαθαρσίες του. Θα έρθει η ώρα αυτή, δηλαδή, να λέμε αυτό το πράγμα.
3: Είναι αυτό που λέμε, ότι η πλήρης ελευθερία ουσιαστικά εχμαλωτίζει τον άνθρωπο.
0: Ακριβώς. Τι αφήνω ελεύθερο? Μπορούμε να πούμε σε ένα αυτοκίνητο, αφήσαμε ελεύθερο το αυτοκίνητο να βαδίζει στο δρόμο χωρίς φρένο? Μπορείς να πεις ότι ξεβιδώνω τις ρόδες του αυτοκινήτου και τις αφήνω ελεύθερες να πάνε όπου φτάσει, όπου θέλει? Μα δεν μπορούμε αυτά να τα κάνουμε. Βλέπετε τώρα τι γίνεται. Από τη μία πάμε να διορθώσουμε και από την άλλη καταστρέφουμε. Διότι, να σας πω κάτι, φύγαμε αυτό που είπατε στην αρχή, φύγαμε από την έννοια Θεός και πιάσαμε την ύλη της απολαύσης. Διότι ποιος κατασκεύασε την ψυχή? Ποιος είναι δημιουργός της ψυχής? Το σώμα, ξέρετε, το βλέπω και μπορώ να το αναλύσω και να το θεραπεύσω ευκολότερα, γιατί το βλέπω. Την ψυχή που δεν την βλέπω, δεν την εντοπίζω. Άρα με ποιο δεδομένο την προσεγγίζω? Με ποιο δεδομένο την προσεγγίζω, αντικειμενικά ή την προσεγγίζω υποκειμενικά?
3: Και σίγουρα ο ψυχίατρος που προσπαθεί να προσεγγίσει την ψυχή, την προσεγγίζει με καθαρά τα δικά του ανθρώπινα μέτρα.
0: Ακριβώς. Όχι... Για να γίνεις ψυχαναλυτής πρέπει, λέει, πολλά χρόνια να ψυχαναλυθείς. Άρα ψυχαναλυόμενος εγώ, με ποια δεδομένα, γιατί πρέπει να έχω αντικειμενικά δεδομένα. Επί παραδείγματι θα πάω στον ψυχολόγο, στον ψυχαναλυτή, να ανοίξω την καρδιά μου. Με ποια εμπιστοσύνη να την ανοίξω την καρδιά μου? Ποιο είναι το δεδομένο ότι θα υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη? Όχι ότι αυτά που θα πω δεν θα τα πει πουθενά, εντάξει, είναι η εχημήθεια του γιατρού. Αλλά με ποια εμπιστοσύνη ότι αυτά που μου λέει αγγίζουν πραγματικότητες δικές μου και όχι πραγματικότητες δικές του που προσπαθεί να τις επεκτείνει σε μένα ή πραγματικότητες φαντασίας? Γιατί πάρα πολλές φορές όταν εκφραζόμαστε δεν μπορούμε να εκφράσουμε την πραγματικότητα του εαυτού μας.
2: Πάτε, δεν μπορούμε, ναι. Θέλω να πω ότι αυτοί που λένε ότι θα κάνουν την ψυχανάλυση, αυτοί νομίζω ότι παίρνουν σαν δεδομένο τον εαυτό τους. Και όπως ξέρουμε, κάθε άνθρωπος είναι ξεχωριστός.
0: Όχι πάντα. Έχουν κάποιες σχολές, δεν μπορούμε να πούμε ότι πάντα παίρνουν δεδομένο τον εαυτό τους, αλλά δεδομένο τον εαυτό τους είναι το ότι πού σπούδασαν, τι κατάλαβαν, τι πήραν και τι αρνήθηκαν. Γιατί ξέρετε, είπαμε προηγουμένως για τον Φρόιντ. Οι μαθητές του Φρόιντ, ο Γιούγκ κλπ., αρνήθηκαν τις θεωρίες του Φρόιντ και έκαναν δικές τους θεωρίες. Ναι, τις αρνήθηκαν. Άρα λοιπόν, τι θα πω εγώ τώρα? Αν είχαμε τώρα μπροστά μας τον Φρόιντ, τον Γιούγκ, τον Άντλερ κτλ., σε ποιον να πάω να με ψυχαναλύσει, όταν μεταξύ τους αυτοί διαφωνούν? Διότι εδώ είναι θέμα ψυχής. Το σώμα το βλέπω. Λέμε, πονάει το κεφάλι, παίρνω ασπιρίνη, έφυγε ο πονοκέφαλος. Στην ψυχή, ποια είναι τα δεδομένα ότι έχω επιτυχία σε αυτό το σημείο?
2: Ναι, αυτό ήθελα
0: την
2: να
0: επιτυχία
2: πω.
0: Την έχουμε, συγγνώμη, μόνο με το φάρμακο. Θα μου δώσει το φάρμακο και φεύγει το άγχος, φεύγει το στρες, είτε απατηλό είτε πραγματικό, έφυγε.
3: Και δεν είναι τόσο περίπλοκο όσο η ψυχή, ναι. Γιατί ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου είναι πιο περίπλοκος. Ναι. Και μάλιστα διάβασα κάπου ότι δεν είναι λιγότερο άγνωστος από το διάστημα. Μπορούμε να το θεωρήσουμε σαν
0: ναι.
3: το διάστημα.
0: Ναι. Ναι,
3: και κάπου λέει μάλιστα βάθος καρδίας ανθρώπου ούχε βρίσεται. Δηλαδή το βάθος της καρδιάς του ανθρώπου κανένας δεν μπορεί να το πλησιάσει, ούτε ψυχολόγος ούτε ψυχίατρος.
2: Και θα έλεγα, Μάρθα, ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος είναι μοναδικός σε όλο αυτόν τον κόσμο που ανέφερες.
3: Ναι.
2: Μοναδικός, όπως και τα αποτυπώματα του ανθρώπου είναι μοναδικά, δεν υπάρχουν δεύτερα. Άρα και η ψυχή είναι τελείως διαφορετική από κάθε άνθρωπο.
3: Σε κάθε άνθρωπο,
2: ναι. Επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορούν αυτόν τον άβυσο που φαίνεται μέσα σε κάθε ψυχή του ανθρώπου να μπορούν να πούμε ότι θα κάνουμε αυτό για τον ένα, αυτό πρέπει να κάνουμε για το άλλο. Φανταστείτε δηλαδή πόσο
0: αυτή...
3: Ενώ στο σώμα, σε μια συγκεκριμένη ασθένεια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και στη Σοφία και σε μένα τα ίδια χάπια. Ενώ στην ψυχή, όταν ασθενεί η ψυχή, άλλη θεραπεία θέλω εγώ, άλλη θεραπεία θέλει ο άλλος. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε.
0: Αν πάρουμε το σώμα, δεν θα βρούμε ίδιο σώμα πουθενά σε έναν άνθρωπο. Ίδιο. Έχουμε όμως εκδηλώσεις τέτοιες, γιατί είναι κάτι συγκεκριμένο, που μπορούμε να τις αγγίξουμε και να τις θεραπεύσουμε ομαδικά.
3: Ομαδικά, ναι.
0: Έτσι. Την ψυχή όμως δεν μπορείς σωματικά να τη θεραπεύσεις. Δεν μπορείς. Και μάλιστα να σας πω κάτι. Όταν βγάζουμε την ύπαρξη του Θεού από την ανάλυση της ψυχής, τότε βγάζουμε τον κατασκευαστή ενός μηχανήματος, να το πω έτσι, ε? Αν λοιπόν βγάλουμε τον κατασκευαστή ενός μηχανήματος, πώς μπορώ να το επισκευάσω χωρίς να ρωτήσω αυτόν που το κατασκεύασε? Εδώ έρχεται κάποιος να μας κάνει επίδειξη ενός μηχανήματος στο σπίτι, ραπτομηχανή, παραδείγματος χάρη, ένα μίξερ, μια ηλεκτρική σκούπα. Κανένας δεν λέει άσε μας με, ξέρω εγώ θα το φτιάξω. Αλλά όλοι καθόμαστε και ακούμε αυτόν που κάνει την επίδειξη και υποτίθεται ότι την κάνει σύμφωνα με τα δεδομένα του εργοστασίου. Το εργοστάσιο του λέει έτσι την κατασκευάσαμε, έτσι θα δουλέψει. Αν εγώ πω τα αγνώω, δεν με ενδιαφέρει, θα το καταστρέψω. Έτσι λοιπόν και εδώ, προκειμένου να αναλύσω την ψυχή, πρέπει οπωσδήποτε να προσεγγίσω τον κατασκευαστή. Αν δεν προσεγγίσω τον κατασκευαστή, τότε αναγκαστικά κάνω ό,τι θέλω, αυθαιρετώ. Και τον άλλος αυθαιρετεί, γιατί να με καταστρέψει? Αντί να με βοηθήσει, να με καταστρέψει. Διότι δεν βλέπω κιόλας, πού να δω πού με πάει μια ψυχανάλυση, πού με πάει ένας ψυχολόγος, πού με πάει. Κουβεντιάζω, ναι, ωραία. Πού θα με βγάλει, θα με αλλάξει, θα με κάνει τι, να δέχομαι τι, να πιστεύω τι. Αν και χθες δεν πίστευα στον Θεό και δημιουργήθηκε αυτή η αβεβαιότητα στη ζωή μου, σήμερα θα με αλλάξει και θα πιστεύω πού, αφού είμαι χωρίς πίστη στον Θεό. Διότι ο άνθρωπος, έχοντας αυτό το εμφύσιμα πνοής ζωής, σημαίνει ότι ο Θεός τον άνθρωπο έβαλε και τον ηθικό νόμο, που είναι βασικό στοιχείο, ο ηθικός νόμος. Δεν είναι δημιούργημα ο ηθικός νόμος, δεν είναι κατασκεύασμα ο ηθικός νόμος του ανθρώπου. Είναι έμφυτο στοιχείο μέσα στον άνθρωπο.
3: Είναι αυτό που λέμε η καθαρή συνείδηση του ανθρώπου, η φωτισμένη συνείδηση του ανθρώπου.
0: Εκεί πρέπει να φτάσουμε.
3: Εκεί, ναι. Εμείς αποθήσαμε το Θεό, τον βγάλαμε και από τη ζωή μας και από τη δουλειά μας και από παντού.
2: Γι' αυτό κάθε άνθρωπος γνωρίζει ποιο είναι το καλό. Και όποιος είναι στην Αφρική, είναι στην Κίνα, όπου και να βρίσκεται, ξέρει ποιο είναι το καλό, ξέρει ποιο είναι το κακό. Mm-hmm. Αυτό το έχουμε όλοι μέσα, είναι φυτευμένο. Mm-hmm. Αυτό δηλαδή δεν μας το φύτεψε κανένας άνθρωπος.
3: Είναι έμφυτο.
2: Αυτό δηλαδή και μόνο μπορεί να μας κάνει.
0: Καλλιεργείται. Στην συνέχεια ναι, καλλιεργείται. Αυτό. Και ξέρετε τι θα τολμούσα να πω. Το καλύτερο βιβλίο, θα λέγαμε, ψυχανάλυσης του ανθρώπου, το καλύτερο, το τελειότερο, είναι η Αγία Γραφή.
3: Ναι, ναι.
0: Και να σας πω και κάτι, αυτό που εμείς σήμερα στην εποχή μας απορρίπτουμε και δυσκολευόμεθα και νομίζουμε ότι είναι αρνητικό, είναι αυτά τα μη που υπάρχουν στη ζωή μας. Μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο, μη κάνεις το άλλο. Αυτά που λέει η Αγία Γραφή. Ου κλέψεις, ου φωνεύσεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, ου και επιθυμήσεις όσα το πλησίον σου εστί. Αυτά τα όχι και πάρα πολλά που έχει μέσα. Μακάρι να ήταν άλλα τόσα και άλλα τόσα. Γιατί? Διότι οι απαγορεύσεις αυτές δεν δείχνουν ότι δεν είμαι ελεύθερος. Δεν δείχνουν αυτό. Δείχνουν ότι εάν θελήσω να κάνω κάτι από αυτά, θα δημιουργήσω πρόβλημα στην ψυχή μου. Όταν επί παραδείγματι ο Κάιν φώνευσε τον Άβελ, ελεύθερος ήταν να τον φωνεύσει. Γιατί αν ήθελε ο Θεός, αν ήταν δέσμιος και δεν ήταν ελεύθερος, δεν θα τον άφηνε ο Θεός, θα τον σταματούσε, τον έβλεπε. Αλλά εφώνευσε ο Κάιν τον Άβελ και μετά τι είπε ο Θεός? Στένων και τρέμων έσυ επί της γης. Δεν τον καταράστηκε ο Θεός ότι έτσι να είσαι. Αλλά αυτό το έγκλημα που έκανες έχει συνέπειες στον ψυχικό σου κόσμο. Έτσι
3: έχει
0: ώστε.
3: Και στην πτώση μετά τον Αδάμ. Πάλι τότε μετά την πτώση είπε ότι τώρα με κόπο θα αποκτήσει και με πόνο θα κερδίζεις το ψωμί σου.
0: Ναι, αυτό δεν ήταν επιβολή τιμωρίας, αλλά είναι το σύμπλεγμα το οποίο έρχεται τώρα στην ψυχή να μπερδέψει τα πράγματα και να την κάνει δύσκολη. Εξάλλου, όπως το ανέφερες τώρα Μάρθα, όταν ο Αδάμ έφαγε από τον απαγορευμένο καρπό, πήγε και κρύφτηκε. Γιατί κρύφτηκε? Σημαίνει ότι μέσα στην ψυχή άρχισε μια διεργασία παράξενη. Όπως ένα παιδί, όταν θα φάει το γλυκό κρυφά από τη μάνα και τον πατέρα και ακούσει την πόρτα γκρανγκ να έρχεται η μάνα, τρέχει γρήγορα γρήγορα να κλείψει το γλυκό και να δείξει ότι δεν τρέχει τίποτε. Αυτό θέλει η σύγχρονη ψυχολογία, η ψυχανάλυση, να το διώξει. Σου λένε είσαι ελεύθερος. Μα εδώ δεν πρόκειται περί
2: κόμπλεξ,
0: έτσι, καταστάσεως την οποία δημιουργώ εκ των υστέρων. Είναι κάτι έμφυτο μέσα μου. ότι έκανα κάτι στραβό, αυτό που είπαμε στην αρχή, αμαρτία. Έκανα κάτι στραβό και αυτό το στραβό ήρθε μέσα στην ψυχή να δημιουργήσει πρόβλημα και να το βγάλω αυτό και να πω, λοιπόν, και τι έγινε, έφαγα γλυκό. Λοιπόν, τι θέλετε να πείτε, έφαγα γλυκό, ήθελα να φάω γλυκό. Μα αυτό δημιουργεί, τι δημιουργεί, ξέρετε τι δημιουργεί, έναν εγωισμό. Είμαι αυτός που είμαι, κάνω αυτό
3: κάνω
0: που είμαι,
3: θέλω.
0: Κάνω ό,τι θέλω, μ' αρέσει αυτό που θέλω και αυτό πάλι δεν σε αναπαύει. Πάλι δημιουργεί άλλο πρόβλημα μέσα στην ψυχή, χειρότερο. Ενώ ξέρετε πόσο ο Θεός το έχει τακτοποιήσει αυτό ωραιότατα. Έρχεται και σου λέει, ελεύθερος είσαι να κάνεις την αμαρτία. Έλα όμως να μου πεις το συγγνώμη. Έλα να πεις το συγγνώμη. Γιατί κάθε αμαρτία είναι προσβολή προς τον Θεό. Αφού ο Θεός δεν έκατανε την ψυχή. Οποιοδήποτε Θεός και αν είναι αυτός, δεν μας ενδιαφέρει. Πάντως είναι κάτι πέρα από εμάς. Και μην τον μπερδεύουμε. Όποιος λέει ότι δεν υπάρχει κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο, κάτι ανώτερο από τον άνθρωπο, είναι πολύ ανόητος. Συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι ανόητος. Διότι πώς μπορεί εγώ με τόσο νου και τόση λογική να γεννήθηκα από άνθρωπο, έτσι, που έχει λογική, και δεν γεννήθηκα από κάτι που είναι πολύ πιο ανώτερο από τον άνθρωπο. Είναι αδύνατο. Πώς είναι δυνατόν όλη αυτή η κτήση να έχει τόση λογική συνέπεια στην δημιουργία της και να μην είναι λογικός, αυτό το λέει και ο Ηράκλητος εξάλλου, λογικός αυτός ο οποίος κατασκεύασε αυτόν τον κόσμο. Βλέπετε, δεν μιλάω για τον Άγιο Τριαδικό Θεό μας, θέλω να είμαστε πιο ελεύθεροι σε αυτό το θέμα. Άλλο είναι η θεολογία να εντοπίσουμε τελικά ποιος είναι αυτός ο δημιουργός, έτσι. Αλλά όλοι οι άνθρωποι εκεί το εντοπίζουν. Άρα λοιπόν, η Αγία Γραφή με τα μη, με τα μη, με τα μη, είναι ό,τι πιο καλύτερο για την ψυχή του ανθρώπου, ώστε να καταλάβω και να πω για σιγά, μου λέει μην κλέβεις, για να ελέγξω τον εαυτό μου, έχω τάσεις να κλέβω. Μου λέει μην επιθυμήσεις όσα υπάρχουν στο πλησίον σου, όχι γιατί θέλει να με περιορίσει. Διότι άμα θα επιθυμήσεις αυτά που υπάρχουν στο πλησίον σου, θα αρχίσεις πρώτα να ζηλεύεις. Θα αρχίσεις μετά να μελαγχολείς γιατί αυτός τα έχει και εγώ δεν τα έχω. Θα αρχίσεις να τα επιθυμείς, δεν θα τα επιτυγχάνεις. Θα λες να δουλέψουμε περισσότερο να πάρουμε, να πω, ένα εξοχικό, μια βίλα. Ο γείτονας έχει βίλα, εμείς δεν έχουμε βίλα. Δούλεψε λοιπόν, δούλεψε, τρέξε, φτιάξε, κάνε το ένα το άλλο. Αυτό τι δημιουργεί, μια ένταση στην ψυχή μας. Και στην εποχή μας, γι' αυτό έχουμε τόση ανάγκη από τον ψυχαναλυτή, τον ψυχολόγο κτλ. Γιατί, διότι παραδοθήκαμε στα επίγεια, ναι, στα επίγεια. Τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα ντυθούμε, τρέξε να προλάβεις, τρέξε να φτιάξεις και δεν έχουμε την απλότητα που είχαν κάποτε οι άνθρωποι. Και ουσιαστικά με έλεγε κάποιος, δηλαδή μου λέει στον ψυχολόγο και στον ψυχαναλυτή θα πάω να κάνω αυτό που κάποτε έκαναν οι άνθρωποι μεταξύ τους. Σε έναν έμπιστο φίλο, πήγα έλεγα τον πόνο μου, το παράπονό μου και με έδινε μια καλή συμβουλή, ένας καλός φίλος, έτσι, όχι τον οποιονδήποτε. Τώρα όμως επειδή χάθηκε η μεταξύ μας επικοινωνία, δεν επικοινωνούμε. Δεν μιλάμε μεταξύ μας. Και αν μιλήσω σε κάποιον και πω το παράπονό μου, τον καημό μου, αυτός θα βγει να με κοτσομπολέψει έξω. Δεν καθόμαστε όμορφα και ωραία κάπου, ακόμη και έξω, που βγαίνουμε περίπατο. Λέμε χίλιες δυο άλλες ανοησίες που δεν ακούει ο ένας τον άλλον. Και αν πάμε να ανοιχθούμε, να μιλήσουμε σε κάποιον, εκείνος δεν θα μας ακούσει. Θα αρχίσει να μιλάει για τα δικά
3: για τα
0: του.
3: Δικά του.
0: Θα αρχίσει να μιλάει για τα δικά του. Δεν μας ακούει. Δεν είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε.
2: Πάντα, παλιά που είπατε, οι άνθρωποι βγάζαν και παροιμίες. Mm-hmm. Και ήταν σοφές οι παροιμίες όλες σχέδες. Λέμε ακόμα, όταν θέλουμε να παρεμβάσουμε κάποιον άνθρωπο για κάτι που, για κάτι που κάνει. Mm-hmm. Και αυτές οι παροιμίες βγήκαν από τη ζωή. Ναι. Και όμως τώρα δεν βγαίνουν τέτοιες παροιμίες.
0: Δεν υπάρχουν, γιατί οι άνθρωποι δεν φιλοσοφούν πλέον.
2: Ακριβώς, ναι. Κατεφεύγουμε στους ψυχολόγους τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα κι εγώ, Πάτερ, να εκθέσω ένα άλλο ερώτημα. Mm-hmm. Είπαμε ότι η ψυχή είναι τρία πράγματα, βούληση, νόηση, συνέστημα. Mm-hmm. Μπορούμε να πούμε ότι κάποιο από αυτά υπερισχύει ή βρίσκονται όλα αυτά σε αρμονία, σε συμφωνία?
0: Μετά την πτώση
1: ή σε σύγκρουση, πώς
0: αυτά
1: να το...
0: βρίσκονται σε σύγκρουση.
1: Σε σύγκρουση. Γιατί σε αυτό σύγκρουση. Το βλέπουμε στη ζωή μας καθημερινά. Άλλα επιθυμούμε, άλλα κάνουμε, άλλα θέλουμε, άλλα σκεφτόμαστε.
0: Ναι. Αυτά, αν δεν τα ανασυγκροτήσω κάτω από τον νόμο του Θεού,
3: ακριβώς, ναι.
0: Τότε δεν μπορώ να αναδιοργανώσω την ψυχή. Να σας πω και κάτι. Έχουμε στην ιατρική μας ειδικότητες. Λέμε ο ένας είναι ορθοπαιδικός, ο άλλος είναι γαστροεντερολόγος, ο άλλος είναι ορίλα, ο άλλος είναι παθολόγος, ο άλλος καρδιολόγος, ακτινολόγος, αιματολόγος, χίλιες δυο ειδικότητες. Έχουμε ειδικότητες για την ψυχή?
3: Όχι.
0: Δεν έχουμε.
3: Θεωρούμε ότι ο ψυχίατρος είναι για την ψυχή, αλλά είπαμε...
0: Ναι, αλλά η ψυχή, αν το σώμα είναι τόσο περιορισμένο και έχουμε τόσες ειδικότητες, η ψυχή που είναι τόσο απέραντη. Δεν θα έπρεπε να έχουμε πολύ περισσότερες ειδικότητες? Ξέρετε τι αποδεικνύει αυτό? Ότι δεν ξέρουμε να ασχοληθούμε με την ψυχή. Δεν ξέρουμε. Γι' αυτό ασχολούμεθα γενικά. Γενικά, πολύ γενικά. Και δεν βλέπουμε ο άλλος τι εφαρμόζει, πού, πώς, σε τι. Ενώ η Αγία Γραφή έχει και οι πατέρες της Εκκλησίας, ξέρετε τι ψυχανάλυση κάνουν, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, γράφει τον αόρατο πόλεμο. Γιατί γράφει πόλεμος? Γιατί υπάρχει και ο διάβολος. Ποιος ψυχαναλυτής θα μπορούσε να μιλήσει για τον εγωισμό, ότι πίσω από έναν εγωισμό, πίσω από μια υπερηφάνεια, υπάρχει και ο διάβολος που παίζει τον ρόλο του? Ποιος? Ποιος θα πήγε, θα έλεγε, θα μιλούσε, θα έπρεπε να είναι θεολόγος. Ποιος θα μιλούσε για την αρετή? Είπαμε προηγουμένως γιατρούς για θεραπεία του σώματος. Κι όμως για το σώμα υπάρχουν κι άλλοι μέθοδοι που δεν είναι για θεραπεία, είναι για καλλιέργεια. Επί παραδείγματι, όταν κάνω γυμναστική, καλλιεργώ το σώμα. Όταν τρέχω, όταν κάνω δίαιτα, όταν, αυτά είναι καλλιέργεια του σώματος. Ποιος από όλους αυτούς θα κάνει καλλιέργεια ψυχής? Να καθίσει επί παραδείγματι και να μιλήσει για τις αρετές της ψυχής. Γιατί δεν είναι μόνο ελαττώματα η ψυχή, έχει και αρετές. Αν δεν καθίσω να μιλήσω, ποιος μιλάει για την φιλανθρωπία? Ποιος μιλάει για την υπομονή? Αν πάει ένας άνθρωπος σε έναν ψυχαναλυτή και του πει, ξέρεις, με τον άντρα μου δεν περνάω καλά, δεν με ικανοποιεί, δεν με βοηθάει, δεν χίλια δυο, ξέρετε τι θα σας πει? Δεν σας πει κάντε υπομονή. Άμα δεν ταιριάζεται, γιατί να χάνεις τα χρόνια σου, άστον και φύγε. Πήγε να βρεις άλλον. Λέει, δεν μου στέκει αυτό να φύγω. Και η απάντηση, φορτώσου τον και τέλειωσε. Δηλαδή θεωρείται μειονέκτημα το αν κάνει σήμερα υπομονή. Γι' αυτό και σήμερα εύκολα διαλύουν τις οικογένειες. Σου λέγω, μπήκα στην οικογένεια, περάσω καλά. Τι βγαίνει εδώ πάλι? Ηλισμός. Δηλαδή ουσιαστικά όταν πάει κανείς να ασχοληθεί με την ψυχή, εύκολα καταφεύγει πάλι στο σώμα. Καταλήγει στο σώμα, στις ειδονές, στις απολαύσεις. Και δεν μπορούμε να ξεκολλήσουμε από αυτά τα πράγματα και να πούμε τον άνθρωπο, έλα εδώ άνθρωπέ μου, πόσο καλλιεργείς την αγάπη για τον συνάνθρωπο? Ο σι μισείς εταίρο μη ποιήσεις. Αυτό που εσύ μισείς, λέει ο λόγος του Θεού, μη το κάνεις στους άλλους. Και το λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ασιάτες φιλόσοφοι, Κομφούρκιες και τα λοιπά, το λέγανε αυτό. Λοιπόν, αυτό που δεν σου αρέσει, μη το κάνεις στους άλλους. Γιατί το λέει αυτό? Διότι αν το κάνεις, στην ψυχή σου μέσα θα νιώσεις άσχημα. Τι είναι εκείνο που με κάνει να νιώθω άσχημα όταν μιλήσω όχι με καλόν τρόπο σε έναν άνθρωπο? Τι είναι εκείνο που με κάνει να ζηλεύω έναν άνθρωπο? Γιατί να μην τον χαρώ έτσι όπως είναι? Η χαρά τι είναι? Δεν είναι στοιχείο της ψυχής? Άρα ποιος ασχολείται ειδικά με την χαρά? Πώς θα βρω τη χαρά?
3: Νιώθω αυτήν την ενοχή όταν κάνω κάτι το διαφορετικό. Mm-hmm. Όπως λένε, η παράβαση φέρνει την ενοχή. Mm-hmm. Οι ενοχές φέρνουν τις τύψεις και οι τύψεις τελικά οδηγούν στην κόλαση αυτή που αισθανόμαστε.
0: Ακριβώς.
3: Πάντως ήθελα να πω, Πάτερ, κάτι πάνω σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι τελικά ο μεγαλύτερος ψυχοθεραπευτής και ψυχίατρος mm-hmm. είναι ο Κύριος mm-hmm. και εμείς θα τον γνωρίσουμε μέσα από την Αγία Γραφή. Mm-hmm. Υπήρχε ένας ψυχίατρος ο οποίος παραδεχόταν και έλεγε ότι η Αγία Γραφή είναι το σπουδαιότερο βιβλίο για την θεραπεία των ψυχολογικών προβλημάτων. Και αν τον ρωτούσαν ποιο στίχο θα διάλεγε μέσα από την Αγία Γραφή, απάντησε το εξής: «Γνώσεστε την αλήθεια και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς». Δηλαδή αυτές οι λέξεις, όποιος γνωρίσει την αλήθεια, η αλήθεια τελικά, και ποια είναι η αλήθεια όπως έχουμε πει, ο ίδιος ο Χριστός.
0: Ακριβώς.
3: Αυτός θα μας οδηγήσει στην ελευθερία της ψυχής μας.
0: Γιατί ξέρετε, αυτό το λέω πάντα και θα το λέτε κι εσείς πάντα και να το χωνεύουμε όλοι μας, ότι μόνο ο Ιησούς Χριστός είπε, εγώ είμαι η αλήθεια. Τι θέλεις να κάνεις ψυχανάλυση, με αγνοείς, είσαι στο ψέμα. Η ψυχανάλυσή σου είναι απατηλή, είναι ψεύτικη. Διότι δεν έχεις εμένα που είμαι η αλήθεια. Άρα ό,τι συμβουλεύεις, ό,τι δίνεις, ό,τι διδάσκεις είναι ψευδές, αφού δεν έχει το στοιχείο το δικό μου. Είναι εγωιστικό, αφού έτσι είναι, αφού έτσι το λέει ο Θεός. Πώς μπορούμε, να το αποδείξουμε αυτό διαφορετικά?
2: Και πώς μπορούμε να κάνουμε ένα τέτοιο επάγγελμα, Πάτερ, θα έλεγα, παίρνοντας δηλαδή τη θέση του Θεού, δηλαδή μπροστά στα χέρια μας εμείς?
0: Μα θα πρέπει να είμαστε οι ίδιοι πιστοί. Να είμαι ένας πιστός άνθρωπος και να προσεγγίζω τα γεγονότα, ή τουλάχιστον να πω δεν είμαι πιστός άνθρωπος, να αγγίζω τα γεγονότα μέσα από την πραγματικότητά τους. Επί παραδείγματι, αν κάνω ψυχανάλυση ξεκινώντας από τον Φρόιντ, αγνοώ αιώνες πριν που δημιούργησαν και μίλησαν για την ψυχή. Αν δεν πάει ο ψυχίατρος, ο ψυχολόγος, ο ψυχαναλυτής να μελετήσει, εγώ δεν θα πω Αγία Γραφή, τουλάχιστον να μελετήσει τον Αριστοτέλη, τα ηθικά, να μελετήσει τον Πλάτωνα. Ξέρετε, ο Πλάτωνας στο συμπόσιο λέει κάτι πολύ χαρακτηριστικό για αυτό που σήμερα εμείς λέμε ωραίο. Το ερωτικό στοιχείο, το σώμα. Τι είναι ωραίο σώμα. Έτσι. Ακούστε να δείτε τι λέει. Και μετά από όλα αυτά, την αναζήτηση των ωραίων σωμάτων, λέει, πρέπει να φτάσει κανείς να θεωρήσει, να αρχίσει να βλέπει την ομορφιά που στολίζει την ψυχή. Είδατε τι κάνει, αναγωγή. Και αυτό είναι ανώτερο από αυτό που στολίζει το σώμα. Είδατε αμέσως. Εμείς τι μένουμε, βλέπουμε έναν άνθρωπο εξωτερικά ωραίο. Και λέμε, α, τι ωραίος είναι, και τρελαινόμαστε να τον κοιτάμε. Ε? Και όμως, θυμάμαι, ήμουν παιδί και είχα μια τέτοια εικόνα, ήταν μια κοπέλα και ήταν πολύ ωραία. Και με χαιρέτησε. Και λέω, τι ωραία κοπέλα. Και όταν άνοιξε το στόμα να μιλάει, ήταν τόσο ακαλλιέργητη, τόσο έτσι άσχετη, που γκρέμισε όλη την εξωτερική ομορφιά. Βλέπετε τι λέει εδώ. Αυτό που στολίζει την ψυχή είναι πολύ ανώτερο από αυτό που στολίζει το σώμα. Και συνεχίζει και λέει, στο συμπόσιο τα λέει γι' αυτά, έρωτος έπαινος. Αυτό είναι το θέμα. Και λέει, στην περίπτωση που κάποιος έχει ψυχική ανωτερότητα, έστω κι αν είναι ανική του ομορφιά, δεν αξίζει πολλά πράγματα, να μην ζητά περισσότερη και να μην ερωτεύεται τον άλλον άνθρωπο, αγνοώντας τους εσωτερικούς στοχασμούς. Βλέπετε, μιλάει για την σαρκική έτσι, επαφή και επικοινωνία, που οι στοχασμοί αυτοί θα κάνουν τους ανθρώπους καλύτερους, για να υποχρεωθεί να προχωρήσει και να ατενίσει, λέει, το επόμενο στάδιο της ομορφιάς, του ωραίου, μέσα στις επαγγελματικές δραστηριότητες.

0: Μην μένεις, λέει, μόνο στα υλικά. Εμείς σήμερα, δείτε τώρα, παραλληλισμό, έτσι, ξεκινάει κανείς ατενίζοντας ένα ωραίο σώμα, έναν ωραίο άνθρωπο. Μένουμε μόνο στη σαρκική ειδονή, στο σεξ και τίποτα άλλο. Δείτε εδώ όμως τι λέει. Και μετά λέει, αντικρίζοντας την ευρύτερη πια περιοχή στην οποία έχει επεκταθεί η ομορφιά, να μην παραμένει τυποτένιος και μικροπρεπής υπηρετώντας δουλικά το κάλος που αντίκρισε σε μια περίπτωση, ικανοποιημένος με το κάλος που βλέπει σε ένα τυχαίο άνθρωπο ή σε μια δραστηριότητα, ούτε σε αυτά να μείνεις, λέει, αλλά με το βλέμμα στραμμένο στον μεγάλο ωκεανό του ωραίου, και καθώς τα μάτια του θα χαίρονται πολλούς και ωραίους και μεγαλοφάνταστους στοχασμούς, να γεννά διανοητικές συλλήψεις, θητεύοντας εντατικά στην φιλοσοφία. Βλέπετε, φεύγει τώρα, πάει σε άλλες σφαίρες ομορφιάς, ως τη στιγμή που, έχοντας πάρει δυνάμεις και έχοντας σημειώσει πρόοδο σε αυτό το στάδιο, το στάδιο δηλαδή της ανάβασης, να αντικρίσει ξεκάθαρα τη μία και μόνη επιστήμη που αντικείμενό της έχει μια ομορφιά περίπου σαν αυτήν εδώ, και από τη μεριά σου, είπε, επιστράτευσε όλη την προσοχή σου στον διάλογο που κάνει, γιατί όποιος με παιδαγωγική μέθοδο οδηγηθεί σε αυτό το σημείο της γνώσης του φαινομένου του έρωτα, αντικρίζοντας τα ωραία με την κανονική σειρά τους και σωστά, φτάνοντας πια, είδατε, με παιδαγωγική μέθοδο, φτάνοντας πια προς το τέλος της μύησής του στα ερωτικά, έτσι, ξαφνικά θα δει ξεκάθαρα κάτι που από τη φύση του είναι αξιοθαύμαστα ωραίο. Εκείνο ακριβώς ο Σωκράτη, λέει, για το οποίο καταβλήθηκε όλος ο προηγούμενος μόχθος. Το ωραίο που πρώτα-πρώτα είναι αιώνιο, είδατε που φτάνει. Γιατί η ομορφιά του σώματος είναι εφήμερη. Είναι εφήμερη. Πάρτε να δείτε στις διαφημίσεις, και το λέω πολλές φορές. Διαφημίζουν ένα ρούχο. Αυτό το ρούχο το φοράει και μια γιαγιά. Γιατί δεν βάζουν μια διαφήμιση με μια γιαγιά, Γιατί δεν βάζουν μια διαφήμιση με μια γιαγιά. Τώρα στην θάλασσα θα πάνε και οι νέες κοπέλες, θα πάνε και οι γιαγιές. Να βάλουν και μια γιαγιά η διαφήμιση για ένα μαγιό που θα φορέσει. Γιατί, βλέπετε, αμέσως γελάμε. Αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Πόσα χρόνια θα είμαι νέος, πόσο. Άντε και θα πάω να κάνω δίαιτα, άντε και θα πάω να φύγουν οι ρητίδες. Εδώ τι λέει, το ωραίο που πρώτα-πρώτα είναι αιώνιο και ούτε γεννιέται, ούτε αφανίζεται, ούτε αυξάνεται, ούτε λατώνεται. Επίσης, που δεν είναι από μία άποψη ωραίο και από την άλλη άσχημο, και ούτε που σήμερα είναι και αύριο όχι, είδατε, όχι που σήμερα είναι ωραίο και αύριο δεν είναι, ούτε αναφορικά με το α ωραίο, με το β άσχημο, σαν να ήταν για ορισμένους ωραίο, ωραίο και για άλλους άσχημο. Εδώ ξέρετε τι σκιαγραφή. Πείτε μου τι σκιαγραφή εδώ τώρα σιγά σιγά. Ούτε θα ο Πλάτων είναι πρόχριστο, Ούτε θα εμφανιστεί το ωραίο στα μάτια αυτού που το αντικρίζει σαν ένα ωραίο πρόσωπο ή χέρια ή άλλο μέρος του σώματος, ούτε σαν κάποιο στοχασμός ή κάποια επιστήμη, και ούτε να εμπεριέχεται μέσα σε κάτι άλλο, λόγω χάρη μέσα σε ένα ζώο ή σε έναν τόπο ή στον ουρανό ή μέσα οτιδήποτε άλλο, αλλά μένει στην αυτοτέλειά του ολομόναχο, ο εαυτός του και τίποτα άλλο, με απλή μορφή αιώνιο. Τι σκιαγραφεί εδώ?
1: Την ψυχή.
0: Τι λέμε στα...
1: Το θείο.
0: Τι λέμε στον επιτάφιο, στα εγκόμια? Ωραίος καεί παραπάντας βρωτούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ωραίος σε ομορφιά, πιο ωραίος και από όλους. Και αιώνιο, Ιησούς Χριστός, χθες και σήμερα, ο αυτός και εις τους αιώνας. Η θεωρία του Φρόιντ ήταν από το 1900 και μετά ξανεμίστηκε. Σήμερα δεν έχει και τόση αξία, παράδειγμα. Ο Ιησούς Χριστός όμως, ως Αγία Γραφή και ως ψυχανάλυση του ανθρώπου, είναι τέλειο για όλες τις εποχές. Αλλά έχουμε εγωισμό. Γι' αυτό δεν τα δεχόμαστε. Γι' αυτό καταφεύγουμε εύκολα σε οτιδήποτε δεν είναι βέβαιο και σίγουρο, αρκεί να μην έχει σχέση με τον Θεό. Γιατί είμαστε εγωιστές. Θέλουμε μόνοι μας να καταλήξουμε εκεί που θέλουμε να καταλήξουμε. Πάρα πολλοί λένε μακριά από τους παπάδες. Ναι, μακριά από τους παπάδες, αλλά όχι από τον Θεό. Ο παπάς δεν είναι ταλέντο. Πρέπει να βρεις ταλέντο, ιερέα. Αλλά ο Θεός όμως είναι αυτός που είναι δημιουργός της ψυχής και ο κατεξοχήν ψυχαναλυτής. Και να μην φοβόμαστε αυτά τα μη που λέει η Αγία Γραφή, να τα χαιρόμαστε. Γιατί όταν λέει η Αγία Γραφή μη κάνεις αυτό, ουέι μην γραμματείς και φαρισαί υποκριτέ να

0: πάρω αυτό το στοιχείο. Ουε, αλίμονό σας. Γιατί το λέει το αλίμονο? Γιατί με καταδικάζει? Όχι. Γιατί μέσα στην ψυχή σου θα βρεις τέτοιο μπλοκάρισμα που δεν θα μπορείς στην ζωή σου να στέκεις όμορφα και ωραία. Αν λοιπόν μπορέσουμε από παιδιά, την παιδική μας ηλικία, όπως από την παιδική ηλικία πάμε στον γιατρό, από την πολύ πολύ μικρή παιδική ηλικία να αρχίσουμε αυτήν την ψυχανάλυσή μας με τον λόγο του Θεού, με το θέλημα του Θεού. Αλλά να που τον Θεό δεν τον θέλουμε, δεν θέλουμε την αρετή, θέλουμε το στραβό πιο εύκολο. Και έρχεται και ο διάβολος και μας μπρόχνει ακόμη πιο εύκολα στο κακό, στην καταστροφή. Είδατε ο Πλάτωνας εδώ τι λέει? Αναγωγή. Βλέπεις ένα ωραίο σώμα, προσπάθησε να κάνεις μια αναγωγή. Πού εμείς να κάνουμε αναγωγή στην εποχή μας? Καμία αναγωγή. Προς τα κάτω, ναι. Προς τον κρεμό, ναι. Προς την άνοδο, καμία. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε, ούτε θα μπορέσει ποτέ ο άνθρωπος να αναπαύσει τον άνθρωπο. Ο Φρόιντ λέει, δεν ξέρω αν τελικά θεράπευσε κανέναν. Έτσι λέει. Και όταν ο Αϊνστάιν κλήθηκε, γιατί είχε συζητήσει με τον Φρόιντ, ο Αϊνστάιν κλήθηκε να υπογράψει για να πάρει βραβείο, ένα βραβείο ο Φρόιντ, λέει, τον θεωρώ σπουδαίο άνθρωπο, αλλά για να υπογράψω να πάρει βραβείο, όχι, γιατί δεν ξέρω την επιστήμη που χρησιμοποιεί, πόσο σίγουρη και βέβαιη είναι. Αμφιβάλλω. Βλέπετε λοιπόν, μέχρι την εποχή μας η ψυχανάλυση, αν δεν γίνει κάτω από την σκέπη του κατασκευαστού δημιουργού, ό,τι θέλει και ας πει ο κάθε ειδικός, ο κάθε επιστήμον, θα αποτύχει. Και θα αποτύχει γιατί αγνοεί αυτόν που κατασκεύασε αυτό το πολυσύνθετο μηχάνημα που λέγεται ψυχή. Αν πάρουμε να διαβάσουμε τους παλαιότερους, τους πριν τον Φρόιντ, όλοι είχαν ενατενήσεις και προς τα πνευματικά. Από τον Φρόιντ και μετά δεν έχουμε ενατένιση στα πνευματικά, έχουμε ενατένιση προς την ύλη. Τι θέλεις να ερωτευτείς? Άνετα. Γιατί να μπλοκάρεσαι? Άνετα. Ναι, αυτό το άνετα όμως πού οδηγεί? Σε τι προβλήματα θα οδηγήσει? Τι προβλήματα θα φέρει στην ψυχή? Αυτό το άνετα που το λέμε τόσο εύκολα, είναι άνετα και για την ψυχή? Ή είναι ένα εσωτερικό δικό μας αποθυμένο που πάμε και το βγάζουμε και μπλοκάρουμε τον άλλον? Και τότε ποιος θα δώσει λόγο στον Θεό για αυτή την καταστροφή που κάνουμε στην ψυχή του αλουνού, όταν προσπαθούμε να τον επισκευάσουμε, να το πω έτσι, αγνοώντας τον κατασκευαστή? Λέμε κάνω ψυχανάλυση. Πόσες φορές αναλύσαμε μια μηχανή και το πάμε να την ξανασυνθέσουμε, μας μένουν κάποιες βίδες και λέμε αυτή η βίδα τώρα πού ήταν, πού μπήκε, πού πρέπει να μπει, από πού έμειψε? Κάνεις λοιπόν ψυχανάλυση του ανθρώπου και πας να το ξαναψυχοσυνθέσεις. Πώς? Με τι οδηγό? Ποιον οδηγό? Παίρνουμε από ένα κατάστημα ένα έπιπλο και σου λέει έχει μέσα το σχέδιο πώς θα το συνθέσεις. Αν δεν έχεις το σχέδιο του κατασκευαστού, δεν θα το συνθέσεις σωστά. Αν πας να κάνεις το κεφαλιού σου, θα το διαλύσεις, το καταστρέψεις. Αυτό το σχέδιο ο Θεός μας το κατέθεσε που λέγεται Αγία Γραφή. Και μας λέει ακολούθησέ την και μην πικραίνεσαι, μην μπλοκάρεσαι, μην αγχώνεσαι. Ναι, έκανα αυτό το πράγμα, ταπεινά και απλά. Και εγώ, λέει ο Θεός, θα σου συγχωρήσω το λάθος. Και το λάθος είναι η αμαρτία. Και αν δεν δω την ψυχή του ανθρώπου μέσα από την διάσταση της αμαρτίας, δεν πρόκειται ποτέ να βοηθήσω τον άνθρωπο. Και αν καταφεύγω να βοηθηθώ αγνοώντας το στοιχείο της αμαρτίας, και αμαρτία σημαίνει προσβολή της εικόνας του Θεού, τότε δεν θα μπορέσω την ψυχή μου να την θεραπεύσω. Εάν επιμένω εγωιστικά στις απόψεις μου, στην θεωρία μου, στη δική μου θεωρία, όλα αυτά θα πάνε χαμένα, γιατί κάποια στιγμή η επιστήμη ισχύει τόσο όσο να διαψευστεί.
1: Ναι, λέει Μάρτα κάτι πολύ ωραίο ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, mm-hmm, ότι πρέπει ο Κύριος να είναι, λέει, ο ενίχος του άρματος της ψυχής μας. Mm-hmm. Μόνο τότε θα νικήσουμε.
0: Μα βέβαια, γιατί αυτό το είπαμε. Ο Θεός είναι ο κατασκευαστής της ψυχής. Ό,τι θέλει ας πει ο καθένας. Ένας είναι ο κατασκευαστής. Αν δεν βαδίσω σύμφωνα με την εντολή και τις οδηγίες του κατασκευαστού, τότε 100% θα αποτύχω. Αλλά επειδή όμως πέρασε αρκετά η ώρα, πρώτα ο Θεός να δώσουμε μια νέα συνάντηση με τους αγαπητούς μας ακροατές την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το απόγευμα. Χαιρετούμε λοιπόν τους αγαπητούς μας ακροατές και καλή συνάντηση.
1: Χαίρετε. Χαίρετε.

γλεντιού μεθύσε ως την αυγή. Σπάταλη ζωή γλυκιά ειδονή. Μάτια ματωμένα απ' το πιωτό, θολά που κρύψε.

πάλι μ' άφησαν θρυνώ τα άψυχα φτερά της νιώτης μου που κοίτονται στη γη. Ω, για ξύλο κεράτα αντάλλαξα την άγια ελευθερία.

οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιόνος, με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες, ούτως ελεύσετε πάλιν με τα σαρκός, καθόν τρόπον εθεάσαστε. Ότε ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός, των μαθητών ορόντων εν εφέλε υπελάμβανόσε με τα σαρκός, πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, ο ποιμήνο καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς ημών.

περί μοναχισμού του Αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Όταν ο Άγιος Σιλουανός λέει «Κράτα το νου σου στον Άδη και στην καρδιά σου», σημαίνει ότι η καρδιά μας είναι ο Άδης? Απάντηση: όχι. Όταν καταδικάζεις τον εαυτό σου στον Άδη για να πιάσει, για να γίνει με δύναμη και να φέρει καρπούς, δηλαδή την άφεση αμαρτιών και τη συντριβή, πρέπει να φέρεις το νου στην καρδιά και να πεις την προσευχή σου από εκεί. Τότε έχει ισχύ. Αν απλά μουρμουρίζεις, μπορεί να λάβεις κάτι, αλλά δέρεις μόνο τον αέρα.

96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

πρόκειται να μιλήσουμε για ένα διαπρεπή διπλωμάτη και πολιτικό, ο οποίος δεν ήταν μόνο γνωστός στην Ελλάδα, αλλά με διεθνή εμβέλεια, παγκόσμια εμβέλεια, και ο οποίος όταν ήρθε στην Ελλάδα φρόντισε να δώσει την αξιοπρέπεια και το κύρος που χρειαζόταν σε έναν χώρο που ήταν μόνον ερείπια μέσα από την Επανάσταση.

0: Όταν ο Καποδίστριας ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, δεν υπήρχε κράτος και σε μικρό διάστημα ανασυγκρότησε τη χώρα, γιατί επιδόθηκε με ένθεο πάθος στον ιερό σκοπό της κυβερνητικής του αποστολής και κυρίως φρόντισε να μην εκδίδονται αντιφατικοί νόμοι και με φωτισμένες αποφάσεις να την καταστήσει τη χώρα αυτάρκη για να πάψει να δανείζεται και να υποθηκεύει τη γη της ως εγγύηση των δανείων. Στην κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα που βρέθηκε κυβερνήτης της ο Καποδίστριας, όλα μεταλλάχθηκαν σε μια στιγμή. Επινόησε τα κατάλληλα μέτρα αφού πρώτα φρόντισε να διαλύσει τις φατρίες και τις κλίκες των μηχανοράφων, πράγμα που τελικά του στήχησε τη ζωή και που ο ίδιος ο κυβερνήτης προαισθανόταν ότι δεν θα το αποφύγει. Ποτέ όμως δεν προσέλαβε σωματοφύλακες, αφού ακόμη και όταν του παρήγγειλε ο Πετρόμπες να έρθει στην Ελλάδα μαζί με ενισχύσεις στρατού, το αρνήθηκε. Η επιδεξιότητά του να λύνει διεθνή προβλήματα νόμιζε ότι θα ήταν αρκετή να λύσει και τα ελληνικά. Αυτά όμως ήταν σε προσωπικό επίπεδο και ο ευγενής διπλωμάτης πολιτικός με την άδολη, ανυποψίαστη αλλά και πείσμονα και ανυποχώρητη καρδιά δεν τα υποπτευόταν. Η ικανότητά του διοχετεύτηκε στην αδύρυτη ανάγκη να δημιουργήσει ηγεσία αντάξια των θυσιών και αγώνων του ελληνικού λαού και της ένδοξης ελληνικής ιστορίας. Νίκησε τους τίγρες, αλλά τον έφαγαν οι κοργοί, όπως θα έλεγε ο Μπρέχτ. Ο κυβερνήτης Καποδίστριας υπήρξε από τις ελάχιστες εξαιρέσεις που η ηγεσία του αναδείχθηκε αντάξια του μεγαλείου του πάντοτε ευκολόπιστου και πάντα προδομένου ελληνικού λαού. Ηγέτης αφιλοκερδής, προνοητικός, υπερήφανος, ανιδιοτελής, απευθυνόταν σε ένα λαό του οποίου η νεολαία, αλλά και οι αγωνιστές, στηρίζονταν σε ιδανικά. Στα ιδανικά της ελευθερίας, της πίστης, της πατρίδας και της δικαιοσύνης. Επιδίωξή του ήταν, όπως προκύπτει από πλήθος γραπτών πηγών που διαθέτουμε, γύρω από την προσωπικότητα και το έργο του, να θεμελιώσει γερά το νέο κράτος με την βοήθεια άξιων και ικανών συνεργατών, ώστε το έργο του να είναι αποτελεσματικό. Ο Καποδίστριας έθεσε σε λειτουργία την οικονομία της χώρας και εξασφάλισε με διάφορους τρόπους κυρίως την πολύτιμη βοήθεια των πλούσιων φίλων του εξωτερικού, Ελλήνων και Φιλελλήνων, τα απαιτούμενα χρήματα για την κάλυψη των κρατικών δαπανών που είχε περιορίσει στο ελάχιστο. Φρόντισε για την ίσπραξη των φόρων απευθείας από την κυβέρνηση, χωρίς την ύποπτη μεσολάβηση των προκρήτων, με αποτέλεσμα να μειωθεί η πολιτική τους δύναμη. Δεν έστειλε τα χρήματά του στην Ελβετία, αν και οι Ελβετοί τον λάτρευαν ως σωτήρα τους, όπως και ήταν. Προτίμησε όμως, αντί να εξασφαλίσει τον εαυτό του και τους φίλους του, να τροφοδοτήσει τον ελληνικό λαό. Ο κυβερνήτης δεν πάβει να ευνηδιάζει με απροσδόκητη διεθνώς, όχι μόνο στην Ελλάδα, συμπεριφορά, αφού όχι μόνο αφιέρωσε την περιουσία του όλη στις ανάγκες της πατρίδας, αλλά αποφεύγει να δεχθεί και τις ετήσιες χορηγίες που του προσδιορίζει η Τέταρτη Εθνική των Ελλήνων Συνέλευση, την 1η Αυγούστου 1829, ως έξοδα του αρχηγού της επικράτειας, δηλώνοντας την άμεση προς την Τέταρτη Εθνική Συνέλευση απάντησή του, 4η Αυγούστου 1829, ότι όσο διαρκούν τα δικά μου μέσα, δεν θα αγγίξω ούτε οβολό από τα δημόσια χρήματα για δική μου χρήση. Εάν όμως αναγκαστώ, εφόσον εξαντληθούν οι δικοί μου πόροι, τότε θα καταφύγω στο δημόσιο ταμείο, αλλά μόνον για τα έξοδα που απαιτεί η εκτέλεση των καθηκόντων μου. Αυτά όμως με ακριβέστατη οικονομία, γιατί έχω μεγάλη αποστροφή στο να προμηθεύουμε τους εαυτούς μας αναπαύσεις του βίου, οι οποίες προϋποθέτουν ότι είμαστε εύποροι, ενώ βρισκόμαστε στο μέσο ερυπείων, περικυκλωμένοι από πλήθος ανθρώπων βυθισμένων στην εσχάτη απόγνωση. Και συνεχίζει απευθυνόμενος προς την Τέταρτη Εθνοσυνέλευση, λέγοντας ότι «άλλωστε και εσείς εκτελέσατε αμυστή τα καθήκοντα των βουλευτών, των πληρεξουσίων του έθνους και ελπίζω ότι και όσοι συμμετάσχουν με την κυβέρνηση στην προσωρινή διοίκηση θα γνωρίζουν ότι στις παρούσες περιστάσεις ή έχοντας δημόσια υπουργήματα δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς ανάλογους με το βαθμό του υπουργήματός τους, αλλά ότι οι μισθοί αυτοί πρέπει να είναι ανάλογοι με τα χρηματικά μέσα που έχει η κυβέρνηση στην εξουσία της».
1: Και βάζει την πρώτη αρχή που ήταν και αρχή για τον αποκεφαλισμό του. Γιατί Αυτά δεν τα συνηθίζουνε. Εγώ δεν θα πάρω ούτε οβολό από το δημόσιο ταμείο. Τα δικά μου λεφτά θα καταθέσω. Και αυτό έκανε.
2: Δεν δέχτηκε. Ζούσε λιτότατα. Ό,τι είχε και δεν είχε τα προσέφερε. Δηλαδή βοηθούσε ορφανά, βοηθούσε χείρες. Ποιος άλλος το έκανε? Όταν οι άλλοι δημογέροντες αγωνιζόταν να πάρουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα εδάφη, περισσότερα εδάφη, μεγαλύτερες εκτάσεις.
3: Οι ψαριανοί, μετά την καταστροφή των ψαρών, ένα μεγάλο μέρος τους είχε έρθει στην Αίγινα. Μέχρι σήμερα υπάρχει το σπίτι του Κανάρη στην Αίγινα. Και οργάνωσαν μεγάλη κοινότητα. Έχουν εξαμάσει και την εκκλησία του Αγίου Νικολάου των Ψαριανών, ο Άγιος Νικόλαος ο Στεριανός, και ουσιαστικά αποτελούσαν και την πραγματική εξουσία στο νησί. Οι Ψαριανοί στην αρχή ήταν το μέρος του Καποδίστρια. Όταν όμως τους κάλεσε ο Καποδίστριας και τους είπε: «Ελάτε εδώ, η πατρίδα χρήματα δεν έχει και εγώ ίδιος βάζω από την τσέπη μου, ελάτε κι εσείς να βοηθήσετε», και τους έβαλε φόρους στα πλοία. Τότε δυστυχώς τα συμφέροντα έκαναν να περάσουν στην αντίθετη πλευρά, στην αντικαποδιστριακή μερίδα. Και έγιναν λοιπόν πολλά γεγονότα τα οποία αναφέρονται, και κατάλαβε τότε ο Καποδίστριας ότι αν εξακολουθούσε να μένει στην Αίγινα, ή θα τον θανάτωναν ή θα γινόταν εμφύλιος πόλεμος. Γι' αυτό λοιπόν και συνετά πλέον αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας κυβερνήσεως από την Αίγινα στο Ναύπλιο το Νοέμβριο του 1829.
0: Η έλευση του στην Ελλάδα θα δρομολογήσει και την ταυτόχρονη σχεδόν κάθοδο στην πατρίδα πολλών Ελλήνων λογίων του εξωτερικού. Ξεχωριστή θέση για τη συνδρομή του Καποδίστρια στο οικονομικό πεδίο κατέχει ο γαλλοελβετός φιλέλληνας Ιωάννης Εϊνάρδος, που ενίσχυσε ηθικά και οικονομικά τον αγώνα και στήριξε τις προσπάθειες του Καποδίστρια για την οργάνωση της οικονομίας του ελληνικού κράτους.
4: Ο Ιωάννης Καποδίστρας έπαιρνε φίλους κοντά του για να φτιάξει αυτό που λέμε ελληνικό κράτος. Ποιους φίλους όμως? Φίλους εύπορους, οι οποίοι έδωσαν τα πάντα και δεν πήραν τίποτα. Οπότε βλέπουμε ότι δεν είναι μόνο ο Καποδίστριας που ήταν ένας άνθρωπος που έδωσε τα πάντα για να φτιαχτεί η Ελλάδα, το ελληνικό κράτος, αλλά ήταν και οι φίλοι του ίδιοι με αυτόν. Αυτό είναι ένα στοιχείο που περνάει απαρατήρητο από τους ιστορικούς ερευνητές. Δεν ήταν μια τυχαία προσωπικότητα ο Καποδίστριας. Για να ξέρει να επιλέγει και τέτοιους φίλους, όταν εμείς ακούμε κατά τα άλλα έντιμους πρωθυπουργούς να περιβάλλονται από ανθρώπους που δεν είναι ανταξί του, εδώ βλέπουμε έναν εντιμότατο, στην κυριολεξία, πολιτικό, τον Άγιο της πολιτικής, τον Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος περιβάλλεται από αντάξιους του ανθρώπους, από εντίμους και αγίους.
1: Προσπαθούσε να πάρει από τους φίλους του, από Ευρωπαίους, λεφτά και ενισχύσεις. Οι Ελβετοί βοηθήσανε πολύ εκεί και οι Γάλλοι, να πάρει λεφτά για να μπορεί να ορθοποδήσει το ελληνικό κράτος.
0: Ο Καποδίστριας ήταν ο πρώτος και τελευταίος Έλληνας ηγέτης που έθεσε σε εφαρμογή ένα χρηματοοικονομικό σχέδιο στηριγμένο στις δυνατότητες της χώρας και όχι στις πλάτες των προστάτηδων δυνάμεων της εποχής.
3: Κόπηκε και το πρώτο ελληνικό νόμισμα, ο γνωστός Φίνιξ. «Επ' της τάκτης μου αναγεννώμαι». Το Εθνικό Τυπογραφείο.
2: Έκανε τράπεζα την χρηματιστική για να μπορέσει ακριβώς να συγκεντρώσει κάποια χρήματα. Ο ίδιος κατέβαλε 25.000 τάλιρα.
0: Η κυβέρνηση αδυνατούσε να πληρώσει τους μισθούς των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων, ενώ δεν έρχονταν ξένα κεφάλαια στη χώρα υπό τη μορφή εξωτερικού δανείου ή επενδύσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Καποδίστριας προχώρησε για πρώτη και τελευταία φορά στη νεότερη ελληνική ιστορία στην έκδοση κρατικού χαρτονομίσματος. Ενός δηλαδή συναλλακτικού μέσου, στηριγμένου στην κρατική πίστη και απαλλαγμένου από οποιοδήποτε χρέος. Η έκδοση του χαρτονομίσματος αποτελεί για τον Καποδίστρια ένα μέσο εκχρηματισμού της υποανάπτυκτης ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και πρωτίστως ένας μοχλός ανάπτυξης χωρίς την ανάγκη προσφυγής στη φορολογία. Σε επιστολή του προς τον Κωνσταντίνο Σούτσο, 2 Δευτέρου 1831, ο κυβερνήτης αναγνωρίζει τις δυσχέρειες του εγχειρήματός του λόγω της δυσπιστίας των Ελλήνων της εποχής προς το νέο συναλλακτικό μέσο και των κινδύνων παραχάραξης. Η αρχική σκέψη του Καποδίστρια ήταν απολύτως συμβατική. Το χαρτονόμισμα αυτό επρόκειτο να εκδοθεί από την Εθνική Χρηματιστική Τράπεζα με κεφάλαια ξένων και Ελλήνων επενδυτών και με κάλυμα εθνικές γαίες ίσης αξίας προς την ονομαστική αξία των χαρτονομισμάτων που επρόκειτο να εκδοθούν. Τα τραπεζογραμμάτια αυτά θα δανείζονταν στο κράτος για τη διενέργεια πληρωμών και θα επέστρεφαν σε αυτό μέσω της πώλησης των οσάνω εθνικών γεών. Καθώς όμως δεν βρέθηκαν οι κεφαλαιούχοι που θα αναλάμβαναν την έκδοση τραπεζογραμματίων, ο Καποδίστριας προχώρησε στην έκδοση αμιγώς κρατικού χαρτονομίσματος. Έτσι, η Εθνική Τράπεζα θα διαμεσολαβούσε στην εκτύπωση του χαρτονομίσματος, το οποίο θα παρεδίδεται στην εξουσία της Επιτροπής Οικονομικών, Υπουργείου Οικονομικών, και θα κατετίθετο απευθείας στα δημόσια ταμεία. Εκδότης και κύριος του χρήματος αυτού ήταν το ίδιο το κράτος και όχι η Εθνική Τράπεζα, που επιτελούσε απλώς το ρόλο του εντολοδόχου τυπογράφου. Σε αντίθεση με την οικονομική ορθοδοξία της εποχής, το χαρτονόμισμα αυτό στερούνταν εσωτερικής αξίας. Το κράτος υποσχόταν να εξαργυρώσει τα χαρτονομίσματα αυτά άμα το Εθνικό Ταμείο ευρεθεί εις χρηματική κατάσταση καλυτέραν της παρούσης. Αναλάμβανε δηλαδή πολιτική και όχι νομική δέσμευση μετατροπής του χαρτονομίσματος στο κυρίαρχο εκείνη την εποχή μεταλλικό νόμισμα. Η συναλλακτική αξία του χαρτονομίσματος στηριζόταν αποκλειστικώς στη δημόσια κρατική πίστη, δηλαδή στη νομική δέσμευση του κράτους να το αποδέχεται ως μέσο εξόφλησης των χρεών των πολιτών προς αυτό. Στηριζόταν επίσης στον ποσοτικό περιορισμό του υποέκδοση χαρτονομίσματος, ούτως ώστε να αποφευχθεί η απαξίωσή του μέσω του πληθωρισμού. Επιπρόσθετα, το χαρτονόμισμα καθίστα το αποδεκτό μέσο εξαγοράς των πολλουμένων εθνικών γεών. Από την άλλη, η επιβολή ποσοστώσεων στη χρήση μεταλλικού και χάρτινου νομίσματος, καθώς και η μη επιβολή του στις ιδιωτικές συναλλαγές, απηχεί την αναγκαιότητα σταδιακής διείσδυσης του χαρτονομίσματος σε μια κοινωνία που διέκειτο εχθρικά προς αυτό.

0: Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε η τιμάσατο εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός διαπετάσας το κάλι εφαίνετο και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως οικούετο, νεφέλη υπελάμβανε και ουρανός ένδονσε υπεδέξατο. Έργον τούτο Κύριε ηργάσω, μέγα και παράδοξον, η σωτηρίαν των ψυχών
1: πάντα ημών. Τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά λάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Αναλαμβανομένου σου Χριστέ, εκ του όρους των ελαιών, εδυνάμει σωρώσε ετέρα τη ετέρα ευώων. Τι σε στην ούτως και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθράτα ημάτια εκ βοσόρ οίκη όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών.

Ένας ιδιοκτήτης αλυσίδας ξενοδοχείων πολυτελείας ταξίδεψε στις Ινδίες σε μια πόλη που την είχε επισκεφτεί 2 χρόνια πριν και επίσης κατέληξε στο ίδιο ξενοδοχείο που ήταν κατώτερης κατηγορίας από τα δικά του. Η υπάλληλος υποδοχής τον καλωσόρισε χαμογελαστή λέγοντας: «Καλώς ήρθατε και πάλι, κύριε. Τιμή και ευχαρίστησή μας να σας ξαναδούμε στο ξενοδοχείο μας». Τρομερά εντυπωσιασμένος από την υποδοχή, αλλά και το ότι η υπάλληλος τον θυμήθηκε μετά από 2 χρόνια, σκέφτηκε πως αυτός θα ήταν πολύ καλός τρόπος προβολής για τα ξενοδοχεία του. Μόλις επέστρεψε, έβαλε τους υπαλλήλους του να δουλεύουν για να πραγματοποιήσουν την επιθυμία του. Λύση πρώτη. Με ένα κόστος 2,5 εκατομμύρια δολάρια, κατέβασαν τα καλύτερα προγράμματα αναγνώρισης φυσιογνωμίας, χρονολογίας, ειδικές κάμερες, τμήσεως χρόνου σε δευτερόλεπτα, υπολογισμού ικανότητας υπαλλήλων κτλ. Κτλ. Λύση δεύτερη. Ο μεγαλοξενοδόχος ταξίδεψε στο εν λόγω ξενοδοχείο και πρόσφερε ένα πολύ σεβαστό ποσό στην υπάλληλο για να του πει τι τεχνολογία χρησιμοποιούσαν. Η υπάλληλος αρνήθηκε ευγενικά τη δωροδοκία και του είπε: «Κοιτάξτε, κύριε, έχουμε κάνει μία συμφωνία με τους ταξιτζίδες να ερωτούν τους πελάτες που μας φέρνουν αν έχουν ξαναέρθει στο ξενοδοχείο μας και σε καταφατική περίπτωση, όταν ο ταξιτζής φέρνει εδώ τις βαλίτσες, μας κάνει ένα σινιάλο και κερδίζει 1 δολάριο».

Μην περιπλέκεις τα πράγματα. Φαντάσου τις απλούστερες λύσεις. Μάθε να συγκεντρώνεσαι στις λύσεις και όχι στα προβλήματα.

0: Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα, η Τριάς Αγία δόξα, η Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής, χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών.
1: Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζουμε τον Άγιο Πρωτοσύγγελό μας, τον Πανοσυλλογό Ταχυνοβή Πατέρα Βαρνάβα. Θα έλεγα ότι είναι ιδιαίτερη τιμή να έχουμε κοντά μας τον Άγιο Πρωτοσύγγελο, γιατί στο πρόσωπό του είναι και η παρουσία του ποιμενάρχου μας, του Μακαριωτάρχου Αρχιεπισκόπου μας Αθηνού και Πάσης Ελλάδος κυρίου κ. Ερωνήμου, ο οποίος από τα πρώτα χρόνια της αναλύσεώς του στον Αρχιεπισκό Θρόνο Άγιο Πρωτοσύγγελε ήταν κοντά μας και αυτό, σε αυτή τη σύναξη. Και έτσι με τις δικές του ευλογίες, τις πατρικές του ευχές πορευόμαστε και σε αυτήν την ποιμαντική διακονία, την οποία την γνωρίζετε και μας χορηγείτε πάντοτε την ευλογία σας και την πατρική προστασία του Μακροδιωτάτου στην έναρξη των ομιλιών μας. Επαναλαμβάνω, είναι ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να είστε κοντά μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι πόσο κοπιάζετε και αναδεικνύεται ο τρόπος της Αρχιεπισκοπής μας, ώστε ο Αρχιεπίσκοπος μου να αναπαύεται στο έργο που επιτελείται σε κάθε νωρία. Και σε αυτό συμβάλλετε και εσείς ιδιαιτέρως. Και είμαστε ευγνώμονες όλοι οι πατέρες για τη συμπαράστασή μας, για τη συμπαράστασή σας, στην συμπαράσταση που έχουμε από πλευρά σας στα ενωριακά μας θέματα και είσαστε παρόν σε πολλές έτσι εκδηλώσεις και λατρευτικές συνάξεις μας. Ευπαρέστητε, ευχαριστούμε. Το θέμα το οποίο είχε συζητηθεί και το γνωρίζετε είναι η τρόποι αντιμετώπισης των προκλήσεων σε μια πολιτισμική κοινωνία κατά το πρότυπα των Αγίων. Ένα θέμα που αγγίζει μικρούς και μεγάλους, θα έλεγα. Δεν αφορά μόνο μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων, νέους ή εγκάμους ή συζύγους, αλλά όλη την κοινωνία. Ως πιστοί έχουμε αυτή την πρόκληση και πρότυπα μας έχουμε τους Αγίους. Έχετε το λόγο, την ευχή σας και πάλι γνώμονες.
0: Χαρά δική μου και τιμή είναι, σεβαστέ μου και αγαπητέ Πάτερ Σάβα, Πάτερ Γεώργιε, Πάτερ Γεώργιε, Πάτερ Κωνσταντίνε, αγαπητοί μου, να βρίσκομαι στην ωραία και ζεστή ενορία σας, η οποία είναι γνωστό ότι επιτελεί από ετών πολλών σημαντικό έργο στον ποιμαντικό τομέα και στους άλλους τομείς βέβαια, και της νεότητας και το φιλανθρωπικό

δοξάζουμε το Θεό που υπάρχουν άνθρωποι που θρησκεύουν, που είναι νοικοκύριδες και στους εαυτούς τους και προσπαθούν να νοικοκυρεύουν και τα πράγματα γύρω τους, και τέτοιες νοικοκυρεμένες ενορίες και ενορίες που έχουν ευαισθησίες ποιμαντικές, όπως είπα και πριν, φανερώνουν γενικότερα ότι υπάρχει ελπίδα και ότι το φως του Χριστού δεν πάβει να σβήνει, αλλά το κρατάμε αναμένο με τις προσπάθειές μας, βέβαια πάντα με τη χάρη του Θεού, αλλά και τις δικές μας ταπεινές και ισχνές προσπάθειες. Το θέμα που μου είπαμε να αναλύσουμε απόψε, Πάτερ Σάβα και σεβαστοί πατέρες μου, είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν προσδοκώ ότι θα κάνουμε απόψε έτσι, θα το εξαντλήσουμε. Αν θέλετε να με έχετε ξανά, να πούμε και άλλα πράγματα. Εδώ είμαι. Απόψε μερικές νήξεις θα κάνουμε και μάλιστα θα ασχοληθούμε λίγο με το θέμα αυτό, δηλαδή αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης, να δούμε τι ακριβώς θέλει να μας πει, και στη συνέχεια θα πούμε μερικά πραγματάκια πρακτικά. Γιατί τώρα εδώ δεν είστε για να σας κάνω μια επιστημονική διάλεξη, ούτε ένα μάθημα στη θεολογική σχολή του Πανεπιστημίου. Εδώ είμαστε για να πούμε μερικά πράγματα τα οποία μας αφορούν και τα έχουμε ανάγκη στην καθημερινότητά μας, μέσα από την εμπειρία βέβαια των Αγίων μας. Πολυπολιτισμική κοινωνία είναι η κοινωνία μας, ναι, είναι σαφές αυτό. Μια κοινωνία πότε θεωρείται πολυπολιτισμική? Όταν περιλαμβάνει στους κόλπους τις περισσότερες από μια πολιτισμικές κοινότητες που θέλουν να επιβιώσουν. Τώρα ξέρετε ότι και οι ενορίες μας αυτό το θέμα το αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Πολλοί άνθρωποι από πολλά μέρη, οι οποίοι ναι, ζητούν σαφέστατα μια ζεστή φωλιά και ανθρώπους που να τους αγαπούν και να τους κατανοούν και να υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση που λέμε, και γενικότερα σε όλες τις ηλικίες και για όλους τους ανθρώπους. Η πολυπολιτισμικότητα λοιπόν αναφέρεται στην παρουσία και στην ύπαρξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων εντός μιας κοινωνίας. Αυτές οι ομάδες βέβαια μπορεί να διαφέρουν ως προς τη γλώσσα, τη θρησκεία, τα έθιμα, τις αξίες, τις παραδόσεις. Έτσι. Η πολυπολιτισμικότητα δεν αφορά απλώς την ανοχή προς την ποικιλία, αλλά την ενεργή πρόθεση της αλληλεπίδρασης και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών. Ένας γενικός ορισμός λοιπόν για αυτό το οποίο έχουμε ως φαινόμενο σήμερα στην κοινωνία μας. Μιλάμε τώρα για προκλήσεις σε αυτή την κοινωνία. Ποιες μπορεί να είναι αυτές οι προκλήσεις, να δούμε λίγο. Η προκατάληψη, οι διακρίσεις, ο ρατσισμός είναι προκλήσεις. Τα διαφορετικά ήθη και έθιμα που είπαμε, ο τρόπος ζωής και η θρησκεία, η φυλετική διαφορετικότητα, ο αθεϊσμός, το αίσθημα του φόβου και η ανασφάλεια που επικρατεί λόγω καταστάσεων που καταλαβαίνετε, του άγνωστου, του ξένου, οι δυσκολίες στην ανάπτυξη εθνικής ταυτότητας, η μειονεκτική θέση ορισμένων κοινοτήτων έναντι των ισχυρών. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία τα ξέρετε, ζείτε σε μια, ζούμε όλοι σε μια μεγάλη πόλη, πάρα πολύ μεγάλη θα έλεγα, που έχει πολύ μεγαλώσει στις ημέρες μας, και αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα καθημερινά στις γειτονιές μας, στις ενορίες μας, στον κόσμο γύρω μας. Τώρα, απλά να περιγράψουμε τα φαινόμενα δεν νομίζω ότι έχει αξία. Το θέμα είναι να δούμε εμείς οι χριστιανοί ορθόδοξοι πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις τις που φέρνει μαζί της αυτή η πολυπολιτισμικότητα. Πώς θα συμπεριφερθούμε δηλαδή στους ανθρώπους, αλλά και γύρω μας γενικότερα, γονείς, παιδιά, στα σχολεία που τα παιδιά μας περνάνε τόσες ώρες. Η αντιμετώπιση για μένα μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας μας είναι το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.

0: Ποιο είναι το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Η αγάπη προς τον πλησίον. Θυμάστε πάρα πολύ καλά τον Ευαγγελικό Λόγο. Μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζονται σε αυτούς στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκονται σε αυτούς τριν πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Αυτά λέει ο Κύριος μας. Και βέβαια, σε αυτό το πλαίσιο, έχουμε μιμητές του Κυρίου μας. Ποιοι είναι οι μιμητές του? Είναι οι Άγιοι μας. Σήμερα, εορτάζοντας τον Τίμιο Πρόδρομο, λέει κάτι πολύ όμορφο ο Ιερός Χρυσόστομος. Πρόδρομος υπερημών, λέει, στον ουρανόν, εισήλθεν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αλλά υπάρχει και ένας άλλος πρόδρομος, ο οποίος μιμήθηκε τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και μας υποδεικνύει και εμάς το δρόμο, αφού αυτός ακολούθησε τον Κύριο και εμείς ακολουθώντας τα δικά του ίχνη, της ταπεινώσεως, της διακρίσεως, της αγάπης, της αυστηρότητος σε όσα πήραμε ως παράδοση, θα μπορέσουμε και εμείς να εισέλθουμε και να κερδίσουμε τη βασιλεία των ουρανών, να γίνουμε δηλαδή ουρανοπολίτες. Ξέρετε, κάθε φορά που μελετάμε, να, για χάρη μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, πρόδρομος, επειδή πρόκειται να τον ακολουθούμε, διότι δεν πρέπει να είναι μεγάλη απόσταση το προδρόμο από αυτούς που τον ακολουθούν. Ο πρόδρομος δηλαδή και όσοι τον ακολουθούν πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο δρόμο. Αυτός βαδίζει, οι άλλοι προσπαθούν να τον ακολουθήσουν. Αυτό είναι που πρέπει να κερδίσουμε. Να προσπαθήσουμε να μιμηθούμε τους Αγίους μας. Και ο Τίμιος Πρόδρομος, το έλεγα το πρωί στον εκκλησιασμό, δύο εικόνες βασικές μας υποδεικνύει. Το φτιάρι, έτσι, και την αξίνα, το τσεκούρι. Το ένα φανερώνει την Θεία Δικαιοσύνη και το άλλο, έτσι, και την, να μην πω οργή, αλλά ο Θεός όταν απομακρυνόμαστε αφήνει να γευθούμε και τα επίχειρα των πράξεών μας. Ο Θεός μας αγαπάει, θέλει όλους να σωθούμε και εις επίγνωσαν ηλθίας ελθύν. Αλλά όταν τον εγκαταλείπουμε, τότε μας περιμένει, καταλαβαίνετε, θλίψη, πόνος, στενοχωρία, τα οποία βέβαια και οι δίκαιοι δοκίμασαν, αλλά για άλλους λόγους. Γι' αυτό λοιπόν μας καλεί η Εκκλησία μας να παράξουμε όλοι καρπούς μετανοίας. Αποφεύγουμε την αμαρτία και να προσπαθούμε να στολιζόμαστε καθημερινά με αγιότητα βίου. Ό,τι δηλαδή έκαναν πράξη οι Άγιοι μας. Αυτό λοιπόν είναι το γενικό πλαίσιο το οποίο ουσιαστικά έτσι επιγραμματικά θα ήθελα να έχουμε στο μυαλό μας απόψε. Τώρα, όσον αφορά στη σημερινή μας σύναξη, καθότι αυτή είναι και μια σχολή γονέων, μεγαλυτέρων, νεωτέρων, δεν έχει σημασία, αυτές τις πολύ σημαντικές συνάξεις, πολλά χρόνια και εγώ ο πατέρ Σάββας στην ενορία, την οποία διακονώ ακόμη ως υπεύθυνος, τα έχω έτσι, έχουμε κάνει πολλές σειρές με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Γιατί ξέρετε, πάντα υπάρχει πεδίο να μάθουμε, να πάρουμε γνώσεις και να προβληματιστούμε. Και το έλεγα ότι δεν έχει σημασία αν στη σχολή γονέων, ας πούμε, μπορεί να είναι όλοι νέοι γονείς οι οποίοι ετοιμάζονται. Είναι ιδανικό αυτό. Αλλά και οι μεγαλύτεροι πάντα μεγαλώνουν εγγόνια, έχουν να κάνουν με νέους ανθρώπους και μας δίνει πολύ μεγάλη ενίσχυση ο Λόγος του Θεού. Φωτίζει. το νου μας και τη διανοιά μας, ανοίγει δρόμους. Έτσι λοιπόν, επειδή λέμε ότι το κλειδί που ξεκλειδώνει τις πύλες είναι η αγάπη, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία, δηλαδή που έχεις να αντιμετωπίσεις και τον άλλο έθνη και τον αλλόδοξο και τον ξένο. Και ξέρετε ο Κύριος πως μίλησε στη Σαμαρίτιδα που ήταν μια ξένη γυναίκα, έτσι? Τες γλυκίες προσρίσεσαι με το χετεύει αυτή το είδωρ, λέει εκεί το ωραίο δοξαστικό. Με γλυκύτητα της μίλησε, παρόλο που η γυναίκα αυτή ήταν φορτωμένη με πολλά και είχε παρελθόν βεβαρημένο. Ο Κύριος με γλυκύτητα της μίλησε. Στη Χαναναία, εκεί είχε μια στάση, ωστόσο όμως και αυτή η στάση είδατε μετά. Ο Ιερός Χρυσόστομος πάλι πολύ ωραία μιλάει και λέει, εκείνη λέει επέμεινε και με την επιμονή της κέρδισε το ποθούμενο. Εκεί ο Κύριος για άλλους λόγους φαίνεται αυστηρός, στη συνέχεια όμως τι κάνει? Την επιβραβεύει, «Εγίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος ως θέλεις», και η άθη θυγάτηρα αυτής από τις ώρες εκείνης. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Κύριος ανοίγεται. Ο Κύριος μας, θυμάστε, και στην Παλαιά Διαθήκη, προφήτη Ιωνά, ο οποίος αλλού ήθελε να πάει και αλλού τον πήγε το χέρι του Θεού. Γιατί απέφευγε αυτό το άνοιγμα, είναι η αλήθεια, και ο Ιωνάς ο προφήτης. Αυτό λοιπόν που πρέπει να κατανοήσουμε είναι ότι σε μια κοινωνία σαν τη δική μας, η οποία ομοιάζει πάρα πολύ με την κοινωνία στα χρόνια και της Παλαιάς Διαθήκης αλλά και των πατέρων μας, η έννοια του πλησίον, ενώ στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι δεν λείπουν οι αρνητικές κρίσεις για τον άλλο, τον άλλο εθνή, τον ιδωλολάτρη, καθώς είναι υπαρκτός ο φόβος του Ισραήλ για την ιδωλολατρία και των άλλων ναών. Ωστόσο, παρότι σε όποιες τάσεις αυτού του είδους, συναντάμε η διδασκαλία που προέρχεται από το Θεό και τα οργανά του, προφήτες, πατριάρχες, προπάτρες, πατέρες, είναι σαφώς προς την κατεύθυνση της αγάπης και της διακονίας του άλλου. Μετά την εντολή λοιπόν της λατρείας προς το Θεό, κυριαρχεί η αγάπη προς τον πλησίον. Ώστε μπορούμε να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη βρίσκουμε ένα έντονο κοινωνικό ενδιαφέρον και ένα ζωηρό ανθρωπισμό. Επίσης, και στην Καινή Διαθήκη βέβαια, καλός Σαμαρίτης, τα ξέρετε αυτά, και βέβαια πλήθος μαρτυριών, όπου γίνεται σαφής η αναφορά στον άλλο και στην αγάπη που πρέπει να δείχνουν προς αυτόν, προκειμένου να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει μέσω αυτού προς το Θεό. Γιατί, πού θα τον δεις το Θεό? Τι λέει πολύ όμορφο ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος? Εάν της είπε ότι αγαπά τον Θεό και τον αδελφό αυτού μισή, ψεύστησε εσύ. Πώς είναι δυνατόν, λέει, τον αδελφό σου που τον βλέπεις να μην τον αγαπάς, και τον Θεό που δεν τον έχεις δει ποτέ να λες ότι τον αγαπάς? Στο πρόσωπο δηλαδή του αδελφού σου θα δεις το Θεό σου. Ο Χριστός λοιπόν ήρθε στην κτήση σαν ξένος, διότι έφερε μαζί του τη Θεία Φύση, την εντελώς διαφορετική προς τα ανθρώπινα πράγματα, την οποία και βέβαια συνδύασε με την ανθρώπινη. Ταυτόχρονα υπήρξε άνθρωπος ξένος προς την αμαρτία και τη ροπή του μεταπτωτικού ανθρώπου προς το κακό. Βέβαια θυμάστε και στην Πεντηκοστή, πρόσληψη της προσωπικής εταιρότητας και της πολυπολιτισμικότητας των λαών και των γλωσσών. Και βέβαια ο Απόστολος Παύλος, ουκένι ουδαίος ουδέ Έλλην, ουκένι δούλος ουδέ ελεύθερος, ουκένι άρσεν και θήλη, πάντες γαρινείς είσαστε εν Χριστώ Ιησού, ένα είμαστε, λέει. Αυτά λοιπόν θα μου πείτε ότι ωραία, θεωρητικά τα ξέρουμε, τα καταλαβαίνουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς εδώ πέρα τώρα? Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς τώρα εδώ είναι να κατανοήσουμε αυτά που λέγει ο άλλος πατέρας της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, και αναφέρεται και στη συζυγία, και είναι πολύ όμορφα. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, μπορεί να αναζητούμε τον ξένο γύρω μας, στην κοινωνία, αλλά μπορεί να γίνουν ξένοι οι άνθρωποι με τους οποίους κατοικούμε στο ίδιο σπίτι. Έτσι. Και τότε τι να πούμε για πολυπολιτισμικότητα, όταν εμείς μέσα στο σπίτι μας ακόμα δεν έχουμε καταφέρει να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λοιπόν γράφει ότι είναι πράγματι μεγάλο το μυστήριο του γάμου, διότι η κόρη από την πρώτη μέρα που είδε τον γαμπρό τον ποθεί και τον αγαπά σαν το δικό της σώμα. Το ίδιο και ο άνδρας, εκείνη που ποτέ δεν είδε, με την οποία ποτέ δεν μίλησε, και αυτός από την πρώτη μέρα τη θέτει πάνω απ' όλα, και από τους φίλους και από τους συγγενείς και από τους ίδιους τους γονείς του. Βέβαια, δώρο του Θεού είναι αυτή η αγάπη που έχει ο ένας για τον άλλον και που οφείλει να έχει ο ένας για τον άλλον και την οποία χαρίζει ο Θεός. Αυτός ευλογεί την κοινή πορεία. Έτσι, καθιστώντας το ζευγάρι συμμέτοχους και συνυπεύθυνους στην κοινή τους πορεία. Βέβαια τώρα τα λέω αυτά σε μία εποχή που κάθε εβδομάδα υπογράφω περίπου 50 διαζύγια. Ναι, δυστυχώς. Γάμοι, βαφτίσεις. Είναι περισσότερα τα διαζύγια πάντως, δυστυχώς. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα η οποία δεν μας ενθαρρύνει πάρα πολύ. Γιατί, μιλάμε για, γι' αυτό το είπα πριν, για πολυπολιτισμικότητα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το είπαμε, το περιγράψαμε, είπαμε πώς το αντιμετωπίζουμε, αλλά το θέμα είναι τι γίνεται μέσα στα δικά μας τα σπίτια, τα οποία θα επηρεαστούν ίσως σε ένα βαθμό από την περιραίουσα ατμόσφαιρα γύρω μας και από τις προκλήσεις της κοινωνίας μας, τις οποίες περιγράψαμε, έτσι, και είπαμε ότι όλα αυτά τα οποία περιγράψαμε είναι ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Ναι, βεβαίως. Το θέμα είναι όμως ποια είναι τελικά η δική μας η αντίσταση, και επειδή δεν μπορώ, είπαμε, να αναφερθούμε λόγω του χρόνου σε όλα αυτά, θα δούμε λίγο το θέμα της βίας, η οποία υπάρχει και σε οικογενειακό επίπεδο. Υπάρχει ένας ορισμός από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας που λέει ότι η βία είναι η χρήση φυσικής δύναμης ή εξουσίας. Είναι και αυτό μια αιτία που σήμερα πολλές οικογένειες καταλήγουν και σε διαζύγιο. Για να συνδέσω αυτό που είπα πριν. Έχει ως αποτέλεσμα λοιπόν την αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού, ακόμη και θανάτου, ψυχολογικής βλάβης, στρεβλής ανάπτυξης ή αποστέρησης. Και αντίστοιχα, όσον αφορά την κακοποίηση και την κακομεταχείριση του παιδιού, θα λέγαμε ότι αυτή περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής, συναισθηματικής, κακής μεταχείρισης, ακόμα και σεξουαλικής παραβίασης, παραμελημένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά τη ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού. Φοβερά πράγματα. Έτσι. Δηλαδή, το βλέπουμε και στα σχολεία μας αυτές τις περιπτώσεις. Σήμερα είδατε, γίνεται μεγάλη κουβέντα για αυτό το σχολικό εκφοβισμό, για το bullying όπως λέμε. Υπάρχουν και άλλες μορφές βίας. Σωματική, λεκτική, συναισθηματική, οικονομική, σεξουαλική. Τι να πούμε για όλα αυτά? Αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι Πρώτα απ' όλα, η ύπαρξη βίας μέσα στην οικογένεια είναι κάτι το οποίο πρέπει πολύ να μας απασχολήσει, και όπου βέβαια αντιληφθούμε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, δεν πρέπει να τα αφήνουμε έτσι. Αν κάποιος, λένε οι έρευνες, είτε έχει υπάρξει θύμα στην παιδική του ηλικία, είτε έχει υπάρξει μάρτυρας κοινών βίας μέσα στην οικογένειά του, μεγαλώντας αναπαράγει αυτό ακριβώς το μοντέλο. Μπορεί να γίνει ο ίδιος θήτης ή μπορεί να γίνει ο ίδιος θύμα, αναζητώντας μια κακοποιητική σχέση στην ενήλικη ζωή του. Το 50% των δραστών υπήρξε γενικά θύμα ή μάρτυρας ενδοοικογενειακής βίας, λέει μια έρευνα. Το 45% υπήρξε μάρτυρας κακοποίησης της μητέρας από τον πατέρα. Το 21% των δραστών έχει κακοποιηθεί σωματικά στην παιδική του ηλικία, ενώ το 7% έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά. 83% έχει σωματικές τιμωρίες κατά την παιδική του ηλικία και το 24% έχει ασκήσει βία σε έναν από τους δυο γονείς του. Το 93% είχε ασκήσει βία σε προηγούμενη σύντροφο και το 45% είχε βίαιη συμπεριφορά γενικά και όχι μόνο κατά των μελών της οικογένειας. Γιατί τα λέμε όλα αυτά? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Τελικά η βία γεννάει τη βία. Και η βία μέσα στην οικογένεια γεννάει βία μέσα στην κοινωνία. Να λοιπόν, πώς μερικά πραγματάκια δένουν τώρα το ένα με το άλλο. Περιγράφουμε λοιπόν μια κοινωνία η οποία έχει, είπαμε, πολλά φαινόμενα και παθογένεια, στα οποία φαινόμενα αυτά επηρεάζουν και τις οικογένειες και τα παιδιά μας. Γιατί τα παιδιά μας λαμβάνουν ερεθίσματα. Σκεφτείτε λοιπόν πως όταν ένας γονιός δεν αντιδράσει στην κακοποιητική συμπεριφορά του άλλου γονιού, δημιουργεί στο παιδί μια διαστρεβλωμένη εικόνα για την έννοια της οικογένειας, για το ρόλο που πρέπει να έχουν οι γονείς, για την έννοια της αγάπης, για την έννοια του σεβασμού. Δηλαδή αυτός ο γονιός ο οποίος κακοποιείται, συνήθως προστατεύει και δικαιολογεί τον άλλο γονιό που κακοποιεί, παίζοντας ο ίδιος το ρόλο του ήρωα και αναλαμβάνοντας όλα τα βάρη, γιατί θέλει να δώσει την εντύπωση ότι όλα είναι φυσιολογικά. Γιατί δεν θέλει να διαλυθεί, λέει, η οικογένειά του. Αυτό όμως δεν ξέρω πόσο βοηθάει τελικά. Και επίσης να πούμε ότι επιλέγουμε κατ' επέκταση ανθρώπους με τους οποίους μπορούμε να συνδυαστούμε τελικά σε ρόλους και καταστάσεις που έχουμε μάθει στην οικογένειά μας, και αυτό που οποίο έχουμε βιώσει, αυτό μας είναι οικείο και αυτό αναζητούμε μεγαλώντας και στην ενήλικη ζωή μας. Το πιο συνηθισμένο λοιπόν είναι να αναζητούμε τελικά αυτό το οικείο, ακόμα και αν είναι δυσλειτουργικό. Γι' αυτό είπα, σκεφτείτε και το άλλο, τα παιδιά μας σήμερα μεγαλώνουν με εικόνες βίας γύρω τους, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στα ηλεκτρονικά παιχνίδια εξοικειώνονται με εικόνες βίας, είδατε, σκοτώνει ένας τον άλλον. Και βέβαια έχουμε οδηγηθεί και σε μια απευαισθητοποίηση απέναντι της βίας. Υπάρχει εξοικείωση, απάθεια σε περιστατικά βίας, τα οποία τα βλέπουμε συνέχεια σήμερα γύρω μας, στις τηλεοράσεις. Και ένας άλλος παράγοντας πάλι είναι η έλλειψη οριοθέτησης μέσα στην οικογένεια. Δεν βάζουμε όρια στα παιδιά μας. Θα μου πείτε τώρα, η πολυπολισμικότητα τι σχέση έχει με αυτά? Άμεση σχέση έχει. Γιατί τα παιδιά μας ζουν σε μια τέτοια κοινωνία, λαμβάνουν μηνύματα και τέτοιου είδους μηνύματα, τα οποία πρέπει με κάποιον τρόπο, αν δεν τα εφοδιάσουμε εμείς, πώς θα αντισταθούνε. Σας είπα, σταχυολογούμε κάποια θέματα, είναι πάρα πολλά για να αναφερθούμε σε όλα τα φαινόμενα. Η βία όμως είναι ένα βασικό ζήτημα το οποίο γεννιέται και στην κοινωνία μας και το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποιον τρόπο. Οι γονείς λοιπόν δίνουν απόλυτη ελευθερία στα παιδιά, κάποιοι γονείς, όχι όλοι, κάποιες φορές. Σε ένα τέτοιο λοιπόν χαλαρό περιβάλλον το παιδί μπορεί να κάνει ό,τι θέλει και αυτή είναι μια ακραία διάσταση της ελευθερίας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον τα παιδιά δοκιμάζουν τα όρια, ψηφούν κανόνες, δεν υπακούν στους γονείς τους, αρνούνται κάθε υποχρέωση, αδιαφορούν, θεωρούν ότι οι κανόνες αφορούν στους άλλους και βέβαια όχι εμένα, αφού οι γονείς δεν μου έβαλαν ποτέ όρια. Και έτσι, κάτω από αυτές τις συνθήκες, μαθαίνουν ότι παντού και πάντα μπορούν να είναι στο επίκεντρο. Μαθαίνουν ότι οι γονείς υπάρχουν για να υπηρετούν τα παιδιά και για να είναι εκεί για να αποφασίζουν και να επιλύουν προβλήματα. Και τελικά μεγαλώντας αυτά τα παιδιά είναι άβουλα. Δεν έχουν αποκτήσει αυτοέλεγχο και δεν έχουν μάθει να σέβονται. Τώρα δεν εξαπολύουμε κατηγορό προς τα παιδιά μας, αλλά περιγράφουμε γιατί κάποια παιδιά δυστυχώς σήμερα αυτά τα φαινόμενα μετά τα βγάζουν και γύρω τους. Αναπτύσσεται λοιπόν εξάρτηση και οι εξαρτήσεις σήμερα είναι ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο επίσης δεν μπορούμε να αναλύσουμε τώρα. Είναι εγωκεντρικά παιδιά και εμφανίζουν έντονα ναρκισσιστικά στοιχεία. Και ο ναρκισσισμός πάλι έχει σχέση με τη βία. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος αισθάνεται ότι βρίσκεται στο επίκεντρο, πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει μάθει να υπακούει και να σέβεται, αδιαφορεί για τον συνάνθρωπό του. Πολύ όμορφα. Η υπεραξία του εγώ μάλιστα, ακριβώς. Αυτό που λέμε ότι ο τίμιος πρόδρομος, να οι Άγιοι που λέμε, μέσα το παράδειγμα των Αγίων Πάτερ Σάβα. Ο τίμιος πρόδρομος είπε ότι δεν είμαι εγώ το φως. Δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Είπε τι δεν ήταν. Είχε αυτογνωσία. Γνώριζε τι είναι ο τίμιος πρόδρομος. Και στους ωραίους ύμνους που ψάλαμε έτσι, πώς φωτίσει ο λίχνος το φως, πώς χειροθετήσει ο δούλος τον δεσπότη. Έλεγε ο ίδιος ότι ουκ ημι άξιος κύψας λύσε τον ημάντα των υποδημάτων αυτού. Εγώ βαπτίζω ύδατη, εμείς δεν βαπτιστήσετε εν πνεύματι Αγίου και πυρή. Ήξερε ότι είναι ως πρόδρομος τι είναι. Δυστυχώς σήμερα δεν υπάρχει αυτή η ταπείνωση από τους ανθρώπους. Είμαστε τα πάντα. Δεν δεχόμαστε ούτε. Σου λέει και ποιος είναι ο παπάς να μου πει εμένα τώρα. Με κάλεσε κάποιο σχολείο, όνομα και μη χωριό λέει η γιαγιά μου, να κάνω μια ομιλία. Και κάποια συνάδελφος εκεί των καθηγητών που με κάλεσαν λέει και τι είναι ο πατήρ, λέει, είναι ψυχολόγος να έρθει να μας κάνει ομιλία, λέει, για την... Τι ήταν το θέμα, γιατί?
1: Για την ενδοσχολική
0: βία. Για λέω, ο παπάς λέει να μας πει, λέει, για την αγάπη λέει να μας πει, λέει. Δεν χρειάζεται να μας πει τίποτα άλλο. Δηλαδή, εμείς γνωρίζουμε τα πάντα. Δεν μπορεί άλλος να μας πει τίποτα άλλο. Είδατε που φτάνει ο εγωισμός των ανθρώπων σήμερα. Εντάξει, εσύ έχεις τη γνώμη σου, δεν λέει κανείς όχι. Αλλά άσε και τους άλλους να έχουν τη δική τους γνώμη, γιατί πειράζει. Είμαστε σε μια πολιτεία με ελεύθερους ανθρώπους. Ας κάνουν και αυτό που θεωρούν σωστό. Ένας άλλος λοιπόν παράγοντας που μέσα στην οικογένεια γεννάει τη βία είναι και η συναισθηματική παραμέληση των παιδιών. Η αποξένωση και η έλλειψη επικοινωνίας. Δυστυχώς δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος. Αναφέρομαι λίγο, ξέρετε, περισσότερο στη βία γιατί την αντιμετωπίζουμε ως φαινόμενο πολύ έντονο σήμερα. Γι' αυτό. Και σας είπα, θα αναφερθούμε λίγο σε αυτό και σε ένα ακόμα φαινόμενο, για να μην σας κουράζω. Και αντίδραση λοιπόν και αποτέλεσμα αυτής της συναισθηματικής εξάντλησης είναι και η βία. Λοιπόν και η συναισθηματική εξάντληση παράγει βία. Οι βαθιά τραυματισμένοι άνθρωποι είναι αυτοί οι οποίοι τελικά αναπαράγουν τη βία.

0: Η παιδική ηλικία έχει καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία προσκολήσεων και οι πρώιμες εμπειρίες έχουν αντίκτυπο στις σχέσεις που διαμορφώνουν αργότερα οι άνθρωποι στη ζωή τους, λέγει ένας ψυχολόγος, ο οποίος έχει ασχοληθεί με τα θέματα της παιδικής ηλικίας. Αυτό τώρα ίσως να μην το αναλύσουμε, γιατί έχει αρκετά πράγματα να πούμε. Ωστόσο, πώς τώρα θα ήθελα να πούμε ότι η οικογένεια μπορεί αυτά τα φαινόμενα να τα προλάβει. Το πρώτο που πρέπει να δώσουμε και εδώ είναι συνέχεια ουσιαστικά των όσων είπα και πριν. Να δώσουμε στα παιδιά μας είναι η αγάπη. Τα παιδιά μας, αφού βρισκόμαστε σε μια σχολή γονέων, είπαμε νεωτέρων και μεγαλυτέρων, και παππούδων και γιαγιάδων, οι οποίοι μεγαλώνουν παιδιά, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, να συνεχίσουμε αυτή την σημαντική διακονία. Η αγάπη, και γιατί θυμάστε εκείνη την κοπέλα που σκοτώθηκε τότε στη Φολέγανδρο, έτσι. Τι υπόθηκε τότε από το σύντροφο που τη σκότωσε, το 21, που την πέταξε στη θάλασσα, στα βράχια. Οδηγήθηκε, λέει, σε αυτή την πράξη, λέει, γιατί χάλασε η φάση. Κατανοείτε δηλαδή πόσο εύκολα σήμερα μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο. Το πρώτο λοιπόν να δώσουμε στα παιδιά μας είναι η αγάπη και η αποδοχή. Είναι πολύ σημαντικό. Αποδεχόμαστε το παιδί μας με τα λάθη, με τις ατελειές, με τις αδυναμίες, με τα καλά χαρακτηριστικά που έχει, και βέβαια πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του. Εμείς είμαστε κοντά, το παρατηρούμε, το βλέπουμε, όπου μπορούμε παρεμβαίνουμε διορθωτικά, αλλά το αποδεχόμαστε. Και το δεύτερο σημαντικό πράγμα ήταν την αγάπη, είναι η οριοθέτηση που είπαμε. Να βάζουμε όρια. Τα όρια υπάρχουν για να διευκολύνουν τη ζωή μας. Και βέβαια, να το. Δεν υπάρχει αγάπη χωρίς όρια. Αγαπάς κάποιον όχι όταν του κάνεις όλα τα χατήρια του, αλλά όταν του δίνεις τροφή, ασφαλή και βέβαια, προκειμένου να αναπτυχθεί σωστά. Ένα παιδί λοιπόν που μεγαλώνει χωρίς όρια, εισπράττει αυτή την ανεκτική στάση των γονιών του, βέβαια ως αδιαφορία, και αν οι γονείς δεν επιβλέπουν το παιδί, δεν θέτουν όρια και απουσιάζουν από τη ζωή του παιδιού τους, το παιδί αισθάνεται και εισπράττει αδιαφορία. Και βέβαια έτσι τα παιδιά δεν θα αποκτήσουν ούτε αυτοέλεγχο, ούτε θα μπορούν να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος. Εμείς λοιπόν τα διαπαιδαγωγούμε σωστά όταν τα αγαπούμε ειλικρινά και είπαμε αποδεχόμαστε και κάποιες ατέλειές τους, αλλά τους βάζουμε και όρια. Και βέβαια σημαντική είναι και η εμπιστοσύνη να δείχνουμε στο παιδί. Εμπιστοσύνη βέβαια αναθέτοντας ρόλους και ευθύνες. Δείχνοντάς του δηλαδή ότι σε πιστεύω, μπορείς να τα καταφέρεις, και βέβαια έτσι σε βοηθά να γίνεις υπεύθυνος, να αναλάβεις πρωτοβουλίες, ευθύνες. Πότε το πετυχαίνει αυτό ένας γονιός? Όταν είναι ανοιχτός στην επικοινωνία, στο διάλογο, που διατηρεί την ψυχραιμία του, όταν μπορεί να ακούσει και κάτι που δεν θα του αρέσει. Και βέβαια, ξέρετε, έτσι, σημασία έχει και το παράδειγμά μας. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις, αλλά όταν με το παράδειγμά σου δεν τα υποστηρίζεις, δεν γίνεις εμπιστευτός. Εν τέλει, μέσα σε όλα αυτά, τι πρέπει να κρατήσουν. Συμβουλεύει ξανά ο Άγιος Χρυσόστομος. Τη σύντροφο της ζωής, τη μητέρα των παιδιών, το θεμέλιο κάθε φροσύνη δεν πρέπει να καταδεσμεύουμε με απειλές, αλλά με αγάπη και κάθε καλή διάθεση. Ό,τι θέλουμε να συζητήσουμε, με πολύ χάρη να τις το λέμε. Λέει τώρα ένας καλόγυρος, έτσι, για την σύζυγο. Συμβουλεύει τον σύζυγο πώς να της μιλάει. Και αφού λέμε για το βίωμα των Αγίων μας και την εμπειρία των Αγίων μας, πώς θα μιλούσαν σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία οι Άγιοι μας. Να δούμε τι λέει και ο Άγιος Μάξιμος, ο ομολογητής. «Μην πληγώσει τον αδελφό με ενιγματώδεις αιχμές, μήπως και αυτός ανταποδώσει τα όμοια και έτσι εκδιώξει τη διάθεση αγάπης από τις ψυχές σας». Να, ο Άγιος Μάξιμος. Τώρα σε επίπεδο κοινωνίας με τον αδελφόν μας, αυτόν τον ξένο, τον αλλοεθνή πολλές φορές, αυτόν που μου δημιουργεί τις ανασφάλειες, τους φόβους. «Αλλά αν έσφαλε ο αδελφός, έλεγξε τον με παρησία αγαπητική και θα διαλυθεί η αιτία της λύπης, οπότε θα απαλλαγείτε και οι δυο από την ταραχή και από τη λύπη». Να λοιπόν το φάρμακο και άλλη φορά και από άλλον πατέρα και πάλι η αγάπη. Η αγάπη έτσι και όχι η αγαπολογία. Γιατί σήμερα εξαντλούμαστε σε μια αγαπολογία, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει αγάπη. Μιλάμε για αγάπη, αλλά... Α, και ο άλλος λέει την αγάπαγε, λέει, και τη σκότωσε, λέει, γιατί χάλασε η φάση. Τι αγάπη είναι αυτή που σκοτώνει έναν άνθρωπο? Ή και άλλη αγάπη που τον σκοτώνεις χωρίς να τον σκοτώσεις, αλλά που τον πνίγεις. Και αυτή δεν είναι αγάπη. Έτσι. Δεν υπά... Έτσι. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχουν όρια ακριβώς. Αποσιάζουν τα όρια. Γι' αυτό λοιπόν και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει, το πρόσωπο δεν το κάνει όμορφο τόσο η ομορφιά του όσο η διάθεση αυτού που το κοιτάζει. Γι' αυτό είδατε, σημασία έχει με τι βλέμμα βλέπουμε τα πράγματα. Αν έχουμε μέσα μας αγαθό κόσμο και συναισθήματα, θα βλέπουμε και γύρω μας ωραία πράγματα. Αλλιώς, ό,τι και να μας πει ο άλλος, ό,τι και να κάνει, αν δεν θέλουμε, δεν θα πιστούμε ποτέ ότι μπορεί να μας αναπαύσει μια συμπεριφορά ή ένας άνθρωπος. Τι λέει εδώ ο Άγιος Χρυσόστομος? Η διάθεση, λέει, αυτού που το κοιτάζει το άλλο πρόσωπο, αν είναι καλή, μπορεί να δει και όμορφα πράγματα στο άλλο πρόσωπο. Τώρα εσύ απόψε που ήρθα εδώ, αν θες να πεις ότι δεν σε προσέφερα τίποτα, θα το πεις δεν σε προσέφερα, τελείωσε. Ό,τι και να πω εγώ και σοφίες να πω. Η ανάπτυξη λοιπόν είναι ουσιαστικά να θυμόμαστε ότι η διάθεσή μας αξιολογεί την ομορφιά του συντρόφου μας ή της συντρόφου μας και αυτή στηρίζεται και στη δική μας πνευματική καλλιέργεια. Ας το έχουμε στο μυαλό μας αυτό, έτσι. Αυτά τα λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν τα λέμε εμείς. Γι' αυτό και πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος που τόσο όμορφα μίλησε και για τα ζητήματα αυτά λέγει ότι δεν είπε ότι ο άνδρας θα συγκατοικήσει, αλλά ότι θα προσκοληθεί στη γυναίκα του, φαρενώντας έτσι την απόλυτη ένωση και τη σφοδρή αγάπη. Τελικά καταλαβαίνετε ότι το φάρμακο για όλα τα πράγματα είναι αυτή η αγάπη. Αλλά η αγάπη, έτσι όπως την εννοεί ο Κύριος μας, η αγάπη, ο οποίος είναι ο ίδιος βέβαια, έτσι, η σαρκωμένη αγάπη που κατέβηκε βέβαια στον κόσμο για να μας σώσει και να μας γλιτρώσει. Ο Ντοστογεύσκη βέβαια, που τον ξέρετε και τον μελετάτε και καλά κάνετε, Και πάλι, είδατε, είπαμε, σήμερα χάνεται η αγάπη, υπάρχει φόβος, υπάρχει ανελευθερία. Τι λέει και για την ελευθερία ο Ντοστογεύσκη? Είδατε, σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία ούτε την ελευθερία απολαμβάνουμε όπως θα θέλαμε. Γιατί? Αισθανόμαστε ότι πολλές φορές χάνεται η ελευθερία μας. Λέει λοιπόν ο Ντοστογεύσκη, η αληθινή ελευθερία που βρίσκεται, λέει, στην κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον εαυτό του και στη θέλησή του. Έτσι που στο τέλος να μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει ηθική τελείωση και να γίνει αληθινός κύριος του εαυτού του. Ποιος αληθινός κύριος του εαυτού του ασκεί βία στον άλλον? Ποιος αληθινός κύριος του εαυτού του δεν αγαπάει πραγματικά? Ποιος αληθινός κύριος του εαυτού του δεν θέλει να ενσαρκώνει το υπόδειγμα του Κυρίου και των Αγίων μας? Γι' αυτό λοιπόν, πόσο έχουμε περάσει την ώρα μας?
1: Όχι.
0: Εγώ θα τελειώσω όμως, γιατί μη σας εξαντλήσουμε κιόλας. Σας είπα ότι θα διαβάζουμε στο βίο των Αγίων Μαρτύρων για το ηρωικό φρόνημα των Αγίων. Σε μια λοιπόν κοινωνία που μαστίζεται από όλα τα δεινά που είπαμε, έχουμε και τα θέματα το μεγάλο του φόβου. Βέβαια, εμείς μελετώντας τους Αγίους μας βλέπουμε ότι οι Αγίοι μας δεν φοβήθηκαν τα φοβερά μαρτύρια. Αυτό διαβάζουμε στα συναξάρια. Και θαυμάζουμε το ηρωικό τους φρόνημα, έτσι, την ανδρεία, την τόλμη, την γενναιότητα, την πίστη που επέδειξαν. Θυμάστε, οι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας μας, πόσα φοβερά μαρτύρια. Ο Άγιος λοιπόν Λουκάς ο ιατρός, που δοκίμασε πολλά μαρτύρια, ξέρετε, γράφει: «Στο φόβο υπάρχει τυραννία. Ο φόβος εμποδίζει τους ανθρώπους να ζουν με χαρά. Βασανίζει όλους εκείνους τους οποίους δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού». Βλέπετε λοιπόν πώς συνδέεται το ένα με το άλλο που σας είπα. Δεν σας είπα στην αρχή που σας έδωσε το σχεδιάγραμμα ότι η αγάπη είναι το φάρμακο για όλα? Τι λέει τώρα ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, μιλώντας για το φόβο? Ο φόβος, λέει, εμποδίζει τους ανθρώπους να ζουν με χαρά. Βασανίζει όλους εκείνους τους οποίους δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού. Γιατί η αγάπη του Θεού γεμίζει τον άνθρωπο με θάρρος, δύναμη, ειρήνη και αφοβία. Με λίγα λόγια, τι λέει εδώ ο Άγιος Λουκάς? Το του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου. Η τελή αγάπη έξω βάλει των φόβων. Πολύ ωραία. Αυτό μας λέγει μάλιστα. Ο φόβος, λέει, κυριαρχεί εκεί που δεν υπάρχει πίστη και η αγάπη στον Χριστό. Όλα αυτά τα υπερνικούμε με τη βοήθεια του Χριστού, ο οποίος μας αγάπησε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 8ο κεφάλαιο. Και βέβαια, το μυστικό ποιο είναι για μια ζωή χωρίς φόβους? Ο λόγος του Κυρίου μας: «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσας τας ημέρας της ζωής σας». Έτσι, πολύ ωραία. Έως την τελεία του αιώνος. Πίστε λοιπόν και αγάπη στο Χριστό και ζωή σύμφωνα με το Άγιο θέλημά Του. Για να τελειώσω από εκεί που άρχισα, να τα μαζέψουμε λίγο όλα αυτά, και αφού βρισκόμαστε σε μια σχολή γονέων που αρχίζει αυτή τη νέα χρονιά και κληθήκαμε να πούμε κάποιες σκέψεις για τις προκλήσεις της κοινωνίας μας, αναφερθήκαμε έτσι σε αυτό τη βία, την ανασφάλεια, τους φόβους, όχι διεξοδικά, πολύ συνοπτικά και περιγραφικά. Αναφερθήκαμε στην ετερότητα, στην διαφορετικότητα των άλλων ανθρώπων που γύρω μας και αυτό μας δημιουργεί, αν θέλετε, μια κατάσταση έτσι πολλές φορές ανασφάλειας. Αναφερθήκαμε στα θέματα της οικογένειας τα οποία σχετίζονται και επηρεάζονται από αυτή την πολυπολιτισμικότητα. Τελικά, να δούμε με συντομία και αυτά τα πρακτικά που είπα, δηλαδή μερικά βηματάκια τα οποία πρέπει να κάνουν οι γονείς μεταξύ τους, αλλά και οι γονείς προς τα παιδιά, συνοψίζοντας ίσως όλα αυτά που είπαμε πριν, για να καταλήξουμε με κάτι πρακτικό και θα έλεγα όχι θεωρητικό, αλλά που μας γεμίζει και με χαρά, γιατί πιστεύω ότι πολλά ήδη τα εφαρμόζουμε στις οικογένειές μας. Αγάπη και σεβασμός μεταξύ των συζύγων πρωτίστως. Μιλήσαμε για αγάπη και σεβασμό προς το Θεό και στον συνάνθρωπο, πόσο μάλλον μέσα στους συζύγους. Ενθάρρυνση και στήριξη ο ένας για τον άλλον. Πρέπει και να στηρίζει ο ένας τον άλλον και να ενθαρρύνει ο ένας τον άλλον. Αλλιώς δεν προχωράει το ζευγάρι. Επικοινωνία και μοίρασμα. Να δίνεις χρόνο για να μοιραστείς όνειρα, επιθυμίες, επιδιώξεις, στόχους. Άλλως και πάλι. Δεν γίνεται όταν δεν υπάρχει αυτό το άνοιγμα, ο διάλογος, το μοίρασμα. Ξέρετε, γυρνάει ο άλλος κουρασμένος από την εργασία του, η σύζυγος, ο σύζυγος, και έστω και μία κουβέντα πολλές φορές να πυροδοτήσει καυγά, αλλά είναι και απαραίτητο να μοιραστεί με τον άλλον. Ίσως πώς πέρασε ένα ενδιαφέρον, δεν είναι σημαντικό. Ας υπάρχει λοιπόν αυτή η διάθεση μέσα στην κούραση της ημέρας για το ενδιαφέρον προς τον άλλον. Η ελευθερία έκφρασης συναισθημάτων να διέπεται από ευγένεια, γνησιότητα, καλοσύνη, διακριτικότητα και θετική σχέση σε υγιεινή σχέση. Ο ένας να αποδέχεται για να εκτιμάει τις ικανότητες του άλλου. Σήμερα που παραθεωρείται, όπως είπαμε, η αξία των ανθρώπων, έτσι. Μέσα σε ένα ζευγάρι που είναι η μικρογραφία της κοινωνίας. Δεν είναι πολύ σημαντικό το Ιερό Χρυσοστόμου? Λόγια αγάπης να τις λες. Πόσο σημαντικό είναι. Μεταξύ των άλλων, τον άλλο που είπαμε. Η αποδοχή λοιπόν και η εκτίμηση των ικανότητων του άλλου. Δεν επιτιθέμεθα στα κίνητρα ή στην προσωπική αξία του άλλου και εξαίρουμε τη μοναδικότητά του. Σημαντικό επίσης να χειριζόμαστε προβλήματα σαν προκλήσεις και βέβαια μαζί να ξέρουμε ότι θα τα καταφέρουμε καλύτερα παρά ο καθένας μόνος του. Να αφιερώνουμε χρόνο και υπομονή στον άλλον. Να αναγνωρίζουμε τα λάθη, τα δικά μας. Δεν κάνει μόνο άλλος λάθη, κάνω και εγώ λάθη. Η πρόληψη βέβαια είναι η καλύτερη θεραπεία. Γι' αυτό λοιπόν να επιδιώκουμε στοργής ατμόσφαιρα μέσα στο σπίτι και αγάπης. Όπως βλέπετε, η αγάπη είναι το φάρμακο για όλα. Και να δούμε και κάποια βηματάκια τώρα των γονιών προς τα παιδιά. Είπαμε, μιλώντας για τη βία, αγαπάμε τα παιδιά μας, τα ενθαρρύνουμε και τους βάζουμε όρια, έτσι. Να συνηθίσουμε το παιδί μας λοιπόν να αναλαμβάνει ευθύνες, επίσης τονίσαμε, γιατί υπάρχει προσωπική ευθύνη και για το παιδί. Να μάθει ο γονιός το παιδί ότι αυτό είναι ευθύνη δική σου. Εσύ θα μαζέψεις το δωμάτιό σου. Εσύ θα τακτοποιήσεις τα πράγματά σου. Να παραδεχθούμε το παιδί μας όπως είναι, είπαμε, και να το αγαπήσουμε όπως είναι, το είπαμε αυτό, έτσι.

πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξες λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα. Ο Θεός εν τες βάρεσιν αυτής γινώσκεται. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός. Ανέβει ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανυψώσομεν εις το ύψος επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψης ομού και τα σεστήσεις επί τα σουρανίους πύλας ως θνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης επεχουμένο. Εκείθεν γάρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε. Της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως ιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τι αυτή η μέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη νεορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναλυφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός

κλείστηκαν οι θύρες των αισθημάτων. Η γλώσσα σωπαίνει. Τα μάτια είναι σφαλισμένα. Τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Ο νους, αποτινάζοντας τον ζυγό των γήινων λογισμών, ντύνεται την προσευχή και κατεβαίνει στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς. Η θύρα όμως του θαλάμου είναι κλειστή. Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι απροσπέλαστο. Και ο νους, καθώς βρίσκεται σε απορία, αρχίζει να χτυπά με την προσευχή τη θύρα της καρδιάς. Στέκεται υπομονετικά μπροστά της και τη χτυπά. Περιμένει. Πάλι χτυπά. Πάλι περιμένει. Πάλι προσεύχεται. Καμιά απάντηση. Καμιά φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική ησυχία. Ταφική σιωπή και ζωφερό σκοτάδι. Ο νους φεύγει από τη θύρα της καρδιάς λυπημένος, θρηνώντας πικρά και ζητώντας παρηγοριά. Δεν του επιτράπηκε να σταθεί μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων, μέσα στο αγιαστήριο του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς. Γιατί? Γιατί απορρίφθηκες? Επειδή έχω πάνω μου τη σφραγίδα της αμαρτίας. Η συνήθεια να σκέφτομαι τα γήινα μου αποσπά την προσοχή. Δεν έχω μέσα μου δυνάμεις, γιατί δεν έρχεται να με βοηθήσει το πνεύμα, το πανάγιο και πανάγαθο πνεύμα. Αυτό αποκαθιστά την ενότητα του νου, της καρδιάς και του σώματος, που διασπάστηκε με τη φοβερή πτώση του ανθρώπου. Μάταιες είναι οι προσωπικές μου προσπάθειες μόνες τους, χωρίς την παντοδύναμη δημιουργική βοήθεια του πνεύματος. Εκείνο βέβαια είναι απέραντα φιλάνθρωπο και πολυέλεο, αλλά η δική μου ψυχική ακαθαρσία δεν το αφήνει να με πλησιάσει. Θα λουστώ λοιπόν στα δάκρυα. Θα καθαριστώ από τις αμαρτίες μου με την εξομολόγηση. Δεν θα προσφέρω στο σώμα μου τροφή και ύπνο, που η πλεισμονή τους γεννά στην ψυχή το σαρκικό φρόνημα. Ντυμένος όλος με το θρήνο της μετάνοιας, θα πλησιάσω τη θύρα της καρδιάς μου. Εκεί θα σταθώ ή θα καθίσω σαν τον τυφλό του Ευαγγελίου και υπομένοντας το βάρος και τη θλίψη που προξενεί το σκοτάδι, θα φωνάζω δυνατά σε εκείνον που μπορεί να με βοηθήσει. Ελέησέ με. Κατεβαίνει λοιπόν ο νους στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς, στέκεται εκεί μπροστά και αρχίζει να φωνάζει δυνατά με δάκρυα. Μοιάζει με έναν τυφλό που δεν βλέπει το αληθινό και ανέσπερο φως και με έναν κοφάλαλο που δεν έχει ούτε λαλιά ούτε ακοή πνευματική. Αισθάνεται ότι είναι πραγματικά τυφλός και κοφάλαλος, ότι στέκεται μπροστά στην πύλη της Ιεριχώ, της καρδιάς που την κατοικούν οι αμαρτίες, και ότι περιμένει τη θεραπεία του από τον Σωτήρα, που δεν τον βλέπει, που δεν τον ακούει και που εν τούτης τον φωνάζει, καθώς βρίσκεται στην τραγική αυτή κατάσταση. Το όνομά του δεν το γνωρίζει. Υιό του Δαβίδ τον ονομάζει. Η σάρκα και το αίμα δεν μπορούν να τιμήσουν το Θεό ως Θεό. Δείξτε μου το δρόμο από τον οποίο θα περάσει ο Σωτήρας. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός, το πνεύμα του Θεού, με το στόμα του προφήτη. Εμένα με δω

δοξάζει η προσφορά υμνοδίας και σ' όποιον βαδίζει αυτόν τον δρόμο θα δείξω τη σωτηρία μου. Πέστε μου, πότε θα περάσει ο σωτήρας? Το πρωί, το μεσημέρι ή το βράδυ? Να είστε άγρυπνοι, γιατί δεν ξέρετε ποια μέρα θα έρθει ο Κύριός σας. Ο δρόμος είναι γνωστός, μα η ώρα άγνωστη. Θα μείνω έξω από την Ιεριχώ, όρθιος ή καθισμένος στην πύλη της πόλης, έχοντας στο νου μου τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Ο Ιησούς, για να εξαγνίσει τον λαόν του με το ίδιο του το αίμα, θανατώθηκε έξω από την πύλη. Ας πάμε λοιπόν και εμείς κοντά του, έξω από το στρατόπεδο, δηλαδή τον κόσμο της αμαρτίας, και ας υποστούμε τον ίδιο με αυτόν εξευτελισμό. Ο κόσμος παρέρχεται. Τίποτα δεν είναι μόνιμο σε αυτόν, ούτε καν με πόλη δεν πρέπει να τον παρομοιάζουμε, αλλά μάλλον με χωριό. Θα αφήσω λοιπόν την περιουσία μου, στην οποία έχω προσκοληθεί και την οποία όλοι εγκαταλείπουν όταν πεθαίνουν, συχνά και πριν πεθάνουν. Θα αφήσω τις τιμές και τη δόξα που χάνονται, θα αφήσω τις ειδονές των αισθήσεων που αφαιρούν κάθε ικανότητα για πνευματικές ασκήσεις και ενασχολήσεις, γιατί δεν έχουμε εδώ μόνιμη πολιτεία, αλλά λαχταρούμε τη μελλοντική, η οποία πρέπει να αποκαλυφθεί από τώρα στην καρδιά μου, με το έλεος και τη χάρη του Θεού και σωτήρα μου. Όποιος δεν ανέβει πνευματικά στη μυστική Ιερουσαλήμ πριν από το τέλος της επίγειας ζωής του, αυτός δεν μπορεί να έχει τη βεβαιότητα ότι θα επιτραπεί στην ψυχή του μετά την έξοδό της από το σώμα να μπει στην ουράνια Ιερουσαλήμ. Το πρώτο είναι προϋπόθεση του δευτέρου.

Ο επίσκοπος έπρεπε να διανύσει τεράστιες αποστάσεις. Πρώτα επισκέφτηκε τους γέροντες γονείς του και τον αδελφό του Βλαδίμηρο στην πόλη Τσερσκάνση κοντά στο Κίεβο. Στην πόλη Όμσκ είχε μια άλλου είδους περιπέτεια. Κατέβηκε για να τηλεγραφήσει στο Τσερκάσι. Η στάση ήταν σύντομη. Ώσπου να τηλεγραφήσει, το τρένο είχε φύγει μαζί και τα πράγματά του. Τηλεγράφησε τότε στο Τσούντινοφο να αφήσει τα πράγματά του στην επόμενη στάση, όπου και τα παρέλαβε. Λυπήθηκε όμως που δεν αποχαιρέτησε τον καλόκαρδο συνταξιδιώτη και συνεξόριστό του, ο οποίος πήγαινε στην περιοχή του Αρχαγγέλου. Και βέβαια δεν έτυχε να τον ξαναδεί ποτέ. Το μακρύ ταξίδι ως το Τσερκάσι τελείωσε. Ήταν άκρο συγκινητική στιγμή της συνάντησης του επισκόπου με τους ηλικιωμένους γονείς του. Είχα χρόνια να τον δουν. Τον άφησαν νέο γιατρό και τώρα τον υποδέχονταν ως επίσκοπο και διάσημο καθηγητή της ιατρικής. Με δάκρυα του φίλησαν το χέρι. Εκεί έμαθε και για το θάνατο της αδερφής του Όλγας, στην οποία τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση. Κοντά τους έμεινε πολύ λίγο. Η καρδιά του λαχταρούσε να δει το πίμνιό του και τα τέσσερα παιδιά του μακριά στην Τασκένδη. Αποχαιρέτησε τους γονείς του και αναχώρησε για την Τασκένδη. Τέλος του Ιανουαρίου του 1926 ξαναγύρισε επιτέλους στην Τασκένδη στην οικογένειά του και το πίμνιό του. Με πολύ χαρά διαπίστωσε πως η οικογένειά του ήταν πολύ καλά και αυτό χάρη στις προσπάθειες και την αυταπάρνηση της Σοφίας Ερκέγευνα Βαλένσκαγια. Όλον αυτό τον καιρό στάθηκε σαν μητέρα στα ορφανά παιδιά του. Αναπάντηχα, οι πρώτοι που ήρθαν να το συγχαρούν ήταν τα τέσσερα μέλη της κοινότητος βαπτιστών. Ήταν ανεξήγητος ο σκοπός της επίσκεψής τους. Όπως αποδείχθηκε, είχα λάβει τηλεγράφημα από τον πρεσβύτερο της κοινότητας των βαπτιστών της Πετρούπολης με την εντολή να τον υποδεχτούν ως καινούριο μέλος τους. Όπως ήταν φυσικό, ο επίσκοπος Λουκάς τους απαγοήτευσε. Ο επίσκοπος Λουκάς ανέλαβε και πάλι τα αρχιερατικά καθήκοντά του. Στο πανεπιστήμιο όμως δεν του έδωσαν θέση γιατί δεν τον θεωρούσαν έμπιστο στο κόμμα. Ο καθεδρικός ναός είχε γκρεμιστεί. Έμενε ο ναός του οσίου Σεργίου του Ραντονές, όπου θα μπορούσε πλέον να λειτουργεί. Δεν πρόλαβε να ηρεμήσει και νέα προβλήματα παρουσιάστηκαν εκ των ένδων αυτή τη φορά, που ανέτρεψαν πολλά πράγματα και αναστάτωσαν τη ζωή του. Πριν όμως προχωρήσουμε, ας ρίξουμε μια ματιά στην πολιτική και εκκλησιαστική κατάσταση της περίοδου αυτής. Το κομμουνιστικό καθεστώς από τον Οκτώβριο του 1917 πέρασε αρκετούς κλειδονισμούς. Ο εμφύλιος πόλεμος που ακολούθησε βύθισε τη χώρα σε απέραντη θλίψη. Η τρομοκρατία έγινε το κυριότερο όπλο των επαναστατών. Οι ηθήνοντες καθιέρωσαν την πιο νόμιμη τρομοκρατία που γνώρισε η ιστορία. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Ρώσοι έχασαν τη ζωή τους στα τρία πρώτα χρόνια που επακολούθησαν την επικράτηση του Λένιν στη Ρωσία. Η τρομοκρατία έγινε ως νόμιμο όπλο του κράτους καθεστώς στην κομμουνιστική Ρωσία. Μετά τον εμφύλιο, το καθεστώς άρχισε σιγά σιγά να σταθεροποιείται, αλλά η κατάσταση στη χώρα ήταν τραγική, γράφει η Αλεξάνδρα Κολοντάι, μέλος του κόμματος. 3 χρόνια μετά την Επανάσταση, το πρώτο εργατικό κράτος βρίσκεται στα πρόθυρα της αποσύνθεσης. Ο παραγωγικός μηχανισμός έχει σχεδόν καταρρεύσει. Η βιομηχανία καταράει σε ποσότητα το 20% της προπολεμικής παραγωγής και σε αξία το 13%. Η παραγωγή του σιδήρου είχε πέσει στο 1,6% και το χάλιβο στο 2,4%. Το 1920 τα συνδικάτα θεωρούν ότι τα απόλυτα αναγκαία έξοδα ενός εργάτη είναι 2,5 ή 3 φορές μεγαλύτερα από το μισθό του. Το 1921 η βιομηχανία της Ρωσίας ήταν σε τέλεια αποδιοργάνωση. Πέρα από την τραγική αυτή κατάσταση μέσα στο καθεστώς που είχε πλέον ισχυροποιηθεί, άρχισαν να διαφαίνονται οι αντιθέσεις, οι διαφοροποιήσεις αλλά και προσωπικές φιλοδοξίες, οι υπονομεύσεις.
Ο ισχυρός άνδρας ο Λένιν από το 1922 μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο αρχίζει να χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του. Η υγεία του επιδεινώνεται. Κάποιος καραδοκεί. Δεν είναι άλλος από τον Στάλιν, ο οποίος προετοιμάζεται. Ο Λένιν καταλαβαίνει την παγίδα, αλλά είναι ανίκανος να αντιδράσει. Τελικά τον Ιανουάριο του 1924 πεθαίνει. Ο Στάλιν γίνεται κύριος της κατάστασης, παραμερίζοντας και εξοντώνοντας τους πάντες. Η Ρωσία μπαίνει σε μια άλλη τραγικότερη φάση. Νέοι νόμοι έρχονται να ισχυροποιήσουν το νέο ισχυρό άνδρα. Αναφέρουμε μόνο ένα, το νόμο του 1926 με το περιβόητο άρθρο 58, με το οποίο εκατομμύρια άνθρωποι καταδικάστηκαν και εξοντώθηκαν. Ο κώδικας του 1926 κατασκευάστηκε κατά ένα μέρος σαν ταξικό όπλο στα πρώτα αγωνιστικά χρόνια του νεοσύστατου Σοβιετικού κράτους. Έκανε διαχωρισμό ανάμεσα στα κοινά και τα αντεπαναστατικά πολιτικά εγκλήματα και καθόριζε για τα δεύτερα ποινές πολύ αυστηρότερες. Όλη η ιστορία της ζωής του Στάλιν ήταν μια αλυσίδα εγκλημάτων. Ο σύντροφος και συναγωνιστής του Τρόσκι, πως γνωστό, βρήκε φρικτό θάνατο από συνεργάτες του Στάλιν, έγραφε. Πάνω από 10 χρόνια προτού γίνουν οι περίφημες δίκες της Μόσχας, γύρω στα 1935, ο Στάλιν είχε εξομολογηθεί στους Κάμενεθ ότι έβρισκε τη μεγαλύτερη χαρά στη ζωή του με το να παρακολουθεί στενά κάποιον εχθρό του να ετοιμάζει το κάθε τι με κόπους, να εκδικείται ανελέητα και κατόπιν να πηγαίνει για ύπνο. Από την αγριότητά του δεν ξέφυγε και η Εκκλησία, που μπήκε πλέον στη χειρότερη περίοδο της ιστορίας της. Ο Πατριάρχης Τείχων, αν και δέσμιος του καθεστώτος, αγωνίζεται απεγνωσμένα. Έχει δύο μέτωπα να αντιμετωπίσει, το άθεο καθεστώς και τη σχηματική ζωντανή Εκκλησία. Με τις ενέργειες του αρκετές ενορίες επανήλθαν στους κόλπους της κανονικής Εκκλησίας. Η ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να αναδιοργανωθεί. Το κράτος συνέχιζε να την προστατεύει παρόλη τη λαϊκή αντίδραση. Γνώριζε μια ανάκαψη, αλλά ήταν προσωρινή. Με τον καιρό οδηγήθηκε στην αποσύνθεση, έχοντας βέβαια προκαλέσει βαθύ τραύμα στο σώμα της Εκκλησίας. Η υγεία του Πατριάρχη Τείχωνα είχε κλονιστεί. Τον Ιανουάριο του 1925 χρειάστηκε να εισαχθεί στο νοσοκομείο. Μετά 3 μήνες, στη γιορτή του Ευαγγελισμού, έσβησε ψιθυρίζοντας τα προφητικά λόγια. Η νύχτα θα είναι πολύ μακριά και πολύ σκοτεινή. Στην κηδεία του συγκεντρώθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Στη συνείδηση των πιστών άρχισε να τιμάται ως Άγιος. Πρόσφατα ανεκηρύχθηκε επίσημα. Διάδοχος του ανεδείχθη Μητροπολίτης Κρουτίνσκι, Πέτρος, δεν έμεινε για πολύ. Ζωντανή Εκκλησία προσπάθησε να τον προσετεριστεί. Παράλληλα δέχθηκε πιέσεις από την κυβέρνηση. Μη υποκύπτοντας, στις 10 Δεκεμβρίου του 1925 συνελήφθη και εξορίστηκε στη Σιβηρία. Σύμφωνα με τις οδηγίες του, ο επίσκοπος Σέργιος Στραγκορόσκι έγινε αντικαταστάτης του τοποτηρητή του Πατριαρχικού Θρόνου. Ο επίσκοπος Σέργιος ήταν βαθύς θεολόγος και διευθυντής της Θεολογικής Ακαδημίας της Πετρούπολης, αλλά και αυτός, παρά τις προσπάθειές του να εναρμονίσει τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους, συλλαμβάνεται για να απολυθεί ύστερα από 2 μήνες. Η αποφυλάκησή του έγινε κατόπιν υποσχέσεων ότι θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις σχέσεις Εκκλησίας και κράτους με κάθε τρόπο, αλλά οι ελπίδες αυτές του επισκόπου Σεργίου ουδέποτε δικαιώθηκαν, γιατί οι άνθρωποι του κόμματος, ενώ υπόσχονταν παραχωρήσεις στην Εκκλησία, ουδέποτε τις πραγματοποίησαν. Αντίθετα, την 8η Απριλίου του 1929, το κράτος δημοσίευσε ένα νέο νόμο για την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, ο οποίος διέλυε κυριολεκτικά τη Ρωσική Εκκλησία. Με το νόμο αυτό, χιλιάδες εκκλησιών κλείστηκαν ή γκρεμίστηκαν. Ιερείς και πιστοί χριστιανοί συνελήφθηκαν, εξορίστηκαν ή εκτελέστηκαν. Από το 1929 ως το 1934 επικράτησε στη Ρωσία μια τέτοια μανία καταστροφής κάθε θρησκευτικού και εκκλησιαστικού πράγματος που ανάλογή της δεν συναντά κανείς στην ιστορία. Θησαυροί της λατρείας και της χριστιανικής τέχνης εξαφανίζονται από τη μανία των ανίερων και βέβυλων κομμουνιστών. Μοναστήρια, καθεδρικοί ναοί,
Πραγματικά μνημεία τέχνης καταστρέφονται οριστικά. Μόνο στη Μόσχα την περίοδο αυτή κατεδαφίστηκα γύρω στους 50 ναοί. Χιλιάδες πολύτιμες ιερές εικόνες και λειτουργικά βιβλία φορτώνονται στα φορτηγά αυτοκίνητα για να χρησιμεύσουν σαν καύσιμη ύλη. Καμπάνες ιερών ναών μαζεύονται κατά εκατοντάδες για να μεταβληθούν στα χιτήρια σε άψυχο ψυχρό σίδερο. Ο Νικήτα Στρούβε μας δίνει ανετριχιαστικές λεπτομέρειες για την κατάσταση της Εκκλησίας και ιδιαίτερα των ιερέων που βρέθηκαν σε δεινή θέση. Με την εξαπόλυση το 1929 του πρώτου πενταετού σχεδίου και την κολεκτικοποίηση της γεωργίας, η Σοβιετική Αρχή ανέλαβε μια ανοιχτή ήρμοναπίθεση κατά της Εκκλησίας. Την αναγνώριση της Εκκλησίας διαδέχεται σχεδόν άνευ μεταβατικού σταδίου η διάλυσή της. Στις 8 Απριλίου δημοσιεύθη ένας θεμελιώδης νόμος περί της θρησκείας, ο οποίος επαναλάβανε μεν την ισχύουσαν ήδη νομοθεσία, αλλά τόνιζε τον έλεγχο της πολιτείας επί της ζωής της ενορίας. Οι τοπικοί αρχαίοι έχουν το δικαίωμα να ανακαλούν άνευ προσχημάτων τα μέλη των εκτελεστικών οργάνων των ενοριών και προσέθεται νέους περιορισμούς εις τη δραστηριότητά των δια της απαγορεύσεως ιδιαιτέρως κάθε μορφής αγαθοεργίας και κοινωνικής ή παιδαγωγικής δράσεως. Εις 22 του επομένου μηνός Μαΐου, η τροποποίηση του άνθρου 13 του Συντάγματος αντικαθιστά την ελευθερία της θρησκείας και της αθεΐας δια της ελευθερίας της θρησκευτικής πίστεως και αντιθρησκευτικής προπαγάνδας. Εν άλλες λέξεις, η ελευθερία της θρησκευτικής προπαγάνδας, της οποίας τα όρια είναι αρκετά δύσκολο να προσδιοριστούν, καθίστε το έγκλημα κατά του κράτους, όπως επάσχιζε να το διασαφηνίσει εν επίσημων σχόλιων. Εφείς πάσα προπαγάνδα η κίνησης εκ μέρους των εκπροσώπων της θρησκείας και της Εκκλησίας δεν δύναται και δεν πρέπει πλέον να θεωρείται επιτρεπομένη παρά του νόμου. Απέναντίας εξέρχεται των ορίων της ελευθερίας της θρησκευτικής ομολογίας, την οποία αναθέτει ο νόμος και πατάσεται υπό του ποινικού και αστικού κώδικος. Επράξεις αυτέ κολλάζονται αυστηρώς υπό τον άθρο 58.10 και 59.7 του ποινικού κώδικος. Η αναθεώρηση του άνθρου σημαίνει ότι η δραστηριότητα των θρησκευτικών ενώσεων πρέπει να περιοριστεί στο εξής εις την άσκηση της λατρείας. Ουδε μία άλλη δραστηριότητα υπερβαίνουσα τα όρια της ικανοποιήσεως των θρησκευτικών αναγκών επιτρέπεται και αυτή η θρησκευτική προπαγάνδα δεν εγκρίνεται. Η εβδομάδα συνεχούς εργασίας προβλεπωμένη παρά του διατάγματος της 27ης Αυγούστου απείλυφε την Κυριακή και κάθε άλλη μέρα της εβδομάδας ως ημέρα κοινής αργίας. Η λειτουργή της λατρείας και η οικογένειά των εξομοιώθησαν προς τους πλούσιους γεωκτήμονες και τους αφαιρέθησαν τα πολιτικά τους δικαιώματα. Τούτο εσήμαινε ότι δεν είχαν πλέον δικαιώματα εις τα δελτία τροφίμων εν χρήση των καιρών αυτών της σιτοδίας εις την ιατρική περίθαλψη ως και στην φαρμακευτική εις τους δημοτικούς οίκους. Επιπλέον, επιβαρύνοντο αμεδιάζοντος επαχθείς φόρους και τα παιδιά των δεν εγίνοντο δεκτά εις τα γυμνάσια και τα πανεπιστήμια. Πολυάριθμοι οικογένεια ιερέων διαλύθησαν. Μητέρες προτίμησαν να απαρνηθούν τους συζύγους των παρά να ειδούν τα παιδιά των να αποθνίσκουν εκ της πείνης ή εξελίψεως φαρμάκων. Η Σύνοδος χρειάστη μάλιστα να λάβει μέτρα για να σταματήσει τα πλαστά διαζύγια των ιερέων, οι οποίοι αποχωρίζουν τον νομίμως μεν των συζύγοντων, αλλά όχι και στην πραγματικότητα, για να δώσουν την ευχέρεια στην οικογένειά των να αποφύγει τη σκληρότητα της θέσεώς των. Η εκκλησιαστική λοιπόν κατάσταση είναι ζωφερή. Ο Στάλιν, ο πρώην ιεροσπουδαστής του Θεολογικού Σεμιναρίου Τυφλίδος, ακολουθεί τα βήματα των αρχαίων διοχτών με σκοπό να διορθώσει τα σφάλματα του Νέρονα και του Διοκλητιανού. Συντασκένδιο επίσκοπος Λουκάς πολύ σύντομα
μπήκε στη δίνη νέων προβλημάτων. Στο ναό του Αγίου Σεργίου είχε λειτουργήσει μερικές φορές ένας εξόριστος επίσκοπος που τον καιρόν της εκτόπισής του είχε προχωρήσει στο σχίσμα της ζωντανής εκκλησίας. Ο ναός θεωρήθηκε μολυσμένος από τον πρεσβύτερο Μιχαήλ Αντρέβε, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε μοιραστεί όλες τις δυσκολίες και τα προβλήματα της εξορίας. Επέμενε λοιπόν φορτικά στον επίσκοπο να κάνει οπωσδήποτε αγιασμό στο ναό. Ο επίσκοπος δεν το έκρινε σκόπιμο. Το έβλεπε ως υπερβολή και ως μια ενέργεια που έκρυβε φανατισμό και που μόνο προβλήματα μπορούσε να δημιουργήσει στην Εκκλησία σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο. Αυτή η διαφωνία έγινε η αρχή πολλαπλών προβλημάτων. Ο πατήρ Μιχαήλ, διακατεχόμενος από ένα ζήλο που κατ' επίγνωση, ένα ζήλο παιδαριώδη και ανώριμο που συχαίει τα ουσιώδη με τα επουσιώδη και που τόσα προβλήματα είχε δημιουργήσει στην Εκκλησία στη θρησκελιακή πορεία της, αλλά και δημιουργεί ως σήμερα, προχώρησε στο δικό του σχίσμα. Βγήκε από τη δικαιοδοσία του επισκόπου του και δημιούργησε δική του εκκλησία. Τελειούσε τις λειτουργίες σπίτι του με μια μικρή ομάδα οπαδών του. Είναι να απορεί κανείς για πόσο ασήμαντες αφορμές, για πόσο δευτερεύοντα και ανούσια πράγματα μερικοί άνθρωποι δημιουργούν σχίσματα στο σώμα της εκκλησίας εν ονόματι της Ορθοδοξίας και της αλήθειας που κατέχουν μόνο αυτοί. Θεωρούν τους εαυτούς τους σωτήρες της Εκκλησίας και μενόμενοι αγωνίζονται για την υπεράσπιση και για να τη σώσουν, αλλά τόσο μοιοπικά. Ο πατήρ Μιχαήλ σαν αλυσμόνησε τι ήταν ο επίσκοπος Λουκάς, το πόσο αγωνίστηκε εναντίον των πραγματικών σχισματικών, τι υπέφερε στις εξορίες. Όχι μόνο τον αποκήρυξε, αλλά έγινε και ο χειρότερος εχθρός του. Άρχισε να στέλνει επιστολές στον επίτροπο του Πατριαρχείου, Μητροπολίτη Σέργιο, κατηγορώντας τον επίσκοπο Λουκά. Ακόμη και ο ίδιος επισκέφθηκε τον Μητροπολίτη Σέργιο με σκοπό να διώξει τον επίσκοπο Λουκά από την Τασκένδη. Ο επίσκοπος Λουκάς αντιμετώπιζε με ηρεμία τις κατηγορίες του πρώην συνεργάτη, συνεξόριστου και συλλειτουργού. Όπως έλεγε μια ενωρίτησά του, η Μεντίτσεβα, ο Σεβασμιότατος πάντα έλεγε πως δεν πρέπει να κρίνουμε κανένα και αναφερόμενος στον πατέρα Μιχαήλ τόνισε μετά τη Θεία Λειτουργία. «Αδελφοί μου, σήμερα δεν προσευχήθηκα για σας, αλλά για τον αδελφό μας. Σας τονίζω, μην κρίνετε ποτέ τον κλήρο. Καλύτερα να κατακρίνετε τον κόσμο όλο παρά έναν κληρικό». Τελικά, ο πατήρ Μιχαήλ πέτυχε το σκοπό του. Το Σεπτέμβριο του 1926, ο επίσκοπος Λουκάς έλαβε 3 διαδοχικές επιστολές, στις οποίες του ανακοίνωσαν τη μετάθεσή του σε άλλες επαρχίες. Η πρώτη για την πόλη Ρίλσκ, η δεύτερη για την πόλη Γελέτς και η τρίτη στο Ίζεβεσκ. Πολύ πιθανόν η απόφαση του Μητροπολίτου Σεργίου να ήταν και αποτέλεσμα πιέσεων της Σοβιετικής εξουσίας. Ο επίσκοπος Λουκάς, αν και πικραμένος, δεν είχε διάθεση να επαναστατήσει. Όπως τονίζει ο ίδιος, ήθελε να κάνει απόλυτη υπακοή στην εντολή του Μητροπολίτου Σεργίου. Κάποιος όμως τον επηρέασε και η απόφαση που πήρε τον οδήγησε σε νέες περιπέτειες. Στην Τασκένδη έμενε τότε εξόριστος ο Μητροπολίτης Νόβγκοροντ Αρσένιος Παντνίσκι, με τον οποίο ο επίσκοπος Λουκάς είχε αναπτύξει φιλική σχέση. Ο Αρσένιος ήταν ένας από τους 3 υποψηφίους για τον Πατριαρχικό Θρόνο της Συνόδου του 1917. Ο επίσκοπος Λουκάς εξέθεσε το πρόβλημά του στον έμπειρο ιεράρχη και αυτός του συμβούλεψε να μην δεχτεί τη μετάθεση, να παραμείνει στην Τασκένδη και να παραιτηθεί από την επισκοπική του έδρα και να υποβάλει τα χαρτιά του για σύνταξη. Πράγματι, άκουσε τη συμβουλή του Μητροπολίτη Αρσένιου, υπέγραψε την παραίτησή του και βγήκε στη σύνταξη. Και όπως ομολόγησε αργότερα, έτσι έβαλα την αρχή του δρόμου της παρακοής και των τιμωριών που ακολούθησαν. Η παραίτηση έγινε δεκτή το 1927, οπότε τον αντικατέστησε ο νέος επίσκοπος Τασκένδης Νικανδρός.

Θα πάω να δω. Είπα να δω και ήρθαν στο νου μου πάλι τα χρόνια που ήμουνα τυφλός. Τυφλός, εσείς οι άλλοι δεν ξέρετε πόσο η ψυχή

φως και τα χείλη κι η φωνή, τα μάτια κι η ματιά του. Στα χείλη του η παρηγοριά, στα μάτια του η ελπίδα. Έστρεψα τότε ολόγυρα, τα δυο μου μάτια κι είδα κάθε που ζει και που δεν ζει, κι είδα παντού γραμμένη την όψη του. Λες κι ήτανε καθρέπτης του η οικουμένη. Φως η ζωή, χαρά το φως, ας πάω να δω τον πλάνο που θα καρφώσω.

ξάφνου με μιας σωπαίνει το πλήθος που αγκαριάζομαι. Καρφώνουν, κρότη πνιγμένη μες στα βοκιτά. Υψώνονται οι δύο πρώτοι σταυροί. Κανείς δεν στρέφεται. Ξανακαρφώνουν.

Τι να τα κάνω και της γης και του ουρανού τα κάλλη. Πάρε το φως που μου δώσες

την κατά βάσαν φύσιν του Αδάμ εις τα κατώτερα μέρη της γης ο Θεός, καινοποίησα σε αυτό υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας ανοίγαγε σήμερον. Ως αγαπήσας γάρ συνεκάθησας, ο συμπαθήσας δε ίνωσας αυτό, ως ενώσας συνέπαθες, ως απαθής παθών δε συνεδόξασας, αλλιασώματι τις εστιν ούτως έλεγον ο ωραίος ανήρ, αλλού κάνθρωπος μόνον, Θεός δε και άνθρωπος, το συναμφότερον το φαινόμενον, όθεν έξαλλοι άγγελοι εν στολές περιπτάμενοι τους μαθητάς, άνδρες ευώων Γαλιλαίοι, ως αφημών πεπόρευτε ούτως Ιησούς άνθρωπος Θεός, θεάνθρωπος πάλιν ελεύσετε, κριτής ζώντων και νεκρών, πιστής δε δωρούμενος αμαρτιών συγχώρησιν και το μέγα την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένον αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

λέει ο Άγιος Μάξιμος. Ο λόγος έχει τεθεί πάλι στον άνθρωπο και είναι σε μια αναζήτηση. Σε μια αναζήτηση, σε μια έρευνα να βρει ο άνθρωπος τη σοφία και να βρει τελικά το Θεό Λόγο, ο οποίος έθεσε το Λόγο μέσα στον άνθρωπο. Και το τελευταίο που αναλύει πάλι ο Άγιος Μάξιμος είναι ότι ο Θεός είναι η ζωή των ζώντων και ζωουμένων, δηλαδή ενώ έθεσε τη ζωή ως Άγιο Πνεύμα, είναι και ο στόχος να συμμετάσχει ο άνθρωπος αυτό το λογικό σε αυτή τη ζωή της Αγίας Τριάδος. Είπαμε ότι ο άνθρωπος ξεκινάει με μια φυσική παθητικότητα που νιώθουμε ότι μας πάνε τα πράγματα κάπου που εμείς δεν το ελέγχουμε. Υπάρχει αυτή η φυσική παθητικότητα, η οποία είναι φυσική για τον άνθρωπο ή δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, γιατί ο άνθρωπος ξεκίνησε από κάπου, πρέπει να έχει κάποια δεδομένα. Έρχεται στη συνέχεια η παθητικότητα που θέτει η αμαρτία, η οποία γίνεται πλέον ένας δυνάστης για τον άνθρωπο και τον μετακινεί εκεί που θέλει. Έχει τονιστεί και από τους πατέρες και στο Ευαγγέλιο από τον Χριστό ότι εκείνος που κάνει την αμαρτία είναι δούλος από την αμαρτία. Αυτό σημαίνει ότι ο δούλος δεν αποφασίζει που πάει, άλλος αποφασίζει που πάει. Και να έχουμε υπόψη ότι αν υποθέσουμε ότι εμείς νομίζουμε ότι είμαστε έξω από αυτή τη διαδικασία, ότι υπάρχουν πάθη τα οποία είναι κρυμμένα και τα οποία καθοδηγούν τις υπάρξεις μας, θέτουν τους στόχους, χωρίς να έχουμε καν ιδέα ότι αγόμαστε από αυτά τα πάθη, τα οποία πολλές φορές μπορεί να αντιλαμβάνονται κάποιοι άλλοι έξω από μας. Επομένως, η εμπάθεια προσθέτει σε αυτή τη φυσική παθητότητα που έχει ο άνθρωπος και στο τέλος βλέπουμε φαινόμενα όχι μόνο κάποιες φορές να δημιουργούνται και ψυχικές νόσοι από αυτή την εμπάθεια, που εκεί βλέπουμε το άτομο πλέον να μην ελέγχει την κατάστασή του ή να μην ελέγχουν την κατάστασή τους άτομα με εντάσεις, μεγάλες άγχους, να πέφτουν μέσα σε μια παθητικότητα που δεν μπορούν να κάνουν πλέον τίποτα. Αυτή η παθητικότητα συνδέεται, όπως είπαμε, με την εμπάθεια, η οποία οδηγεί σε αυτή την απώλεια της ελευθερίας.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκης τόσο. Αλλαγία Θεοτόκης τόσο. Αλλαγία Θεοτόκης τόσο. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Πνευματικοί αγώνες. Γράφει σε μια του επιστολή ο Γέροντας για τους δύο δρόμους της μοναχικής πολιτείας. Αφού η χάρις του Θεού φωτίσει τον άνθρωπο και φύγει από τον κόσμο, έρχεται εις κοινόβιον ή σκήτη με άλλους αδελφούς. Κάμνει εις όλους υπακοή και αναπάβεται φυλάττων τας θείας εντολάς. Και εκτελών τα διατεταγμένα πνευματικά του καθήκοντα, αναμένει με χριστάς ελπίδας το έλεος του φιλανθρώπου Θεού. Αυτός είναι ο κοινός δρόμος που βαδίζουν οι πολλοί πατέρες. Εν συνεχεία εξηγεί ότι υπάρχει και ένας άλλος δρόμος που ακολουθούν οι ερημίτες. Αυτόν ακολούθησε ο γέροντας Ιωσήφ και νάπως τον περιγράφει. Αφού ο φιλάνθρωπος και αγαθός Θεός εξαποστείλει την αχτίνα της θείας αυτού χάριτος μέσα στην καρδία του αμαρτωλού, ευθύς αυτός εξανίσταται ζητών πνευματικούς προς εξομολόγηση των πεπραγμένων υπ' αυτού κακών. Ζητεί και ερήμους και σπήλαια, ή να τύχει μικράς ησυχίας και δυνηθεί να αγωνιστεί κατά των παθών προς ικανοποίηση των πρώτων αυτού πεπραγμένων κακών δια πάσης κληραγωγίας, πείνης, δίψης, κρύου, ζέστης και λοιπόν ασκήσεων, όπου τα παραδείγματα των Αγίων διαγορεύουσι. Ο δε γλυκύτατος Κύριος του επιθέτει πλέον περισσότεραν θέρμην, όπου ως φλογίζουσα κάμινος καίει την καρδίαν του προς θερμόν έρωτα δια των Θεών και ζήλων άμετρων προς εκπλήρωσιν των θείων εντολών και μίσος απεριόριστον κατά των παθών και της αμαρτίας. Και λοιπόν άρχεται με τα μεγάλης προθυμίας να διασκορπά πάντα τα εαυτού υπάρχοντα, είτε ολίγα είτε πολλά. Και αφού γίνει τελείως παίνης και κατά μέρος φυλάξει τα θείας εντολάς, μη δυνάμενος επιπλέον κρατήσε την αγάπη και τον πόθο της ερήμου, τρέχει ως διψώς αέλαφος ζητώντας ερήμους. Εγκαταλείπει γονείς, αδελφούς, φίλους και λοιπούς συγγενείς έναν και μόνο διψών. Αυτόν και ζητών και μεθόλης ισχύος Ιησούν των λεγόμενων ακολουθών. Και καθάπερι χνηλάτης θηρίων τας ερήμους οδεύων, η χνηλατή που αν επιτύχιεν των ποθούμενων αγωγών και ψυχής οδηγών, όπως δι' αυτού οδηγούμενος επιτύχει του σκοπού του κινούντος εις τούτο αυτόν, και διαμέσου τούτου καταμάθει των τρόπων του δύναστε αναβίνε την της πνευματικής πολιτείαν ανάβασιν. Όμως δυστυχώς, επειδή την σήμερον εξέλιπον οι σπουδαίοι οδηγοί και είναι πολύ ολίγοι οι τι αυτήν οδόν περιπατούντες, δια τούτο κλαίει και οδύρεται, μη ευρίσκον κατά τους παλαιούς καιρούς ως αυτός επιθυμεί. Όμως, τι έχει να κάνει όπου έχει μεγάλην θέρμην διαησυχίαν? Εξετάζει και ζητεί των πλέον έμπειρων οδηγών και καταβάλει εαυτόν εν υπακοή και με ευχήν και ευλογίαν άρχεται των πνευματικών αγώνων. Εδώ τώρα, πολλοί έχοντες αυτήν την θέρμην έλαβον το Άγιο Σχήμα και έφυγον κατά μόνας εις ησυχίαν με ευχήν και ευλογίαν του γέροντος και κατά καιρούς ήρχοντο και συμβουλεύοντο. Και άλλοι πάλι έμενον μαζί και είχον την άδεια εις ορισμένας ώρας εφησυχάζειν και επιχειρήν πάσης αρετής, κλαίειν, αγρυπνήν, νηστεύειν, εύχεστε, αναγινώσκην και ποιήν μετανοίες κατά δύναμη και εν γέννη φροντίζειν της καθαρότητος και πολεμήν μετά των παθών. Και αφού ως είπομεν ησυχάσει, δι' ενός τρόπου επιδίδεται περαιτέρω εις την άσκηση. Ο εν αληθεία δια Χριστών ησυχάζων έχει το δάκρυον διηνεκές, αποκλεόμενος τας αυτού αμαρτίας και επιμελούμενος πάσης αρετής. Και μεταθερμής πίστεως παραδίδεται εις τους αγώνας μέχρι θανάτου. και εμβάζων τον νουν εις την καρδίαν, βιάζεται δια της εισπνοής να λέγει την ευχήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, και να συνάζει τον νουν κατά τας οδηγίας των νηπτικών Αγίων Πατέρων. Και καθάπερη πνοή παράσχει το ζήν της αρκή, ούτω και ο νους συνδεθεί στη ευχή, ανασταίνει την αυτού νεκρωθήσαν ψυχήν, και ούτω ποιόν, ο σπουδαίος εργάτης, το έλεος εμπόνος ζητών. Άρχεται κατ' ολίγον νοερός να αισθάνεται της θείας παρακλήσεως φωτισμών. Και αυτή η πρώτη βαθμή του μονάζοντος, ως τα ίχνη ευρών του ετάζοντος του οφθήνε Θεών, ως αρχάριος και περιπατεί οδόν την μακάριον, αλλά και πληροφορία υπάρχει εμφαίνουσα ότι περιπατεί οδόν αληθεύουσαν. Πρώτον μεν υπήρχεν ως είπομεν η Θεόκλητος εκείνη ακτής, ήτης και προσκάθαρσιν αυτή και μόνιμα σε βοήθη. Αλλά ούπο διεκρίνεται εν αισθήσιν ως αθεώρητος ούσα παντή η θεία εκείνη ενέργεια, αισθανομένη μόνον ενίοτε εν σωματικές περιστάσεις και παρέχουσα ελαφρότητα και ενίας πνευματικάς και πένθος και δάκρυα φέρουσα, ως και μνήμην και αίσθησιν των πεπραγμένων αμαρτημάτων. Έτι δε και επιθυμίαν προς αγώνας και της κτήσεως φυσικά και θεάριστα θεωρήματα και τα μάλα καλό στην ψυχή, την ψυχήν μας ειδίνοντα, αλλά όχι και ώρα συνοητή εν αισθήση διαβιεστά του φωτός, ως αυτή η τρισμακάριος εμφαίνει μην και ως εν αύρα λεπτή ερχομένη. Και ως ένα λουτρόν ο λίγον κατ' ολίγον να καθαρίζει αυτόν, του μαλακώνει την καρδίαν προς κατάνοιξην, προς πένθος, προς υπακοήν και προς ζήλον και θέρμην περισσοτέραν και πλειώνος ενδυναμώνει τα ενυπάρχοντα φυσικώς εν αυτό αγαθά προτερήματα. Ως άλλη μητέρα, η Χάρις, βαστάς παιδαγωγούσα των θήτινος νήπιον και επελθούσις μεν της μητρός μας της Χάριτος, σκυρτά και αγάλεται φρενόμενος. Και όταν αναχωρεί η Χάρις, αυτός μη γνωρίζων την σοφίαν του Αγίου Θεού, κλαίει και οδύρεται αναζητών. Ο δε απείρος έχων προστατεί αυτά, νομίζει ότι διαπαντός η Χάρις υπεχώρησεν, οπόταν αυτή συστέλλεται και επιβάλλει νηστείας επί νηστείας, στάσεις και αγρυπνίας, ευχάς και δεήσεις, νομίζων ότι εξ αυτού έλκεται η Χάρις του Θεού. Οι δε εχθροί ημών δαίμονες, πολυτρόπως τον θλίβουν, διαναζητεί περισσότερον με τα δακρύων την θείαν βοήθειαν, οικονομία της θείας προνοίας, δια να τον γυμνάσει. Και αφού πάλι έλθει η θεία επίσκεψη, αυτός ως νήπιος άρχεται να φωνάζει. «Αχ, αχ, πώς με άφησες και παρολίγο να με πνίξουν οι δαίμονες, μη φύγεις πλέον. Αχ, τι να κάμω να σε κρατήσω». Νομίζων ως νήπιος ότι οι αγώνες του την φέρνουν και πώς να κάνει να την κρατήσει. «Ναι, σωτήρα μου, φύσε και του λοιπού μη με αφήσεις, αλλά μένε μαζί μου εις αυτήν την ζωήν μου και αφού απέλθω, με τα σου να παρέλθω τα τελώνια». Τι αυτά και πλείωνα λέγοντος ουδαμός εισακούεται, αλλά και αύθης η θεία παράκλησης αφού τον γλυκάνει δια του μέλητος, εξόπισθεν και το αψύνθιον έρχεται. Αλλά επειδή και το αγγείον δια της συχνούς επαλήψεως καθαρότερον γίνεται και ομού δεχτικότερον εις υποδοχήν της θείας ελάμψεως, άρχεται συχνωτέρως να έρχεται και περισσότερο να διαμένει ως

0: Αν δε νοερός εύχεται, έχει την νοεράν αίσθηση της φωτεινής νεφέλης, όπου ενίοτε τον επισκέπτεται. Εάν πάλι κοιμάται, εστω και ο λίγον, βλέπει τα ωραία ενύπνια, παραδείσους με άνθη χρυσοφαΐ και βασιλικά ανάκτορα ανεκδίγητα και υπέρ των ήλιων λάμποντα και άλλα πολλά και διάφορα, όπου αφού ξυπνήσει τα περιφέρει ο νους και τον κινεί προς θέρμην και ζήλων, θαυμάζουν το κάλος των αιωνίων αγαθών και πότε να αξιωθεί να γίνει κληρονόμος. Οπότε βλέπων αυτά όλα τα αγαθά ο νήπιος και μη έχουν γνώση να πετουμένην ή να καλώς γνωρίσει και διακρίνει την πρόνοιαν του Θεού, διότι έως εδώ ακόμη τρώγει γάλα και διότι δεν απέκτησε ακόμη καθαρούς οφθαλμούς, αλλά έως εδώ βρει ομού το φως και το σκότος και τα έργα του είναι μειγμένα μετά των παθών, δι' αυτό λοιπόν άρχεται να διαλογίζεται ότι δια των αγώνων και των θλίψεών του ιδού τι του χαρίζει ο Θεός. Ο δέκακος δαίμον μυστικό σπίρητο δηλητήριον ως πάλε της Εύας και ο νήπιος ανοίγει τα ότα του. Τούτο δε γίνεται και καταθείαν παραχώρηση δια να μάθει την ταπείνωση. Και έρχεται ο δόλιος δαίμον και του λέγει: «Βλέπεις όπου την σήμερον λέγουν ότι δεν δίδει χάριν ο Θεός, βλέπεις? Επειδή αυτοί δεν θέλουν να αγωνιστούν, εμποδίζουν και τον άλλον και του λέγουν θα πλανηθείς, θα πέσεις, θα αδυνατήσεις». Και άλλα πολλά τον διδάσκει το αρχαίων κακών. Και αυτός, μη γνωρίζον την πλεχτάνη όπου του πλέκει, διότι είναι απειροπόλεμος, κλέπτεται και δέχεται το ψεύδος ως αλήθεια ή και κατοικονομίαν Θεού ως ύπομεν, δια να τον σοφίσει και να μην είναι πάντα νήπιος. Όταν όμως συνέλθει εκ τιού των λογισμών και κατανοήσει την εαυτού αδυναμίαν, βλέπει τον εαυτόν του χειρότερον και από τα ερπετά της γης και θέλει, αν είναι το δυνατόν, όλους τους ανθρώπους να βάλει στην καρδίαν του να ειδούν και να σωθούν, καν και αυτός να ζημιωθεί από την χάρη του Θεού. Αλλά επειδή και τούτο εδοκιμάστη ότι είναι αδύνατο να σώσει κανείς τους άλλους, δια τούτο αρκείται μένον εις την ησυχίαν να εύχεται διόλους να τους σώσει ο Θεός. Όλοι αυτοί οι πειρασμοί όπου έπαθεν, όλες οι τρικυμίες και τα ναυάγια, όλοι οι φόβοι, αυτή η έλλειψη των τιού των πρακτικών οδηγών, δια τούτο μόλις να ευρίσκεται εις εκ των χιλίων να διαπεράσει την κινδυνώδη ταύτην οδόν, η οποία ως είπομεν προηγουμένως είναι ο σύντομος δρόμος του Θεού όπου ανάγει τον άνθρωπον η ζωή αιώνιον. Και δια να είναι αυτή η έλλειψη, δια τούτο να ακολουθούν διάφορες πλάνες. Διότι χάρις του Θεού είναι ανάγκη απαραίτητος, αφού καλώς την γευθεί ο δόκιμος αγωνιστής στην αρχήν, πρέπει να φύγει δια να τον γυμνάσει και να γίνει πρακτικό στρατιώτης του Χριστού και χωρίς τον τιού των πειρασμών ουδής ανήλθε σε τελειότητα. Και ο σταθμός λοιπόν αυτός όπου είπομεν ότι πολλοί έπεσαν εις πλάνην, αυτός είναι ο σταθμός όπου αναχωρεί χάρις του Θεού δια να μας κάμει ως είπομεν πρακτικούς στρατιώτας πολέμου και όχι να είμεθα πάντοτε νήπιοι. Αλλά ο Κύριος μας θέλει να γίνομεν άνδρες άξιοι και ανδρείοι πολεμιστέ, δυνάμενοι φυλάξε τον πλούτον αυτού και δι' αυτό μας αφήνει να πειραζόμεθα.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.

των κόλπων των πατρικών, μη χωριστείς γλυκύτατε Ιησού, και της επιγής ως άνθρωπος συναναστραφείς, σήμερον απόρους των ελαιών ανελήφθης εν δόξη, και την πεσούσαν φύσιν ημών συμπαθώσαν υψώσας, το πατρίς είναι κάθισας. Όθεν εουράνιε των ασωμάτων τάξης, το θαύμα εκπλητόμενε εξίσταντο θάμβει, και τρόμο συνεχόμενε την συμφιλανθρωπίαν εμεγάλινον. Μεθόν και ημείς η επιγής την προσιμάσου συγκατάβασιν και την αφημών ανάληψιν δοξολογούντες, οικετεύομεν λέγοντες, ο τους μαθητάς και την τεκούσαν σε Θεοτόκον χαράς απείρου πλήσας, εν τυσί αναλήψη και ημάς αξίωσον των εκλεκτών σου της χαράς, ευχές αυτών δια το μέγα σου των έλεος μαθητών ορόντων σε ανελήφθης. Χριστέ, προς τον Πατέρα συνεδριάζων, άγγελοι προτρέχονται σε κράυγαζον, άρατε πύλας άρατε, ο βασιλεύς γάραν ήλθε προς την αρχή φωτών δόξαν.

μου έχει τύχει επανειλημμένο να ακούω ζευγάρια τα οποία έχουν πρόβλημα. Αν σου ακούσει τον καθένα χωριστά και δεν ακούσει τον άλλον, θα πεις τι δίκιο έχει αυτός ο άνθρωπος. Μα τόσο πολύ δίκιο. Μετά λες σώπα εσύ, αρχίζει ο άλλος και ο άλλος έχει δίκιο. Δηλαδή είναι το ίδιο δίκιο και το άδικο συμπεπλεγμένα. Μπερδεμένα και άντε να βγάλεις άκρη. Τόσο πολύ δεν βγαίνει άκρη μερικές φορές που ισχύει αυτό το λόγο η παραβολή την οποία είπε ο Χριστός για τα ζυζάνια και το χωράφι. Να τα ξεριζώσουμε λέει. Όχι λέει. Πού να τα ξεριζώσεις. Θα βγουν και τα καλά όλα μαζί θα βγουν. Άσε να βγουν ένα άφετε συναυξάνιν. Άστα μαζί όλα εκεί πέρα και στο τέλος θα βγάλουμε άκρη. Στο τέλος θα δούμε τι ήταν αληθινό, τι ήταν ψεύτικο εδώ μέσα. Έτσι είναι και με τις σχέσεις των ανθρώπων. Άφετε συναυξάνιν. Το καλό και το κακό τόσο πολύ συμπεπλεγμένο. Γι' αυτό και δεν αξίζει από ένα σημείο και πέρα να συγκρουόμαστε. Είναι περίεργο. Μπορεί να έχουμε όλο το δίκιο και όμως να μην αξίζει να συγκρουστείς. Δηλαδή αξίζω σε ένα σημείο, πώς θα το πω. Θα πεις κάτι σε μια στιγμή και πάλι να κοιτάξεις να έχεις ειρήνη μέσα σου για να το πεις σωστά. Διότι δεν θα το πεις με ειρήνη. Με ειρήνη τα λέμε. Με ειρήνη τα λέω εγώ που τα λέω αυτά. Δεν τα λέμε με ειρήνη. Γι' αυτό και έχουμε και πρόβλημα. Μα του είπα σωστό αυτό που το είπα. Ήταν σωστό αυτό που του είπα. Σωστό ήταν αυτό που του είπες. Το είπες όμως με τέτοιο τρόπο που το πρόσβαλες. Και δεν έχεις δικαίωμα να τον προσβάλεις. Επειδή είναι αμαρτωλός, επειδή έπεσε έξω να τον προσβάλεις, γιατί. Ποιος είσαι. Είναι ποιο δικαίωμα να τον προσβάλεις. Τον πρόσβαλες λοιπόν και λειτουργεί ο πνευματικός νόμος και αντί για καλό, βγαίνει κακό παραδόξο. Έτσι λοιπόν οι μισές αλήθειες, οι περίπου αλήθειες, οι περίπου καλές προθέσεις, οι περίπου, πώς το λένε, καλές διαθέσεις και όλα αυτά τα πράγματα αναμειγνύονται και ο μόνος τρόπος να βγάλει κανείς άκρη είναι να δει την καλή πλευρά του. Μαλώνεις με κάποιον και του λες αυτά που νομίζεις εσύ ότι είναι σωστά και δίκαια και έχεις δίκιο και απαντάει όλος και σου λέει πράγματα άλλα τα οποία όχι μόνο δεν, πώς το λένε, σημαίνουν αποδοχή αυτών που λες αλλά σου είναι και επίθεση προσωπική και πάει αυτό το πράγμα και προχωρεί ως ένα σημείο και κάποια στιγμή καταλαβαίνεις ότι δεν αξίζει τον κόπο να συγκρουστεί. Και του λες έχεις δίκιο. Για κάποιο λόγο έχει δίκιο. Ή έχει δίκιο γιατί έτσι ώστε βλέπει τα πράγματα, εκεί που βρίσκεται, αυτό που είναι, δεν το επιτρέπει να δει περισσότερο. Εσύ μπορεί να βλέπεις και περισσότερα πράγματα και να έχεις μεγαλύτερη ικανότητα πνευματική να τα δεις. Καταλάβατε τι λέω. Για τον λόγο αυτό, οι συγκρούσεις, όταν τελειώσουν όμορφα, τελειώνουν αποδίδοντας ο ένας δίκαιο στον άλλον. Γι' αυτό λέει εδώ, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, ή της αρετή και ή της έπαινος. Ή της αρετή και ή της έπαινος. Δηλαδή, ο παραδόξος ο έπαινος, έτσι, δημιουργεί προϋποθέσεις για να επικοινωνήσουμε, να συνεννοηθούμε μεταξύ μας. Διατηρώντας την ειρήνη, για την οποία μιλάει εδώ το κείμενο. Γιατί μετά αμέσως θα πει, «Α, και μάθετε και παρελάβετε και ακούσετε και δείτε και ενεμή τα αυτά πράσετε, ενεμή, αυτά κάνω εγώ, τι άνθρωποι στον Παύλος, είδατε να κάνω κάτι διαφορετικό εγώ από αυτά». Λέει εδώ, όχι. Και ο Θεός της ειρήνης
Έστε με θυμών. Ο Θεός που είναι Θεός ειρήνης θα είναι μαζί σας. Πότε? Όταν προτιμάτε την ειρήνη. Όταν προτιμάτε την αφιλαυτία. Όταν προτιμάτε την ευχαριστία. Όταν προτιμάτε την αμεριμνία. Όταν προτιμάτε την επιοίκεια που απορρέει από όλα αυτά. Όταν προτιμάτε τον έπαινο. Και την ομορφιά αυτή που απορρέει από όλες αυτές τις καταστάσεις. Όταν βλέπετε τα πράγματα με ένα θετικό τρόπο. Να πω έτσι μια σύγχρονη κουβέντα. Θετικός τρόπος, δηλαδή. Έτσι. Είναι αυτό που λέει κάπου ο Άγιος Διονύσης ο Αρεοπαγίτης. Ακόμα λέει ότι ισχυρής της ζωής εφιέμενος, αυτός που επιθυμεί τη χείριστη ζωή, ως αρίστης αυτοδοκούσης, μην του φαίνεται άριστη, και αυτός λέει μετέχει το αγαθό. Επιθυμεί τη χείριστη ζωή, μην του φαίνεται άριστη όμως. Και αυτός ακόμα μετέχει το αγαθό. Δηλαδή ενώπιν του Θεού αυτός δεν είναι αυτό που εσύ βλέπεις. Λες τον άθλιο, θέλει να μου κάψει το σπίτι. Αυτός όμως εκεί έχει μια ιδεολογία, δίθεν να βγαίνει από πίσω. Δηλαδή με έναν τρόπο έχει ένα δίκιο. Και με τον τρόπο αυτό, ο τρόπος δεν είναι δηλαδή η απόλυτη καταδίκη του άλλου, αλλά το περίπου της αποδοχής του. Το να βρεις τρόπους να αποδυναμώσεις το κακό που σου πετάει στο πρόσωπο. Με τον τρόπο αυτό θα κρατήσεις την ειρήνη. Αν κρατήσεις την ειρήνη, κρατάς το Θεό όμως. Κρατάς την ευχαριστία. Κρατάς το Πνεύμα το Άγιο. Κρατάς την ασφάλεια. Κρατάς την αιώνια ζωή στα χέρια σου. Αξίζει τον κόπο να τα χάσεις όλα αυτά για να πετύχεις το δίκιο σου από τον άλλον. Αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει. Αυτό που κρατάς είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που δίνεις στην πραγματικότητα. Με την έννοια αυτή, η ειρήνη και ο Θεός της ειρήνης και η ευχαριστία και η αφιλαυτία και η επιοίκεια και η αγάπη του επαίνου. Έτσι είναι μερικοί άνθρωποι, σπάνιοι βέβαια σήμερα, οι οποίοι τους αρέσει να επαινούν. Είναι μεγάλο κουράγιο να επαινείς. Γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους οποίους επαινείς δεν το καταλαβαίνουν ότι το κάνεις αυτό από αγάπη και από κοινωνία και από διάθεση ενθάρρυνσης. Δεν θα σου το επιστρέψουν, οι πιο πολλοί. Αλλά είναι η κατάσταση αυτή της επιοικίας με την οποία κρατάς τη δική σου ειρήνη ταυτόχρονα. Γιατί, έτσι, γιατί είναι η οδός την οποία διαλέγει ο Θεός για όλους μας, η οδός της ενθάρρυνσης. Να πω αυτό και να τελειώσω. Όταν στέκεστε σε προσευχή ενώπιον του Θεού, όταν στεκόμαστε όλοι μας, και κάποια στιγμή ανεβαίνει η προσευχή από μέσα μας και μάλιστα η προσευχή της μετανοίας. Ποτέ δεν νιώσαμε μέσα μας αποτροπή από την πλευρά του Θεού. Αντίθετα, η χάρη του Θεού πάντα τι λέει στον άνθρωπο. Έλα πάλι δοκίμασε, μην είσαι. Χίλιες φορές να έχει προσπαθήσει κάτι. Ανανεώνει την επιθυμία του. Έτσι για προσπάθεια τον παρηγορεί, έτσι δεν είναι. Και τον τοποθετεί ξανά σε σχέση ο Θεός, έτσι μαζί. Σε καμιά περίπτωση δεν θα λάβουμε πληροφορία μας μέσα μας, αν δεν βρεχαμένε. Δεν έχεις πει άλλον εσύ, τελείωσες, το αντίθετο. Αυτή η κατάσταση είναι η κατάσταση της ειρήνης. Είναι η κατάσταση της επιοικίας, είναι η κατάσταση της αγάπης. Είναι η κατάσταση της αφιλαυτίας. Όλα αυτά ουσιαστικά ταυτίζονται, συνδέονται άρρηκτα. Έτσι είναι ο Θεός. Και είναι υπέροχο να γίνουμε και

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Οίκος 13. Όσουν είδον οι πιστοί τα γεγονότα, παρά αυτά δαβιδικώς ψάλλοντες είπων, όντως, αναβέβηκεν ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή άλπιγκος. Αυτό νουν συμψαλώντων και άνω θεωρούντων, μία ζεύγλη αγγέλων ήλθε προς αυτούς. Ον τρόπον διδάσκει και ει των πράξεων βίβλος, ότι του πλάστου αναληφθέντος και των Αγίων ατενιζόντων επέστησαν ως άνθρωποι δύο λαμπροί το σχήμα τη βοώντες. Τι εστίκατε, τίν ιδέα ατενίζετε, τι θέλετε κατηδίν, ιδού κάθητε Θεός επί θρόνου αυτού, ευασίλευσεν ημών ο βοήσας ημίν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Λοιπόν, σαν είδαν οι πιστοί Απόστολοι τα πράγματα, αμέσως κατά τον Δαβίδ με ψαλμωδία είπανε, όντως, ανέβει ο Θεός μέσα σ' αλλαλαγμό, όντως ανέβει ο Κύριος με ήχους των σαλπίγκων. Καθώς λοιπόν συμψάλανε και αγνάντευαν επάνω, ένα ζευγάρι άγγελοι ήρθανε προς αυτούς, καθώς και οι πράξεις των Αποστόλων διδάσκουν, πως όταν αναλήφθηκεν ο πλάστης και ατένιζαν στον ουρανό οι μαθητέ, εστάθηκαν σαν άνθρωποι κοντά τους δύο με λαμπρή θωριά και λέγανε, «Τι στέκεστε, σε τι καρφώσατε τα μάτια, τι θέλετε να δείτε? Κάθεται τώρα ο Θεός στο θρόνο Του, δικός μας βασιλιάς ανακηρύχθηκεν, εκείνος που σας είπε, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 14. Μη θαμβίστε το λοιπόν ο Γαλιλαίοι, Ιησούς γαρο Χριστός ως ανελήφθη ούτω και ελεύσετε, ως αυτόν εθεάσαστε άνω παραγενόμενον. Σαφώς γαρ ανελήφθη και ουχήμετε τέθη, ούχος Ενόχ το πρώτον ούτως ο Χριστός. Ενόχ γάρ εκείνος των επιγείων μετέστη, ούκ ηξιώθη των ουρανίων, αλ ενετέθη σκηνές δικαίων. Ηλίας δε, ο πύρινον άρμα επικαθήμενος ανήλθεν και ούκ έφθασεν των ουρανών ως γέγραπτε, αλλ ως εις των ουρανών. Ο Θεός δε του Ενόχ και Θεός Ηλιού ανελθών εις ουρανού σε δήλωσεν ημίν, ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Σταματήστε πλέον, Γαλιλαίοι, το θαυμασμό και την κατάπληξη. Όπως ανελήφθη δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα έρθει και πάλι, όπως τον είδατε στον ουρανό να ανεβαίνει. Γιατί όντως ανελήφθη και δεν μετακινήθηκε από τόπο σε τόπο. Όχι όπως δηλαδή πρώτος ο Ενόχ μετακινήθηκεν, όχι έτσι ο Χριστός. Ο γνωστός δηλαδή Ενόχ μεταφέρθηκε από τη γη, μα ουράνιες δεν έλαβε τιμές, απλώς τον έβαλαν στις κατοικίες των δικαίων. Ο Ηλίας επίσης, σε πύρινο αμάξι καθήμενος ανέβηκε και δεν έφτασε στον ουρανό, καθώς λέγει η Γραφή, μα με κατεύθυνση προς τον ουρανό. Ο Θεός όμως του Ενόχ και Θεός του Ηλία στους ουρανούς ανέβηκε και δήλωση σας έκαμε, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 15. Αλλά ακούσαντες ευθύς τούτων των λόγων οι τουρίστου μαθητέ ύπων αλλήλεις. Όντως, πιστοί μάρτυρες της Χριστού αναλήψεως ούτι ως επουράνοι, ή μη γαρίδων τούτων εν το ουρανό άνω, ού καν κατήλθον κάτω κηρύξε ημίν. Αγγέλων δεσπόζει και διαγγέλων γνωρίζει τας φιλανθρώπους οικονομίας, ο ανατήλας εκ της Παρθένου, ετέχθη και την γέννηση τούτου εδήλουν άγγελοι, γέρθη και την έγερσιν πάλιν εδήλουν άγγελοι, ανήλθεν εις ουρανούς και την θείαν και φεδράν ανάληψην αυτού διαγγέλων αγαθών εδήλωσιν ημίν. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αμέσως μόλις άκουσαν τούτα τα λόγια, οι του Σωτήρος μαθητέ είπανε μεταξύ τους, όντως αυτοί οι αξιόπιστοι μάρτυρες της ανάληψης είναι του Χριστού, γιατί είναι από τον ουρανό, γιατί αν δεν τον έβλεπαν πάνω στον ουρανό,
δεν θα κατέβαιναν στη γη να μας το πούνε. Εξουσιάζει τους αγγέλους και με αυτούς φανερώνει τις φροντίδες του για χάρη των ανθρώπων, ο γεννηθής εκ της Παρθένου. Εγεννήθη και φανέρωσαν τη γέννησή του άγγελοι. Ανέστη και την έγερση πάλι την δείχναν άγγελοι. Στους ουρανούς ανέβηκε και την θεία και χαρμόσυνη ανάληψή του μαγγέλους αγαθούς εδήλωσε σε εσάς. Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20.16. Νευρωθόμενουν ημείς κατά των πλάνων, οπλισθόμεν ομαδών της οικοφάντες, πάντες σκοπιάσομεν, επιμόνως παλέσομεν, έως αν αυτούς ρίψομεν. Είπομεν παρησία προς τους της απολίας, που έστεινον εν τάφο είχετε νεκρών, που πέλει εκείνος ον στρατιώτε ετήρουν και εσφραγίδες ημών εφρούρουν, πώς απεκλάπη, που ανελήφθη, τι εις τούτον απεσήλυσεν, τις δε αυτόν εβάστασεν, εκλάπη εκ του μνήματος, πώς εκ του στερεώματος απέστειλε προς ημάς και δήλωσιν ημίν, μη πτωείστε αυτούς, ούν οικίσουσιν ημάς ως γαρύπων ημίν, ου χωρίζομαι ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Δυνατίας γίνουμε λοιπόν κατά των λαοπλάνων, όλοι μαζί να πολεμήσουμε τους ψεύτες, όλοι να κοπιάσουμε, να παλέψουμε επίμονα μέχρι να τους νικήσουμε, με θάρρος να πούμε στις απώλειας τα τέκνα, πού βρίσκεται εκείνος που νεκρόν κρατούσατε στον τάφο, πού κοίταται εκείνος που φύλαγαν οι στρατιώτες και οι σφραγίδες σας τον εφρουρούσαν, ποιος τον έκλεψε και έφυγε, πού τον επήγανε, ποιος τον λαφυραγώγησε και ποιος τον μετέφερε, από το μνήμα κλέφτηκε, πώς από τα ουράνια αγγελιαφόρους έστειλε σε εμάς και μας εδήλωσε, αυτούς να μη φοβόσαστε, δεν θα σας νικήσουν γιατί καθώς σας είπα δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.

17. Οι τουρίστου μαθητέ ούτω φρονούντες του Χριστού τε και Θεού αναληφθέντος, τότε καταβαίνουν συν εκ του όρους γυθόμενοι άμα και αγαλώμενοι, και φτάσαντες στα κάτω όσοι γραφή διδάσκει, κύψαντες προσκυνούσι το άνω Θεό, και πλήρησε πένων φωνάς αφήκαν το όρι, όσε θυμούντες τον ελαιώνα, ότι τι ούτων κατηξιώθη. Το όρος το συνάτιον λέγοντες, υπερέβαλες εκείνο γάρε δέξατο τα του Μωυσέως βήματα, σι δε αυτού του Θεού, εν εκείνον όμως ειν, η χάρις δε εν σύ, ή και πλάσασα μωσήν και λέξασα ημίν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Αυτές τις σκέψεις έκαμαν οι μαθητέ του Λυτρωτή. Αφού δε ο θεάνθρωπος στον ουρανό ανέβηκε, τότε κατεβαίνουν από το βουνό με χαρά και αγαλίαση. Και όταν έφτασαν κάτω, όπως λέει η Γραφή, έσκυψαν και προσκύνησαν του ουρανού το Θεό, και σε επένους ξέσπασαν για το βουνό και καλοτύχησαν τον ελαιώνα που τόσες έλαβε τιμές. Ξεπέρασες, του έλεγαν, το όρος του Σινά, γιατί εκείνο βάσταξε του Μωυσή τα βήματα μασί του ίδιου του Θεού. Σ' αυτό ο νόμος δόθηκε, η χάρις όμως εσένα, που έπλασε το Μωυσή και δήλωσε σε μας, «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 18 και τελευταίος. «Υπεράνω ή λοιπόν και του Λιβάνου, Θαβόρ και Ερμονιήμ σι ελατούνται, ότι ουκ επίησθεν εν αυτής ο φιλάνθρωπος άπερ εν σι επίησεν, και αυτά ουν υπόντες οι μαθητέ του πλάστου, έστησαν μέχρι τούτον τους λόγους αυτών, και άραντες άνω τους οφθαλμούς και τα σχήρας εξηλεούντο τον βασιλέα των ουρανίων και επιγείων βοώντες. Αναμάρτητε, την σύν ειρήνην δώσει μην και διημών το κόσμο σου πρεσβείες τη στεκούσισε, ου στέγη γάρο εχθρός κατηδίν τα αφημών γινόμενα καλά, αλλά σόβησον αυτών αφημώνω υπών, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών». Μετάφραση. «Και από το Λίβανο λοιπόν ανώτερος ή είσαι, Θαβόρ, και το Ερμονιήμ μπροστά σου υστερούνε, γιατί δεν έκανες αυτά ο φιλάνθρωπος εκείνα που έπραξεν επάνω σου. Τέτοια περίπου είπανε οι μαθητέ του πλάστη και έπαψαν να μιλάνε, και σήκωσαν στον ουρανό τα μάτια και τα χέρια και η κεσία έκαμαν στο βασιλιά των ουρανίων και των επιγείων, λέγοντας, «Αναμάρτητε, δώσε μας την ειρήνη σου και από μας στον κόσμο σου με τις πρεσβείες της μητέρας σου, μιας και ο εχθρός δεν το βαστά να βλέπει τα καλά που κάνουμε εμείς. Όμως, απομάκρυνε τον από μας εσύ που είπες, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα».

Αγγελικός ή εν κόσμο πανηγυρίσομεν, το επιθρόνου δόξης Θεό εποχουμένο, κραυγάζοντες τον ύμνον Άγιος ή ο Πατήρ ο Ουράνιος, ο Συναίδιος Λόγος, Άγιος ή και το Πνεύμα το Πανάγιο. Αγγέλων θαυμαζόντων της ανόδου το ξένων και μαθητών εκπλητωμένων το φρικτών της επάρσεως, ανήλθες μεταδόξης ως Θεός και πύλεσι επήρθησαν σωτήρ, δια τούτο εδυνάμεις των ουρανών εθαύμαζον βοώσε. Δόξα τη καταβάση σου Χριστέ, δόξα τη βασιλεία σου, δόξα τη αναλήψη σου, μόνε φιλάνθρωπε.

0: Έχουμε ακούσει λοιπόν αυτή την αντιπαράθεση ανθρώπων της Εκκλησίας και ψυχολόγων. Από τη μια πλευρά δεν πρέπει να εκφράζεις την οργή σου, λέει ο Κύριος, και από την άλλη πρέπει να εκφράζετε την οργή σας. Και έρχονται άνθρωποι και με ρωτάνε και εμένα και εσένα, υποθέτω, οι μαθητές σου, τι πρέπει να κάνουν, ποιο είναι το σωστό. Η απάντηση είναι ότι όταν ένας ιερέας, ένας θεολόγος λέει ότι δεν πρέπει να οργίζεσαι και λέει μένει μόνο σε αυτό,
1: ναι.
0: Δεν μιλάει σωστά.
1: Δεν μιλάς.
0: Γιατί πρέπει να το πάρουμε διαφορετικά και εκεί θα δούμε ότι η οργή πρέπει να κοινοποιείται, αλλά πρέπει να βρεθεί ο σωστός τρόπος. Και πάμε λίγο και στον τίτλο της σημερινής ομιλίας που είπαμε «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε», γιατί καταρχάς μας μπερδεύει ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος, γράφοντας τους Εφεσίους «Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε». Να, η αντίφαση ίδια υπάρχει μέσα στον λόγο τον Αποστολικό. Πώς γίνεται να οργιστώ και να μην αμαρτήσω, αφού ο Χριστός λέει ότι θα κρυφθεί όποιος οργίζεται. Και λέει ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ερμηνεύοντας, ότι επειδή είσαι αδύναμος άνθρωπος, μπορεί να οργιστείς. Κοιτάξτε, ένα ψυχολογία βαθιά. Επειδή είσαι αδύναμος, μπορεί να οργιστείς. Φρόντισε όμως, λέει ο Παύλος, και το ερμηνεύει τώρα και ο Άγιος Χρυσόστομος, μέχρι τη δύση του ηλίου να σου έχει περάσει ο θυμός, να τα έχεις βρει με τον άλλο. Και τώρα αρχίζει ο Χρυσόστομος και πάει σε βαθύτερη ψυχολογία. Γιατί αν κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέει, αρχίζεις και σκέφτεσαι αυτό που συνέβη, θα πάρει τεράστια διάσταση μέσα σου και μετά θα γίνει ένα πάθος που θα στραφεί ενάντια στον άλλον. Όλοι το έχουμε νιώσει αυτό το συνέστημα. Μιλάω με τον Ηλία, λέμε κάτι, δεν του λέω αυτό που έχω μέσα μου, γιατί φοβάμαι, γιατί έχω δειλία. Παρένθεση, να το πούμε και αυτό μετά. Πολλές φορές μπορεί να καλύψω τη δειλία μου πίσω από ένα ευαγγελικό χωρίο. Δεν του μιλάω του Ηλία, γυρνάω σπίτι και είμαι θυμωμένος μαζί του. Ενώ θα τη βρήκαμε, εντάξει αδερφή, ναι αδερφέ μου, συγχώρεσέ με. Γυρνάω σπίτι, είμαι θυμωμένος. Το βράδυ, να θυμηθούμε τη φράση του Αποστόλου Παύλου, αρχίζω και φορτώνω μέσα μου όλες αυτές τις σκέψεις. Έπρεπε να του πω αυτό. Αρχίζω και μέσα μου κάνω αγώνα ενάντια στον Ηλία. Τον θυμώνω. Την επόμενη μέρα που θα τον δω, τον μισώ. Το οργίζεστε και μη αμαρτάνετε λοιπόν, όταν πάμε στο ερώτημά σου, σημαίνει ότι εγώ πρέπει να εκφράσω αυτό που νιώθω. Αλλά δεν πρέπει να τον εκφράσω με τον εμπαθή τρόπο, να σε βρίσω, να σου φωνάξω, να σε χτυπήσω. Η υγιής οργή προϋποθέτει πάντα, και πρέπει να τη βάζουμε αυτή την παράμετρο στις κουβέντες μας, έναν μετανοούντα άνθρωπο. Γιατί συνήθως κάνουμε τις κουβέντες μας και θεωρούμε ότι έτσι όπως είμαστε, θα βρούμε ένα καλό τρόπο συμπεριφοράς, ένα savoir vivre των χριστιανών. Αυτό δεν ισχύει. Ο χριστιανός είναι ένας μετανοών άνθρωπος, δηλαδή ένας άνθρωπος διαρκώς προχωράει στη θεραπεία του. Αν εγώ έτσι όπως είμαι τώρα ψάχνω να βρω έναν τρόπο συμπεριφοράς γιατί διαβάζω τα κείμενα, δεν πρόκειται να πάω πουθενά να σπάσω τα μούτρα μου. Προϋποτίθεται ότι εγώ είμαι σε μια διαρκή πορεία μετανοίας, βία της φύσεως δυναικής, λέει η κλίμακα, και βιαστή αρπάζω στην βασιλεία, είπες εσύ πριν, που λέει ο Κύριος. Είμαι σε μια διαρκή πορεία όπου θα κάνω λάθος και μία και δύο και τρεις και τέσσερις, θα μου βγει η οργή. Είναι αναπόφευκτο. Γι' αυτό λέει στο γεροντικό ο Μέγας Αντώνιος, ουδής απείραστος δύναται εισελθεί στη βασιλεία των ουρανών. Θα πειραστώ πολλές φορές. Αλλά καθώς πειράζομαι, θα αρχίζω να καταλαβαίνω ότι πρέπει να βάλω κάποια βήματα στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζω τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα να κρατιέμαι, να κρατάω μια σιωπή. Λέει ο Αββάς Ισαάκ κάπου, αν σου έρθει η οργή, σιώπησε. Μην πεις τίποτα. Άφησε να περάσει λίγος χρόνος. Και ύστερα πήγαινε μίλα στον άλλον. Μου έρχονται στο μυαλό τώρα οι ανώνυμοι, πώς υπάρχουν οι ανώνυμοι αλκοολικοί, υπάρχουν οι ανώνυμοι οργισμένοι. Και λέει να έχεις κάποια βήματα. Και το πρώτο βήμα που κάνουν σε αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχουν μια άλλη κατεύθυνση, είναι όταν θυμώνεις να πηγαίνεις στο διπλανό δωμάτιο. Εδώ η πατερική εμπειρία το λέει αιώνες πριν. Κράτησε το θυμό σου καταρχάς, να έρθει σε μια ισορροπία για να πας να μιλήσεις στον άλλον. Και προσέξτε πάλι πως έρχεται η πατερική εμπειρία και η ανθρωπογνωσία να το συμπληρώσει. Γι' αυτό λέω είναι λάθος, λέμε η Εκκλησία είπε δεν πρέπει αυτό. Ναι, είναι αμαρτία. Αλλά μέχρι να φτάσεις στο σημείο εκείνο να μην οργίζεσαι και να αγαπάς τον εχθρό σου, είναι τη διάφορη πορεία που θα ακολουθήσεις. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, είδα κάποιους λέει να ξεσπάνε το θυμό τους και να βγάζουν και να εκφράζουν την νησικακία χρόνων. Η απόθεση του θυμού δημιουργεί νησικακία. Θύμωσε με τον Ηλία, γιατί δεν είπε αυτό που έπρεπε, το κράτησα το βράδυ, την επόμενη μέρα, φόρτωσα και μετά οδηγούμε σε νησικακία. Άρα λοιπόν στο ερώτημα, η Εκκλησία λέει αυτό, οι ψυχολόγοι λέει εκείνο ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βρω έναν τρόπο να μπορώ να εκφράζω τον θυμό μου λέγοντας, κοινωνώντας με τον άλλο το πρόβλημα που έχω, συζητώντας το. Μέσα από πειρασμούς θα περάσω, σιγά σιγά θα μάθω να ελέγχω το θυμό μου, γιατί στην αρχή μπορεί να μην μπορώ. Γιατί πάμε ξανά στο αρχικό ερώτημα, πώς δημιουργείται αυτό. Αν εγώ είμαι ένα κακοποιημένο παιδί, δεν θα έχω μάθει να βγάζω την. Θα έχω μάθει να βγάζω την οργή μου, είμαι θυμωμένος πολύ. Αν με έχει εγκαταλείψει η μάνα μου, ο πατέρας μου, δεν είμαι σε τρυφερή ηλικία, είμαι θυμωμένος. Βλέπουμε ανθρώπους 60 χρονών, 70 χρονών, έχουν τεράστιο θυμό. Και το ρωτάς γιατί είσαι τόσο θυμωμένος, οτιδήποτε λες. Και είναι θυμωμένος γιατί υπάρχει κάτι στο παρελθόν, στα παιδικά του χρόνια, ή μια διάψευση, μια ματέωση που δεν τη θεράπευσε. Και όλο αυτό το αθεράπευτο οδηγεί σε μια επιθετικότητα. Ναι, η απάντηση είναι μία νομίζω σε όλα τα ερωτήματα. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται τον δρόμο της μετανοίας και αρχίζει και βρίσκει τον εαυτό του, υπάρχει αυτή η συγκλονιστική φράση του Αγίου Ισάκ του Σύρου, την οποία και εγώ την έχω πει πάρα πολλές φορές και σε ομιλίες και σε κατηδίαν συζητήσεις, αλλά όλο μου αποκαλύπτεται.
1: Ναι.
0: Που λέει: δεν υπάρχει τίποτα πιο δύσκολο και τίποτα πιο κοπιαστικό από το να γνωρίσεις τον εαυτό σου. Και είναι σημαντικότερο από το να δεις αγγέλους και να αναστήσεις νεκρούς. Και όταν θα έχεις γνωρίσει τον εαυτό σου, τότε θα έχεις συναντήσει το Θεό. Αυτό που ο μέσος θρησκευόμενος άνθρωπος όλες τις θρησκείες και στο χριστιανισμό θεωρεί ότι το μείζον να αναστήσεις νεκρούς, ένα μεγάλο θαύμα, να δεις αγγέλους, το βάζει δεύτερο. Μας θυμίζει και τον Απόστολο Παύλο.
1: Εάν τις γλώσσες
0: και των ανθρώπων λαλών. Και λέει να γνωρίζεις τον εαυτό σου σε βάθος και τότε θα γνωρίζεις τον Θεό. Γιατί? Γιατί γνωρίζοντας τον εαυτό σου μπορεί να τον αλλάζεις. Όσο γνωρίζω τον εαυτό μου, μπορώ να θεραπεύω το κατοικόνα μου και προχωρώ προς το καθομοίω σου. Μπορώ να καταλαβαίνω τα τραύματά μου. Και ο τρόπος της αγάπης εν Αγίω Πνεύματι, γιατί νομίζω ότι αν βγάλουμε την έννοια του Αγίου Πνεύματος από τη συζήτησή μας, είμαστε δύο φιλολογούντες θεολόγοι, δύο ψυχολογούντες θεολόγοι, ξέρω εγώ τι. Αν δεν υπάρχει πίσω από όλα αυτά η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία έρχεται στον άνθρωπο όταν καταθέτει τη φιλαυτία του και την περηφάνεια του και την κοινοδοξία του και τα τραύματά του όλα στα πόδια του Χριστού, τότε δεν κάνουμε τίποτα. Λέμε θεωρίες, λέμε λόγια. Αν δεν θεωρώ δηλαδή ότι τα τραύματα που μπορεί να εισέπραξα στην παιδική μου ηλικία, η κακοποίηση, η εγκατάλειψη ή οτιδήποτε κουβαλάει κάθε άνθρωπος, ή η κακοποίηση μέσα σε ένα γάμο, ή οι διαψεύσεις οι μεγάλες που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που του κόψαν τα φτερά. Βλέπω, ήρθε τις προάλλες ένας άνθρωπος που ήθελε κάτι να σπουδάσει, δεν τον άφησαν οι γονείς του, είχε μεγάλο χάρισμα σε αυτό, παντρεύτηκε, μπήκε στο. Και κουβάλαγε ένα τεράστιο βάρος από αυτό και είχε ένα θυμό. Εγώ δεν μπόρεσα, άλλοι μπόρεσαν. Είναι τόσα πολλά τα τραύματα που κουβαλάει η ανθρώπινη ψυχή. Αν βγάλουμε τον παράλληλο του Αγίου Πνεύματος και την έννοια της αυτογνωσίας αυτή που προτείνει ο Βάση Σάκ, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι σαν να είμαστε δύο άνθρωποι που λέμε ωραίες και κουβέντες, από αυτές που έχουν στα ημερολόγια από πίσω και τις βλέπουμε. Θέλουμε να πούμε ότι το μεγάλο πρόβλημα, για να έρθουμε στα δικά μας, το μεγάλο πρόβλημα τον 20ο αιώνα για την Ορθοδοξία, για την Ορθόδοξη παράδοση και ειδικά και μετά τον πόλεμο, ήταν ότι η έννοια αυτής της μαθητείας χάνεται και περιορίζεται μόνο σε συγκεκριμένες ομάδες, οργανώσεις ή σε συγκεκριμένους κύκλους ανθρώπων και ή παίρνει μια νομική διαδικασία ή μια τυπική διαδικασία. Χάνεται η έννοια και της διδασκαλίας και της θεραπευτικής. Δηλαδή, ο άνθρωπος αντί να πάει να καταθέσει τα συμπτώματα της ασθένειάς του, ή εμφανίζεται στον πνευματικό για να του πει πόσο καλός είναι, ή μένει στα επιφανειακά της πίστης, νίστεψα, δεν νίστεψα, εντάξει είναι και αυτά ενδεικτικά, αλλά είναι διαφορετικό να πάω και να πεις, ξέρεις, καταπίεζω τη γυναίκα μου. Έχω ένα θυμό μέσα μου και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι συμβαίνει. Να πάμε σε πιο καθημερινά, που δεν φαίνονται. Πιέζω το παιδί μου για να περάσει στο πανεπιστήμιο, ενώ το παιδί μου μπορεί να έχει ταλέντο στη μουσική. Αλλά εγώ επειδή είμαι δικαιωμένος, είπες για το δίκαιο στην αρχή της συνομιλίας μας, εγώ που έχω δίκαιο, ως πατέρας θέλω το παιδί μου να σπουδάσει και να γίνει μηχανικός όπως και εγώ. Το παιδί μου όσο είχε ταλέντο για μουσικός. Εγώ το πιέζω, του διαλύω το γνωμικό του θέλημα, το μαλώνω, του φωνάζω, το τραυματίζω και αυτό μπορεί εξαιτίας μου, για να πούμε και αυτό που είπαμε με το φαινόμενο της πεταλούδας που μπορεί να διηγηθεί, ναι, να πάει στην παρέα εκεί στην πλατεία της γειτονιάς που είναι μαζεμένα όλα τα παραπονεμένα παιδιά που κάποια είναι και παραβατικά και να μπλέξει. Και μετά εγώ θα έρθω και θα λέω δικαιωμένος στον ιερέα ότι κοίταξε να δεις, εγώ κάνω το καλύτερο για το παιδί μου, του φώναζα λίγο, δεν με άκουγε όμως, αν με άκουγε τώρα θα ήταν μηχανικός. Όταν αναγνωρίσουμε την τυφλότητα που έχουμε ως άνθρωποι, και είναι βασικό στοιχείο για την πορεία της αυτογνωσίας, να ξεκινήσουμε όχι λέγοντας ότι εγώ είμαι κάτι, ότι εγώ δεν είμαι τίποτα. Το χαρακτηριστικό όλων των Αγίων της Εκκλησίας που τους έχουμε και τους φυλάμε τις εικόνες και καθόμαστε ώρες να τις προσκυνήσουμε, ήταν ότι αναγνώρισαν τον εαυτό τους ότι καταρχάς ήταν λάθος. Και υπάρχει αυτό το παράδοξο που λέμε στην πνευματική πορεία, που μόνο πρέπει να το καταλάβει κανείς όταν το νιώσει το πετσί του, το διαβάζουμε εμένα, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε. Λέει, όσο προχωράει κανείς προς τον Χριστό, τόσο περισσότερο καταλαβαίνει την απόσταση που τον χωρίζει από εκείνο και την αδυναμία του. Αλλά ταυτόχρονα χαριτώνεται. Και λες, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ λέω ένα απλό παράδειγμα που κολλάει στην περίπτωσή μας. Ένας αγίμενος σας άνθρωπος κάθεται μπροστά στην τηλεόρασή του, οργισμένος συνήθως, βλέπει ποδόσφαιρο, ότι του αρέσει, ότι άθλημα, και βρίζει τους ποδοσφαιριστές. Ψοφίμια.
1: Παλτά.
0: Ναι. Δεν αξίζεται τίποτα. Τρώει πίτσες και μπύρες, χοντρός και τους κατηγορεί. Αν αυτόν τον άνθρωπο τον βάλεις λίγο να προπονηθεί, θα συνειδητοποιήσει ότι εκείνος δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. όσο γυμνάζεται και δυναμώνει, θα καταλαβαίνει πόσο τεράστια απόσταση είχε από αυτόν τον ποδοσφαιριστή που έβριζε. Και γίνεται επικής, αλλά κατανοεί κατευθείαν πόσο μεγάλη απόσταση τον χωρίζει από το να είναι τόσο πολύ γυμνασμένος. Στα πνευματικά είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί δεν υπάρχει κριτήριο, παρά μόνο αν το κριτήριο αυτό της κατάστασής μου το καταθέσω σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος κάνει τον ίδιο αγώνα. Και έχει περάσει από αυτή τη διαδικασία, τον πνευματικό, και την συνεχίζει κιόλας. Ούτως ώστε, όπως ο αθλητής με τον προπονητή, να πάω και να του πω: κοίταξε, πατέρ, κάτι περίεργο συμβαίνει στην οικογένειά μου. Κανονικά θα έπρεπε να έχω μια καλή επικοινωνία με το γιο μου που είναι έφηβος. Τσακώνομαι συνεχώς και του φωνάζω. Δεν θέλω να μου πεις τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Θέλω να μου πεις μήπως φταίω εγώ. Γιατί αφού λέει το Ευαγγέλιο ότι πρέπει να έχω ειρήνη, εγώ τον εξέφραζα το θυμό μου στο παιδί μου. Μπορείς να μου πεις τι συμβαίνει. Και εδώ καλείται ο πνευματικός, αν έχει κάνει τον ίδιο αγώνα, να αρχίσει να διερευνεί. Και να αρχίσει να διερευνεί ποιος είναι ο θυμός του παιδιού. Μήπως πρέπει να ακούσουμε και το θυμό του παιδιού. Μήπως πρέπει να ακούσουμε και το θυμό της άλλης οικογένειας. Λένε οι ψυχολόγοι σήμερα για συστημική ψυχολογία. Μα αυτό συνέβαινε όταν λειτουργούσε η σχέση της μαθητείας πνευματικού και εξομολογουμένου και δεν ήταν πάω δύο φορές το χρόνο να πάρω μια ευχή να φύγω ή μια νομική διαδικασία. Γιατί ενδιαφερόταν ένα μάθη τι συμβαίνει στην οικογένεια. Υπάρχει περίπτωση ένα ηγούμενο σε ένα μοναστήρι να ρωτήσει μόνο τον ένα μοναχό όταν υπάρχει μια διαμάχη και να διαφορήσει για τους άλλους? Όχι. Τότε πώς μπορεί να ακούω μόνο τον ένα από την οικογένεια? Δηλαδή, η απάντηση είναι ότι πνευματική πορεία σημαίνει πνευματική συμπόρευση. Και σημαίνει πνευματική συμπόρευση όχι με αυτά τα σχήματα που τα ακούω τελευταία πάρα πολύ, υπακοή, σαν μια μηχανιστική μεταφορά της ερήμου εδώ. Σημαίνει υπακοή, σημαίνει σχέση, ελευθερία, εμπιστοσύνη. Ακούω τον άλλον όχι γιατί θα είναι το φόβητρο πνευματικός ο οποίος θα με αναγκάσει να κάνω κάτι, αλλά γιατί του έχω μια εμπιστοσύνη που κατακτάται σιγά σιγά, μου αποκτά και εκείνος εμπιστοσύνη σε μένα. Γιατί οι περισσότεροι όταν πηγαίνουμε, και εγώ το έχω κάνει, όταν πρώτο πηγαίνουμε σε ένα πνευματικό, λέμε ψέματα. Θέλουμε να παρουσιάσουμε την καλή μας εικόνα. Θέλουμε να πάρουμε επιβράβευση. Θέλουμε να πενοχοποιηθούμε. Και στην αρχή, όπως είπες και για τον ψυχολόγο, θα μιλήσουμε λίγο γι' αυτό μετά. Όπως είπες και για τον ψυχολόγο, καλό είναι στην αρχή τον άνθρωπο να τον απενοχοποιήσουμε, γιατί στην ουσία οι ενοχές δεν θα τον οδηγήσουν πουθενά. Εγώ συνηθίζω και κάνω ένα διαχωρισμό αυθαίρετο, λέω άλλο ενοχή, άλλο τύψη. Έτσι δεν είναι η ψυχολογική γλώσσα, είναι δική μου. Η ενοχή σε καθυλώνει.
1: Η ενοχή
0: κάνει τον Ιούδα να πάει να κρεμαστεί. Και οι τύψεις κάνουν τον Πέτρο να πάει ζητήσει συγγνώμη. Έτσι. Η ενοχή όμως, επειδή υπάρχει μέσα στην ανθρώπινη φύση, δεν χρειάζεται θρησκευόμενος για να την έχεις, υπάρχει μέσα στη φύση ένα από τα προβλήματα τα πτωτικά που έχουμε. Άμα την ταιριάξουμε και λίγο με το αντίστοιχο πεντερικό χωρίο, επειδή δεν το ξέρουμε τι λέει κατά βάση, μπορεί εύκολα να την κουβαλάμε σε όλη μας τη ζωή και να μας εμποδίζει στην πορεία μας την πνευματική.

Δεν έχω τίποτα έτσι ιδιαίτερο να σας πω, ας πούμε, ένα θέμα, αλλά αφού συνηθίζεται να λέμε κάτι αυτή την ώρα, και βέβαια τι θα μπορούσαμε σήμερα να πούμε τη στιγμή που κυριαρχεί αυτή την ημέρα ο Τίμιος Πρόδρομος, ο οποίος είναι ο μέγιστος των προφητών και ο μεγαλύτερος Άγιος της Εκκλησίας μας μετά την Παναγία, κατά τη μαρτυρία του Χριστού. Και είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο μας προχώρησε ώστε να ανοίξει την είσοδο της Εκκλησίας, κλείνοντας τον νόμο. Τίμιος Πρόδρομος ήταν ο τελευταίος αυτός προφήτης που προφήτευσε κατά τη διάρκεια του νόμου και ο πρώτος ο οποίος άνοιξε ως προφήτης την είσοδο στην εποχή της Χάριτος της Εκκλησίας του Χριστού. Και σήμερα γιορτάζομαι την αποτομή της κεφαλής του. Αυτή την ημέρα δηλαδή, όπου όπως ξέρετε και ακούσαμε στην ακολουθία σήμερα το πρωί και στην Ακροπάρια, που έκοψαν το κεφάλι του, διότι ακριβώς ομολογούσε και εμαρτυρούσε την αλήθεια. Και ο Τίμιος Πρόδρομος θεωρείται και είναι όντως έτσι αυτόν το πρόσωπο της Εκκλησίας, το οποίο χαρακτηρίζει πάντοτε την ακρίβεια της πνευματικής ζωής, το ύψος αυτό της εμπνεύματης ζωής του ανθρώπου, ο οποίος γεννήθηκε πνευματικά και μεγάλωσε και ανετράφηκε στην έρημο και εν συνεχεία έγινε σκεύος του Θεού, σκεύος εκλογής του Θεού και μαρτύρησε εις τον κόσμο, κάλεσε τον κόσμο σε μετάνοια και υπέδειξε τον Χριστό εις τους ανθρώπους. Αυτά τα δύο πρόσωπα της Εκκλησίας, τόσο η Παναγία μας, όσο και ο Τίμιος Πρόδρομος, πράγματι είναι απερίγραπτα, δηλαδή δεν ξέρω, εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ να μιλώ ούτε για την Παναγία ούτε για τον Πρόδρομο, διότι δεν, τι να πει κανείς για αυτά τα πρόσωπα, για αυτούς τους ανθρώπους που έφτασαν στο άκρο άωτον της τελειότητος. Ούτε περιγράφονται, ούτε συλλαμβάνονται, ούτε μπορεί κανείς να καταλάβει. Αλλά τουλάχιστον να δούμε εμείς τι μπορούμε να πάρουμε αυτήν τη ζωή τους. Και ιδίως σήμερα που γιορτάζουμε την κοίμηση, το τέλος του μαρτυρικού του προδρόμου, θα δούμε αυτήν την φαινομενική εξωτερικά αποτυχία του Τίμιου Προδρόμου, γιατί στα μάτια του κόσμου ο μεν πρόδρομος απεκεφαλίστηκε, οι δε άνθρωποι οι οποίοι ελέγχονταν, αυτοί που έκαναν την αμαρτία, ο Ηρώδης και η Σαλόμη και αυτή η κοπέλα που ήταν φίλη του, αυτοί έμειναν και θριάμβευσαν και φαίνονταν στα μάτια των ανθρώπων ότι έστηκαν καλά. Ενώ στα μάτια του κόσμου ο πρόδρομος επέθανε με μαρτυρικό θάνατο μέσα σε μια φυλακή, χωρίς τίποτα εξωτερικά να τον δικαιώσει ή να τον δοξάσει ή να φανεί τέλος πάντων ποιος ήταν. Έτσι είναι η ζωή όλων των ανθρώπων και έτσι πρέπει να είναι και η δική μας ζωή, εάν όντως και εμείς ακολουθούμε τον Χριστό. Αυτό είναι το σκάνδαλο του εν Χριστώ ανθρώπου, ότι δεν πρόκειται ποτέ, επουδενή λόγο, να φανεί ότι ενίκησε σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή η ζωή μας είναι καταδικασμένη, προορισμένη ας το πούμε έτσι, σε έναν τέλος το οποίο με κοσμικά κριτήρια είναι άδοξο και είναι άτιμο και είναι καταφρονημένο. Και γιατί έτσι, διότι ακριβώς φαίνεται και πρέπει και εμείς να καταλάβουμε ότι πρέπει να έχουμε στραμμένα το νου μας και την ψυχή μας ολόκληρη μόνον εις τον Θεό και όχι στο τι θα πουν οι άνθρωποι. Πολλές φορές μας πολεμά, πολιορκεί αυτός ο πειρασμός και ιδιαίτερα εμάς τους ανθρώπους της Εκκλησίας στο να κάνουμε πράγματα ή τέλος πάντων να φαινόμαστε ότι είμαστε ας πούμε αποδεκτά κοινωνικά. Ότι το σύνολο των ανθρώπων μας αποδέχεται, λένε τι πολύ καλά λόγια για μας, ότι το έργο μας το αναγνωρίζουν όλοι. Δεν λένε άσχημα λόγια για το έργο μας, έχουμε επιτυχίες, ας πούμε όλα πάνε καλά. Και νομίζουμε ότι όταν όλα είναι έτσι, τότε
πράγματι είμαστε επιτυχημένοι άνθρωποι. Αλλά φαίνεται ότι δεν έχει και ο Θεός την ίδια γνώμη. Γιατί αν δείξουμε μια ματιά στους βίους των Αγίων, θα δούμε ότι οι Άγιοι πέρασαν την ζωή τους αυτή, όπως και ο Τίμος Πρόδρομος, σε έναν άλλο χώρο, όχι στον χώρο της κοσμικής εμφάνειας, της κοσμικής δόξας, αλλά στον χώρο της αφάνειας και στον χώρο της αδοξίας. Και στις πιο πολλές φορές, όπως και ο Πρόδρομος, όπως και οι Άγιοι που γιορτάζομαι αύριο, οι τρεις Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι ήταν ομολογητές και εκθρονίστηκαν και ταλαιπωρήθηκαν και πέθαναν μέσα στις ταλαιπωρίες τους, και αυτοί ακόμα και οι Πατριάρχες και όλοι οι Άγιοι, η ζωή τους ήταν μία δύσκολη ζωή και μία καταφρονεμένη ζωή. Πολλές φορές βλέπουμε το φαινόμενο να σκανδαλίζει, να μας σκανδαλίζει και εμάς και να μας βυθίζει σε πολλές θλίψεις και πολλές αγωνίες και πολλές δυσκολίες, όταν καταλαβαίνουμε ότι κάποιος άνθρωπος, τέλος πάντων, ή κάτι συμβαίνει γύρω μας το οποίο δεν μας αποδέχεται. Ενώ πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτός είναι ο δρόμος μας. Και είτε θέλουμε είτε όχι, αν θέλουμε και ποθούμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό, οπωσδήποτε η μοίρα μας είναι να βαδίσουμε τον ίδιο δρόμο που περπάτησε αυτός και όπως περπάτησαν όλοι οι Άγιοι. Και οι Άγιοι δεν έκαναν πράγματα, δεν επενόησαν πράγματα για να γίνουν Άγιοι. Αγίασαν με τα δεδομένα της εποχής τους. Ο Τίμιος Πρόδρομος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος έγινε ερημίτης, πήγε στην έρημο. Εκεί ο Θεός του χρησιμοποίησε στην δεδομένη ιστορική στιγμή να ετοιμάσει τον λαόν για του κηρύγματός τους να δεχθούν τον Χριστό, και σε κάποια στιγμή άλλη πάλι ιστορική μετέπειτα, όταν συνέβαινε ένα κοινωνικό σκάνδαλο, εχρησίμευσε σαν φωνή του Θεού, φωνή του Λόγου του Θεού, για να ελέγξει την παρανομία του Άρχοντος. Και το τέλος ήταν αυτό το οποίο είπαμε προηγουμένως. Μπορούμε να πούμε ότι ο Πρόδρομος δεν πέθανε για τον Θεό, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, δεν τον σκότωσαν επειδή ήταν προφήτης ή επειδή αγαπούσαν τον Θεό ή επειδή, ας πούμε, ομολογούσαν τον Θεό του Ισραήλ. Δεν τον σκότωσαν για αυτό το πράγμα, αλλά τον σκότωσαν γιατί έλεγχε τον βασιλιά. Και έλεγχε τον βασιλιά ο Πρόδρομος, διότι αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Όχι γιατί ο ίδιος είχε καμιά όρεξη να τσακώνει με τον βασιλιά. Ή δεν είχε τίποτα εναντίον του Ηρώδη. Αλλά έλαβε από τον Θεό αυτόν τον λόγο, αυτήν την πληροφορία, αυτήν την εντολή, και επιθάρχησε εις τον λόγο του Θεού και επλήρωσε αυτήν την πειθαρχία με τη ζωή του. Υπηρέτησε δηλαδή ο Πρόδρομος τον λόγο του Θεού στα συγκεκριμένα ιστορικά δεδομένα της εποχής του. Το ίδιο και οι Άγιοι που γιορτάζουμε αύριο. Ήταν κληρικοί, έγιναν κάποτε πατριάρχες, ήταν η Εκκλησία σε μια δύσκολη περίοδο, ένας εξ αυτών ήταν και στην Οικονομαχία, δεν κάνω λάθος. Εμαρτύρησαν τον λόγο του Θεού, παρέμειναν στερεοί στην πίστη, ακλόνητοι, και ομολόγησαν και πέθαναν και αυτοί και δόξασαν τον Θεό, και ο Θεός δόξασε αυτούς. Θέλω να πω με αυτό το πράγμα ότι όλοι οι Άγιοι ζουν στην εποχή τους και αξιοποιούν τα δεδομένα της εποχής τους. Αξιοποιούν πνευματικά οτιδήποτε υπάρχει γύρω τους. Το ίδιο πράγμα έγινε και με τους συγχρόνους Αγίους, στους οποίους διαβάζουμε τη ζωή τους. Και πολλοί από αυτούς γνωρίσαμε ότι και αυτοί στην εποχή τη συγκεκριμένη, τη σημερινή, έζησαν, εμαρτύρησαν τον λόγο του Θεού, έγιναν σημείο του Θεού εις τον κόσμο, και η ζωή τους, βέβαια, αν και δεν είχε, ξέρω εγώ, τουλάχιστον στον ελλαδικό χώρο,

Το σύγχρονο Άγιο δεν είχε το στοιχείο του μαρτυρίου του αίματος, όμως οπωσδήποτε είχε το στοιχείο του μαρτυρίου της συνείδησεώς τους και πάλι το στοιχείο του εξωσενωτικού θανάτου. Διότι και οι Άγιοι όλοι αυτοί, κανένας δεν πέθανε έτσι όμορφα σε ένα ωραίο κρεβατάκι, αλλά όλοι μέσα σε φρικτούς πόνους, μέσα σε πολλές ασθένειες, με πολλές δοκιμασίες, και ενώ εθεράπευαν τους άλλους και εστήριζαν τους άλλους, ήδη όμως διήρθαν έναν μεγάλο σταυρό θλίψεως, διότι οπωσδήποτε ως άνθρωποι και αυτοί έπρεπε να τελειωθούν δια πολλών παθημάτων, όπως ο Χριστός πέρασε τον θάνατο με πάθος και με οδύνη και με σταυρό. Αυτό το πράγμα, αν το πάρουμε στη ζωή μας, θα δούμε ότι και εμείς, ο κάθε ένας από μας, εκεί που είμαστε, εκεί που βρισκόμαστε, όπου μας οδήγησε ο Θεός, ή μάλλον όπου μας οδήγησε το θέλημά μας, το οποίο θέλημά μας προσπαθούμε ο καθένας μας να το υποτάξουμε εις το θέλημα του Θεού. Το θέλημα του Θεού είναι ένα. Ένα είναι το θέλημα του Θεού. Ο Θεός θέλει πάντα σ' ανθρώπους σωθήνε και σε επίγνωση αληθεία ευθύν. Αυτό θέλει ο Θεός από μας. Τώρα εμείς οι υπόλοιποι διαλέγουμε ο καθένας μας πώς θα σωθούμε. Έχουμε απόλυτη ελευθερία. Άλλος γίνεται ιεραπόστολος, άλλος γίνεται ιεροκήρυκας, άλλος γίνεται κληρικός, άλλος γίνεται έγγαμος, άλλος γίνεται μοναχός, άλλος ό,τι θέλει. Ο κάθε άνθρωπος γίνεται μέσα στην ελευθερία του. Και προσπαθεί να επιτύχει αυτήν την σωτηρία, αυτήν την οικείωση με τον Θεό, να γίνει φίλος Θεού και να εισέρθει μέσα στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Και πολλές φορές νομίζουμε ότι με το να δημιουργούμε διάφορα, πώς να πούμε έτσι, πράγματα ειδικά τα οποία μας βοηθούν στη σωτηρία, ότι αυτό είναι που μας λείπει. Θέλω να πω ότι αντί να κοιτάξουμε τι έχουμε στα χέρια μας τώρα, αυτή τη στιγμή, εμείς, αυτό το πρόβλημά μας, το σπίτι μας, το παιδί μας, τη γυναίκα μας, τη δουλειά μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώντων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλήμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλήμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να φω Χριστό τον Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγηση κύμω τον Κύριον. Κύριε Θεός μου, με μεγάλη ύφη σπόδρα, εξομολογήσει τη μεγάλο πρέπει να είναι δύσκολο, αναβαλόμενο πόσο σημάτων. Εκτείνω τον ουρανό σιδέρινο, στεγάζουν την ύδρα στεβερό αυτού. Ότι θυσμεύει την επιβίωση αυτού, ο περιπατρών υπτρίγων ανέμο, ο ποιό του αγγέλου αυτού πνεύματα, και του λειτουργού αυτού πυρό τρόπο, ο θεμελιών την γύρια από την ασφάλεια αυτή, που πληθύσκεται στον αιώνα του αιώνα. Άβησε ο σημάτων περιβόλων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου φέρξονται, από φωνή βροντί σου δηλιάσουση, αναβαίνουν σε νόη και καταβαίνουν σε παιδεία στον τόπο, όνε θεμελίωση αυτά. Όλοι νε που ου παρελέψονται, που δε επιστρέψουν σε καλύψε την γη. Πήξε από στέλο δειλά σε εμφάραξη, αναμέσουν τον ωραίο διαλέξονται οι κατά. Ότι ου συμπάντα τα θηρία του αγαθού, ω δέξονται όνα βρει δίψαν αυτό, και με αυτά τα πεθυνά του νέου κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών φόσου συμφωνεί. Ότι ζουν όρια των υπερών αυτού, από κάπου τον έργο σου χορτά στη συνταγή, ο ξανατέλων χόρτων τη Αθήνεση, και γλώει τη δουλειά των ανθρώπων, του εξαγαγινάτων εκ τη γη, και είναι σε φρένη καρδία ένα φρόγο που μιλάει. Είναι πρόσωπο, είναι νερό, και άρτο καρδία ένα φρόγο στηρίζει. Χόρτα στη συνταξίλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου, ασυμπίτευσα, εκεί στο θείο ενό έξουση, του ροδιού κατοικία ηγείται αυτό, όρη τα υψηλά τη Ελλάδα, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση ελληνεί καιρού, που ήλιο έρων την δύση αυτού, έδου κόμπτο και γενετονή, εν αυτή διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο ριόμενε το αρπάσε και ζητήσε πάντα το θεό πρόσφυγα αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα σμάδα αυτών και τα στήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της εκκλησεώς σου.

Thank you.

Ναι, ναι.

Θησεώς, αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνο και συναριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, και πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτοί, πάντα προς προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον,

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Αχιλλείου Φωνή, έχουμε συνδεθεί ζωντανά με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο μαντούδι της Εύβοιας, το οποίο τιμά τη μνήμη του Οσίου. Θα ακολουθήσει και

0: δικαίων ψυχαίν χειρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκος εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύγκριμα. Ιδέ εις είναι ειρήνη και γάρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσει η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψωση και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούς οι έθνη και κρατήσους οι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσι αυτό, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
1: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
1: Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω ο μισθός αυτών και η φροντίς αυτών παραϋψίστων. Δια τούτο λείψονται το βασίλειο της ευπρεπίας και το διάδειμα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι τη δεξιά αυτούς και πάση αυτούς και το βραχείον η υπερασπιή αυτών. Λείψεται πανοπλίαν των ζήλων αυτού και οπλοποιήσει την κτήση εις άμυναν εχθρών. Ενδύσεται θώρακα δικαιοσύνη και περιθύσεται κόρυθα κρίσιν ανυπόκριτων. Λείψεται ασπίδα καταμάχητον οσιότητα, οξυνή δε απότομον οργήνης δρομφέα. Συνεκπολεμήσει δε αυτό ο κόσμος επί τους παράθρονας. Πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών και ως από ευκύκλου τόξου των εφών επισκοπών αλούνται και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης δρυφίσονται χάλαζε. Αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμί δε συγκλήσου συναποτόμος. Αντιστήσεται αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν την γην ανομία και η κακοπραγία περιθρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ούν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης, ενωτίσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όπλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση ημών και η δυναστεία παρά υψίστου.
3: Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομαι.
3: Δίκαιος, εάν φθάσει τελευτήσε, εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρτίμιον, ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε. Πολυάδε εστι φρόνης της ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος εκυλίδωτος. Ευάριστος Θεό γενόμενος ηγαπήθη, και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει, ή να μη κακία αλλάξει η σύνεση αυτού, ή δόλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανή αγάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο, επλήρωσε χρόνους μακρούς, αρεστή γάρ ειν Κυρίω η ψυχή αυτού. Δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί ειδώντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανύε το τιούτον. Ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού.
4: Είπαμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων.

Καλησπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, γένετον και δεδοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις.

και αφέσε ως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιτιμούντων εν την πόλη, ταύτη και επαρχία ταύτη, των συνδρομητών αφιερωτών ευλαβών, προσκυνητών δωρητών ευεργετών του ιερού προσκυνήματος τούτου, και των δούλων του Θεού των προσφερόντων τα δώρα ταύτη,

προστασίες των Αγιοσταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ μεταπασών των Επουρανίων, Θείων αιρών αήλων δυνάμων ασωμάτων, οικεσίες του Μιεδόξου Προβυθροδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου,

των Αγίους Πατερωμών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανάσιου και Κυρίου Ιωάννου των Ιμών Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Εν Μύρη Σπύρων Σεπισκόπτη Μυθούντος, Νεκτάριου Πενταπόλεως,

και αρδιακών Στεφάνου, των Αγίων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τυρονός και Στρατιλάτου, Μινά Θαυματουργού των Ιερομαρτύρων, Χαραλάμπους και Ελευθερίου Θεράπων Βλασίου, Πολυκάρπου Σμύρνης και Χρυσοστόμου Σμύρνης,

μάρτυρος Προκοπίου, των Άγιων Δόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών Εκατερίνης Πανσόφου Μαρίνης Βαρβάρας, Κυριακής Φωτεινής Ειρήνης Εφημίας Ξενίας Γλυκερίας, της Αγίας Ενδόξου Παρθενό Μάρτυρος Παρασκευής, της Αγίας

και περιθώριον αυτάν τη Αγία Εκκλησία ταύτη, τη Ιερά Μητροπόλη ταύτη, το Ιερό προσκυνήματι τούτο, εν το κόσμο σου άπαντι και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ευλογών και αγιάζουν τα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το

μέσα στη χαρούμενη ατμόσφαιρα της μεγάλης δεσποτικής εορτής, της αναλήψεως του Κυρίου μας, η οποία φανερώνει περίτρανα και ελπιδοφόρα την αποκατάσταση του ανθρωπίνου γένους στον ουρανό, η Αγία μας Εκκλησία, αγαπητοί πατέρες, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αστυνομικέ Διευθυντά, ελογημότατε και ευλογημένοι μου χριστιανοί, τιμά τη μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Ιωάννου του Ρώσου, του νέου ομολογητού, ο οποίος αναπάβεται στην Ιερά μας Μητρόπολη από το 1925 εδώ στο νέο Προκόπιο, όπου εγκατεστάθησαν οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες κάτοικοι του Προκοπίου της Καπαδοκίας της Μικράς.

0: Ασίας. Το αναπάβετε είναι σχετικό, γιατί όσοι ως Ιωάννης βρίσκεται πάντοτε σε ετοιμότητα, πρόθυμος βοηθός όλων των ανθρώπων, εξαιρέτως δε των πιστών, και έχει καταστεί ετούτο το ιερό προσκύνημα πόλος έλξεως ανθρώπων από όλα τα σημεία της γης που ευλαβούνται τον Άγιο και τον επικαλούνται, ώστε να επαληθεύεται αυτό που λέγει ο ιερός ψαλμοδός, ότι η μεν ψυχή του Αγίου τέρπεται και συναγάλλεται μαζί με τον Χριστό και με όλους τους προαυτού και μετά αυτών Αγίους ομολογητές, οσίους και μάρτυρες. Και κάτω, εδώ στη γη, το πάνσεπτο σώμα του δέχεται συγχαρητηρίους ασπασμούς και δέχεται τα δάκρυά μας και τον ασπασμό μας, αλλά και τα εγκόμια και αυτό το λείψανο λιτανεύεται, ώστε ο Άγιος να ευλογήσει όχι μόνο κάθε σπιθαμή αυτού του τόπου, αλλά και του κόσμου ολοκλήρου. Χιλιάδες, αναρρύθμιτοι οι προσκυνητές. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα και σήμερα ιδιαιτέρως, πολλοί εξ αυτών και μάλιστα νέοι στην ηλικία έρχονται πεζοί, διανύοντες απόσταση 50 και χιλιόμετρων από τη Χαλκίδα ή από την περιοχή της Ιστιαίας. Ιδιαιτέρως όμως την πανήγυρή μας την εφετινή λαμπρύνουν οι σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, οι οποίοι με προθυμία ανταποκρίθηκαν στην ταπεινή μας πρόσκληση και ήδη ευρίσκονται ανάμεσά μας, προς τους οποίους οφειλετικώς εκφράζω ετούτη την ώρα, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του θεοφιλεστάτου επισκόπου και πρωτοσυγγέλου μου του Αγίου Σκοπέλου κυρίου Νικοδήμου, του ιερού κλήρου, των αρχών, αλλά και του ευσεβούς λαού του ποιμνίου μας. Ευχαριστούμε λοιπόν εκ μέσης καρδίας τον χωροστατούντα στην εσπερινή ακολουθία, σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πολυανής και Κυλκισίου, κύριον Βαρθολομαίον, ο οποίος επεσκέφθη το προσκύνημά μας τέτοια μέρα στην πανήγυρη του Αγίου μας πριν από 34 χρόνια ως νεαρός διάκονος, συνοδεύοντας τον αείμνηστο γέροντά του και λίαν σεβαστό μας αδελφό, τον Ισίδωρο, τον Άγιο Τράλεον, ο οποίος χωροστατών και ομιλών σε εκείνο τον εσπερινό, μεταξύ άλλων μας επληροφόρησε και για τη ζωή ενός άλλου Αγίου, συνεχμαλώτου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, τη ζωή του Οσίου Παχωμίου του Ρώσου, ο οποίος εμαρτύρησε 7 Μαΐου, ημέρα της Αναλήψεως, την ίδια χρονιά που εκοιμήθη και ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Εκείνος αναπάβεται στην νήσο την Ιερά, την Πάτμο. Ευχαριστούμε ακόμη τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου κύριο Σεραφείμ, τον Αϊθαλή, τον Πρίτανη της Ιεραρχίας, ο οποίος σύν Θεό θα προστεί αύριο του Αρχιερατικού Συλλειτούργου και θα κηρύξει των Θείων Λόγων, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ειρηνουπόλεως κύριο Νίκανδρο, Ιεράρχη του Οικουμενικού Θρόνου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριον Φιλόθεον, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κύριο Νικηφόρο, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Σκιάθου κύριο Ιωάννη, τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος μάλιστα έχει και την ονομαστική του εορτή, γιατί ευαπτίσθη Ιωάννης προς τιμήν του Οσίου Ιωάννου και ο αείμνηστος προκάτοχός μου Μητροπολίτης Χρυσόστομος, δεν του άλλαξε το όνομα από σεβασμό προς τον μεγάλο τοπικό μας Άγιο και παγκόσμιο ταυτοχρόνως Άγιο τον Όσιο Ιωάννη. Και τέλος τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Επιδαύρου κύριο Νικόδημο, τον Γενικό Διευθυντή της Οικονομικής Υπηρεσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι, πάλιν και πολλάκις σας ευγνωμονούμε. Ευχόμαστε ο Όσιος Ιωάννης να είναι θερμός συμπαραστάτης σας στα έργα σας τα ευλογημένα και τα Άγια, και σας παρακαλούμε να μνημονεύετε πάντοτε το πίμνιο της Θεοσώστου Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων, μαζί με τον ταπεινό και ελάχιστο Μητροπολίτη. Και τώρα, Σεβασμιότατε Άγιε Κυλκυσίου, σας παρακαλούμε να λάβετε τον λόγον και να μας οικοδομήσετε πνευματικώς.
1: Ευχαριστώ πολύ, Σεβασμιότατε. Σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αξιότιμε κύριε Βουλευτά, ενδοξότατοι εκπρόσωποι των αστυνομικών δυνάμεων, ελογημότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Μία φωτεινή μορφή της πίστεώς μας, η Εκκλησία μας πανηγυρίζει σήμερα και αύριο τον μεγάλο Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον ομολογητή, τον απλό, ταπεινό, σκλάβο, αλλά ελεύθερο κατά Θεό άνθρωπο. Έναν εχμάλωτο στρατιώτη, ο οποίος έγινε κατοικητήριο της πνοής του Παναγίου Πνεύματος. Θα ήθελα με βαθύτατη συγκίνηση να υποσημειώσω στην αγάπη σας τρία στοιχεία από την ζωή του μεγάλου Αγίου μας. Ο Άγιος μας φανερώνει μία πίστη η οποία δεν συμβιβάζεται. Υπήρξε αιχμάλωτος των Τούρκων και πιέστηκε για να αλλάξει την πίστη του. Δέχτηκε πλήθος υποσχέσεων, τιμών για μία καλύτερη και ανετότερη ζωή. Όμως δεν αρνήθηκε την πίστη στον Χριστό. Προτίμησε να ζήσει σε ένα στάβλο παρά να αρνηθεί τον Χριστό. Η ζωή του πραγμάτωσε τον Ευαγγελικό Λόγο. Τι γαροφεληθήσετε άνθρωπος εάν τον κόσμον όλον κερδίσει, τη δε ψυχήν αυτού ζημιωθεί. Αυτή η απόφασή του, αυτή η σταθερή και ακλόνητη πίστη του, αυτή η προσήλωσή του στην αγάπη προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, είναι το στοιχείο το οποίο του έδωσε την αληθινή υπαρξιακή ελευθερία, ώστε το σώμα μπορεί να ήταν σκλαβωμένο, αλλά η ψυχή του, η καρδιά του να ήταν ελεύθερη, γιατί ήταν δοσμένη στον Χριστό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας συμβουλεύει σχετικά λέγοντας: «Ουδείς ελεύθερος ημίω ζών εν Χριστώ». Κανείς πραγματικά δεν είναι ελεύθερος αν δεν ζει μέσα στον Χριστό. Και αυτή είναι μία πραγματικότητα, αδελφοί μου. Σήμερα δεν μας πιέζουν τουλάχιστον φανερά να αλλάξουμε την πίστη μας, αλλά υπάρχουν ποικίλες προκλήσεις συμβιβασμού στην ζωή μας. Να κρύψουμε την πίστη μας, να ντραπούμε που είμαστε μέλη της Εκκλησίας και ομολογούμε τη συνύπαρξή μας μέσα σε αυτήν την ευλογημένη χωρία, να ζούμε χωρίς προσευχή και μετάνοια, είναι προκλήσεις της καθημερινότητας που με πολλούς τρόπους αγγίζουν την καρδιά μας. Ο Άγιος μας μας καλεί όμως να μείνουμε σταθεροί, όχι με φανατισμό, αλλά με καθαρή καρδιά, με πλήρη εμπιστοσύνη στον Θεό, ούτως ώστε τα βήματά Του να γίνουν και δικά μας βήματα. Το δεύτερο στοιχείο που θέλω ταπεινά να υποσημειώσω στην αγάπη σας είναι ότι ο Άγιος μας έχει μία ταπείνωση η οποία ελκύει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Μελετώντας την ζωή του βλέπουμε ότι δεν παραπονέθηκε ποτέ. Κοιμόταν με τα ζώα στον στάβλο, νίστευε, προσευχόταν, υπηρετούσε τους άλλους σιωπηλά και διακριτικά. Δεν αναζητούσε αναγνώριση και γι' αυτό δόξασε τον Θεό. Η Αγία Γραφή μας λέει: «Ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάριν». Ο Άγιος μας είχε αυτή την ταπείνωση, όχι ως αδυναμία, αλλά ως δύναμη πνευματική. Ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος μας συμβουλεύει λέγοντας: «Ταπείνωση εστί, στολή της θεότητος». Να τη βλέπουμε στον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Η ταπείνωση είναι το ένδυμα του ίδιου του Θεού, το οποίο το φορά ο Άγιος μας. Στον κόσμο σήμερα, αδελφοί μου, συναντούμε διάφορες προκλήσεις και επίσης διάφορες συμπεριφορές. Συχνά πολλοί από εμάς επιθυμούμε να φαινόμαστε σπουδαίοι, όμως ο Άγιος μας δείχνει τον άλλο δρόμο. Μας δείχνει το καλό χωρίς θόρυβο. Μας δείχνει την υπηρεσία και την προσφορά χωρίς εγωισμό. Και τέλος μας δείχνει την προσευχή χωρίς επίδειξη. Να λοιπόν πώς ενεργεί η χάρις του Θεού και στον Άγιό μας, αλλά και σε κάθε έναν από εμάς που επιλέξει να γίνει ομότροπός του. Το τρίτο σημείο που επιθυμώ να υποσημειώσω στην αγάπη σας είναι ότι η παρουσία του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου μας δηλώνει πως η αγιότητα νικά ακόμη και τον θάνατο. Ο Άγιος μας έχει μία δύναμη αγιότητας που δεν σταματά ούτε μπροστά στον θάνατο. Όταν ο Άγιος κοιμήθηκε, τον έθαψαν με ευλάβεια οι χριστιανοί. Μετά από χρόνια άνοιξαν τον τάφο του και βρήκαν το σώμα του άφθαρτο και ευωδιάζον. Δεν είναι αυτό ένα θαυμαστό γεγονός μόνο. Είναι ένα σημείο. Σημείο που φανερώνει την χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Σημείο που δηλώνει ότι στο σώμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου κατοικεί η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Και η Εκκλησία μας τιμά τα Ιερά Λείψανα, διότι το σώμα των Αγίων Λειψάνων γίνεται όντως ναός του Αγίου Πνεύματος. Τι μας συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί? Ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστί? Ο Άγιος αγίασε και την ψυχή του και το σώμα του με άσκηση, με καθαρότητα, με προσευχή, και ο Θεός τον δόξασε και τον δοξάζει και θα συνεχίσει να τον δοξάζει έως την Δευτέρα Παρουσία, ούτως ώστε τα θαύματα τα οποία επιτελεί να είναι αναρρύθμιτα από την ημέρα της κοιμήσεώς του το 1730 μετά Χριστόν στο κρόπι της Καπαδοκίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας συμβουλεύει λέγοντας: «Οι Άγιοι και μετά θάνατον ζώσιν εν Θεό και θαυματουργούσι». Οι Άγιοι δεν πάβουν να αγαπούν, δεν πάβουν να προσεύχονται, δεν πάβουν να ενεργούν την χάρη του Θεού και ακόμη περισσότερο μετά την αναχώρησή τους από αυτόν εδώ τον κόσμο. Έτσι και ο Άγιος μας, Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος. Σήμερα οι άνθρωποι φοβούνται το θάνατο, διότι συχνά ζουν μακριά από τον Λόγο και το θέλημα του Θεού. Ο Άγιος μας όμως μας δείχνει ότι για τον άνθρωπο ο Θεός δεν είναι θάνατος και τέλος, αλλά πέρασμα στην αληθινή ζωή. είμαστε όλοι μάρτυρες του ιερού και θαυματουργού λειψάνου του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Το προσκυνούμε. Έχουμε ζήσει θαύματα και παρεμβάσεις του Αγίου στη ζωή χιλιάδων αδελφών μας. Και αυτή είναι μία βεβαίωση ότι ο Χριστός είναι η Ανάσταση και η ζωή. Αδελφοί μου, ο τιμόμενος Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, ο Άγιος και Πολιούχος και Έφορος της Ιεράς αυτής Μητρόπολης, σε αυτό το πανορθόδοξο και οικουμενικό προσκύνημα μας διδάσκει ότι πιστοί του Χριστού μπορούμε να είμαστε χωρίς συμβιβασμούς, ότι μπορούμε να αγαπούμε με ταπείνωση και μπορούμε να εμπιστευόμαστε την δύναμη της προσευχής. Αν και υπήρξε σκλάβος, είναι Άγιος στην αιωνιότητα. Αν και υπήρξε άνθρωπος που ζούσε στον Σταύλο, είναι κατοικητήριο του Παναγίου Πνεύματος. Αν και υπήρξε ένας ταπεινός εχμάλωτος, είναι παρηγοριά χιλιάδων και εκατομμυρίων ανθρώπων. Σήμερα λοιπόν που τελούμε την πανηγυρή του, σεβασμιότατη και θεοφιλέστατη Άγιοι Ιερείς, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες, λαέ του Θεού αγαπημένε, ας ζητήσουμε τις πρεσβείες του, ώστε μέσα από τις δυσκολίες της εποχής μας να κρατούμε ζωντανή την πίστη, έχοντας καθαρή καρδιά και αδιάλεπτη προσευχή, όπως και εκείνος γέννητο. Μην απολύει στο δούλο σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα νικαίνει και αήγει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία ηλάς κυρίες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία σημείνα, Άγιε επίσκεψε και ία σε ασθενία σημών, ενε και του όνοματό σου, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον, Κυρία Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα, και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, Αγία στήρω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών. Ως και η μη σαφή εμέν της οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

επίσημον δόξαση, ο ενδόξεν αληφθής αφημώνης τους ουρανούς και εν δεξιά του Θεού και Πατρός καθίσας, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμομαγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Ιεραρχών, των Αγιών Ενδόξων και Καλλινίων,

Σεβασμιότατε ποιμενάρχα της Θεοσώστου ταύτης επαρχίας, Κύριε, Κύριε Χρυσόστομε, επιτρέψτε μου ταπεινά και υγικά να διαβιβάσω τις ευχαριστίες των σεβασμιωτάτων και θεοφελεστάτων αρχιερέων για αυτήν την πνευματική πανδεσία στην οποία μας δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχουμε και με τη χάρη του Αγίου μας και αύριο, ούτως ώστε να προσκυνήσουμε, να τελέσουμε την ανέμακτο Θεία Ευχαριστία και να λιτανεύσουμε το μυροφόρο και αγιασμένο σκήνομά Του. Σας ευχαριστώ διότι ενθυμηθήκατε την παρουσία μου πλησίον του ωραιόκαρδου, ωραιόψυχου και γενναιόκαρδου γέροντός μου, Επισκόπου Τράλλων Κυρίου Ισιδώρου, πριν από 34 χρόνια, 3 ημέρες μετά την εισδιάκονον χειροτονία μου. Καταλαβαίνετε πώς είναι η συγκίνησή μου, διότι μετά από τόσες δεκαετίες βρίσκομαι πάλι εδώ σε αυτήν την εορταστική πανήγυρη, ούτως ώστε να ζητήσω και να λάβω την χάρη του Αγίου μας. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστούμε και εύχομαι ταπεινά ο Θεός και ο Άγιος να σας στηρίζει στο πολυεύθυνο έργο σας, ούτως ώστε με διάκριση, με καλοσύνη και με εμπνευσμένη ποιμαντορία και διοικητική μέρημνα να συνεχίζετε να διαπημένετε τον ευλογημένο αυτόν λαό της Ιεράς Μητροπόλεως σας. Χρόνια πολλά σε όλους και ευλογημένα. Διευχόμενοι.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Αχιλλείου Φωνή, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με το ιερό προσκύνημα του Οσίου Ιωάννη του Ρώσου στο Μαντούδι της Εύβοιας, από που παρακολουθήσαμε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό.

0: Σε σένα που δίνεις τώρα πανελλήνιες. Ίσως αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι όλα κρίνονται εδώ. Ότι ένα γραπτό μπορεί να πει ποιος είσαι. Ότι αν δεν πάνε όλα όπως θέλεις, κάτι χάθηκε. Αλλά άκου κάτι από κάποιον που καταλαβαίνει. Δεν είσαι ο φόβος σου. Δεν είσαι το άγχος σου. Δεν είσαι ένας αριθμός. Είσαι ένας άνθρωπος που προσπάθησε, που ξενύχτησε, που κουράστηκε, που αμφέβαλε, που συνέχισε. Και σε εσάς, αγαπητοί γονείς, ίσως κι εσείς να αγωνιάτε περισσότερο από όσο δείχνετε. Όμως αυτές τις μέρες, το μεγαλύτερο δώρο σας δεν είναι η πίεση, είναι η παρουσία. Ένα «είμαστε μαζί σου», ένα βλέμμα χωρίς φόβο, μια αγκαλιά χωρίς όρους. Οι Πανελλήνιες είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι ο ορισμός μιας ζωής. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους με γνώση, με ψυχή, με αντοχή, με ελπίδα. Και εσύ που μας ακούς τώρα, κάνε το καλύτερο που μπορείς και μετά προχώρα, με καθαρό βλέμμα, με αξιοπρέπεια, με πίστη στον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σου.
1: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστείλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς ημών.

σκέψεις όμορφες και ωφέλιμες ενός αγιορείτου μοναχού, αγνώστου, για το κομποσχήνι.

ας σταθούμε για λίγο και ας κοιτάξουμε ένα μικρό κομποσχήνι, σαν αυτό που κατασκευάζεται από μαύρο μαλλί στο Άγιον Όρος. Είναι μία ευλογία από έναν Άγιο τόπο, όπου ωστόσο άλλα που έχουμε στην Εκκλησία, είναι και αυτό μία ευλογία ετοιμασμένη και δοσμένη σε μας από κάποιον εν Χριστώ αδελφό ή πατέρα, έναν ζωντανό μάρτυρα μιας ζώσης παραδόσεως. Είναι μαύρο, το χρώμα του πένθους και της λύπης, και αυτό μας θυμίζει να είμαστε νυφάλιοι και σοβαροί στη ζωή μας. Έχουμε διδαχθεί ότι η προσευχή της μετανοίας, ειδικά η προσευχή του Ιησού, μπορεί να μας φέρει αυτό που οι πατέρες ονομάζουν χαρμολύπη. Εμείς νιώθουμε λύπη για τις αμαρτίες και αδυναμίες και πτώσεις μας ενώπιον του Θεού, των συνανθρώπων μας και του εαυτού μας, όμως η λύπη αυτή γίνεται πηγή χαράς και αναπαύσεως εν Χριστώ, ο οποίος εκχύνει το έλεος του και την συγχώρηση σε όλους όσοι επικαλούνται το όνομά του. Το κομποσχήνι αυτό είναι πλεγμένο από μαλλί. Έχει δηλαδή ληφθεί από πρόβατα, γεγονός που μας θυμίζει ότι είμαστε λογικά πρόβατα του καλού ποιμένος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θυμίζει ακόμα τον αμνό του Θεού, τον έροντα την αμαρτία του κόσμου. Παρόμοια και ο σταυρός του κομποσχοινού μας μιλά για την θυσία αυτή και την ήχη της ζωής επί του θανάτου, της ταπεινώσεως επί της υπερηφανίας, της αυτοθυσίας επί του εγωισμού, του φωτός επί του σκότους. Και η φούντα αυτή να την χρησιμοποιείς για να σκουπίζεις τα δάκρυα από τα μάτια σου, ή αν δεν έχεις δάκρυα να σου θυμίζει να πενθείς γιατί δεν έχεις πένθος. Εξάλλου, μικρές φούντες στόλιζαν τα ιερά άμφια από τον καιρό της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτό μας θυμίζει την ιερά παράδοση της οποίας μετέχουμε όταν χρησιμοποιούμε το κομποσχήνι. Τα κομποσχήνια πλέκονται σύμφωνα με μία παράδοση που χάνονται στα βάθη των αιώνων. Ίσως μία από τις πιο πρώιμες μορφές κάποιου μέσου βοηθητικού της προσευχής ήταν η συγκέντρωση μικρών λιθαριών ή σπόρων και η μετακίνησή τους από ένα σημείο ή δοχείο σε ένα άλλο κατά την διάρκεια του κανόνα της προσευχής ή του κανόνα των μικρών ή μεγάλων μετανοιών. Αναφέρεται ακόμη η ιστορία ενός μοναχού που σκέφτηκε να κάνει απλούς κόμπους σε ένα σκηνί για να το χρησιμοποιεί στον καθημερινό κανόνα της προσευχής του. Ο διάβολος όμως έλυε τους κόμπους από το σκηνί και ματέωνε τις προσπάθειες του φτωχού μοναχού. Τότε εμφανίστηκε ένας άγγελος και δίδαξε στον μοναχό έναν ειδικό κόμπο όπως είναι τώρα διαμορφωμένο στα κομποσχήνια, αποτελούμενο από αλλεπάλληλους σταυρούς. Τους κόμπους αυτούς ο διάβολος δεν μπορούσε να τους λύσει λόγω της παρουσίας των σταυρών. Κομποσχήνια υπάρχουν σε μεγάλη ποικιλία σχημάτων και μεγεθών. Τα περισσότερα έχουν ένα σταυρό πλεγμένο ανάμεσα στους κόμπους ή στην άκρη τους, ο οποίος σημειώνει το τέλος, καθώς επίσης και ένα είδος σημαδιού μετά από κάθε 10, 25 ή 50 κόμπους ή χάντρες. Υπάρχουν πολλά είδη κομποσχοινιών. Μερικά είναι πλεγμένα από μαλλί ή μετάξι ή κάποιο άλλο πιο πολυτελές ή πιο απλό υλικό. Άλλα είναι κατασκευασμένα με χάντρες ή με το αποξηραμένο λουλούδι ενός φυτού που ονομάζεται δάκρυ της Παναγίας. Το κομποσχήνι είναι ένα από τα αντικείμενα που δίνονται σε έναν ορθόδοξο μοναχό κατά την τελετή της κουράς του. Του δίνεται σαν το πνευματικό του ξύφος, με το οποίο ως στρατιώτης του Χριστού πρέπει να πολεμήσει κατά του νοητού εχθρού μας, του διαβόλου δηλαδή.
Το ξύφος αυτό το χρησιμοποιεί επικαλούμενος το όνομα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος μας Ιησού Χριστού και οικετεύοντας για το έλεος Του με την προσευχή του Ιησού. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με των αμαρτωλών. Η προσευχή αυτή μπορεί να λεχθεί σε συντομότερη μορφή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με, ή σε εκτενέστερη. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού, δια πρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, ελέησον με των αμαρτωλών. Με την βοήθεια του κομποσκοινιού μπορούν να γίνουν και άλλες σύντομες προσευχές, όπως η προσευχή του Τελώνη, ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό, ή η προσευχή στην Θεοτόκο, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, ή άλλες σύντομες προσευχές στον φύλακα Άγγελο, σε μεμονωμένους Αγίους ή στους Αγίους πάντες. Η συνηθισμένη μορφή μιας τέτοιας προσευχής έχει «Άγιε Άγγελε» ή «Άγιε Δίνα, πρέσβευε υπέρ εμού». Μετατρέποντας τις λέξεις των συντόμων αυτών προσευχών σε «Ελέησον ημάς» ή «Πρέσβευε υπέρ ημών» ή συμπεριλαμβάνοντας το όνομα ή τα ονόματα ανθρώπων για τους οποίους θέλουμε να προσευχηθούμε, μπορούμε επιπλέον να χρησιμοποιούμε το κομποσχήνι για προσευχές υπέρ των άλλων. Το ίδιο ισχύει και για προσευχή υπέρ των κεκοιμημένων. Ανάπαυσον, Κύριε, την ψυχή του δούλου Σου. Όταν οι μοναχοί αλλά και οι λαϊκοί κρατούν το κομποσχήνι στα χέρια τους, αυτό αποτελεί υπενθύμηση της υποχρεώσεώς τους να προσεύχονται χωρίς διακοπή, σύμφωνα με την εντολή του Αποστόλου Παύλου, «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Ο καθένας μας μπορεί να κρατάει ένα κομποσχήνι στην τσέπη του ή σε κάποιο διακριτικό μέρος, όπου μπορεί εύκολα να το χρησιμοποιήσει απαρατήρητος σε περιπτώσεις που είναι προτιμότερο να προσευχηθεί μυστικά, χωρίς να ελκύσει την προσοχή των άλλων. Το κομποσχήνι μπορεί επίσης να τοποθετηθεί επάνω από το προσκέφαλο του κρεβατιού μας στο αυτοκίνητο μαζί με ένα μικρό σταυρό ή εικόνισμα ή σε άλλα κατάλληλα σημεία ως υπενθύμηση προσευχής και ως ένα είδος ευλογίας και μια Αγία και Θεία Παρουσία στην ζωή μας.

Τώρα ας δούμε τον πρωταρχικό σκοπό για τον οποίο κατασκευάστηκε το κουμποσχήνι. Ο κύριος σκοπός του κουμποσχηνιού είναι να μας βοηθά κατά την προσευχή μας προς τον Θεό και τους Αγίους Του. Εκτός από το να μας χρησιμεύει ως μια διαρκής εξωτερική υπενθύμηση και ευλογία, πώς μπορεί αυτό το μικρό κουμποσχήνι να μας βοηθήσει να προσευχόμαστε? Μπορούμε βέβαια και χωρίς αυτό να προσευχηθούμε. Μερικές φορές μάλιστα μπορεί να μας αποσπάσει στην προσπάθειά μας να συγκεντρωθούμε στην προσευχή. Έχοντας αυτά υπόψη, ας δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μας βοηθά το κουμποσχήνι. Μερικές φορές η προσευχή μας είναι θερμή και μας είναι εύκολο να προσευχηθούμε. Άλλοτε όμως ο νους μας είναι τόσο σκορπισμένος ή είμαστε τόσο ταραγμένοι ή με τόσο διασπασμένη την προσοχή που μας είναι πρακτικά αδύνατο να συγκεντρωθούμε στην προσευχή. Αυτό συμβαίνει κυρίως όταν προσπαθούμε να τηρούμε κάποιον καθημερινό κανόνα προσευχής. Μερικές ημέρες πάει καλά, άλλοτε όμως ίσως τις περισσότερες φορές οι προσπάθειές μας φαίνονται σχεδόν μάταιες. Αλλά επειδή όπως λέγεται είμαστε όντα της συνήθειας, είναι πολύ ωφέλιμο να καθορίσουμε μία ειδική και τακτή ώρα της ημέρας για προσευχή. Η βραδινή ώρα, όχι πολύ αργά, πριν κοιμηθούμε, είναι καλή, επειδή είναι σημαντικό να τελειώνουμε την ημέρα με προσευχή. Το πρωί, ξυπνώντας, είναι επίσης καλό να ξεκινούμε τη νέα ημέρα με προσευχή. Μπορεί ακόμη κανείς να βρει άλλες ώρες της ημέρας που να μπορεί να ησυχάζει και να συγκεντρώνεται. Η προσπάθειά μας είναι να καθιερώσουμε την προσευχή ως έναν κανόνα στη ζωή μας, όχι ως μία εξαίρεση. Γι' αυτό επιδιώκουμε να βρούμε κάποια ώρα που καθημερινά θα μπορούμε να έχουμε λίγη ησυχία.

κανόνα της προσευχής είναι να λέγει τακτικά σε καθορισμένο αριθμό την ευχή του Ιησού. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Ο αριθμός αυτός δεν χρειάζεται να είναι μεγάλος και ίσως χρειαστούν μόνο 15 περίπου λεπτά. Αυτό όμως θα είναι το τμήμα της ημέρας μας που ανήκει στον Θεό. Οι λίγοι κόκκι αλάτι που θα νοστιμήσουν όλη την πνευματική μας ζωή. Πολλοί γιατροί σήμερα συνιστούν αυτήν την πρακτική χάρη της σωματικής υγείας, ιδιαίτερα για να ξεπεράσει κανείς το άγχος. Ακόμη καλύτερα, ας βρίσκουμε διάφορα τέτοια μικρά χρονικά διαστήματα καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας και ας τα γεμίζουμε τακτικά με τους πολύτιμους θησαυρούς της προσευχής, τους οποίους κανείς δεν μπορεί να κλέψει και που αποταμιεύονται για λογαριασμό μας στους ουρανούς. Αν θέλεις να τηρείς κάποιο σταθερό αριθμό προσευχών ως μέρος του καθημερινού κανόνος, θα βοηθηθείς πολύ από το κομποσχήνι. Με αυτό μπορείς να προσφέρεις έναν καθορισμένο αριθμό προσευχών και να συγκεντρώνεσαι στα λόγια της προσευχής καθώς την προφέρεις. Αφού συγκεντρώσεις τους λογισμούς σου, πάρε το κομποσχήνι στο αριστερό σου χέρι και κράτησέ το ελαφρά μεταξύ του αντίχειρα και του δείκτη. Έπειτα, κάνοντας ήσυχα τον σταυρό σου, ψιθύρισε την ευχή του Ιησού. Καθώς οι λογισμοί σου θα συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο, ίσως να μην χρειάζεται να συνεχίσεις να σταυροκοπιέσαι ή να λέγεις την προσευχή δυνατά. Όταν όμως δυσκολεύεσαι να συγκεντρωθείς, χρησιμοποίησε το σημείο του σταυρού και το ψιθύρισμα ως μέσα που σε βοηθούν να κρατάς το νου σου στην προσευχή. Είναι καλό να στέχεσαι όρθιος με το κεφάλι σκυμμένο σε στάση ταπεινή. Ορισμένοι θέλουν να υψώνουν τα χέρια τους πότε-πότε ζητώντας το έλεος. Άλλοι όμως βρίσκουν πιο βοηθητικό το να κάθονται ή να γονατίζουν με το κεφάλι σκυμμένο για να μπορέσουν να συγκεντρωθούν καλύτερα. Πολλά εξαρτώνται από το ίδιο το άτομο, από την υγεία του και την ανατροφή του. Το πιο σημαντικό είναι να μένεις ακίνητος και να συγκεντρώνεσαι στα λόγια της προσευχής καθώς την επαναλαμβάνεις. Φυσικά πρέπει να αποκρούει κανείς τον πειρασμό της βιασύνης. Για τον λόγο αυτό μερικοί αντί για κομποσχήνι χρησιμοποιούν ένα ρολόγι ως εξωτερικό μετρητή της διάρκειας της προσευχής τους, ρυθμίζοντας ανάλογα το ξυπνητήρι. Με την χρήση του ρολογιού μπορεί κανείς να αφιερώσει καθορισμένο χρόνο στη προσευχή, χωρίς να μετρά τον ακριβή αριθμό των προσευχών. Το κομποσχήνι είναι επίσης ένας βολικός τρόπος να μετρά κανείς τις μικρές ή μεγάλες μετάνοιες, πονοκλησίες δηλαδή, που κάνει στον κανόνα του. Το να κάνουμε το σημείο του σταυρού και μετά να σκύβουμε και να κουμπούμε το έδαφος με τα δάχτυλα ή να γονατίζουμε και να κουμπούμε το μέτωπο στο έδαφος αποτελεί αρχαίο τρόπο προσευχής στον Θεό και τους Αγίους Του. Μπορεί κανείς να συνδυάσει αυτές τις μικρές ή τις μεγάλες μετάνοιες με την ευχή του Ιησού ή τις σύντομες προσευχές που αναφέραμε προηγουμένως. Η σωματική κίνηση της μικρής ή της μεγάλης μετάνοιας, ελαφράς ή βαθιάς δηλαδή εδαφιαίας γονοκλησίας, μπορεί να συντελέσει στην θέρμη της προσευχής και να δώσει εξωτερική έκφραση στην ηκεσία μας, καθώς ταπεινωνόμαστε μπροστά στον Θεό. Είναι ακόμη ένας τρόπος εφαρμογής της αποστολικής εντολής, να δοξάζουμε τον Θεό και με τις ψυχές και με τα σώματά μας. «Δοξάσατε δι' τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών άτινα εστί του Θεού». Αρκετοί χρησιμοποιούν το κομποσχήνι όταν αποσύρονται για να κοιμηθούν. Σταυρώνουν το κρεβάτι τους

παίρνουν το κομποσκήνι, κάνουν το σημείο του σταυρού, ξαπλώνουν και λένε ήσυχα, ήσυχα την ευχή μέχρι να αποκοιμηθούν. Το να ξυπνάς με το κομποσχήνι ανάμεσα στα δάχτυλά σου ή δίπλα στο μαξιλάρι σου σε βοηθά να ξεκινήσεις την καινούργια ημέρα με προσευχή. Όμως το να τελειώνει κανείς την προηγούμενη ημέρα με ήσυχη προσευχή είναι ένας ακόμη καλύτερος τρόπος προετοιμασίας για ένα προσευχητικό ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας, για να μην αναφέρουμε και την προετοιμασία για την αιώνια ημέρα, σε περίπτωση που τη νύχτα εκείνη μας έρθει ο ύπνος του θανάτου. Άλλοι πάλι παίρνουν το κομποσχήνι στο χέρι τους σε στιγμές απραξίας, όπως όταν πηγαίνουν στην εργασία τους ή ταξιδεύουν. Σε όποια στιγμή της ημέρας το θυμηθείς, πάρε στο χέρι σου ένα μικρό κομποσχήνι. Ο συνδυασμός της κινήσεως αυτή με την προσευχή που κάνεις άλλες ώρες θα σε βοηθήσει να συγκεντρωθείς και να προσευχηθείς μερικές φορές στην διάρκεια της ημέρας, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό έργο στην εκπλήρωση της εντολής του «Αδιαλείπτος προσεύχεστε».

Ο Άγιος Επίσκοπος Ιγνάτιος Μπριατσιανίνοφ αναφέρει ότι και οι μακρές ακολουθίες της Εκκλησίας είναι μια καλή ευκαιρία να προσεύχεσαι με το κομποσχήνι. Συχνά είναι δύσκολη η συγκέντρωση στα λόγια που διαβάζονται ή ψάλλονται στον Ιερό Ναό και πιο εύκολα κανείς συγκεντρώνεται ήσυχα στις δικές του προσευχές, είτε αυτές είναι αυτοσχέδιες σχετικές με κάποια ειδική ανάγκη, είτε προσευχές και ύμνοι που γνωρίζει απ' έξω, είτε σύντομες προσευχές, ειδικά η ευχή του Ιησού, επαναλαμβανόμενες με την βοήθεια του κομποσχοινιού. Στην πράξη με τον τρόπο αυτό μπορεί κανείς να συγκεντρώνεται καλύτερα στην ίδια την ιερά ακολουθία, όπως λέγει και ο Άγιος Σεραφείμ του Σάρο. Φυσικά όταν προσευχόμαστε στις ιερές ακολουθίες, η προσευχή μας ενώνεται με την προσευχή όλης της Εκκλησίας. Ο νους μας είναι διαρκώς απασχολημένος με διάφορες σκέψεις. Δεν προλαβαίνουμε να αρχίσουμε την προσευχή και αμέσως συλλαμβάνουμε το νου μας να σκέφτεται κάτι άλλο. Και σε αυτή την περίπτωση η παρουσία του κομποσκοινιού στα δάχτυλά μας μπορεί να μας βοηθήσει να κρατήσουμε το νου μας και να επιστρέψουμε στην εργασία της προσευχής πιο γρήγορα. Επίσης, όταν συναντούμε μία χάνδρα, σημάδι ή τον σταυρό του κομποσχοινιού, καθώς μετακινούμε τους κόμπους μας με τα δάχτυλά μας, καταλαβαίνουμε αν ο νους μας δεν πρόσεχε στις προσευχές που σκοπεύουμε να κάνουμε. Έτσι, μπορούμε να προσφέρουμε εκ νέου τις προσευχές μας χωρίς να εμπλακούμε σε σκέψεις σχετικά με το πόσο εύκολα αποσπαστήκαμε από την προσευχή μας προς τον Θεό. Εδώ κάναμε μία αναφορά στη μεγάλη επιστήμη της προσευχής, αυτήν που οι Άγιοι Πατέρες ονόμασαν τέχνη τεχνών. Υπάρχει εκτεταμένη και πλούσια γραμματεία από τους μεγάλους ανθρώπους της προσευχής όλων των εποχών που μπορεί να μας βοηθήσει και να μας καθοδηγήσει στην εκμάθηση με την βοήθεια του Θεού, αυτής της πιο μεγάλης και της πιο ωφέλιμης από όλες τις επιστήμες. Η τακτική ανάγνωση της Αγίας Γραφής, των βίων των Αγίων και άλλων ευσεβών και πνευματικών κειμένων, πατερικών κειμένων, μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. Βιβλία όπως η Φιλοκαλία περιέχουν σπουδαίες και εμπνευσμένες συμβουλές και οδηγίες για να μάθει κανείς να προσεύχεται σαν χριστιανός, γιατί η προσευχή είναι ένα ουσιώδες στοιχείο του είναι κανείς χριστιανός. Πάνω απ' όλα όμως χρειάζεται η χάρις του Θεού εν τη Εκκλησία, ιδιαίτερα μέσω της Ιεράς Εξομολογήσεως και της Μεταλήψεως των Αχράντων Μυστηρίων. Αυτές είναι μερικές εισαγωγικές μονοσκέψεις για το πώς να χρησιμοποιούμε εποφελώς το κομποσχήνι. Όμως, το πιο σημαντικό είναι να αρχίσει κανείς να προσεύχεται. Το κομποσχήνι δεν προσεύχεται από μόνο του, αν και μερικά είναι τόσο ωραία που μπορεί να δώσουν αυτή την εντύπωση. Είναι βέβαια ένα σημαντικό παραδοσιακό βοήθημα για την προσευχή μας και ειδικά για έναν καθημερινό κανόνα προσευχής. Το βασικό όμως είναι να συγκεντρωνόμαστε στα λόγια της προσευχής και να προσφέρουμε προσευχές από την καρδιά μας στον Ιησού Χριστό, τον Κύριο και Θεό μας. Αν αυτό το μικρό κομποσχήνι σε βοηθά να πεις μία προσευχούλα ή σου θυμίζει να προσεύχεσαι ή σε βοηθά με κάποιο τρόπο να γίνεις πιο προσευχητικός, τότε έχει εκπληρώσει το σκοπό του. Σε έχει δέσει πιο κοντά και πιο στενά με τον Χριστό, τον Θεό μας, και σε έχει φέρει πιο κοντά στην Βασιλεία του Θεού, διότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί.

Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο. Γονατίζω αδύναμος μπροστά σας στο βάρος αυτού του πρώιμου αποχωρισμού. Και όπως εσείς να γνωρίζετε τα παιδιά σας με στοργή, έτσι χαμηλόφωνα, στοργικά σας λέω. Ο μόνος τρόπος να τα αγκαλιάσετε και πάλι είναι να πιστέψετε ότι το τελευταίο λόγο δεν τον έχει ο θάνατος, τον έχει η Ανάσταση. Έτσι μένει η μνήμη των αγαπημένων μας ζωντανή και αναστημένη, αληθινά αιώνια. Προσευχόμαστε όλοι μαζί, προκειμένου ο Αναστάς Κυριός μας να θυμάται τα παιδιά μας και να τα κρατά στη στοργική αγκαλιά του. Ο Θεός να τους αναπάντει.

όλοι με λευκά, γιατί το παιδί αυτό ήταν λευκό. Το μικρό παιδί ήταν φως, ήταν φωτισμένο, καθαρό παιδί. Δεν κυδεύουμε σαν νεκρό, αλλά σαν άνθρωπο που πήγε στη βασιλεία του.

0: όλος ο τάφος, παιδιά, εκπέμπει αυτό το φως. Το φως του Χριστού, που φαίνει πάση, φαίνει όλους, παιδιά. Ο τάφος του Χριστού είναι η επιβεβαίωσή μου ότι αν εγώ ζήσω κοντά Του, μετά από αυτή τη ζωή θα πάω πάλι κοντά Του. Και εκείνη η ζωή, παιδιά, μπορείτε να φανταστείτε τι ζωή είναι. Είναι ζωή αιώνια και είναι ζωή που δεν υπάρχει στεναχώρια, δεν υπάρχει λύπη, δεν υπάρχει απελπισία. Είναι μια ζωή που η καρδιά καίει από το φως του Χριστού. Αμήν.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη διά της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, «Μεγαλυνθείτε ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή, Κύριε, μη χρονήσεις».
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρού αιώνου και κηδεία στην επιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασα προσέντα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου ευγαι μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουσιν ει λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεό σου, διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζην σε την Θεοτόκον, νέοι μακάριστον και πανομόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Γνώσιν άγνωστον ογνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε διεσκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δύς εγυμνών Θεοάδης, χαίρε δύς εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
5: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλια. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσω την ισχύν πέπτοκε, ή τούτων δε ληστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Μέλλοντο Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζων, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπαυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνίσκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαρ άειλον άπουσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χάριν δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
6: Αλληλουία.
5: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αταπάνητε, χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας του απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
6: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
5: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συνειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη, δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Και δώσ ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμη τόσων κρημάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
4: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεω μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίου δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.
3: Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.
2: Η τίμια γυναίκα. Μια φορά ήταν ένας ψαράς και είχε και βάρκα δική του. Ψάρευε λοιπόν και ζούσε με αυτή την τέχνη. Μια μέρα πήρε φουρτούνα μεγάλη εκεί που ψάρευε και δεν πρόκαμε να βγει έξω, παρά έκανε σαμάρι τη βάρκα και χαιρέτησε τον πάτο της θάλασσας. Με πολύ κόπο και ύστερα από πολλή ώρα το κατάφερε και βγήκε μισοπνιγμένος και τόσο πια βαρεμένος από αυτή τη δουλειά που έκανε όρκο μεγάλο να μην ξαναπατήσει πια στη θάλασσα. Αποφάσισε να πάγει σε ένα μέρος που να μην έχει ούτε να ξέρουν τι θα πει θάλασσα. Πήρε λοιπόν τα μάτια του και διάβαινε μέρες και νύχτες και πήγε σε ένα χωριό που δεν ήξεραν οι άνθρωποι εκεί τι πράγμα είναι η θάλασσα. Να λέγει, χωριό να ζήσω. Πάει και πιάνει ένα καφενέ και γίνεται καφετζής. Μια μέρα, δυο, ένα μήνα, ένα χρόνο δούλευε αυτός καλά. Καρσίς το καφενέ είχε ένα σπίτι και ποτέ δεν είδε το παραθύρι του ανοιχτό κανείς, ούτε την πόρτα του. Αυτουνού του κόλλησε μια περιέργεια, γιατί μαθαί αυτό το σπίτι ήταν ασφαλισμένο. Ρωτούσε τον έναν, ρωτούσε τον άλλον, κανείς δεν ήξερε τίποτα γι' αυτό. Μια μέρα περνούσε μια γριά. Βγαίνει αυτός, την παίρνει μέσα, της ψήνει ένα καφέ και ύστερα τη ρωτά. «Γιατί θιά αυτό το σπίτι κάθεται πάντα ασφαλμένο?» «Δεν έχει νοικοκύρη?» «Έχει παιδί μου, μόνο δεν ανοίγει για να μην δοθεί καμιά αφορμή και βγάλει κανείς το όνομα αυτής της κοπελούδας». Σαν τ' άκουσε αυτός πως είναι κοπελούδα ο νοικοκύρης, άρχισε να την ψιλορωτά και η γριά πια τ' έλεγε πως είχε μάνα και πατέρα και πέθαναν και πως απόμεινε ορφανή και γι' αυτό κάθεται ασφαλημένη μέσα. Του ήρθε στο λογαριασμό αυτά τα λόγια και κατέβασε όρεξη να την πάρει αυτήν για γυναίκα, αφού ήταν τόσο τίμια. «Δεν μπορείς θιά να μου κάνεις τις προξενιές να την πάρω?» «Μπα», λέγει αυτή, «γιατί να μην το κάνω?» Πάει στην κοπελούδα, από εδώ, από εκεί, την κατάφερε να του πει το ναι. Σηκώνε τη γριά, πάει στον καφετζή και φωνάζει από την πόρτα. «Τα συγχαρίκια μου, τα συγχαρίκια μου, και τα τελείωσα!» Αυτός τα κατάλαβε πως έγινε η αραβόνα. Παίρνει τη γριά μέσα, της κάνει η κράμια πια ένα σωρό, της δίνει και ένα φλουρί μπαξίσι. Συμφώνησαν, έκαναν το γάμο και πήρε τον άμοιο μορφιά της κοπελούδας. Περνούσαν μια χαρά οι δυο τους, πήγαινε και η γριά καμιά φορά και της έψιναν κανένα καφέ. Σαν πέρασε όμως κομμάτι καιρός, ό,τι είχαν και δεν είχαν τα άφαγαν, τέλειωσαν οι παράδες. Αυτός όμως δεν αποκοτούσε να αφήσει μοναχή του τη γυναίκα να δουλέψει. Φοβούνταν να μην την ξεμυαλίσει κανείς. Τον παρακινούσε αυτή, εκείνος τίποτα. Ούτε το κουνούσε από εκεί. Αυτή πια το χεμεράκι. Πλαγιάζει λοιπόν ένα βράδυ, βλέπει στον ύπνο της και πάει η μοίρα της και της λέει: «Σαν θέλεις να κάνεις τον άντρα σου να πάγει να δουλέψει, να κάνεις αυτά που θα σου πω. Να πάρεις άσπρο κάτασπρο πανί, να του ράψεις μία μπλούζα και να του τη δώσεις. Να του πεις πως πρέπει άντρα μου να πας σε κανένα μέρος να δουλέψεις και σαν φοβάσαι να μ' αφήσεις γι' αυτό το λόγο που σε βασανίζει άδικα, φόρες αυτή την μπλούζα και όσο τη βλέπεις και κάθεται παστρικιά, να ξέρεις πως θα είμαι εκεί που μ' άφησες. Και σαν δεις καναλαικέ επάνω, να ξέρεις πως μπήκε άνθρωπος μέσα στο σπίτι μας και φτάσε γρήγορα». Τα είπε αυτή, τα δέχτηκε δά κι αυτός. Σηκώνεται, πηγαίνει, πάει σε μια χώρα. Γίνεται μάγειρα στο παλάτι. Σαν πέρασε κομμάτι καιρός, Οι άλλοι παραγοί του βασιλιά τον έβλεπαν που δεν άλλαζε αυτός και ολοπαστρικός κάθονταν. Τους εφαίνονταν παράξενο αυτό το πράγμα. Το πέρασαν και στου βασιλέα ταυτή. Το παρατήρησε και εκείνος, τον φωνάζει μια μέρα πάνω και τον ρωτά: «Γιατί εσύ μάγειρα, ενώ δεν αλλάζεις τα ρούχα σου, κάθεσαι πάντα παστρικός, που πιάνεις και κάρβονα και πας και στις παραχούτες και παντού?» Αυτός δεν ήθελε να του πει. Τον βασάνισε πολύ ώρα ο βασιλιάς, όσο που τον έκανε και είπε τις αλήθειες. Του φάνηκε πολύ περίεργο και του βασιλιά και απίστευτο, και αποφάσισε να σηκωθεί ο ίδιος να πάει να βρει αυτή τη γυναίκα, να δει αν είναι αλήθεια πια τόσο τίμια και δεν είναι ψέματα όσα του είπε ο μάγειρας. Φωνάζει το βεζίρι, του λέει αυτά όλα, τον αφήνει στο ποδάρι του και παίρνει ο βασιλέας ένα στάκι φλουριά, αλλάζει ρούχα, πάει στο χωριό του μάγειρα και ήσυχε στον καφενέ. Καθίζει, πίνει ένα καφέ, βλέπει και το σπίτι σφαλημένο καρσί. Ρωτά, του είπαν πως είναι μια νιαρόνυφη μέσα και δεν θέλει να τη βλέπει κανείς. Βρίσκει αυτός ματιγριά, τη στάζει δύο χούφτες φλουριά και της λέγει: «Να με πας αυτό το σπίτι να παρακαλέσεις αυτή τη γυναίκα να με δεχτεί απόψε, γιατί είμαι ξένος και δεν ξέρω που να πάγω». Πάει και η γριά, τα λέει της κοπελούδας και αυτή δεν θέλησε να ακούσει. Γυρίζει πίσω και τα λέει στον ξένο. Την ξαναστέλνει και της λέγει πως έχει ένα στάκι φλουριά να της δώσει για αυτό το καλό που θα του κάνει και να τον δεχτεί μια βραδιά να απομείνει μουσαφύρης. Είχε δεν είχε η γριά τα κατάφερε. Έδωσε το λόγο της αυτή, έμειναν σύμφωνες τη μια της νύχτας να πάει. Σηκώνεται τότε η νοικοκυρά του σπιτιού, ανάφτει τις λουσέρνες, διαρμίζει πάνω και κάτω. Είχε και μια στέρνα το σπίτι, άδεια όμως. Πιάνει αυτή, ανοίγει τη στέρνα, έπειτα απλώνει στο στόμα ένα πευκί, βάζει και μια μαξιλάρα κάτω και άρχισε πια να περιμένει. Σαν έγινε μία η ώρα της νύχτας, χτυπάει πόρτα. Βγαίνει αυτή, ανοίγει, τον παίρνει μέσα, πιάνει κατεβάζει το στάκι του, το βάζει σε ένα παράμερο μέρος και ύστερα του λέει: «Κόπιασε να καθίσεις και είσαι κουρασμένος». Και του δείχνει το μέρος που είχε συγυρισμένο.

μέρα, παρά και τη νύχτα, του είχε δοσμένο ένα λιχνάρι για να βλέπει να δουλεύει. Βάσταξε αυτό κάμποσο καιρό. Ας γυρίσουμε όμως τώρα λίγο πίσω. Ας αφήσουμε το βασιλιά να κοπανίζει το λιχνάρι και πάμε στο παλάτι να δούμε τι γίνεται. Χαλασμός κόσμο εκεί. Η μπλούζα μου τζουρώθηκε. Ο μάγειρας γύρευε να φύγει και η βασίλισσα δεν τον άφηνε ώσπου να γυρίσει ο άντρας της. Ο βεζίρης ψηλίστηκε κάτι. Τι να γίνε μάθες ο βασιλιάς τόσες μέρες. Ας πάω να δω τι κάνει αυτός εκεί και αν μ' αρέσει καθίζω κι εγώ κομμάτι. Σηκώνεται κι αυτός, αλλάζει τα ρούχα του, γίνεται τεπτήλη σαν το βασιλέα, συναγρικέται με τον πασά και τον αφήνει στο ποδάρι του. Ύστερα παίρνει κι αυτός ένα στάκι φλουριά και παγαίνει. Πάει κι αυτός στον καφενέ, καθίζει να ξεκουραστεί. Η γριά που ήταν κοντά το καλυβάκι της και δεν έλειπε ποτέ από εκεί, βρέθηκε πάλι. Και τη ρώτησε ο βεζίρης για αυτό το σπίτι. Είπε τότε σε αυτή πάλι τα ίδια. Πως είναι μια νιαρόνυφη και δεν ανοίγει παρά με το ζόρι και τα άλλα. Μπορείς, Θιά, να με πας αυτού μια βραδιά να της μιλήσω? Μπα, λέγει αυτή, γιατί δεν μπορώ? Εγώ πήγα κι άλλον έναν. Είναι ένας μήνας τώρα. Ο βεζίρης το κατάλαβε πως είναι ακόμα εκεί ο βασιλέας. Δίνει χαμπάρι η γριά της κοπέλας, συγυρίζει πάλι αυτή σαν και πρώτα και στη μια της νύχτας αποδέχτηκε το βεζίρι, μα όσο είπαμε. Είχε όμως παραγγείλει στον πρώτο η κοπέλα εκείνο το βράδυ να μην ανάψει το λιχνάρι, ούτε την κοπανούρα να χτυπήσει, ούτε η μιλιά του να ακουστεί. Σαν μπορούσε, ας έκανε κι αλλιώς. Μπαίνει δά και ο δεύτερος μουσαφίρης, βγάζει τα παπούτσια του, πάγει να καθίσει να ξεκουραστεί σαν που του είπε η νοικοκυρά, πλαφ, και αυτός πάει στον πάτο σαν τον πρώτο. Ξύσπασαν κι οι δύο, βάζουν τις φωνές, σκοτεινά, μη το ένας ήξερε τι τρέχει, μη το άλλος. Σέρνει ένα σπίρτο ο πρώτος που ήξερε τα κατατόπια πια, αυτή το λιχνάρι και τι να δει. Το βεζίρι, που ποτέ δεν το περίμενε αυτό. Βλέπει και ο βεζίρης το βασιλέα εκεί μέσα, τρομάζει. Ρωτά ο ένας τον άλλον, συλλογιούνται και κουνούν τα κεφάλια τους για αυτό που ούπαθαν. «Αμα αυτά εδώ τι είναι?» ρωτά ο βεζίρης βλέποντας τις κοπανούρες και τα λινάρια. «Αχ», λέγει αυτός, «ίσως με αυτά σωθούν οι αμαρτίες μου. Απ' τη μέρα που ήρθα και πιάστηκα εδώ μέσα, η δουλειά μου είναι να κοπανίζω λινάρι, όσο που δεν μπορώ να ανεμίζω τα χειρέλια μου». Τότες ακούγεται από πάνω μια φωνή. «Ει, εσείς που ξέρετε τόσα λόγια, και μάλιστα εσύ που ήρθες τώρα, καινούριος, και τερωτάς με τον ή και με το σίγμα, πάρε αυτό τα δράχτη και όσο κοπανίζει ο άλλος να το κλώθεις εσύ και να μην μιλάτε πολύ». Τι να κάνουν τώρα αυτοί, αρχίζουν τη δουλειά και έτσι πήγαινε ο καιρός. Ο πασάς από το παλάτι ωστόσο, σαν είδε πως άργησε ο βεζίρης, λέει «Ας πάω να δω αυτός τι έγινε». Σηκώνεται κι αυτός, πάγει, κάνει τα ίδια στον καφενέ για να μάθει το σπίτι αυτό και για να μπορέσει να πάγει να δει τι τρέχει. Το κατάφερε και πήγε και βρήκε την ίδια τύχη που είχαν και οι άλλοι δύο. Σαν αντάμωσαν κι οι τρεις τους μέσα στη στέρνα, «Βρε τι είναι τούτο που πάθαμε», έλεγε ο ένας τον άλλον. Παγαίνει πάλι αυτή από πάνω και ρίχνει ένα τυλιγάδι και λέει «Ο πρώτος τα κοπανίζει, ο δεύτερος τα κλώθει και εσύ, ο τρίτος και ο καινούριος ο πονηρός που θάρεψες, τι θάρεψες άραγε πως ήμουν και ήρθες κι εσύ? Εσύ λοιπόν να τυλιγαδίζεις, να κάνεις θηλιές και να τις στιβάζεις». Δούλευαν το λοιπόν αυτοί και έκαναν μια κουβάρα λινάρι θηλιές έτοιμες για να υφάνουν όχι ένα πανί παρά 5-6. Και με τα φλουριά που κέρδισε αυτή, 3 στάκια, αγόρασε χωράφια, αμπέλια, ζεϊντενλίκια και ένα σωρό πράγματα και έγινε πρώτη αρχόντισσα του χωριού. Ο μάγειρας, όσο έβλεπε και πλήθαιναν οι μουτζούρες και η βασίλισσα δεν τον άφηνε να το κουνήσει από εκεί, πήγαινε να σκάσει. Αναγκάστηκε να αφήσει και τους κόπους του και όλα για να γυρίσει πίσω στο χωριό του. Σηκώνεται λοιπόν και φεύγει. Στο δρόμο που διάβαινε, όσα χωράφια και καλά χτήματα χτυπούσαν στο μάτι του, ρωτούσε τι νος είναι αυτό. Και αυτοί απαντούσαν. Έλεγαν «του μάγειρα της γυναίκας». Έτσι υποψιάστηκε κι αυτός και λέγει «Να δεις που η γυναίκα μου ξέπεσε και έγινε τόσο πλούσια και απόκτησε αυτά τα πράγματα. Αλλιώς δεν γίνεται». Τον πήρε πια ένας θυμός και πήγαινε έτοιμος για να τη σκοτώσει. Σαν πήγε στο χωριό του και μπήκε μέσα στο σπίτι του,

πριν να προφτάσει η γυναίκα του να τον καλωσορίσει και πριν να της μιλήσει τίποτε σκιαυτός, σήκωσε να τη χτυπήσει. Τότε εκείνη φώναξε. «Μη για το Θεό, μη με σκοτώσεις πριν δεις τι έκαμα». «Τι έκαμες», της λέει αυτός. «Δες πρώτα τις μουντζούρες που έγιναν τρεις. Δες και τα χωράφια και όλα αυτά και πες μου πώς έγιναν όλα αυτά, σαν δεν δέχτηκες να πατήσει ποδάρι μέσα μεριά στην πόρτα σου όπως μούταξες». «Έλα», λέγει, «άντρα μου, να σου τα πω και να σου τα δείξω κιόλας πώς έγιναν». Τον παίρνει και τον πάγει πρώτα στα στάκια που ήταν γεμάτα φλουριά και του λέγει: «Έλα τώρα να δεις πώς τα κέρδισα αυτά». Τον παίρνει και παγαίνει στη στέρνα στο στόμα και έπειτα του λέγει: «Σκύψε μέσα να δεις». Σκύφτει αυτός και τι να δει? Το βασιλέα που κοπάνιζε, ή το βεζίρι που έκλωθε, ή τον μπασά που τη λιγάδιζε και θέλιαζε? «Βρε γυναίκα, τι είναι όλα αυτά, δεν μου λες?» Τότες και εκείνη του τα εξήγησε όλα. Αυτοί από μέσα από τη στέρνα, σαν είδαν τον μάγειρα στο στόμα της που τους έβλεπε, άρχισαν τα παρακάλια και τα τάματα. «Αμάν μάγειρα, βγάλε μας από εδώ», φώναζαν μέσα από τη φυλακή, «και εμείς θα σου χαρίσουμε ό,τι θέλεις». «Μου χαρίζεις», λέγει, «του βασιλέα το μισό βασίλειο? Μα δέχεσαι να καθόμαστε μαζί και να είμαι κι εγώ σαν και σένα?» «Μπα», φωνάζει ο βασιλέας, «σύ είσαι πρώτος και εγώ δεύτερος, μόνο να μας βγάλεις». «Γίγνεστε κι εσείς μάρτυροι», τους είπε στους άλλους. «Μπα», φώναξαν αυτοί με μια φωνή, «γιατί όχι?» Τότε κι αυτός έβαλε σκάλες και τους έβγαλε αφανισμένους από μέσα και πήγαν όλοι στο χαμάμ και κολύμπησαν. Κι ύστερα ίσια στο παλάτι. Και έγινε ο μάγειρας πρώτος βασιλέας και η γυναίκα του βασίλισσα, και ζουν και βασιλεύουν ως τα σήμερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάνω δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστος υμνούμεν σε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύναμων.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Μετά τον καθαγιασμό. Σε παρακαλούμε ακόμη, θυμίσου όλους όσοι έχουν κοιμηθεί τον ύπνο του θανάτου με την ελπίδα της Αναστάσεως στην αιώνια ζωή και ανάπαυσέ τους εκεί όπου λάμπει το φως του προσώπου σου. Σε παρακαλούμε ακόμη, θυμίσου Κύριε, την Αγία σου Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησία που είναι εξαπλωμένη από τη μια άκρη της Οικουμένης μέχρι την άλλη και χάρισε ειρήνη σε αυτήν την οποία κατέστησες δική σου με το τίμιο αίμα του Χριστού σου και τον Άγιο αυτό ναό στερέωσέ τον μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Θυμήσου Κύριε αυτούς που σου πρόσφεραν τα τίμια αυτά δώρα καθώς και εκείνους που για χάρη τους τα πρόσφεραν όπως και αυτούς διαμέσου των οποίων τα πρόσφεραν και για τους σκοπούς που τα πρόσφεραν. Θυμήσου Κύριε όσους εργάζονται καλά έργα στις Άγιες Εκκλησίες Σου και καρποφορούν πνευματικά και θυμούνται σπλαχνικά τους φτωχούς. Αντάμιψέ τους με τις πλούσιες και ουράνιες δωρεές Σου. Χάρισε σε αυτούς αντί για τα επίγεια τα επουράνια, αντί για τα πρόσκαιρα τα αιώνια, αντί για τα φθαρτά τα άφθαρτα. Θυμήσου Κύριε αυτούς που έχουν αναχωρήσει στις ερημιές και στα όρη, στα σπήλαια και στις τρύπες της γης. Θυμήσου Κύριε όσους ζουν με παρθενία, ευλάβεια, άσκηση και σεμνή συμπεριφορά. Θυμήσου Κύριε τους ηγέτες μας, στους οποίους παραχώρησες το δικαίωμα να κυβερνούν. Στεφάνωσέ τους με το όπλο της αλήθειας και της καλοσύνης. Έχε τους κάτω από την σκέπη σου σε καιρό πολέμου. Χάρισέ τους βαθιά και αναφέρετη ειρήνη. Βάλε μέσα στις καρδιές τους αγαθές διαθέσεις για την Εκκλησία σου και όλο το λαό σου, ώστε έτσι να ζούμε κι εμείς ήρεμα και ήσυχα, με κάθε ευσέβεια και σεμνότητα. Θυμήσου Κύριε κάθε αρχή και εξουσία, καθώς και τους αδελφούς μας που έχουν διοικητικές ευθύνες και όλο το στράτευμα. Τους αγαθούς διατήρησέ τους με την αγαθότητά σου. Τους πονηρούς κάνε τους αγαθούς με την καλοσύνη σου. Θυμήσου σπλαχνικά Κύριε και τον λαό που μας περιστοιχίζει, αλλά και όσους δικαιολογημένα απουσιάζουν. Και ελέησε και αυτούς και εμάς με το μεγάλο έλεό σου. Γέμισε τις αποθήκες τους με κάθε αγαθό. Διατήρησε τις οικογένειές τους με ειρήνη και ομόνοια. Ανάθρεψε τα νήπια, παιδαγώγησε τους νέους, στήριξε τους γέροντες, παρηγόρησε τους δειλούς. Μάζεψε τους σκορπισμένους, επανάφερε τους πλανεμένους και σύνδεσέ τους με την Αγία σου Ορθόδοξη και Αποστολική Εκκλησία. Όσους υποφέρουν από ακάθαρτα πνεύματα ελευθέρωσέ τους. Ταξίδεψε μαζί με όσους ταξιδεύουν στη θάλασσα και στον αέρα. Συνόδευσε όσους οδηπορούν. Προστάτευσε τις χείρες, υπεράσπισε τα ορφανά, ελευθέρωσε τους εχμαλώτους, θεράπευσε τους αρρώστους. Όσους σύρονται στα δικαστήρια και όσους έχουν καταδικαστεί σε καταναγκαστικά έργα και εκείνους που βρίσκονται σε εξορίες και πικρές δουλείες, σε κάθε θλίψη ή ανάγκη και δύσκολη περίσταση, θυμήσου σπλαχνικά εσύ Θεέ μας, καθώς και όλους όσοι έχουν ανάγκη της μεγάλης σου ευσπλαχνίας. Και αυτούς που μας αγαπούν και όσους μας μισούν, καθώς και εκείνους που παρακάλεσαν εμάς τους ανάξιους να προσευχόμαστε για αυτούς, θυμήσου τους Κύριε. Και όλο το λαό σου και σε όλους σκόρπιζε το πλούσιο σου έλεος, εκπληρώνοντας τον καθένα τα αιτήματα για τη σωτηρία του. Και όσους εμείς δεν μνημονεύσαμε, επειδή αγνοούμε τα ονόματά τους, ή τα λησμονήσαμε, ή δεν προλάβαμε να τα αναφέρουμε επειδή είναι πολλά, μνημόνευσέ τους εσύ Θεέ μας,
εσύ που γνωρίζεις κάθε ανθρώπου την ηλικία και το όνομα, που γνωρίζεις τον καθέναν από τότε που ήταν στην κοιλιά της μητέρας του, διότι εσύ, Κύριε, είσαι η βοήθεια των αβοηθήτων, η ελπίδα των απελπισμένων, ο σωτήρας των δοκιμαζομένων, το λιμάνι όσων ταξιδεύουν μέσα στο πέλαγος της ζωής, ο ιατρός των ασθενών. Εσύ γίνε τα πάντα σε όλους. Εσύ που γνωρίζεις καλά τον καθένα και το αίτημά του, την οικογένεια και τις ανάγκες του. Προστάτεψε, Κύριε, την πόλη αυτή και κάθε πόλη και χώρα από πείνα, επιδημία, σεισμό, πλημμύρα, πυρκαγιά, σφαγή, εχθρική επιδρομή και εμφύλιο πόλεμο. Θυμήσου, Κύριε, ιδιαιτέρως τον επίσκοπό μας και χάρισέ τον στις Άγιες Εκκλησίες σου ειρηνικό, σώο, άξιο τιμής, υγιή και επί πολλά χρόνια να διδάσκει ορθά το λόγο της αληθείας σου. Σε παρακαλούμε, Κύριε, να θυμηθείς και εκείνους που έχει καθένα στη σκέψη του και όλους και όλες. Θυμήσου, Κύριε, κάθε τοπική εκκλησία που διδάσκει ορθά το λόγο της αλήθειας σου. Θυμήσου, Κύριε, σύμφωνα με το πλήθος των νυκτηρμών σου και τη δική μου αναξιότητα. Συγχώρησέ μου κάθε αμάρτημα, θεληματικό ή αθέλητο, και μην εμποδίσεις για τις αμαρτίες μου την χάρη του Αγίου Πνεύματος να δράσει μέσα από τα δώρα που βρίσκονται πάνω στην Άγια Τράπεζα. Θυμήσου, Κύριε, την τάξη των πρεσβυτέρων, τους διακόνους του Χριστού, καθώς και κάθε ιερατική και μοναστική ομάδα, και μην αποδοκιμάσεις κανέναν από μας που περικυκλώνουμε την Αγία Σου Τράπεζα. Έλα να μας επισκεφθείς, Κύριε, με την αγαθότητά Σου. Φανερώσου μας με την πλούσια ευσπλαχνία Σου. Χάρισέ μας ανέμους και καιρούς ευνοϊκούς και ωφέλιμους. Δόρισε στη γη βροχές ήρεμες, κατάλληλες για καρποφορία. Ευλόγησε τις εποχές του έτους με τα αγαθά της καλοσύνης Σου. Σταμάτησε τα σχίσματα των εκκλησιών. Σβήσε την πολεμική μανία των εθνών. Κατάλυσε γρήγορα τις επαναστάσεις των αιρέσεων με τη δύναμη του Πνεύματός Σου. Δέξου όλους εμάς τη Βασιλεία Σου και ανάδειξέ μας παιδιά φωτός και ημέρας. Την δική Σου ειρήνη και την δική Σου αγάπη χάρισέ μας, Κύριε και Θεέ μας, διότι όλα μας τα έδωσες και αξίωσέ μας με ένα στόμα και μια καρδιά να δοξάζουμε και να ανυμνούμε το ολοτίμητο και μεγαλόπρεπο όνομά Σου, του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες μη εάσεις ημάς ορφανούς, Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων έργα δυνάμεώ σου, Κύριε φιλάνθρωπε.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Κάποτε ένα καράβι έφτασε στη Δίωλκο, την περιοχή παραλιακά στο δέλτα του Νείλου και αγκυροβόλησε στο όρος των μοναχών. Βγήκε κατόπιν μια γυναίκα από το καράβι και κάθισε πάνω σε ένα λόφο. Όταν κάποια ώρα πήγε ο αδελφός να πάρει νερό, είδε τη γυναίκα και γύρισε αμέσως στον πρεσβύτερο και του λέει «Κοίταξε, αβά, δίπλα στο ποτάμι κάθεται μια γυναίκα, πράγμα που δεν έχει γίνει ποτέ εδώ». Ο γέροντας, μόλις το άκουσε, πήρε το ραβδί και άρχισε να τρέχει φωνάζοντας «Αδελφοί, τρέξτε για βοήθεια, γιατί ήρθαν ληστές εδώ». Και όλοι όσοι τον έβλεπαν, έτρεχαν και αυτοί με ραβδιά προς το πλοίο. Οι ναύτες, όταν τους είδαν να ορμούν, κατάλαβαν τον λόγο και αρπάζοντας τη γυναίκα πάνω, έκοψαν τα σκοινιά και άφησαν το πλοίο να το οδηγήσουν τα κύματα. Ένας αδελφός στην έρημο ταλαιπωρήθηκε από τον πειρασμό της πορνείας. Βγήκε λοιπόν κάποια μέρα και βρήκε μια φωλιά ίενας. Μπήκε μέσα και έμεινε εκεί 6 μέρες νηστικός. Κατόπιν εμφανίστηκε η ίενα και ο αδελφός ένιωσε φόβο και είπε «Κύριε, εάν πρόκειται να μολύνω το σώμα μου, δώσ' της εξουσία να με κατασπαράξει. Η δε μη, σώσε με από αυτήν». Και αμέσως άκουσε μια φωνή που έλεγε «Ευνουχίστε τον και ελευθερώστε τον». Την ίδια ώρα έπαυσε ο πόλεμος. Κάποιος αδελφός που πολεμούταν από τον πειρασμό της πορνείας πήγε σε έναν γέροντα και τον παρακάλεσε να προσευχηθεί για αυτόν να ελαφρύνει ο πόλεμος που είχε. Πράγματι, ο γέροντας συγκατατέθηκε και παρακάλεσε τον Θεό για χάρη του 7 μέρες. Την 7η μέρα ρώτησε τον αδελφό «Πώς πάει ο πόλεμος, αδελφέ?» «Άσχημα», αποκρίθηκε εκείνος. «Αλήθεια σου λέω, καμιά ανακούφιση δεν ένιωσα». Ο γέροντας παραξενεύθηκε. Και να, που την νύχτα εμφανίζεται ο Σατανάς και του λέει «Γέροντα, σε διαβεβαιώνω ότι από την πρώτη μέρα που παρακάλεσες τον Θεό έφυγα από αυτόν. Αλλά αυτός έχει δικό του δαίμονα και δημιουργεί δικό του πόλεμο από τη λεμαργία του. Εγώ δεν συμμετέχω στον πόλεμό του, αλλά ο ίδιος πολεμάει τον εαυτό του τρώγοντας, πίνοντας και ρίχνοντάς το στον ύπνο». Είπε επίσης ο γέροντας ότι οι πονηροί λογισμοί μοιάζουν τις μύγες που μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Αν λοιπόν τις σκοτώνεις τμηματικά, μία-μία καθώς μπαίνουν δεν κουράζεσαι. Αν όμως αφήσεις να γεμίσει το σπίτι, πολύ σκόπος θα χρειαστεί για να τις βγάλεις. Μπορεί βέβαια να το κατορθώσεις, μπορεί όμως να αποκάμεις και να τις αφήσεις να σου ρημάξουν το σπίτι. Κάποιος άλλος, από τους μεγάλους ασκητές που έμενε στο ένατο της Αλεξανδρίας, έπεσε σε σοβαρό αμάρτημα και καθώς βρέθηκε σε κατάσταση ραθυμίας, τον οδήγησαν οι δαίμονες σε απόγνωση. Αλλά όταν είδε σαν έμπειρος γιατρός να καταβάλλεται από τη λύπη, έδωσε στον εαυτό του ελπίδα και έλεγε «Έχω εμπιστοσύνη στην εσπλαχνία του Θεού, ότι οπωσδήποτε θα με ελεήσει». Όταν λοιπόν το έλεγε αυτό, έλεγαν και οι δαίμονες περιπεκτικά «Οπωσδήποτε θα σε ελεήσει». Και αυτός αποκρινόταν «Και ποιοι είστε εσείς? Κι αν με ελεήσει, κι αν δεν με ελεήσει, εσείς μια για πάντα είστε γη της κόλασης και της απολίας. Εάν ο Θεός είναι αγαθός, τι σας ενδιαφέρει?» Και έτσι ντροπιασμένοι έφευγαν. Είπε ένας γέροντας «Εάν πολεμήσεις στο σώμα ή στην καρδιά από τον πειρασμό της πορνείας, ψάξε να βρεις από πού ξεκίνησε ο πόλεμος και διόρθωσέ το. Αν δηλαδή ξεκίνησε από καλοπέραση, από πολύ ύπνο, από υπερηφάνεια, ή αν θεωρείς τον εαυτό σου καλύτερο από κάποιον άλλο, ή αν κατέκρινες κάποιον που αμάρτησε. Γιατί χωρίς αυτά δεν πολεμείται ο άνθρωπος,
από τον πειρασμό της πορνείας. Επίσης είπε, «Εάν πέσεις στο σαρκικό αμάρτημα και το πρόσωπο με το οποίο αμάρτησες μένει εκεί κοντά, φύγε από εκείνον τον τόπο, γιατί δεν θα μπορέσεις να μετανοήσεις».

0: Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να κάνει τη μικρού μεγέθους, γιατί αφορά τον ίδιο, επανάσταση που θα συναντηθεί με τη δική σας επανάσταση του τρίτου, του τέρτου και θα είναι μια μεγάλη επανάσταση.
1: Ναι.
0: Μπορεί ή αυτός ακριβώς ο κατακερματισμός είναι η μεγάλη επένδυση των όποιων κέντρων εξουσίας. Δεν εννοώ μόνο εγώ πολιτικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Μήπως είναι η μεγάλη επένδυση κατά μόνας, αυτοβελτιώσου, αρκεί να μην συναντιέσαι με τον άλλον, διότι αν συναντηθείτε θα με αμφισβητήσετε.
2: Υπέροχα. Καταρχάς, αυτό το υπέροχος κατακερματισμός που είπατε, χάλια είναι, που σημαίνει το αντίθετο της απαρτίωσης. Γιατί το σημαντικό και η απάντηση στο κατακερματισμό είναι όχι να έχουμε κομμάτια, κουτάκια, αλλά να μπορέσουμε να έχουμε μια απαρτίωση, δηλαδή τις διαφορετικές πλευρές του εαυτού μας, να τις ενώσουμε, να τις ενοποιήσουμε, mm-hmm. ώστε να βγαίνει κάτι ενοποιημένο. Επομένως, αυτό που θα γίνει είναι ότι καθώς αμφισβητούνται τα πάντα, καθώς η γενιά που θα υπάρξει, η γενιά αυτών που θα είναι μόνο στην οθόνη, γράφω ένα πραγματικό σημάδι που έχει υπάρξει, έζησα σε ένα νησί, όπου το κοριτσάκι των 4 χρονών ζήταγε να πάνε βόλτα στη μητέρα τους, που είχαν καθίσει σε μια καφετέρια. Η μητέρα έλεγε, είμαι κουρασμένη.
0: Μη με απασχολείς, ναι.
2: Ναι, βολτίτσα έλεγε το παιδί. Της λέει, κοίταξε το κινητό. Πάρε το κινητό να σου.
0: Τη σπάνια έκφραση στις μέρες μας, αυτό που φαίνεται ως παράδειγμα.
2: Που η μητέρα το δίνει στο κοριτσάκι 4 ετών και το κοριτσάκι απάντησε, όχι, βολτίτσα. Και αγανακτισμένη σήκωσε τα χέρια στον ουρανό η μητέρα και είπε, αμάν, τι έχω κάνει. Ποιο παιδί δεν θέλει το κινητό να ασχοληθεί. Πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά mm-hmm. που οι γονείς τους που θα έχουν γίνει ναρκιστικές προσωπικότητες που δεν θα μπορούν να φροντίσουν για να μπορέσουν να υπάρξουν θα αναζητήσουν βολτίτσες και σχέσεις ουσιαστικές. Και αυτό δεν θα γίνει ακριβώς με τους ίδιους τρόπους που μπορεί να γίνονται στο παρελθόν αλλά στην αγροτική περίοδο αλλά αυτό θα γίνει, είμαι σίγουρος. Και αυτό είναι που μπορούμε να πούμε ότι επειδή αξίας είναι, αν μιλήσουμε το χρυσάφι είναι αξία διαχρονικά, δεν είναι επειδή είναι όμορφο ή άσχημο, είναι γιατί έχει μια ανταλλακτικότητα, γιατί έχει μια χρησιμότητα μέσα στα χρόνια. Δεν μπορεί κάτι να το δώσεις να έχεις ένα αντάλλαγμα. Αυτό έτσι έχουμε να δούμε και τις αξίες μέσα στον χώρο του πολιτισμού. Τι μπορεί να είναι αξία. Εγώ παίρνω ευθύνη στη δική μου κλινική εμπειρία ότι ο άνθρωπος μόνος του δεν μπορεί να υπάρξει. Μόνος του είναι δυστυχισμένος. Ανεξάρτητα από πόσα χρήματα έχει, ανεξάρτητα από πόσες καταστάσεις μπορεί να αγοράσει, τι μπορεί να πετύχει, τι αναγνωρισιμότητα που μπορεί να έχει, αν δεν έχει ανθρώπους να τον αγαπάνε και να τους αγαπάει, τότε είναι δυστυχισμένος, τότε μπαίνει σε μια υπαρξιακή αγωνία που θα πεθάνει δυστυχισμένος ανεξάρτητα από το πόσους ανθρώπους μπορεί να έχει γύρω του, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να έχει, σε ποιο χώρο μπορεί να βρίσκεται.
0: Mm-hmm.
2: Και εκεί είναι που έχουμε να αναρωτηθούμε ακόμα και επειδή έχουμε πιάσει το κοινωνικό επίπεδο, ότι οι δείχτες ευτυχίας στα κράτη που ανεβάζουν ποιο είναι το πιο ευτυχισμένο κράτος, π.χ. στα σκανδιναβικά κράτη.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σαφώς και δεν είναι ευτυχισμένα, ενώ είναι όλα άψογα.
0: Οι δείκτες ευημερούν, λέτε, αλλά τι γίνεται στην πραγματικότητα.
2: Αλκοολισμός, ουσίες και κατάθλιψη, καθώς είναι μόνοι τους.

Εκεί που έγινε καινούριο βήμα ήταν πάλι με μια άλλη ιστορία. Ήταν η εποχή τότε που μιλούσαμε για διάφορες μορφές και στις κατασκηνώσεις, όταν ήμουν αρχηγός κατασκηνώσεων νεανικών ή φοιτητικών, έλεγα ιστορίες αρχικά για τον πόλεμο, αλλά κατόπιν κατάλαβα ότι τέλειωσε ο πόλεμος. Κατόπιν έλεγα ιστορίες αγάπης ανθρώπων. Μιλούσαμε τότε για τον Σφάιτσερ, για άλλους ανθρώπους. Και δημιουργήθηκε ένα τεράστιο ερώτημα. Εμείς, ως Ορθόδοξη Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Ελλάδος, γιατί δεν έχουμε μια τέτοια αποστολή σε άλλα σύνορα? Τότε ήταν και η εποχή που μιλούσαν πολύ για την Αφρική, είχε αρχίσει όλο αυτό το άνοιγμα της Αφρικής. Και για να κάνω πάλι πολύ σύντομη την ιστορία, υπήρξε ένα άλλο κρίσιμο χωρίο, το οποίο νομίζω επίσης με σφράγισε. Εδόθημη πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Πορευθέντες ουν, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, διδάσκοντες αυτούς τυρήν πάντα όσα εν ετυλάμιν ημίν, όλα όσα σας δίδαξα. Και καταλήγει και ειδού εγώ με θυμών ημί, πάστε σημέρα στη ζωή σημών. Αυτό λοιπόν με οδηγεί στην επόμενη φάση που σχετίζεται με το θέμα που λέγεται εξωτερική ιεραποστολή. Ήταν λοιπόν τότε η Αφρική και αρχίζει μια προσπάθεια για να αναζωπυρώσουμε αυτό το αίσθημα ευθύνης που έχουν οι Ορθόδοξοι και για τους άλλους, τους πιο στερημένους και τους πιο λησμονημένους.

Αν αυτές τις μέρες η καρδιά σου είναι γεμάτη άγχος, ας κρατήσουμε για λίγο σιωπή. Μία ανάσα, μία μικρή προσευχή. Θεέ μου, δώσε φως στο μυαλό μας, ηρεμία στη καρδιά μας, δύναμη στον αγώνα μας. Και ό,τι και αν φέρει αυτή η διαδρομή, βοήθησέ μας να προχωρούμε με εμπιστοσύνη στο θέλημά σου. Σε όλους τους μαθητές που δίνουν τον δικό τους αγώνα, καλή δύναμη. Αχιλλείου φωνή 96,3 με τη χαρά της Αναστάσεως.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινήσω νεκρούς

βάση της έργης σου εν ποίμαση των χειρών σου μελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύης ακουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθεί σου με τις καταβαίνωσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου ότι επίση ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δώνεν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός, σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δουγάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δουγάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξ

Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπίσεις.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

πάσης γάρ απολογίας απορούντες, ταύτην σι την ηκεσίαν ως δεσπότη αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.

0: αλεπίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών, σιγαρή Θεός ημών και ημείς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν, της ευσπλαχνίας

πάσα μονήν πόρην και χώραν, από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής ολοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ειρηνευμένη και ευδιάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων, το αποστρέψει και διασκεδάσε.

Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Άγιας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανήφημων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτίδωρος της Αγίας Μονής Ταύτης,

Αν αυτές τις μέρες η καρδιά σου είναι γεμάτη άγχος, ας κρατήσουμε για λίγο σιωπή. Μία ανάσα, μία μικρή προσευχή. Θεέ μου, δώσε φως στο μυαλό μας, ηρεμία στη καρδιά μας, δύναμη στον αγώνα μας. Και ό,τι και αν φέρει αυτή η διαδρομή, βοήθησέ μας να προχωρούμε με εμπιστοσύνη στο θέλημά σου. Σε όλους τους μαθητές που δίνουν τον δικό τους αγώνα, καλή δύναμη. Αχιλλείου Φωνή 96,3 με τη χαρά της Αναστάσεως.

26 Μαΐου. Γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Κάρπος, ένας εκ των 70 Αποστόλων και μεγάλος και σπουδαίος συνεργάτης του Αποστόλου των Εθνών, του Αγίου Παύλου, του Πρωτοκορυφαίου. Τον κάλεσε ο ίδιος ο Χριστός μας στο αποστολικό αξίωμα. Και όταν έλαβε τη χάρη του παρακλήτου κατ' την ημέρα της Πεντηκοστής, ξεκίνησε κι αυτός από την Ανατολή, εκεί από την Αγία Σιών, όπου σταυρώθηκε ανέστη ο Κύριος και ήλθε το Πνεύμα το Άγιο στο υπερό της Ιερουσαλήμ και διέτρεξε πολλά μέρη της Οικουμένης και γνώρισε λίγο αργότερα τον Απόστολο Παύλο και έγινε πιστός ακόλουθος και σπουδαίος συνεργάτης του. Το είχε αφήσει κατά τη δεύτερη αποστολική περιοδία του ο Παύλος ο Μέγας και στην Τροάδα. Αναφέρει και μιλάει γι' αυτόν στη Β' προς Τιμόθεον επιστολή του ο Μέγας Απόστολος. Και αφού συνεργάστηκε στενός με τον Απόστολο Παύλο και πρόσφερε πάρα πολλά στην υπόθεση της Ορθοδοξίας και αφού εφώτισε αμέτρητα έθνη και έφερε στη θρησκεία του Χριστού πολλούς εθνικούς και ειδωλολάτρες, ύστερα έγινε και επίσκοπος της Βερίας της Θράκης, σήμερα εκείνη η Βουλγαρία και η πόλη Στάρα Ζαγορά. Και αφού έφτασε μέχρι βαθύτατο γύρας και αφού δοκίμασε θλίψεις και διωγμούς για την πίστη και το έργο του από Ιουδαίους και ειδωλολάτρες, ο Άγιος Απόστολος Κάρπος, ο σώριμος πλέον καρπός, έτοιμος να συναχθεί στη Βασιλεία, παρέδωσε το πνεύμα του στο φιλάνθρωπο Χριστό μας που τον κάλεσε αρχικά Απόστολό του στη γη και εκείνος επεράτωσε την Αποστολή του κατά τον καλύτερο τρόπο και βαρέσε ενώπιον του φιλανθρώπου Χριστού μας. Τον κάλεσε στον ουρανό. Έφυγε μεγαλύνη και ειρήνη ύστερα από τόσες τρικυμίες, τόσα δεινά, αλλά και τόσες μεγάλες και λαμπρές επιτυχίες στον αγρό της Εκκλησίας, στον αγρό του Χριστού. Τα δε ιερά του λείψανα ανέβριζαν θεία χάρη και έκαμαν άπειρα θαύματα και έβγαζαν δαιμόνια, θεράπαυαν αρρώστιες και το σπουδαιότερο εφώτιζαν ψυχές να βρούνε το δρόμο του Θεού και τον προορισμό και τη Θεία Βασιλεία. Άγιος Απόστολος Κάρπος, ένας εκ των 70 Αποστόλων, πόσα δεν πρόσφεραν οι Άγιοι Απόστολοι, τα περισσότερα δεν τα γνωρίζομαι, ελάχιστα ξέρουμε και εκείνα μισερά, αλλά εκείνοι έκαναν τόσο μεγά έργο που μένει και συνεχίζει. Το συνέχισαν οι Άγιοι Απόστολοι Βασιλείς Κωνσταντίνος και Ελένη και το συνεχίζει με τις ευχές όλων και τη συνδρομή και παρουσία. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει θάνατος, δεν υπάρχει θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα εξωτερικό επεισόδιο και μια ελευθερία για τον άνθρωπο μετά την Ανάσταση του Χριστού μας, έλεγε ο γέροντας

Πορφύριος, βρε τώρα με γεροντάκι και μέσα αυτό το σώμα τι να κάνω κι εγώ που πονάω αφόρητα, που δυσκολεύομαι, φτάνω στο αμήν, νιώθω το κεφάλι μου να είναι σε ένα τηγάνι γεμάτο λάδι βραστό και εκεί να τηγανίζομαι, τύχε καρκίνο στον εγκέφαλο και τόσα άλλα, χωρίς νεφρά, χωρίς τόνε. Έβρε, όταν θα βγω από αυτό το κουφάρι, τότε θα είμαι μαζί με όλους σας. Δεν θα κουράζομαι τότε, θα τρέχω, θα σας αγαπώ και δεν σας αφήνω ποτέ μα ποτέ, έτσι και οι Άγιοι Απόστολοι και οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη και όλοι οι Άγιοι και οι ήρωες και οι ευλαβείς και οι ευσεβείς είναι μαζί μας περισσότερο και από τότε που τους βλέπαμε, που ήταν ορατοί και μας πρόσφεραν τόσα πολλά και τόσα καλά. Μεγαλεία έχει η Εκκλησία, αλλά δεν τους βλέπουμε εμείς παρότι είναι κοντά μας και δεν έχουν σώμα. Το ακούμπησαν στη γη το σώμα να ξεκουραστεί μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Γι' αυτό και λέμε στο πιστεύω, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και εννοείται νεκρών σωμάτων, γιατί οι ψυχές είναι αθάνατες και δεν πεθαίνουν, το αθάνατο στοιχείο δεν πεθαίνουν, απλά βγαίνουν από το σώμα και το αφήνουν χωρίς αυτές. Και τότε το σώμα τι κάνει, ως χώμα που είναι πέφτει στη γη, εξής ελήφθη και ονομάζεται πώς, πτώμα. Η γλώσσα μας είναι ιερή και αγία και σημαντική της αληθείας. Έτσι λοιπόν είναι μαζί μας οι Άγιοι και οι πεθαμένοι. Γι' αυτό και στη Θεία Λειτουργία κάνουμε προσκλητήριο, αφού είναι το μυστικό δείπνο του Χριστού, προσκλητήριο ζώντων και νεκρών, όλων των ζώντων χριστιανών της γης, και προσφέρεται η Θεία Λειτουργία και υπέρ της Οικουμένης και υπέρ πάσης πνοής και υπάρξεως, αφού ο Χριστός εσαρκώθηκε και πήρε πάνω του όλη την ανθρώπινη φύση, αλλά και την προσφέρουμε και υπέρ πάντων των αποθαμένων από την Παναγία εν πρώτης εξαιρέτως. Αυτό σημαίνει προσφέρουμε τη Θεία Λειτουργία υπέρ της Παναγίας Αχράντου και μετά υπέρ όλων των Αγίων και υπέρ όλων των αποθαμένων. Και τι έχουμε στο Άγιο Δισκάριο που βγάζει ο ιερεύς κάτι μεγάλη είσοδο? Έχουμε όλη την Εκκλησία, τον ουρανό και τη γη. Ο Χριστός, ο αμνός του Θεού, εν μέσω Θεών θεουμένων κατά χάριν πλουράγιο Σιμών Θεσσαλονίκης, ανάμεσα στην Παναγία, στους Αγγέλους και στους Αγίους και μπροστά στον αμνό, δεξιά και αριστερά, οι μερίδες των ζώντων και των τεθνεώτων. Τι είναι το Άγιο Δισκάριο? Ο ουρανός και η γη. Η Εκκλησία, η επιγής άκτιστος, παρακαλώ ρε παιδιά, η επιγής άκτιστος Εκκλησία και η ουράνια, η οποία είναι μία πίμνη γέγονε αγγέλων και ανθρώπων και μία Εκκλησία.

για να λυτρωθώ από ασθένεια. Ψαλμός 14, δεύτερο μέρος. Κύριε Ιησού Χριστέ, πολυέλε και πολυέσπραχνε, δημιουργέ του κόσμου και πλαστουργέ του ανθρωπίνου γένους. Ας είναι ευλογημένο το Άγιο όνομά Σου και πάντοτε δοξασμένη η άμετρη δύναμή Σου. Ας είσαι δοξασμένος που μας έφερες από την ανυπαρξία στην ύπαρξη για να χαρούμε τα αγαθά της απείρου Σου αγάπης. Όμως ο φθόνος του διαβόλου και οι αμαρτίες επιβαρύνουν το σώμα και την ψυχή μου. Βρίσκομαι σε ένα πέλαγος ασθενειών και επικίνδυνων πολλές φορές καταστάσεων. Ο πυρετός και η πόνη μου γίνονται το καμίνι που κατακαίει την παρηγοριά μου. Νιώθω ότι βρίσκομαι σε νυχτερινή θύελα. Αισθάνομαι τα κύματα των πειρασμών να θέλουν να καταπνίξουν την υπομονή μου, να σβήσουν την πίστη μου σε σένα και να εξαφανίσουν την ελπίδα μου στο έλεος σου. Αλλά Κύριε, του ελέους και της αγάπης, από το κρεβάτι του πόνου και της ασθένειας, το Άγιο και μεγαλοπρεπές όνομά Σου επικαλούμε. Με δύναμη ψυχής και με πίστη σε οικετεύω και σε παρακαλώ. Στρέψε το σπλαχνικό Σου βλέμμα και στην περιπέτεια της δικής μου ζωής. Ανάτηλε και για μένα την υγεία και χάρισέ μου την θεραπεία εκ της ασθενείας μου. Απάλαξέ με από τα τραύματα και τους πόνους. Παρηγόρησέ με τη δροσιά και τη θαλπορή του ελαίου Σου. Έλα κοντά μου ως εκλεκτός επισκέπτης. Στήριξέ με την ώρα της δυσκολίας. Δώσε μου υπομονή να δέχομαι χωρίς γονγκισμούς τις θεραπευτικές αγωγές των ιατρών και φωτιζέ τους στο δύσκολο λειτουργήμά τους. Χωρίς εσένα, ιατρέ και θεραπευτά των ψυχών και των σωμάτων, τίποτε εμείς οι αμαρτωλοί και ανάξιοι δεν μπορούμε να κάνουμε. Ας γίνουν για μένα τον ασθενή και ανήμπορο ένα τείχος δυνάμειος οι ευχές της Πανάγνου Υπεραγίας Θεοτόκου, αλλά και οι πρεσβείες πάντων των Αγίων, ιδιαίτερος δε των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων και Ιατρών. Ας πρεσβεύουν για μένα τον ασθενή και αμαρτωλό και ας προκαλέσουν οι πρεσβείες τους την δροσερή άβρα του Σωτήρος Ιησού Χριστού που θα μου χαρίσει την πολυπόθητη υγεία και την σωτηρία μου. Αμήν.

ιερών ψαλτήριων. Ψαλμός 114. Ευχαριστήριος ψαλμός. Έκφραση ευγνωμοσύνης για σωτηρία από τον θάνατο. Ηγάπησα ότι εισακούσετε Κύριος της φωνής της δεήσεώς μου, ότι έκλεινε το ους αυτού εμή, και εν τες ημέρες μου επικαλέσομαι, περιέσχον με οδύνες θανάτου, κίνδυνοι άδου εύρωσάν με, θλίψην και οδύνην εύρων, και το όνομα Κυρίου επεκαλεσάμην. Ω Κύριε, ρίσε την ψυχήν μου, ελεήμον ο Κύριος και δίκαιος, και ο Θεός ημών ελεή, φυλάσσον τα νήπια ο Κύριος, εταπεινώθην και έσωσέ με, επίστρεψον ψυχή μου εις την ανάπαυσήν σου, ότι Κύριος ευηργέτησέ σε, ότι εξήλετο την ψυχήν μου εκ θανάτου, τους οφθαλμούς μου από δακρύων και τους πόδας μου από ολισθήματος, ευαρεστήσω ενώπιον Κυρίου εν χώρα ζώντων.

Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο.

0: πώς ενεργεί η χάρη του Θεού και με ποιους όρους και ποιες προϋποθέσεις τα μυστήρια της πίστεώς μας αφήνουν το αποτύπωμα του Χριστού στην ψυχή μας.
1: Και ήρθε η ώρα λίγο να δούμε πιο κοντά, μέσα από τα μυστήρια, πώς ενεργεί η χάρη και ποιοι είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις που τα μυστήρια της πίστεώς μας ισχύουν, μας ακουμπούν, αφήνουν το αποτύπωμα του Χριστού στην ψυχή και σε κάθε περίπτωση μας διευκολύνουν ώστε να κατανοήσουμε γιατί δεν είναι μαγικές πράξεις, γιατί τα έχουμε ανάγκη τα μυστήρια, γιατί κάποια πράγματα δεν εξηγούνται ανθρώπινα, γιατί κάποια πράγματα οριοθετούν το πέρα και πάνω από την ανθρώπινη διάνοια. Ήταν ένα άρθρο ενός δημοσιογράφου την προηγούμενη εβδομάδα, το οποίο απαντούσε σε κάποιους οι οποίοι χλέβασαν τον αγιασμό στα καινούργια μαχητικά, στα Ραφάλ που ήρθαν στην Τανάγρα. Κάποιοι, εξαιτίας της υπερσύγχρονης τεχνολογίας αυτών των αεροσκαφών, θεώρησαν παράλογο, ανακόλουθο, αναχρονιστικό το γεγονός ότι τελέστηκε αγιασμός και αγιάστηκαν τα καινούργια αεροσκάφη που μπήκαν στην πολεμική μας αεροπορία. Και χρειάστηκε η γραφίδα αυτού του δημοσιογράφου, που δεν έχει τόσο σχέση με εκκλησία, που είναι κοσμικός, που έχει μια τετράγωνη λογική, για να πει ότι, κοιτάξτε να δείτε, όταν είσαι εκεί επάνω, με αυτήν τη μηχανή, σε τόσα χιλιόμετρα, με τέτοια ταχύτητα, χωρίς να μπορείς να διακρίνεις ποιος είναι ο ουρανός και ποια είναι η θάλασσα, όταν γίνονται με ταχύτητα αστραπής πολλά πράγματα, δεν φτάνει το ανθρώπινο μυαλό. Κάνεις και το σταυρό σου και λες «Βοήθα Παναγιά». Αναφέρθηκε δε στην ευχή που δίνουν οι υπτάμενοι καλές προσγειώσεις, όχι καλές απογειώσεις. Το δύσκολο είναι να προσγειωθείς, το δύσκολο είναι να γυρίσεις. Δεν είναι δύσκολο να σηκωθείς να φύγεις με ένα αεροσκάφος. Το δύσκολο είναι να γυρίσεις με ασφάλεια, έχοντας επιτελέσει την αποστολή σου. Και εκεί κάποια πράγματα είναι πέρα και πάνω από τις ανθρώπινες δυνατότητες. Είναι θέμα ευλογίας Θεού. Είναι θέμα προσευχών των πολλών. Γι' αυτό και όσοι έχουν ζήσει στη ζωή τους αυτό το μεθόριο. Το μεθόριο εκεί που τελειώνει η λογική και αρχίζει το πέρα από τις ανθρώπινες δυνάμεις. Εκεί που αρχίζει οφθαλμοφανώς η επέμβαση του Θεού, αυτοί κατανοούν. Γιατί και η προσευχή της Εκκλησίας χρειάζεται και ο αγιασμός και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έτσι ώστε όχι να φανεί ότι έχει εξουσία η Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποια εξουσία έχουμε? Εμείς πρώτοι λέμε ότι είμαστε διάκονοι. Εμείς πρώτοι διεκδικούμε βαθμό διακόνου επί γης. Και υπάρχουμε για να καλύπτουμε τις ανθρώπινες ανάγκες. Πρώτα τις πνευματικές και όσο μπορούμε και τις υλικές. Αλλά από εκεί και μετά δεν διεκδικούμε κάτι. Στηρίζουμε, βάζουμε πλάτη. Και μας ακούει ο Άγιος Θεός και με τη χάρη Του προσπαθούμε να τα πραγματοποιήσουμε όλα. Με τη χάρη του Θεού.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Ο Βοσκός και ο Λύκος. Ο Βοσκός και ο Λύκος. Ο Βοσκός και ο Λύκος μάλλον. Ο Βοσκός κατηγορούσε το Λύκο γιατί του αρπάζει τα πρόβατα και ο Λύκος κατηγορούσε το Βοσκό γιατί έχει σκυλιά. «Δώσ' μου τα σκυλιά», έλεγε ο Λύκος, «και δεν θα μαλώνουμε». Ο Λύκος ήταν φιλιρηνικός. Ήθελε ειρήνη. Μα ο Βοσκός δεν μπορούσε να ξεχάσει τα πρόβατα που του είχε φάει και κατηγορούσε τον Λύκο. Οι Μακεδόνες του Φιλίππου στην αρχαία Ελλάδα μάλωναν με τους υπόλοιπους Έλληνες. Ο Φίλιππος, που όπως φαίνεται ήταν δαιμόνιος και πολυμήχανος σαν τον Ομηρικό Οδυσσέα, έλεγε στους Αθηναίους: «Δώστε μου τους συμβούλους σας και δεν θα μαλώνουμε». Ο Αθηναίος ρήτορας Δημοσθένης ζήτησε τη συμβουλή του φιλόσοφου Αναξαγόρα για την πρόταση του Φιλίππου. Τότε ο Αναξαγόρας είπε στο Δημοσθένη την παραβολή του Βοσκού και του Λύκου. Η ειρήνη παρόμοια με αυτή που πρότεινε ο Φίλιππος στους Αθηναίους είχε συνάψει ο μυθικός βασιλιάς Αιγαίας με τη Μινωική Κρήτη, στην οποία έστελνε κάθε χρόνο ως αντάλλαγμα μερικές εκατοντάδες νέες και νέους. «Μη νομίσετε ότι ήλθον βαλήν ειρήνην επί την γην, ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην αλλά μάχερα». Ο αναγνώστης που θα διαβάσει αυτά τα λόγια του Ιησού στο 10ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου δεν θα ξαφνιαστεί αν έχει υπόψη του την ειρήνη, σε εισαγωγικά, την οποία περιγράφει η παραβολή του Βοσκού και του Λύκου. Ρώτησα κάποιον βετεράνο πολιτικό: «Γιατί δεν ιδρύεται ένα πολιτικό κόμμα που δεν θα έχει στόχο να εκλεγεί, αλλά θα έχει στόχο να διαλύει τους μύθους και τις ψευδαισθήσεις?» «Μα έτσι δεν πολιτεύεστε», ήταν η απάντηση του πολιτικού. Προφανώς εννοούσε ότι πρέπει να εκλεγεί κανείς πρώτα και κατόπιν να αγωνιστεί για την αληθινή ειρήνη. Ας ξανάρθουμε στο Βοσκό και στο Λύκο. Ο Βοσκός που δεν τα βρίσκει με το Λύκο δεν ξέρει να πολιτευτεί. Γι' αυτό άλλωστε μένει μια ζωή Βοσκός, ενώ ο γιος του που σπούδασε ξέρει. Όσον αφορά εμένα, προτιμώ να ακούω το Ευαγγέλιο και τους ποιητές και τους φιλοσόφους. Δεν τους δίνω τους συμβούλους μου σε κανέναν Φίλιππο. Αν και θαυμάζω τον Φίλιππο της Μακεδονίας ως έναν από τους πιο μεγάλους ηγέτες του κόσμου. Πιστεύω, παραφράζοντας τα λόγια του Έζρα Πάουντ για τους ποιητές, ότι ο λαός θα αγαπήσει τον άνθρωπο που θα κοιτάξει βαθιά μέσα στην καρδιά του και θα πολιτευτεί.

Είναι πολλοί εκείνοι που πέτυχαν τη σωτηρία τους χωρίς προφητικά χαρίσματα και ελάμψεις και θαυματουργίες. Χωρίς την ταπείνωση όμως κανένας δεν πρόκειται να μπει στον Ιμφώνα. Αληθινά γενναίος είναι εκείνος που δεν απελπίζεται ποτέ. Το να μην μεριμνά ο άνθρωπος για τον εαυτό του για χάρη της αγάπης του Θεού και των αγαθών έργων, πιστεύοντας ότι ο Θεός θα τον φροντίσει, σημαίνει ότι έχει ελπίδα αληθινή. Το άνθισμα της ελπίδας είναι ατέλειωτο στο ανθρώπινο στήθος. Και δεν υπάρχει πιο ανακουφιστικό αίσθημα από την ελπίδα. Μη διαψεύσεις τις ελπίδες ενός ανθρώπου όταν δεν μπορείς να του δώσεις νέες. Όσοι υποφέρουν δεν έχουν άλλη παρηγοριά από την ελπίδα. Οι ελπίδες, αγαπητοί ακροατές, χαϊδεύουν μια καταστροφή όπως τα χορταράκια ένα ερείπιο. Εκείνοι που δεν έχουν ελπίδα για την άλλη ζωή είναι νεκροί και για τούτη τη ζωή. Ο πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο είναι εκείνος που δεν έχει κανέναν πόθο, καμιά ελπίδα. Και μονάχα οι νεκροί δεν έχουν ελπίδα. Όταν η ελπίδα της ζωής μας βασίζεται πάνω στις υποσχέσεις του Θεού, είναι ακαταμάχητη. Είναι καλύτερο να ελπίζει κανείς και να απαγοητευτεί παρά να μην έχει καθόλου ελπίδα. Όποιος ζει μόνο με την ελπίδα θα πεθάνει από την πείνα. Οι αναμνήσεις είναι η βακτηρία του γύρατος, όπως οι ελπίδες είναι τα φτερά της νεότητος. Εκείνος που ζει μόνο με την ελπίδα, χωρίς να είναι πρόθυμος να κάνει κάτι, αυτός θα πεθάνει στην απελπισία. Οι άνθρωποι που απελπίζονται είναι εκείνοι που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και καταλαβαίνουν το κάθε τι. Η ελπίδα δεν νομίζει τίποτα δύσκολο. Η απελπισία μας λέει ότι οι δυσκολίες είναι ανυπέρβλητες. Η ελπίδα είναι το λάδι που βάζουμε στους τροχούς της ζωής μας. Η ελπίδα είναι ο καλύτερος γιατρός που έχω γνωρίσει. Η ελπίδα είναι το χαμόγελο της πίστεως. Η πραγματική ελπίδα είναι σαν τον ήλιο. Καθώς προχωρούμε προς αυτόν, ρίχνει τη σκιά των βαρών μας πίσω μας.

Σε σένα που δίνεις τώρα πανελλήνιες. Ίσως αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι όλα κρίνονται εδώ. Ότι ένα γραπτό μπορεί να πει ποιος είσαι. Ότι αν δεν πάνε όλα όπως θέλεις, κάτι χάθηκε. Αλλά άκου κάτι από κάποιον που καταλαβαίνει. Δεν είσαι ο φόβος σου. Δεν είσαι το άγχος σου. Δεν είσαι ένας αριθμός. Είσαι ένας άνθρωπος που προσπάθησε, που ξενύχτησε, που κουράστηκε, που αμφέβαλε, που συνέχισε. Και σε εσάς, αγαπητοί γονείς, ίσως κι εσείς να αγωνιάτε περισσότερο από όσο δείχνετε. Όμως αυτές τις μέρες, το μεγαλύτερο δώρο σας δεν είναι η πίεση, είναι η παρουσία. Ένα «είμαστε μαζί σου», ένα βλέμμα χωρίς φόβο, μια αγκαλιά χωρίς όρους. Οι Πανελλήνιες είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι ο ορισμός μιας ζωής. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους με γνώση, με ψυχή, με αντοχή, με ελπίδα. Και εσύ που μας ακούς τώρα, κάνε το καλύτερο που μπορείς και μετά προχώρα, με καθαρό βλέμμα, με αξιοπρέπεια, με πίστη στον δρόμο που ανοίγεται μπροστά σου.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Τα Άγια των Αγίων στο παρελθόν και στο παρόν. Οι Ορθόδοξοι Ναοί έχουν διατηρήσει την ίδια μορφή και διαρρύθμιση που είχαν από την αρχή. Με πρότυπο το Ναό της Παλαιάς Διαθήκης διαιρούνται σε μέρη, καθένα από τα οποία έχει τη δική του λειτουργικότητα. Η Αγία Τράπεζα, επί της οποίας τελείται η Ευχαριστία, βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του κτίσματος πίσω από το τέμπλο. Αντιστοιχεί στα Άγια των Αγίων του αρχαίου Ισραηλιτικού Ναού στην Ιερουσαλήμ. Ο χώρος αυτός πίσω από το τέμπλο ονομάζεται Ιερό και είναι όντως το ιερότερο τμήμα του ναού. Και ενώ σε όλο το χώρο του ναού πρέπει να στεκόμαστε με μεγάλο σεβασμό, το ιερό έχει τη δική του ιδιαιτερότητα, αφού εκεί κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα κατά τον καθαγιασμό των τιμίων δώρων και τη μεθυσίωσή τους σε σώμα και αίμα Χριστού. Στον χώρο πίσω από την ωραία πύλη, μόνον με ειδική ευλογία του επισκόπου ή του ιερέα και μόνον όποιος έχει συγκεκριμένο καθήκον ή διακονία μπορεί να εισέλθει. Τη ζητά δε κάθε φορά που εισέρχεται. Κανείς δεν μπορεί να τριγυρίζει στο ιερό χωρίς ευλογία. Η Αγία Τράπεζα, η προσκομιδή, ο δίσκος και το Άγιο Ποτήριο είναι ιερά αντικείμενα που κανείς δεν αγγίζει παρά μόνο ο επίσκοπος, ο ιερέας ή ο διάκονος. Και είναι ιερά επειδή η Εκκλησία τα έχει καθαγιάσει, ξεχωρίσει για τη λατρεία του Θεού. Πλησιάζουμε αγαπητοί τον Θεό με ιερό φόβο και δέος, προσκυνώντας τον θρόνο της μεγαλοπρέπειάς του με θάμβος. Λατρεύουμε την Αγία Τριάδα με την ίδια ευλάβεια όπως και οι πατέρες μας. Έχουμε κληθεί σε κοινωνία του Θεού και το λατρεύουμε ως δημιουργό και σωτήρα μας σε ναούς περικαλής, όπως ο ναός της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ που κτίστηκε με οδηγίες του ιδίου. Η δε λατρεία που προσφέρουμε εδώ στη γη είναι εικόνα της λατρείας που προσφέρεται ενώπιον του θρόνου του εν ουρανής.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο και στους στίχους 41 έως 52. Ο Ιησούς 12ετής στον ναό. Γνωρίζουμε ότι ο Κύριος, κατά τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, μετά την επιστροφή του από την Αίγυπτο, εγκαταστάθηκε στη Ναζαρέτ. Τα υπόλοιπα χρόνια της ιδιωτικής ζωής του Κυρίου δεν αναφέρονται από τους Ευαγγελιστές, εκτός από τον Λουκά, ο οποίος αναφέρει τον Ιησού 12ετή στον ναό. Αναφέρει αυτό μόνο, διότι αυτό δεν ήταν συνηθισμένο φαινόμενο της ιδιωτικής ζωής του Κυρίου, αλλά κάτι έκτακτο. Αναφέρεται δε ως εξής. «Και επορεύοντο οι γονείς αυτού, κατέτος εις Ιερουσαλήμ, τη εορτή του Πάσχα». Τρεις ήταν οι μεγάλες γιορτές των Εβραίων, κατά τις οποίες ήταν υποχρεωμένοι αυτοί να πηγαίνουν στο μοναδικό ναό, στην Ιερουσαλήμ. Το Πάσχα, η Πεντηκοστή και η Σκηνοπηγία. Εξαιτίας όμως της διασποράς των Εβραίων κατά την εποχή του Χριστού σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν υποχρεωτικός ο νόμος αυτός να εκτελείται από όλους, αλλά μόνον από τους Ιουδαίους οι οποίοι ήταν κοντά στην Ιερουσαλήμ. Η Αγία Οικογένεια, ο Ιωσήφ και η Μαρία, μένοντας στη Ναζαρέτ, η οποία δεν ήταν πολύ μακριά από την Ιερουσαλήμ, μετέβαιναν κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Όχι διότι τους ανάγκαζε ο νόμος, αλλά κινούμενοι από ζήλο. Εάν κάθε χρόνο έπαιρναν μαζί του τον Ιησού, αυτό δεν φαίνεται από το κείμενο. Το βέβαιο είναι ότι κατά την παράδοση των Εβραίων, το παιδί του Εβραίου εθεωρείτο γιος του νόμου και ήταν υποχρεωμένος στις διατάξεις του νόμου, νηστείες και λοιπά, όταν έφτανε στην ηλικία των 12 χρόνων. Εκτός από αυτό, όταν ο Ιησούς έγινε 12 ετών, ο αρχαίλαος είχε εξοριστεί στη σημερινή Γαλλία. Όπως είδαμε ήδη πιο πάνω, ο αρχαίλαος ήταν ο γιος του Ηρώδη, ο οποίος διαδέχθηκε τον πατέρα του και ήταν και αυτός σκληρός άνθρωπος και εξορίστηκε στη Γαλλία. Επομένως ο Κύριος ανέβηκε κατά το 12ο έτος της ηλικίας του στην Ιερουσαλήμ, πιθανότατα διότι τότε έγινε γιος του νόμου και κανένας φόβος δεν υπήρχε από μέρους του σκληρού αρχαία λαού, ο οποίος δεν υπήρχε στην Ιουδαία. Στο ναό πήγαιναν στις παραμονές του Πάσχα 10 έως 14 Μαρτίου. Αναχωρούσαν δε από την Ιερουσαλήμ 7 μέρες μετά τη γιορτή. Να πώς εκθέτει ο Ευαγγελιστής με πολύ λιτό τρόπο τα πράγματα αυτά. «Και ότε εγένετο ο Ιησούς ετών 12, αναβάντων αυτόν κατά το έθος της εορτής». Όταν ο Ιησούς έγινε 12 ετών και πήγαν οι γονείς του και αυτός κατά τη συνήθεια της γιορτής του Πάσχα και τελειωσάντων τας ημέρας και τελείωσαν οι ημέρες της γιορτής αυτής. Εν το επιστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς οπές εν Ιερουσαλήμ. Όταν επέστρεφαν οι γονείς, ο Ιησούς το παιδί παρέμεινε στην Ιερουσαλήμ και ούκ έγνωσαν οι γονείς αυτού. Δεν αντελήφθησαν οι γονείς ότι έμεινε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ, νομίσαντας αυτόν είναι εν τη συνοδεία. Νόμισαν δηλαδή ότι αυτός θα ήταν εν τη συνοδεία. Στη συνοδεία η οποία ερχόταν από πίσω, στα καραβάνια γνωστών συγγενών. Το θείο ζεύγος ήλθεν ημέρας οδόν, εβάδισε δηλαδή δρόμο μιας ημέρας, δηλαδή 6 ώρες περίπου. Εκεί όπου σταμάτησαν το απόγευμα, ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενεύση και γνωστής. Ζητούσαν να τον βρουν μεταξύ των συγγενών τους και των γνωστών τους. Μη ευρώντες. Όταν όμως δεν τον βρήκαν μεταξύ αυτών που κατέφθασαν με τα καραβάνια και για να μην διασταυρωθούν μαζί του και δεν τον δουν στον δρόμο διότι ήταν νύχτα, διανυκτέρευσαν εκεί. Την δε επομένη ημέρα, πολύ πρωί, η Θεοτόκος και ο Ιωσήφ επέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ αναζητώντας τον. Η απόσταση μέχρι την Ιερουσαλήμ ήταν δρόμος μιας ημέρας. Εκεί έφτασαν το απόγευμα της δεύτερης ημέρας από την ημέρα της αναζητήσεώς του. Ερεύνησαν, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Την μεθεπομένη λοιπόν ημέρα, τρίτη από την ημέρα της αναζητήσεως και όπως λέγει ρητός ο Λουκάς, μετά τρεις ημέρες έβρον αυτόν εν το ιερό καθεζόμενον εν μέσω των διδασκάλων, ακούοντα αυτόν και επερωτώντα αυτούς. Ιερών στο οποίο βρήκαν τον Ιησού ήταν ο ιερός εκείνος χώρος στο ναό, σε κάποια στοά του Σολομώντος, πιθανότατα, όπου οι ραβίνοι δίδασκαν τον λαό. Ο Κύριος καθόταν όχι ως μαθητής, διότι δεν λέγει ο Ευαγγελιστής παρά τους πόδας αυτών, όπως αναφέρεται για τον Παύλο, που λέει παρά το Γαμαλίλ, ούτε ως διδάσκαλος, διότι δεν τέριαζε στην παιδική του σεμνότητα κάτι τέτοιο. Καθόταν ως ίσως προς ίσους μεταξύ τους, ακούγοντας και ρωτώντας αυτούς. Εξίσταντο δε πάντες οι ακούοντες αυτών, επί τη συνέση και τες αποκρίσεις είναι αυτού. Οι ραβίνοι και όλοι όσοι ήταν εκεί και τον άκουγαν θαύμαζαν τη φρόνηση των απαντήσεών του και τη σοφία των ερωτήσεών του, οι οποίες απευθυνόταν προς τους δασκάλους του Ιουδαϊκού έθνους. Ο Ιωσήφ και η Μαρία, ειδώντες αυτόν, βλέποντάς τον να κάθεται με τους δασκάλους, εξεπλάγησαν, ένιωσαν έκπληξη για τη θέση του μεταξύ τόσων σοφών, πράγμα το οποίο ήταν ασυνήθιστο για αυτούς μέχρι εκείνης της ηλικίας, διότι η ανάπτυξή του γινόταν με κανονικό ρυθμό και βαθμιαία. Η έκπληξη των γονιών του δεν ήταν μόνο για την θέση του γιού τους και την εξαιρετική αυτού σοφία, αλλά και διότι ποτέ άλλοτε μέχρι τώρα ο Χριστός δεν απομακρύνθηκε από τους γονείς του χωρίς να το ξέρουν αυτοί. Γι' αυτό είπε προς αυτόν η μήτηρα αυτού, «Τι επίησας ημίν ούτως, γιατί το έκανες αυτό? Ιδού, ο πατήρ σου καγώ, ο δυνόμενοι εζητούμεν σε, εγώ και ο πατέρας σου με οδύνη ζητούμε να σε βρούμε». Αναφέρει η Θεοτόκος τον Ιωσήφ ως πατέρα του Ιησού, διότι αυτός με αυτόν τον τρόπο παρουσιαζόταν στα μάτια του κόσμου. Ο Κύριος απαντά ως εξής, «Τι ότι εζητείτε με, ουκ είδητε ότι εν της του πατρός μου δι είναι με? Γιατί με ζητάτε? Δεν γνωρίζετε ότι έπρεπε να είμαι στις υποθέσεις του πατέρα μου, δηλαδή στο ναό?» Τα λόγια αυτά είναι τα μόνα από αυτά που είπε ο Ιησούς κατά τα 30 έτη της ζωής του

εν της του πατρός μου δι είναι με. Αυτοί, όμως ο Ιωσήφ και η Μαρία, ούσιν είκαν το ρήμα ο ελάλησεν αυτής, δεν ενόησαν το νόημα των λόγων αυτών του παιδιού τους. Ιδίως δε τη φράση «του πατρός μου», διότι τόσο τα λόγια του Γαβριήλ προς τη Θεοτόκο, όσο και τα άλλα θαυμαστά γεγονότα, προσκύνησης των βοσκών και των μάγων, ευλογία του Σιμεών και ομολογία της Άννας, δεν δήλωσαν σαφώς την θεία φύση του παιδιού τους. Γι' αυτό η Μαρία, η μήτηρ αυτού, διατήρει πάντα τα ρήματα εν την καρδία αυτής. Θυμόταν δηλαδή πάντοτε τα λόγια αυτά και περίμενε τη στιγμή κατά την οποία θα ερμηνευόταν η γρίφη αυτή. Επομένως, η Θεοτόκος βαθμιαία και λίγο-λίγο γνώριζε τα του Υιού της. Μετά από αυτά, ο Ιησούς κατέβη με ταυτόν και ήρθεν εις Ναζαρέτ και είναι υποτασσόμενος αυτής. Κατέβηκε ο Ιησούς με τους γονείς του στη Ναζαρέτ και ήταν όπως και πριν υποτασσόμενος σε αυτούς. Κάνοντας δηλαδή υπακοή σε αυτούς. Και τώρα πάμε στο επικοδομητικό θέμα. Θαυμαστής ή οπαδός. Είδαμε ότι ο Κύριος βρισκόταν μέσα στον ωραιότατο ναό του Σολομώντα. Οι περισσότεροι από τους προσκυνητές θαυμάζουν τον μοναδικό σε ωραιότητα ναό του Σολομώντα και δεν προσέχουν τον Χριστό, ο οποίος είναι η ψυχή του ναού. Λίγοι μόνο βλέπουν Αυτόν και ακούν τη σοφία Αυτού, οι δάσκαλοι. Αλλά και οι μεν και οι δε είναι θαυμαστέ και όχι οπαδοί του Χριστού. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και σε μας σήμερα. Είμαστε θαυμαστέ και όχι οπαδοί. Ας το δούμε αυτό. Οι περισσότεροι από το προσωπικό του ναού και του λαού που βρίσκονται μέσα στο ναό είναι θαυμαστέ. Και πράγματι, μπαίνουμε στο ναό και θαυμάζουμε τους ωραίους πολυελαίους, τα χρυσά κανδύλια, τους μεγάλους στήλους, τις πολύχρωμες διακοσμήσεις του ναού. Θαυμάζουμε τα ωραία άμφια του ιερέα και του αρχιερέα, του ιεροδιακόνου και αυτές ακόμα τις στολές αυτών που υπηρετούν των μικρών παιδιών. Θαυμάζουμε με τα μάτια μας τις ωραίες και καλλιτεχνικές εικόνες. Ο νους μας κατά τους θαυμασμούς αυτούς πηγαίνει όχι στον Θεό, αλλά στους ανθρώπους. Θαυμάζουμε τον καλλιτέχνη των ωραίων εικόνων και ο καλλιτέχνης θαυμάζει τον εαυτό του. Ο νους μας πηγαίνει στον καλλιτέχνη και όχι στον Θεό. Θαυμάζουμε τη μελωδική φωνή του ιεροδιακόνου, την ηχηρή φωνή του ιερέα και αρχιερέα, τα τερερίσματα του ψάλτη. Μετά από λίγο ακούμε τον Ιερό Απόστολο να τον απαγγέλει ο καλήφωνος ιεροψάλτης. Ο νους μας πολλές φορές δεν προσέχει τα λεγόμενα της αποστολικής περικοπής, αλλά την απαγγελία του ψάλτη. Δεν λέμε «τι ωραίος Απόστολος», αλλά «τι ωραία είπε ο ψάλτης τον Απόστολο». Μετά από λίγο ακούμε το κήρυγμα. Τα ρητορικά σχήματα του ιεροκήρυκα

και η μελωδική του φωνή μας κινούν τον θαυμασμό. Θαυμάζουμε όχι τον Θεό, αλλά τον Ιεροκήρυκα. Θαυμαστές των Ιερών Ναών δεν είναι μόνο ο λαός κατά τον τρόπον τον οποίο αναπτύξαμε πιο πάνω, αλλά και πολλοί από το προσωπικό του ναού. Πολλοί δηλαδή από τους ιερείς, ιεροκήρυκες και ψάλτες θαυμάζουν τον ναό ανάλογα με τα έσοδά τους τα οποία έχουν από τον ναό. Πολλοί και από τους επιτρόπους θαυμάζουν τα έσοδα της εισπράξης του ναού όταν αυτές είναι μεγάλες από τον ναό. Επομένως, ο άμμωμος πόνος του Κυρίου έγινε για μας χρήμα και θαυμασμός. Θαυμασμός των υλικών ωραιοτήτων και των βαθιών ενιών για αυτούς που εισέρχονται στο ναό. Χρήμα δε για τους περισσότερους από αυτούς που υπηρετούν στον ναό. Είναι όμως αυτά χριστιανικά? Όχι. Το χρήμα και ο θαυμασμός της ωραιότητας στον ναό καταντά η ειδωλολατρία των μορφών, των χρημάτων, των μουσικών τόνων με πρόσχημα χριστιανικό. Ας μην απατώμαστε. Ο Κύριος έζησε την Κυριακή των Βαΐων και τη Μεγάλη Παρασκευή. Κατά την Κυριακή των Βαΐων ήλκησε τον θαυμασμό των «Οσανά το Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Την δε Μεγάλη Παρασκευή άκουσε το «Άρον άρον σταύρωσον αυτών». Η Κυριακή των Βαΐων είναι θαυμασμός, η Μεγάλη Παρασκευή είναι πόνος. Η απολύτρωσή μας δεν έγινε δια της Κυριακής των Βαΐων, δηλαδή δια του θαυμασμού, αλλά δια της Μεγάλης Παρασκευής, δηλαδή δια του πόνου. Ο Χριστός λοιπόν θέλει οπαδούς και όχι θαυμαστές. Τι είναι ο οπαδός? Αυτό θα το δούμε, αγαπητοί μου ακροατές, αύριο την ίδια ώρα. Για σήμερα σας χαιρετώ. Η Παναγία μαζί μας.

Κύριε, οι Απόστολοι οσίδονσε, εν εφέλεσε περόμενον, ο δυρμής δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι, θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων ηγάπησας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών. Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης το Πανάγιον σου πνεύμα εξ Απόστηλων φωτίζων τας ψυχάς ημών.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Δείξτε μου το δρόμο από τον οποίο θα περάσει ο Σωτήρας. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός. Ο δρόμος αυτός είναι η προσευχή, όπως λέει σε κάθε άνθρωπο ο Θεός, το πνεύμα του Θεού, με το στόμα του προφήτη. Εμένα με δοξάζει η προσφορά υμνοδίας και σ' όποιον βαδίζει αυτόν τον δρόμο, θα δείξω τη σωτηρία μου.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Η φιλαργυρία, αδελφή μου, έχει δύο μορφές ως προς την χρήση των υλικών πραγμάτων. Η μια είναι η σπατάλη και η άλλη είναι η τσιγκουνιά. Και οι δυο αυτές μορφές έχουν την ίδια ρίζα, τη φιλαργυρία. Τη φιλαργυρία πάλι την συναντά κανείς και σε μικρούς και σε μεγάλους, σε άνδρες, σε γυναίκες, σε όλους. Είπαμε και για τα παιδιά προηγουμένως. Πολλές φορές θέλω να έχω χρήματα για να ξοδέψω, να σπαταλήσω. Τι να σπαταλήσω? Υλικά πράγματα, να αγοράσω. Γύρω από την ύλη πάντα, γύρω από το εγώ μου. Όπως είπαμε, αδελφοί μου, στα μικρά παιδιά θα συναντήσουμε τη φιλαργυρία. Στους μεγαλύτερους θα την συναντήσουμε υπό τη μορφή της σπατάλης. Ο νέος, μόλις μεγάλωσε, έπιασε δουλειά, πήρε μισθό, αμέσως κοιτάει να το σπαταλήσει, να πάρει κινητό καλό, να πάρει ένα ρούχο καλό, να σπατάλει. Ενώ στους ηλικιωμένους θα τη βρούμε με τη μορφή της τσιγκουνιάς. Εύκολα δεν βγάζει κάτι από το πορτοφόλι του. Ο νέος επιθυμεί την ύλη για τις ποικίλες ειδονές, την ευχαρίστησή του. Και ο ηλικιωμένος θέλει να βλέπει το συγκεντρωμένο χρήμα και να νιώθει μια ευχαρίστηση, μια ασφάλεια πάνω στα χρήματα που έχει συγκεντρώσει. Ο φιλάργυρος νομίζει ότι με τα χρήματα και υλικά αγαθά ότι θα παρατείνει τη ζωή του. Καρδία και πλούτος συνοδοιπορούν συνήθως. Η καρδία αγαπά και ακολουθεί τον πλούτο. Αυτό μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος στον λόγο του Περιπλούτου. Αν κρύπτεις, λέγει, το θησαυρό σου, εκεί κρύπτεις και την καρδιά σου. Εάν θάπτεις τον θησαυρό σου, εκεί στο ίδιο μέρος θάπτεις και την καρδιά σου, λέγει. Γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός μας είπε ότι όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδία σας. Και όταν λέγει ο Χριστός, αδελφή μου, καρδία, εννοεί τον όλον εσωτερικό άνθρωπο, και νου και καρδιά. Και φιλάργυρος φυσικά είναι εκείνος που χαίρεται και ευχαριστιέται να βλέπει χρήματα, πολλά χρήματα, να ακούει καταμετρήσεις, να τα βλέπει στίβα, να ακούει τον ήχο των κερμάτων. Δεν είναι εκείνος φιλάργυρος που χαίρεται και λέγει «Δόξα τω Θεώ, γιατί μπόρεσα και απέκτησα 50 ευρώ για να μπορέσω να βάλω πετρέλαιο στη σόμπα ή να αγοράσω τα χρειαζόμενα τρόφιμα, αυτά που θέλω για το σπίτι που πασχίζει και ευρώ να μάσει για να πάρει τα αναγκαία». Όχι, αυτός δεν είναι φιλάργυρος, αλλά εκείνος ο οποίος ευχαριστιέται να έχει χρήματα γύρω του, απλώς να τα έχει, όχι γιατί τα χρειάζεται. Και ο άνθρωπος, λέγει ο Άγιος Νικόδημος, που όλος έχει προσκοληθεί πάνω στο χρήμα ή τα ποικίλα υλικά αγαθά, γίνεται χειρότερος και από τα ζώα, τα οποία συγκεντρώνουν, λέγει, μόνον ό,τι είναι αναγκαίο για αυτά. Αυτό που είπαμε και στην αρχή, και μάλιστα τώρα μου ήρθε στο μυαλό οι καλιακούδες, που θα δούμε ότι οτιδήποτε γυαλίζει πάνε και το συγκεντρώνουν, άχρηστο για αυτές, αλλά επειδή γυαλίζει, κουτάκια, κονσερβοκούτια, οτιδήποτε άχρηστα, χαζά πράγματα, θα τα βρούμε στη φωλιά τους. Έχουν αυτήν την τάση. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι λέγει ότι είδα πολλούς να νηστεύουν, να προσεύχονται, να στενάζουν και γενικά να μετέρχονται, λέει, την αδάπανο ευλάβεια. Αλλά όταν είναι να δώσουν ένα όβολο, δεν τον δίνουν. Τι όφελος θα είχαν ως προς την υπόλοιπη αρετή, λέγει ο Μέγας Βασίλειος? Διότι δεν δέχεται αυτούς η Βασιλεία των Ουρανών, λέγει. Είδατε πως ονομάζει? Αδάπανος ευλάβεια ή άκοπος ευλάβεια, χωρίς άσκηση. Πηγαίνουμε στον ιερέα και λέγουμε «Διάβασέ μας μια ευχή για να μου φύγει η ζαλάδα, να συνέλθω, γιατί δεν πάνε καλά οι δουλειές μου». Μάθαμε να πατάμε ένα κουμπί και να φεύγουν όλα, χωρίς εμείς να κάνουμε κάτι, χωρίς να κουνήσουμε το δακτυλάκι μας. Έτσι θέλουμε λοιπόν και η ευλάβεια να είναι άκοπος, αδάπανος, να έρχεται η ευλογία του Θεού χωρίς εμείς να εγκρατευόμαστε, χωρίς να πηγαίνουμε την Κυριακή στην Εκκλησία, χωρίς να εξομολογούμαστε, χωρίς να κάνουμε πνευματική ζωή. Όλα δικά μας τα θέλουμε. Θυμηθείτε τον Ανανία και τη Σάπφυρα που έχασαν τη Βασιλεία του Θεού από αυτή τους την προσκόλληση στα υλικά αγαθά και μάλιστα από ένα ψέμα. Στο φιλάργυρο υπάρχει πάντα μια πρόχειρη δικαιολογία, επί παραδείγματι ότι φροντίζει για τα παιδιά του. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια απάτη, μια κρυμμένη φιλαργυρία. Ο πλούτος, θα πούνε πολλοί, είναι αναγκαίος για τα παιδιά, αλλά είναι μια δικαιολογία πλεονεξίας.
Επικαλούνται, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, τα παιδιά, αλλά στην πραγματικότητα δείχνουν τις διαθέσεις τους. Όταν, λέγει, ζητούσες από τον Κύριο την καλλιτεχνία, δηλαδή καλοφτιαγμένα παιδιά που να έχει όλα του τα σημάδια, ή την πολυτεχνία, ζητούσες δηλαδή παιδιά για να παραβιάσεις τις εντολές του Θεού, να τρέχεις την Κυριακή να δουλεύεις για να αποκτήσεις υλικά αγαθά για τα παιδιά όπως λες. Δηλαδή δώσε μου παιδιά για να μην σέρθω στη Βασιλεία του Θεού, ρωτάει ο Μέγας Βασίλειος. Και ποιος θα σου εγγυηθεί ότι το παιδί θα χρησιμοποιήσει τελικά αυτά που θα του προσφέρεις, διότι ο πλούτος σε πολλούς έγινε αφορμή για ακολασία. Πόσες φορές, αδελφοί μου, αυτό η παλιά συνήθεια που υπήρχε και υπάρχει σήμερα δυστυχώς, αλλά σιγά σιγά εκλείπει, που ο πατέρας πέφτει να φτιάξει ένα τετραόροφο, έναν όροφο για κάθε παιδί. Να μείνουν αυτοί στο ισόγειο και από πάνω τα παιδιά. Και τα παιδιά μεγαλώνουν, σπουδάζουν, διορίζονται κάπου, παντρεύονται και αλλάζουν πόλη. Ή ακόμα μένουν εκεί στο σπίτι και οι νύφες, τα μπατζανάκια, οι κουνιάδοι αρχίζουν τον καυγά, αρχίζει η προστριβή για χίλια δυο πράγματα. Τελικά ήταν προς όφελος των παιδιών. Δεν θα μπορούσα να δώσω ένα κάτι τι στα παιδιά, σαν μαγιά θα λέγαμε για το ξεκίνημά τους, αλλά αυτό το οποίο δημιούργησα στην πραγματικότητα είναι μια δική μου ευχαρίστηση. Α, για δες, έκανα για τα παιδιά μου, για το καθένα, από έναν όροφο, το εξασφάλισα. Δηλαδή, εγωκεντρισμός, μια ευχαρίστηση του εαυτού μου. Όχι γιατί ήθελα πραγματικά να βοηθήσω τα παιδιά. Όταν το παιδί, αδελφοί μου, νιώθει ότι έχει χρήματα, ότι έχει άνεση κλπ, θα τα ξοδέψει στην ακολασία. Θα τα ξοδέψει για την καταστροφή του, έτσι δεν είναι? Παιδιά που δεν κληρονόμησαν από τους γονείς, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έφτασαν και απέκτησαν σπίτια. Αν όμως χάσουν τον Θεό, από ποιους θα ελεηθούν? Δεν είχαν χρήματα, αλλά είχαν τον Θεό. Εκείνα τα οποία είχαν χρήματα, δεν είχαν τον Θεό. Οπότε από πού θα παραλάβουν, λέγει, την πραγματική φροντίδα και αγάπη? Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος πάλι λέγει, αν φροντίσεις να αναπτύξεις, καλλιεργήσεις την πνευματική προσωπικότητα στα παιδιά σου, τότε και περιουσία να μην έχουν, περιουσία να μην τους αφήσεις, αυτά θα αποκτήσουν, λέγει ο Ιερός Πατήρ, επειδή στάθηκαν παιδιά με φρόνηση και σύνεση. Αν γι' αυτό δεν σου έμεινε καιρός, διότι από μέρα με νύχτα έτρεχες να βγάλεις χρήματα για αυτά, να τα αποκαταστήσεις, να δώσεις περιουσία, τότε και αυτά που θα τους αφήσεις θα τα φάνε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ο καλύτερος πλούτος που έχουμε να αφήσουμε στα παιδιά μας είναι η ευσέβεια και η μόρφωση. Αν το παιδί, αν μπορεί βέβαια το παιδί να αποκτήσει την υψηλή μόρφωση, να σπουδάσει, να κάνει, αλλά μόρφωση με την έννοια της διαμορφώσεως του χαρακτήρα, της προσωπικότητός του σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η Σοφία Σιράχ λέγει, ο πλούσιος γίνεται αφορμή φθόνου, ενώ ο μορφωμένος και καλλιεργημένος πάντοτε τιμάται και είναι σεβαστός από τους ανθρώπους. Βέβαια και για τους φτωχούς υπάρχει το ενδιαφέρον ενός φιλαργύρου, αλλά αφού χαρεί τη ζωή του μετά θάνατον, τότε γίνεται και ευεργέτης. Μα άνθρωπέ μου, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, όταν πεθάνεις ο πλούτος δεν σου ανήκει, πήγε σε άλλα χέρια. Πώς μπορείς να σκέφτεσαι ότι θα είμαι φιλάνθρωπος μετά θάνατον? Και συνεχίζει και λέγει ένα παράδειγμα, ότι ο άνθρωπος αυτός μοιάζει με εκείνον που ετοιμάζεται, λέγει, να κατεβεί από το λεωφορείο και σηκώνεται και παραχωρεί την θέση του σε αυτόν που είναι δίπλα του και νιώθει, νομίζει, ότι έκανε μια καλή πράξη, μια φιλάδελφη πράξη. Μα η καρέκλα, η θέση, αδελφοί μου, δεν σου ανήκει πλέον, γιατί ετοιμάζεσαι να κατεβείς. Πώς την παραχωρείς? Και να μην την παραχωρήσεις, θα την καταλάβει αυτός. Θα καθίσει αυτός που είναι δίπλα, λογικό είναι. Θέλει δεν θέλει, θα καθίσει ο διπλανός, δεν θα σταθεί όρθιος. Άρα μην νομίζεις, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι έκανες μια καλή πράξη. Θα ήταν καλή, θα ήταν, και θα ήσουν φιλάδελφος.
Αν στην διάρκεια του ταξιδιού σου παραχωρούσες την θέση σου σε κάποιον άλλον, σε αυτό που είναι δίπλα σου. Είδες μήπως πουθενά στην Παλαιά Διαθήκη, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να προσφέρουν στη θυσία κάποιο ψόφιο ζώο? Πάντα ζωντανό και αρτιμελές προσέφεραν. Έτσι και εσύ να προσφέρεις θυσία ζώσα, πραγματική, με ενδιαφέρον, με θυσία του εαυτού σου για χάρη του αδερφού σου. Τώρα, αδερφοί μου, θα ήθελα να φέρω και αυτό το οξύμορο σχήμα που βλέπουμε και λέγεται φιλανθρωπικός χορός. Διασκεδάζω για να βοηθήσω τους φτωχούς. Δηλαδή δίνω εφόσον έχω αντάλλαγμα. Και έρχεται ο διάβολος και μας ξεγελά ότι είμαι φιλάνθρωπος όταν μετέρχομαι αυτού του είδους στις κινήσεις. Και έτσι δεν μπορώ να δω την φιλαργυρία μου, διότι όπως είπαμε, φιλάργυρος είναι εκείνος που μέσα από τα χρήματα και την γενικότερα την ύλη θέλει να ικανοποιεί τον εαυτό του. Δηλαδή θα δώσω χρήματα, αλλά να έχω κι εγώ κάποιο όφελος, θα πάρω και κάτι. Γι' αυτό έχουμε τις λαχιοφόρους και γι' αυτό όταν θα πούμε τον άλλον έλα σε μία εκδήλωση ή οτιδήποτε, θα πει έχει κάτι, τι θα έχει, φαγητό, καφέ, τι έχει για να έρθω. Θα κερδίσω τίποτα εγώ δηλαδή, ο εαυτούλης μου? Εδώ όμως βλέπουμε το σκεπτικό των πατέρων αδελφοί στον έρανο της αγάπης. Βλέπετε οι πατέρες πως έχουν θεσπίσει κάποια πράγματα, να μας τσιγκλάνε να βοηθήσουμε, να ξεγαντζώσουμε τον εαυτό μας από τη φιλαργυρία και να βοηθήσουμε τους άλλους. Λέγει, θέλεις να δώσεις, δώσε. Δεν έχει αντάλλαγμα. Την αμοιβή θα την πάρεις από τον Θεό. Και εκεί βλέπουμε στον έρανο της αγάπης, δυσκολευόμαστε, ζοριζόμαστε να δώσουμε. Αν είναι όμως καμιά εκδήλωση φιλανθρωπική δήθεν και έχει και φαγητό και έχει και χορό και έχει τα ανάλογα, τότε πάμε, δεν βαριέσαι, έχει λαχιοφόρο, να δούμε τι θα κερδίσουμε. Και αν προσφέρεις, λέγει ο Χριστός, την αγάπη σου προς εκείνο που θα σου την ανταποδώσει, τι το όφελος? Το ίδιο κάνουνε και οι άνθρωποι του κόσμου. Φιλάργυρος και άδικος αδελφοί δυστυχώς συνοδοιπορούν. Για να ικανοποιήσει τη φιλαργυρία του άνθρωπος μετέρχεται την αδικία με ποικίλους τρόπους. Πόσοι και πόσοι πλουτίζουν με φιλάργυρο τρόπο και άδικα μέσα, χρησιμοποιώντας τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης ενός προϊόντος ή ακόμα χειρότερα όταν πρόκειται για διάφορα εργασιακά θέματα. Όπου βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά εργατικά χέρια, βλέπουμε ότι θα φτάσουν να μειώσουν το μεροκάματο του εργαζομένου. Γιατί αν θέλει, σου λέει, αλλώς βρίσκω κι άλλον. Ή πάλι για να πάρω τον εργαζόμενο, υπόσχομαι μία αμοιβή, αλλά στην πορεία δεν την δίνω. Αν θέλει, λέγω. Δήθεν για δοκιμή και μετά λέγω, α, δεν μου κάνεις, αφού κράτησα 2-3 μήνες για να τον δοκιμάσω, τον διώχνω χωρίς να δώσω τίποτα. Μία άλλη μορφή φοβερή, αδελφοί μου, της φιλαργυρίας είναι το να τιμιουλκώ, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, να ανεβάζω την τιμή όπως εγώ θέλω. Είναι ο λεγόμενος μαυραγωρίτης. Το να έχω κέρδος από ένα εμπόρευμα δεν είναι κάτι κακό, αλλά το να θέλω να έχω γρήγορο πλουτισμό εκμεταλλευόμενες διάφορες κοινωνικές και εθνικές καταστάσεις, ανεβάζοντας διαφόρους ποικιλοτρόπους στις τιμές, αυτό είναι φοβερό, αδελφοί μου, στα μάτια του Θεού. Ο Μέγας Βασίλειος το ονομάζει ανήθικο. Μη περιμένεις, λέει, όταν θα υπάρξει έλλειψη σιταριού για να πουλήσεις το σιτάρι σου ακριβά, ώστε να ανοίξεις τις αποθήκες και να εισπράξεις κέρδος υπερβολικό. Στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο της Παροιμίες, λέγει «Εκείνος που υψώνει την τιμή του σιταριού έχει την κατάρα του λαού, άρα και του Θεού». Μην περιμένεις, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, πείνα για να συγκεντρώσεις χρυσάφι, μην περιμένεις φτώχεια για να πλουτίσεις, μην γίνεσαι κάπηλος ανθρωπίνων συμφορών. Κάποιος έχει αρρώστια, έχει ανάγκη από χρήματα, πουλάει ένα χωράφι, πουλάει ένα σπίτι και για να μπορέσει να το πουλήσει το δίνει όσο αρκεί κάτι να πάρει για να μπορέσει να πορευθεί, και σπέβδουμε και πιέζουμε, αφού θέλει σόνι και καλά να το πουλήσει να πάρει χρήματα, πιέζουμε την χαμηλότερη τιμή, γιατί εκμεταλλευόμαστε την ανάγκη του ανθρώπου. Μην εκμεταλλευτείς την οργή του Θεού
προς τον λαό, προς τον οποίο επέτρεψε να έλθει πείνα για παιδαγωγία του, μην την εκμεταλλευθείς για να πλουτίσεις, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Είδες ότι ο Θεός επέτρεψε μια οικονομική δυσπραγία, μια ταλαιπωρία στον λαό. Μην κοιτάς εσύ να τρέξεις, να πλουτίσεις από αυτήν την κατάσταση. Είναι παιδαγωγικός ο λόγος. Θα σου έρθει κεραυνός στο κεφάλι. Εσύ κοιτάς μόνο το χρυσάφι και δεν νοιάζεσαι για τον πόνο του αδερφού σου, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Την λύρα ξέρεις να την αναγνωρίζεις, αλλά τις ανάγκες του αδελφού σου δεν τις καταλαβαίνεις. Και συνεχίζει, τα πάντα τα μετράς με χρυσό. Το χρυσό σκέφτεσαι, είτε κοιμάσαι είτε είσαι ξύπνιος. Εύχεσαι τα πάντα να μετατρέπονται σε χρυσάφι και δεν βλέπεις ότι αυτό είναι η καταστροφή σου. Θυμηθείτε τον Μίδα από τη μυθολογία, αδελφή, που ευχήθηκε ότι πιάνει να γίνεται χρυσός. Και πέθανε, γιατί ό,τι έπιανε για να φάει γινόταν χρυσός και δεν μπορούσε να το φάει. Και συνεχίζει ο Μέγας Βασίλειος, μια φωνή μόνο μπορείς να βγάζεις. Δεν έχω να δώσω, είμαι πτωχός. Όλοι αυτοί πάντα κλαίγονται ότι δεν έχουν να δώσουν. Πράγματι είσαι φτωχός και δεν έχεις κανένα αγαθό, λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Είσαι φτωχός από αγάπη και φιλανθρωπία, από φιλοσοφία, από πίστη στον Θεό. Είσαι φτωχός από ελπίδα της Βασιλείας του Θεού. Μην νομίζεις ότι είσαι οικονόμος. Και συνεχίζει πάλι ο Μέγας Βασίλειος, θυμήσου ποιος είσαι, θυμήσου αυτά που διαχειρίζεσαι, τι νος είναι και από πού τα έλαβες, γιατί ο Θεός διάλεξε εσένα για να γίνεις πλούσιος και ποιος είναι ο λόγος που το έκανε αυτό ο Θεός. Να θυμάσαι ότι είσαι υπηρέτης του Θεού και οικονόμος των συνανθρώπων σου. Δεν γεννήθηκες αλήθεια γυμνός, δεν θα γυρίσεις πάλι γυμνός στην γη, αυτό που έχεις, από πού τάχα λέγει τα έχεις. Αν λες ότι τα απέκτησες τυχαία, τότε είσαι άθεος, διότι δεν γνωρίζεις αυτόν που δημιούργησε τα πάντα. Αν όμως ομολογείς ότι ο Θεός σου τα έδωσε, τότε πες μας, γιατί σου τα έδωσε. Μήπως είναι άδικος ο Θεός που μοίρασε τα υλικά αγαθά κάνοντας τον μεν πλούσιο τον δε πτωχό. Εγώ κάνω, λέγει ο Θεός, και τον πλούσιο και τον πτωχό. Είναι για να αυξηθεί η αρετή σου, λέγει. Ο πτωχός για να ασκήσει την αρετή της υπομονής. Ο δε πλούσιος της φιλαδελφίας και φιλανθρωπίας. Η αγάπη, αδελφή, και το πάθος των υλικών αγαθών είναι μια απάτη. Ο φιλάργυρος δηλαδή στηρίζεται πάνω σε μια απάτη. Διότι συγκεντρώνει, αλλά ουδέποτε απολαμβάνει. Ο Μέγας Βασίλειος λέγει, έχεις τόσα και τόσα. Δυο μέτρα γη σε περιμένουν. Πότε θα τα χαρείς, τι λόγο θα δώσεις στον Θεό, γυμνός και μόνος θα μείνεις. Συγκεντρώνουμε χρήματα, αδελφοί, συγκεντρώνουμε για ώρα ανάγκης και όταν έρχεται η ώρα της ανάγκης πάλι δεν το χρησιμοποιούμε γιατί φοβόμαστε να τα χάσουμε. Θυμάμαι ένα περιστατικό που λέγανε, βρήκανε μια γιαγιούλα στα ερείπια ενός σεισμού και είχε σφιχταγκαλιασμένο ένα μπουκάλι κονιάκ. Και βαριανάσανε, έχανε τις αισθήσεις και κρατούσε το κονιάκ αυτό στην αγκαλιά της. Και τους λέγουν, γιαγιούλα, γιατί δεν έπουλια από αυτό για να συνέρθεις, να κρατηθείς λίγο. Άγιε, λέει, το κρατούσα για ώρα ανάγκης. Είδατε το μυαλό του φιλαργύρου ανθρώπου που τρομάζει να χρησιμοποιήσει αυτά τα οποία κράτησε για ώρα ανάγκης. Πώς πρέπει, αδελφοί μου, να κινηθούμε εμείς για να φυλαχθούμε από την όσο της φιλαργυρίας? Τι λέγει, μνημονεύεται της γυναικός Λότ. Γιατί, όταν η γυναίκα του Λότ γύρισε πίσω για να δει, γύρισε να δει το σπίτι της τι έγινε, λέγει η Αγία Γραφή. Η καρδιά της ήταν κολλημένη στα υπάρχοντά της, στα υλικά πράγματα. Κοίτα μπροστά, λέγει η Αγία Γραφή, μη γυρίζεις πίσω. Πήρες απόφαση να φύγεις από τον κόσμο και από την κοσμική νοοτροπία, γιατί γυρίζεις πάλι πίσω? Σήμερα κοιτάμε προς τον Χριστό, αλλά κοιτάμε, αδελφοί μου, και λίγο προς τα πίσω. Θέλουμε και από εδώ και από εκεί. Πρώτο βήμα, η αποστροφή της καρδιάς μας από τα υλικά πράγματα. Δεύτερο, η ελεημοσύνη, αλλά γενναιόδορη. Όχι η δραχμούλα στον φτωχό του δρόμου. Ελεημοσύνη είναι να μπορείς να ανακαλύπτεις τον πραγματικά πτωχό, αδελφοί μου, και να δεις σημαντικά πράγματα, αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο άνθρωπος ακόμα και από το υστέρημά σου. Νηστεύεις, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, είσαι απλούς στην εμφάνισή σου, καλό και άγιο. Αλλά τα χρήματα που περισσεύουν, δώστα, λέγει, στην φιλανθρωπία, στην αγάπη, την φιλαδελφία
και μάλιστα αυτή να είναι τακτική, λέγει. Στον Παλαιό Νόμο, μάλιστα στην Παλαιά Διαθήκη, υπήρχε, αδελφοί μου, η αποδεκάτωση, δηλαδή το 1/10 των εσόδων τα προσέφερε κανείς στον Θεό, δηλαδή στον φτωχό αδελφό στην Εκκλησία. Ο Ιησούς Χριστός λέει ότι οι άνθρωποι του κόσμου είναι εξυπνότεροι διότι κάνουν επενδύσεις. Έτσι και εσείς, λέγει ο Χριστός, να επενδύετε σε καλά έργα που δεν σβήνουν ποτέ. Φιλανθρωπία βέβαια δεν είναι για να κάνει ο άλλος επενδύσεις, αλλά για να πάρει τα φαρμακά του, να πάρει να φτιάξει λίγο φαγητό. Θα κάνουμε επιλογή, θα κρίνουμε σωστά στο ποιον θα δώσουμε, όχι για κατασπατάληση, να είμαστε σωστοί διαχειριστές. Στη Σοφία Σιράχ λέγει, είδα τον δίκαιο από το πρωί μέχρι το βράδυ να ελεεί και να δανείζει και δεν τον είδα ποτέ πτωχόν, ούτε οι απόγονοί του επείνασαν, είδα όμως τον ασεβή και για μια στιγμή γυρίζω και δεν είδα ούτε τον τόπο που στεκότανε. Αν θέλεις, λέγει, να μην πεινάσεις, μάθε, αδελφέ, τέκνον μου, να ελεείς. Μόνο να ξέρουμε, αδελφοί μου, το πού και το πώς. Μόνο εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη. Τρίτον, λέγει, είναι η αυτάρκεια, η αιρετή της μετριότητος. Μηδέν άγαν, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Όταν μάθω να αρκούμε στο μέτρο, φυλασσόμαστε και από την φυλαργυρία. Η Σοφία Σιράχ λέγει, Θεέ μου, μη με κάνεις ούτε πλούσιο, πολύ ούτε φτωχό πολύ, διότι αν με κάνεις πλούσιο θα σε ξεχάσω και αν με κάνεις φτωχό θα σε ευρύσω και θα βαρυγκομίσω. Αυτάρκεια λοιπόν, αρκούμε σε αυτά που έχω, από αυτήν τρέφονται όλες οι αρετές, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Και γράφει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, «Έστι πορισμός μέγας, η ευσέβεια με ταυταρκίας», λέγει. Να υπάρχει ευσέβεια και αυτάρκεια είναι το καλύτερο πράγμα, πορεύεσαι την καλύτερη πορεία ζωής. Οι αγοράζοντες, λέγει, ως μη κατέχοντες. Να τα αγοράζω, αλλά να μην πω τα πράγματά μου, τα παπούτσια μου, τα εκείνα τα οποία είναι δικά μου. Και να έχω αυτάρκεια και να μην σπέβδω να αγοράζω 15 κουστούμια και 25 φορέματα και 30 παπούτσια και 1000 πράγματα. Η χρώμενη τα του πολιτισμού ως μη καταχρώμενη. Σήμερα έχουμε, αδελφοί μου, το καλοριφέρ. Τότε είχαμε το τζάκι. Αυτά που θα σου κάνουν άνετη την ζωή σου, χρησιμοποίησέ τα, αλλά μην κολλήσεις πάνω σε αυτά, λέγει. Διότι αυτά δεν είναι η ζωή. Έχεις τη δυνατότητα να τρως κάθε μέρα πλούσια? Τετάρτη και Παρασκευή θα πεις όχι, θα συγκρατηθείς. Δεν θα κολλήσεις στο είδος του φαγητού. Δεν μπορώ να κάνω, λέγει, χωρίς τυρί. Δεν μπορώ να κάνω χωρίς κρέας, χωρίς γάλα, χωρίς λάδι, χωρίς... Το μέτρο το βρίσκουμε, αδελφοί, μέσα στον χώρο της πνευματικότητος. Ο Χριστός μας λέγει «Μη με ρημνάτε», δηλαδή απροσπάθεια, όχι βέβαια σταυρωμένα τα χέρια, αλλά να μην έχουμε αυτό το αγωνιώδες ενδιαφέρον του αύριο από το οποίο προέρχεται και το άγχος. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Την απροσπάθεια τη γέννηση η εμπειρία της ζωής, η γεύση γνώση του Θεού και η σκέψη της απολογίας μου μετά την εξοδό μου από την ζωή». Το τέταρτο, που είναι και προαιρετικό, που λέγει ο Χριστός, «Όσα έχεις πουλήσέ τα, δώστα στους φτωχούς και έλα ακολούθησέ με», δηλαδή την ακτιμοσύνη. Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει «Ο ακτίμων είναι δεσπότης του κόσμου, νιώθει όλο τον κόσμο δικό του, δεν θα πει σε κάποιον έχω ανάγκη και εκείνα που έρχονται τα δέχεται ως εκχυρός Κυρίου και ο Θεός». Και ο Θεός του δίνει ακριβώς αυτό που έχει ανάγκη. Αυτό θα πει «Ζω απροσπαθώς, αδελφοί μου». Εκείνος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, που δοκίμασε τα πάνω, την χάρη δηλαδή του Θεού, εύκολα περιφρονεί τα κάτω, ενώ όποιος δεν δοκίμασε τα επάνω, ευχαριστιέται με τα υλικά αγαθά. Να θυμόμαστε, αδελφοί μου, λέγει ο Απόστολος Παύλος, τον λόγο του Χριστού που είπε. Είναι καλύτερα, μάλλον κανείς να δίνει για τους άλλους παρά να αποθηκεύει. Και έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχω απ' όλα και περισσεύω. Ο πνευματικός άνθρωπος, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που έχει μάθει να μοιράζεται,
τα αγαθά που του δίνει ο Θεός με τους άλλους. Ναι, νιώθει ότι του περισσεύουν πολλά πράγματα, ότι έχει απ' όλα, δεν του λείπει κάτι, γιατί έμαθε και να στερείται και να περισσεύει. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει, αδερφοί μου, να γίνουμε φιλόχρηστοι μάλλον παρά φιλόχρηστοι. Να αγαπάμε δηλαδή τον Χριστό, το θέλημά Του, και όχι τον χρυσό, τα υλικά πράγματα. Τότε, αδελφοί μου, θεραπευόμενοι από αυτήν την αρρώστια της φιλαργυρίας, όταν θα φτάσουμε να αποκτήσουμε αυτήν την αγάπη προς τους άλλους ανθρώπους, το μοίρασμα του εαυτού μας και τα του εαυτού μας με τους άλλους, τότε ο Θεός της ευλογίας θα μας γεμίσει την κάθε μας ανάγκη από τον δικό του πλούτο με άφθονη ευλογία και πνευματική, αλλά και αυτών των υλικών αγαθών στο μέτρο που χρειαζόμαστε.

Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών, την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι. Κύριε, της η αναλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβίμ, θεωρήσαντάσε των θεών επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομέν σε, ότι Χριστόν το έλεος σου δόξασι.

πώς έσωσε τα φιλιατρά ο Άγιος Χαράλαμπος. Στα φιλιατρά, το 1943, στον καιρό της μαύρης κατοχής της Ελλάδας από τους Γερμανούς, έγινε το θαύμα που συνεκίνησε και συγκινεί μέχρι σήμερα όχι μόνο τους φιλιατρινούς, αλλά και όλους τους Έλληνες. Το γερμανικό στρατηγείο από την Τρίπολη διέταξε το γερμανό διοικητή των φιλιατρών, Κοντάου ονόματι, για κάποιο σαμποτάζ που είχαν κάνει οι αντάρτες να κάψουν την πόλη των φιλιατρών, να σκοτώσουν έναν αριθμό προκρήτων φιλιατρινών και να συλλάβουν 1.500 άλλους φιλιατρινούς και να τους στείλουν στη Γερμανία, από όπου φυσικά δεν επρόκειτο να γυρίσει κανένας πίσω. Ο αξιωματικός Κοντάου έδωσε με τη σειρά του διαταγή στους στρατιώτες του να προχωρήσουν την άλλη μέρα στις 6 το πρωί με τα σύνεργα της καταστροφής, χωρίς ίκτο, στην εκτέλεση της διαταγής. Αυτό το έμαθε στην Τρίπολη ο ιεροκήρυξ αρχιμανδρίτης Θεόδωρος Κοτσάκης, που κατήγεται από τα φιλιατρά. Θλίψεις και στενοχώρια κατέλαβε όλους. Δεν ξέρανε τι να κάνουνε για να γλιτώσουνε τα φιλιατρά και τους φιλιατρινούς. Επήρε κάποιον που εγνώριζε τα γερμανικά και πήγε στο σπίτι του γερμανού στρατηγού στην Τρίπολη. Σταθήκανε στο διάδρομο, αλλά ακούσανε μέσα στο γραφείο του στρατηγού φωνές, κακό, βρισχές, αναστάτωση μεγάλη. Κάποια Ελληνίδα τον τράβηξε από το ράσο να φύγει για να μην τους εκτελέσουν επιτόπου κι αυτούς. Βγαίνοντας τότε ο ιεροκήρυξ, ειδοποίησε όλα τα σπίτια των φιλιατρινών στην Τρίπολη να προσευχηθούν τη νύχτα στον Άγιο Χαράλαμπο, τον πολιούχο των φιλιατρών, για να βάλει το χέρι του. Αυτός δε κλείστηκε στο δωμάτιό του και προσευχότανε με πόνο. Το ίδιο κάνανε στα φιλιατρά οι κάτοικοι, που κάτι μυριστήκανε κι αυτοί. Ο Άγιος άκουσε την προσευχή τους και έκανε το θαύμα. Ο Άγιος παρουσιάζεται τη νύχτα στον Κοντάου που κοιμότανε. Παρουσιάστηκε σαν γέροντας σοβαρός, μεγαλοπρεπής, ιεροπρεπής, ιεροφορεμένος και με κατάλευκη γενιάδα. Ήτανε μία φυσιογνωμία που δεν την είχε δει ποτέ στη ζωή του ο Προτεστάντης ή μάλλον άπιστος Γερμανός. Ο σεβάσμιος γέροντας του είπε με γλυκύτητα: «Άκουσε, παιδί μου, τη διαταγή που έλαβες να μην την εκτελέσεις». Το όνειρο ήταν ζωηρό και του έκανε εντύπωση. Ξύπνησε και ξανακοιμήθηκε, αλλά με την απόφαση να εκτελέσει τη διαταγή. Ξανά παρουσιάζεται ο Άγιος στον ύπνο του και του λέγει: «Αυτό που σου είπα να κάνεις, την διαταγή να μην την εκτελέσεις, μη φοβηθείς, εγώ θα φροντίσω να μην τιμωρηθείς».

Ξαναξύπνησε και στο μυαλό του στριφογύριζαν τα λόγια που του είπε. Αλλά ήταν αδύνατο να μην εκτελέσει τη διαταγή, διότι θα εκτελούσαν αυτόν οι Γερμανοί. Ξανακοιμήθηκε. Ξαναπαρουσιάζεται και εκ τρίτου ο σεβάσμιος γέροντας και του λέγει «Σου είπα να μην φοβηθείς. Εγώ θα φροντίσω και δεν θα τιμωρηθείς. Θα σε φυλάξω δε εσένα και όλους τους άντρας σου και θα γυρίσετε πίσω στα σπίτια σας χωρίς να πάθει κανένας τίποτα». Στην αρχή θέλησε να αρνηθεί την εντολή του Αγίου Χαραλάμπους και να παραστήσει τον γίγαντα. Αλλά παρόλη την αθεία του, λύγησε, διότι εν συνεχεία τη νύχτα εκείνη, ο Γερμανός αξιωματικός, όπως έλεγε ο ίδιος, άκουσε στον ύπνο του φωνές και κλάματα, σαν να προέρχονται από τυραννισμένους ανθρώπους κάπου εκεί δίπλα στην αυλή του. Ύστερα πλησίαζαν ζωντανές μορφές που έμοιαζαν σαν γυναίκες, γυναίκες πολλές, που χτυπούσαν κεφάλια και στήθια από αφόρητη δυστυχία και πόνο. Θρηνούσαν, αγανακτούσαν και καταριόντουσαν από πόνο για τη σφαγή των παιδιών τους και των εγγονών τους που επρόκειτο να γίνει. Όλες αυτές οι φωνές γίνανε ύστερα σύννεφο και ανέβαιναν προς τα ύψη του ουρανού χωρίς να πέφτει τίποτα στη γη. Και ακόμη έβλεπε στον ύπνο του ο Γερμανός αξιωματικός κάτι σκοτεινό μακρά σύννεφα που έβγαιναν από το δωμάτιό του και ανέβαιναν και σκίαζαν τον ήλιο, ο οποίος κρυβότανε από τα σύννεφα αυτά, σαν να ήταν άνθρωπος και σκοτίνιαζε τα πρόσωπα των στρατιωτών του. Άλλοι από τους Γερμανούς τρόμαζαν και άλλοι ζητούσαν βοήθεια, κάμνοντας τον σταυρό τους. Και όλοι τους τρέχανε να κρυφτούνε πίσω από τους κορμούς των ελαιών. Από τον τρόμο του ξύπνησε. Πήγε να μιλήσει, αλλά δεν μπορούσε. Παρακρατούσε ανοιχτό το στόμα του και κοίταζε την εικόνα του ονείρου του. Κοίταζε το γέρο εκείνο που τον είδε μέσα στο όνειρό του τρεις φορές και ο οποίος είχε μορφή Αγίου της Ορθοδοξίας. Όταν συνήλθε από τους εφιάλτες, άρχισε να σκέφτεται το κακό που επρόκειτο να γίνει. Να σκοτώνονται άνθρωποι και σαν τα σκυλιά να μένουν άθαυτοι. Να καίγονται σπίτια σε ένα λεπτό που απαιτούσαν αιώνες για να κτιστούν. Οι σκέψεις αυτές τον αναστάτωσαν, αλλά πάλιν έλεγε «Εγώ είπα να κάψω την πόλη και θα την κάψω». Τότε έκλεισε τα μάτια του. Και ο γέρος, ο Άγιος Χαράλαμπος, εμφανίστηκε ξανά μπροστά του απειλητικός και επίμονος. Με φωνή δε δυνατή και επιτακτική του είπε «Πρόσεξε, η πόλης δε θα καεί και οι κάτοικοι δε θα συλληφθούν. Είναι αθώοι, το ακούς?» Σηκώθηκε τότε ο Γερμανός, στερέωσε τα γόνατά του που τρέμανε και πήρε το τηλέφωνο. Με τρεμάμενη φωνή τηλεφωνούσε στην Τρίπολη, στο Γερμανό διοικητή της Πελοποννήσου. Και ο διοικητής εκείνος άνοιγε το στόμα του για να δώσει συμβουλές, αλλά πάλι κόμπιαζε. Πήγαινε να γριέψει για να εκτελεστεί η διαταγή του, αλλά δεν μπορούσε. Τι είχε συμβεί? Και ο ίδιος αυτός το ίδιο βράδυ είχε δει στο όνειρό του τον Άγιο Χαράλαμπο, όπως τον είδε και τον περιέγραψε στο τηλέφωνο και ο αξιωματικός του από τα φιλιατρά. Τελικά αποφάσισε και είπε στον αξιωματικό των φιλιατρών «Γράψατε. Αναστέλλω την καταστροφήν της πόλεως. Έλθετε αμέσως ενώπιόν μου αύριον μεσημβρία». Όταν ξημέρωσε ανακοινώθηκε η ανάκληση της αποφάσεως των Γερμανών. Το εσπέρα σαυλιστήσεται κλαθμός και εις το πρωί αγαλίασης. Ξεχύθηκαν στο άκουσμα χαρούμενοι οι άνθρωποι στα καφενεία, στην πλατεία, στους δρόμους. Μία ομάδα τότε από Γερμανούς στρατιώτες και υπαξιωματικούς έχονται στη μέση τον αξιωματικό τους Κοντάου και δύο Ορθοδόξους ιερείς περνούσαν από τους δρόμους και πηγαίνανε από τη μία εκκλησία στην άλλη. Αρχίσανε από τον Άι Γιάννη, από τον Άγιο Νικόλαο, τον Άγιο Αθανάσιο και τελικά κατευθύνονταν προς την Παναγία. Ο αξιωματικός έψαχνε να βρει την εικόνα του Αγίου που είδε στον ύπνο του. Όταν του ανοίξανε την πόρτα του ναού της Παναγίας, ανεγνώρισε μέσα στις εικόνες τον Άγιο Χαράλαμπο
που είδε στον ύπνο του και τον πρόσταζε. Η φωνή του κόπηκε, ντράπηκε για τον εγωισμό του. Σκέπασε με τα χέρια του το πρόσωπο.

Παρά των φιλιατρινών και η ευγνωμοσύνη του στον Άγιο, δεν περιγραφότανε. Δοξάζανε το Θεό και ευχαριστούσανε τον Άγιο Χαράλαμπο για το θαύμα του. Όπως δε του είπε του φρουράρχου ο Άγιος, αυτός και όλοι οι άνδρες της φρουράς εκείνης επέστρεψαν όταν τελείωσε ο πόλεμος στη Γερμανία και στα σπίτια τους, χωρίς να πάθει κανείς τους τίποτε. Διατήρησε δε ο Γερμανός ζωηρωτάτη την μνήμη του θαύματος και ευγνωμονούσε τον Άγιο. Ήθελε να επιστρέψει από τη Γερμανία για να τον προσκυνήσει. Πράγματι, έπειτα από 2 χρόνια ξεκίνησε με τη γυναίκα του και ήλθανε από τη Γερμανία στα Φιλιατρά. Δεν πρόλαβε όμως την γιορτή του Αγίου, διότι έφτασε 1 μέρα αργότερα, στις 11 Φεβρουαρίου. Όταν όμως τον είδανε οι Φιλιατρινοί, χαρήκανε χαρά μεγάλη και ξαναγιορτάσανε.

Ψάλανε δοξολογία και του κάνανε υποδοχές, γιορτές, τραπέζια και χαρές. Μέχρι σήμερα, πολλές φορές ο Γερμανός αυτός με τη γυναίκα του, τα παιδιά του και με άλλους πατριώτες του, πήγαινε στις 10 Φεβρουαρίου στα Φιλιατρά και προσευχηθήκανε με πίστη στον Άγιο. Στην καρδιά του άνθησε η Ορθοδοξία. Πώς έσωσε τα Φιλιατρά ο Άγιος Χαράλαμπος?

0: Χτισμένη στις δυτικές πλαγιές του Ελικόνα, κοντά στην αρχαία Στήριδα, βρίσκεται η μονή του Οσίου Λουκά. Είναι ένα από τα σημαντικότερα και καλύτερα διατηρημένα μνημεία του Βυζαντινού πολιτισμού. Κτίσμα υψηλής τέχνης και αισθητικής. Αποτέλεσε από την οικοδόμησή του, το 10ο αιώνα, καλλιτεχνικό πρότυπο και σημείο αναφοράς για ολόκληρη την κεντρική και νότια Ελλάδα.
1: Ιερά Μονή Οσίου Λουκά, το βασιλομονάστερο της Ρούμελης. Το δειγματικό τραγούδι της στερεάς Ελλάδος επισημαίνει «Άι Λουκά στη Ρούμελη και Γεια Σοφιά στην πόλη» για να δείξει τη σπουδαιότητα, τη βυζαντινή καταγωγή του και προπαντός τη σπουδαία αρχιτεκτονική και τη διακόσμηση. Και όλα αυτά βέβαια οφείλονται σε ένα ταπεινό ασκητή, τον Όσιο Λουκά, τον ενταστηρίο Διαλάψαντα, μια ξεχωριστή ασκητική μορφή που δείχνει από τη μικρή του ηλικία ότι ποθούσε αυτό το δρόμο της αφιερώσεως, της ασκητικής ζωής. Και αυτό τον βλέπουμε σε ηλικία πολύ νέα να επιλέγει αυτή τη διάσταση.

Το μοναστήρι του Οσίου δεν ήταν απλώς ένα μέσα στα πολλά. Είχε μια ιδιαιτερότητα. Ποια? Ότι είχε ένα χαρισματούχο άνθρωπο του Θεού, ηγούμενο, γέροντα. Αναφέρονται τα ονόματα μερικών μοναχών από τις ημέρες του Οσίου. Μοναχός Παγκράτιος, Γρηγόριος, Θεοδόσιος και άλλοι. Οι οποίοι πήραν την παρακαταθήκη του Οσίου και τη συνέχισαν. Και μετά μια ολόκληρη χωρία πατέρων, στους οποίους πάντοτε αναφερόμαστε με σεβασμό, με αγάπη, με ευγνωμοσύνη.

0: Βυζαντινοί αυτοκράτορες και στρατηγοί θα δείξουν την ευγνωμοσύνη τους συνδράμοντας με χορηγίες την ανοικοδόμηση του κτηριακού συγκροτήματος της Μονής Οσίου Λουκά.
1: Ο πλήρης τίτλος του μοναστηριού ήταν, όσο και ακούγεται παράξενα σήμερα, Ιερά Βασιλική Σταυροπηγιακή Μονή του Οσίου Λουκά, που σημαίνει ότι πραγματικά είχε το κύρος της αυτοκρατορίας. Και οι βασιλείς, ο Ρωμανός ο δεύτερος, ο Νικηφόρος Φωκάς, ο Κωνσταντίνος Μονομάχος, είναι εκείνοι οι οποίοι το στήριξαν. Μάλιστα ο Ρωμανός, που ήταν ο ελευθερωτής της Κρήτης από τους Άραβες, συνέβαλε πάρα πολύ στην ανέγερση, στην ολοκλήρωση του Καθολικού. Ο δε βασίλειος Βουλγαροκτώνος τον είχε δεσμεύσει η μητέρα του να τελειώσει τα ψηφιδωτά, και έτσι ξέρουμε και πότε τελείωσαν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικές καταβολές. Και γι' αυτό ακριβώς και έχει αυτό το μεγαλείο και την ομορφιά, γιατί είναι η καταγωγή από την αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης.

Σε αυτό το χώρο, το 10ο αιώνα, έζησε, ασκήτεψε, έκανε θαύματα, δίδαξε, προφήτεψε μια μεγάλη πνευματική μορφή του Βυζαντίου, ο Όσιος Λουκάς ο Στυριώτης, ένας όντος αναμορφωτής του μοναχικού και πνευματικού βίου της Ορθόδοξης Παράδοσης. Κοντά στα άλλα χαρίσματα που είχε, ο Θεός τον είχε πρικίσει με το λεγόμενο προορατικό χάρισμα. Δηλαδή, η ιστορία για εκείνον δεν ήταν ένα εφτασφράγιστο μυστήριο, αλλά μπορούσε να προβλέπει και γεγονότα και να τα ερμηνεύει όπως ένας άνθρωπος με την κοινή λογική δεν θα μπορούσε να το κάνει. Έτσι, όταν ο διοικητής του ελλαδικού θέματος Πόθος, επί αυτοκράτορος Ρωμανού Λεκαπινού, ήρθε εδώ και ρώτησε για την εξέλιξη των πραγμάτων στην Κρήτη, την οποία είχαν κυριεύσει οι μουσουλμάνοι Σαρακινοί, και ο Όσιος, φωτισμένος βέβαια από το Θεό, του απάντησε: «Ρωμανός χειρούτε Κρήτην», δηλαδή ο Ρωμανός θα βάλει στο χέρι την Κρήτη. Και τον ρώτησε τότε ο Πόθος, ούτως ο νυν βασιλεύων, εννοώντας τον Ρωμανό τον Λεκαπινό, και απάντησε ο Όσιος ουχούτος, αέτερος συνώνυμος αυτού. Ο Πόθος λέγεται ότι είπε ότι πρέπει να γίνει αυτή η εκστρατεία, γιατί θα έχει καλή έκβαση, γιατί ο Άγιος Λουκάς από το Στήρι ήταν εκείνος ο οποίος μου είχε προφητεύσει την επί Ρωμανού απελευθέρωση από τους Σαρακινούς. Ο Ρωμανός, ευγνωμονώντας τον Όσιο για την προφητεία αυτή η οποία εκπληρώθηκε επί των ημερών του, πληροφορήθηκε ότι οι μαθητές του και οι ακόλουθοί του βρίσκονταν σε αυτό το χώρο σε ταπεινά κτίρια, με ταπεινά και φτωχά μέσα, και ζούσαν τον ασκητικό τους βίο. Θέλησε να τους ευεργετήσει ανταμείβοντας τον Άγιο και έγινε ο πρώτος μεγάλος αυτοκρατορικός χορηγός της οικοδόμησης αυτού του συμπλέγματος.

Ρωμανός ο δεύτερος όμως δεν βασίλευσε πολλά έτη ακόμη και έτσι η οικοδόμηση αυτού του ναού και αυτών των ναών συνεχίστηκε και στη συνέχεια από τους υπόλοιπους αυτοκράτορες της Μακεδονικής Δυναστείας και από τον Αραβομάχο και θριαμβευτή Νικηφόρο Φωκά και από τον Τζιμισκή και από τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο μέχρι και τον Κωνσταντίνο τον Μονομάχο. Αυτός λοιπόν είναι ο λόγος που όλα μας θυμίζουν εδώ ως τεχνοτροπία Κωνσταντινούπολη. Είναι ότι οι χορηγοί αυτής της οικοδόμησης είναι Βυζαντινοί αυτοκράτορες και οι τεχνίτες πιθανόν να ήρθαν και από την ίδια τη βασιλεύουσα.